Εκεί, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Και πρέπει να συμφωνήσει και ο Νίκος. Αλλά συμφωνώ και με αυτή την ποικιλία που τα έχω δοκιμάσει, τα έχω γευστεί και όντως έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, ένα ιδιαίτερο άρωμα και μια γλυκύτητα φοβερή. Λοιπόν, να είσαι καλά Νίκο, καλοφάγωτα, και βλέπω εσύ μαζόξει και πολλά που λένε. Λοιπόν, η Μαρίνα, καλημέρα. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε διαδικτυακά. Γιατί, η Μαρίνα, συμβαίνει κάτι και δεν μπορείτε? Το φτιάξαμε. Εντάξει. Μαρίνα, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, το φτιάξαμε. Τώρα η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο και σε όλους τους εργαζόμενους. Ξυπνάς 4 η ώρα να πας για δουλειά με το 5 η ώρα και δεν έρχεται ποτέ και έρχεται ο επόμενος 5 και 20. Τι κάνεις? Ρίχνεις τα πινελίκια σου και ησυχάζεις? Έχουν κάνει ένα κράτος. Φίλε, οι οίκοι ενοχής είναι οργανωμένοι. Μην το συγκρίνεις. Γιάννη, έχω δύο παιδιά της φίλης μου, 26 χρόνων, χημικός ο ένας, βιολόγος ο άλλος, με άριστα πήραν τα πτυχία τους, κάθονται. Πρέπει να έχεις γνωστό, λένε στη μάνα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς, Χριστίνα. Ο Γιάννης, καλημέρα. Γιάννη, αποκαταστάθηκε η ζημιά. Ο Αντώνης, επίσης. Ο Φώτης, αποκαταστάθηκε, έτσι. Αναστασία, καλημέρα. Ο Φίλιππος και αυτός, είπαμε, η ζημιά αποκαταστάθηκε. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα λόγια σου. Ο Βασίλης, τι μου γράφει εδώ ο Βασίλης? Λοιπόν, το ένα ξεκινάει, θέμα για ανεμογεννήτρες στην κορφή, και είναι λιβάδι για ακτινοτρόφους. Είναι σήμερα να εκδικαστεί το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Α, για ποιο θέμα μου μιλάς, φίλε? Το ένα είναι φωτογραφίες στην νοτιοανατολική Ήτη, Παυλιανή και Μεταλλείο. Παιδί μου, τα έχουν κάνει όλα. Κάθε μέρα διαβάζουμε για τις ανεμογεννήτριες. Ό,τι περίσεψε από την Ευρώπη και τα λοιπά, το φέρνουν εδώ. Ο άλλος πούλησε τις άδειες, ο Κοπελούζος πούλησε τις άδειες που έχει πάρει για την Κρήτη, κάμποσα εκατομμύρια. Τις άδειες, ακούστε, τις άδειες. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να χτίσουνε, να ρίξουνε μπετό, να ανοίξουνε δρόμο, να στήσουν. Όχι. Πήρε εκατομμύρια ο Κοπελούζος για να πουλήσει τις άδειες. Καταλάβετε σε ποια χώρα βρισκόμαστε και τι business. Και αυτοί αύριο εμφανίζονται, μερικοί από αυτούς, μεγάλες, να χρηματοδοτήσουν. Η παρηγοριά είναι ότι ένα μέρος των τοπικών κοινωνιών είναι κινητοποιημένο και η συντριπτική πλειοψηφία τάσεται κατά καλή δύναμη. Η Ήτη είναι το βουνό που ήταν και είναι ο Γοργοπόταμος. Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά, Βασίλη, καλό αγώνα. Λοιπόν, η Μέρη, σήμερα τηλεφωνείται ακρόση, ωραία το έθεσες. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, κύριε Μαύρο και κύριε Δέτσι της MRB, αυτούς φαντάζομαι τους ακροατές του διαδικτύου δεν τους μετράτε, έτσι, δεν υπάρχει ακροαματικότητα για το κόκκινο, Καλά κάνουν και δεν σας δίνουν το διχίλιαρο τριχίλιαρο πόσο είναι η συνδρομή. Λοιπόν, και ο Στέργιος, καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννη μου, συνυπογράφω όλα όσα είπες, πολύ στενοχωρημένος, νιώθω ένοχος κι εγώ. Πάντα ένα γιατί θα με συντροφεύει. Βασίλης από Ρέντι, ρεπό από το γήπεδο σήμερα. Ο Βασίλης αναφέρεται στα όσα είπαμε για τα δύο κορίτσια, τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό βλέποντας και αντιμετωπίζοντας όλο αυτό το οποίο, τον κόσμο που εμείς τους κατασκευάσαμε. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, κάθε πρωί αδυναμία σύνδεση του σταθμού, έλεος, κάντε κάτι, Παναγιώτη, κάναμε. Ο Χάρης, και εδώ παράπονα, η Σοφία,

Σε ακούμε ωραία τώρα, να είσαι καλά, ο Βασίλης, η Καλλιόπη. Καλημέρα στο Κόκκινο, υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές. Πάνω από 20-25 μηνύματα έχω μετρήσει που μας στέλνουν ότι δεν μας άκουγαν διαδικτυακά. Το παθαίνουμε αυτό μερικές φορές. Λοιπόν, καλημέρα Φίλιππε, έχουμε ακρόαση, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο ημίωρο, για να πω στους φίλους που δεν άκουγαν, αναφέρθηκα σε αυτή την επιστολή που άφησε πίσω της η μια από τις δύο μαθήτριες που βούτυξαν εχθές από το κενό, στο κενό, από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Αυτό τον κόσμο τους φτιάξαμε εμείς. Και επειδή έχουμε αδυναμία να τους πούμε ότι εδώ υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος, εδώ είναι ο κόσμος, εδώ είναι η ζωή, προσπαθούμε να τους δημιουργήσουμε και γενικότερα στον κόσμο ένα μύθο ότι υπάρχει και άλλη ζωή που είναι ίσως είναι καλύτερη, αυτό που λέει το κορίτσι μες στο γράμμα του. Αυτό το σκατό κόσμο τους κάναμε εμείς. Σε αυτά τα παιδιά εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Όλοι μας. Γιατί δεν είναι ανάγκη να πεις πολλά. Βλέπει την πίεση του γονιού, την αγωνία του γονιού, τη φτώχεια του γονιού για να αντιμετωπίσει τα έξοδα, να στείλει φροντιστήριο, να κάνει, να δείξει, να περάσει και στο τέλος τι. Να, μας λέει η Χριστίνα. Ναι, δύο παιδιά με πτυχία, άνεργα. Ξέρετε πόσες ιστορίες έχουν φτάσει εδώ στα χέρια μου τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Δράματα οικογενειακά, να έχουν σπουδαγμένα παιδιά και να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων να δούμε πώς προβάλλεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Λοιπόν, δίκες εξπρες για βουλευτές. Ακριβώς αυτό που ήταν. Δίκες εξπρες. Τσάκα τσάκα. Πώς λένε τα fast food στην Ελλάδα, τάκα τάκα μάμ. Εδώ βουλευτής τσάκα τσάκα. Μάλιστα. Και εδώ προτεραιότητα. Γιατί δεν το λέμε τσάκα τσάκα για τους βουλευτές. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία. Πριν από 3 χρόνια δέχτηκα μια επίθεση, είχε γραφτεί τότε και σε εφημερίδες, έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου στην Κηφισίας. Γνωστή ιστορία. Σχεδόν το είχα ξεχάσει. Είχα κάνει κατάθεση, είχε γίνει μια προσπάθεια εκεί από τα παιδιά της αστυνομίας, εντόπισαν τη μηχανή, τον αναβάτη και τα λοιπά, και πριν από λίγο καιρό ήρθε η κλίση, πάμε στο δικαστήριο, αναβάλλεται. Κύριος είδε πότε θα ξαναέρθει η ειδοποίηση. Δηλαδή, για ένα τέτοιο θέμα θα πάρει 4 χρόνια για να πάει να εισαχθεί για πρώτη φορά στο ακροατήριο. Αλλά προσέξτε, διαμαρτύρονται οι του πολιτικού συστήματος ότι θα είναι όμοιροι όλα αυτά τα χρόνια οι βουλευτές που κατηγορούνται. Σώπα! Πόσοι πολίτες είναι όμοιροι? Πόσες επιχειρήσεις είναι όμοιροι? Πόσες άλλες κατηγορίες επαγγελματιών είναι όμοιροι? Το σκεφτήκατε? Μήπως είναι λοιπόν προσβολή, μια επιπλέον προσβολή? Δίκες εξπέρας για βουλευτές, τι είναι δηλαδή οι βουλευτές? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Αλλά κατά τα άλλα θα αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Λοιπόν, στους 3 μήνες για πλημελήματα, στους 6 για κακουργήματα. 6 μήνες. Δηλαδή, τι μας λένε? Μπορούν να γίνουν οι δίκες σε τόσο διάστημα, αλλά ο Λιγνάδης δεν έχει καθίσει για δεύτερο βαθμό στο δικαστήριο και πίνει το καφεδάκι του στο Κολωνάκι. Εκεί κοντεύουν να περάσουν 6 χρόνια. Αλλά είναι ο Λιγνάδης. Είναι ο φίλος του συστήματος. Άλλοι που το σύστημα ήθελε να τους εξοβελήσει ή προσέβλεπε
έτσι ότι θα έχει κάποια ωφέλη. Τους οδήγησε τάκα τάκα στη δίκη για παρόμοιες υποθέσεις. Τους δίκασε στο εφετείο. Αλλά ο Λιγνάδης είναι ελεύθερος εν όψη του εφετείου. Όποτε και όπου. Ε? Ωραίοι είμαστε. Ωραίοι. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Ξεφάντωσαν. Η ιστορία ποια είναι τώρα? Ότι σε αυτή την αντιπαράθεση με τα ρόπαλα, αντί να συλλάβουν τους θύτες, συνέλαβαν τα θύματα. Άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Θα μου πεις, θα βρεις κανένα καλό λόγο για κάποιον. Να σας πω το άλλο φιάσκο με την αστυνομία. Ε, θέλετε να τα ακούσετε? Τρομάζω στην ιδέα. Τα συγχαρητήριά μου, κύριε Ξοχοίδη, σε εσένα και στις υπηρεσίες σου. Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια με τα δύο κορίτσια. Έμεινε άναυδη η Σοφία, ναι. Πήραν οι οικογένειες, λένε, ξέρετε το παιδί σας. Λάθος οικογένεια. Δεν τρέπεστε, ρε, λίγο? Δεν τρέπεστε? Λοιπόν, ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά. Στα φορτηγά. Στα τρένα θα έχει και στα τρένα, για το τι κουβαλάνε. Ε? Εκεί μπαζώνουμε, τσάκα τσάκα. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάνκρεας. Την ακούω αυτή την είδηση. Σταματώ γιατί δεν ξέρω τι θα πω, γιατί καμιά φορά πουλάμε ελπίδα χωρίς αντίκρισμα. Και θέλω να το πω, ανέκαθεν, όταν υπήρχαν θέματα υγείας ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στο τι θα μεταφέρω. Από τότε που υπέγραψα και το σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο είμαι ακόμα πιο προσεκτικός. Μακάρι όντως η επιστήμη τρέχει. Με μια λεπτομέρεια, αυτό το φάρμακο εγκρίθηκε το σκεύασμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το πώς θα έρθει εδώ, αν θα έρθει, αν παράνομα πάνε κάποιοι για να το κάνουν εκεί θεραπεία, είναι έτερον εκάτερο. Γιατί εμείς έχουμε εδώ θεσπίσει άλλους κανόνες. Ε? Παραδείγματος χάρη, για ορισμένα σπορέλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημάνει κόκκινο. Ναι, πολύ καιρό έχω να σας μιλήσω για το φινικέλαιο. Κόκκινο. Αλλά εδώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας δεν σου λέει άστο, εντάξει. Άστο να πάει παρακάτω. Το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Άντε. Σόπα. Σας πήρε 2-3 μέρες, 4. Τώρα, προσέξτε τώρα να δείτε τι παιχνίδι. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και ταπώνει τον Δένδια. Ο Γεραπετρίτης, ως γνωστόν, είναι στρατόπεδο του Μητσοτάκη. Ο Δένδιας είπε αυτή την ανοησία που είπε στη Θεσσαλονίκη με το αχωρικά ύδατα. Το είπε και γελώντας για να το υποβαθμίσει. Αρπάει ο Γεραπετρίτη και σου λέει, κάτσε να το στήσουμε τώρα. Δεν διάσα μας κάνει μας παιχνίδια. Πάει, το θέτει το θέμα σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρώπη. Αυτό. Τι να κάνει και ο Δένδιας, ασπαίνοντας και αυτός από πίσω. Ουκρανικό το ντρόν, αυτό, ναι. Κατόπιν εορτής, κύριε Δένδια. Καλημέρα. Λοιπόν, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Έτσι είναι. Τα ήρεμα νερά, τα γαλάζια του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές? Αφήστε τα. Καθαριότητα και διάφορες άλλες υποδομές στην Αττική. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική με άριστα για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της. Αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημόσιου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά. Θα πει και η Κεφαλογιάννη ότι φταίει ο Δήμαρχος. Εκεί το κτίριό σας
στο Υπουργείο Τουρισμού μπορείτε λίγο να το σουλουπώσετε τουλάχιστον, γιατί αυτό δείχνει εγκαταλελειμμένο κτίριο, κυρία Κεφαλογιάννη. Εντάξει, μπορεί να αγοράσετε πανάκριβα χαλιά για το γραφείο σας, αλλά απ' έξω ή πάτε από την πίσω πόρτα και δεν σας ενδιαφέρει μπροστά. Έρε τι πάθαμε. Λοιπόν, πάμε από την καθημερινή στον ριζοσπάστη. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης επιχειρηματικών ομίλων για Πανεπιστήμια ΑΕ, κατάρριση του άρθρου 16, ένταση της καταστολής. Πρέπει να το έχετε μάθει και εκεί στο ριζοσπάστη για τα δύο κορίτσια που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε στις... θα τα αδικήσουμε, πάμε σε απογευματινές εφημερίδες. Οπότε θα τις αφήσουμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος με την έναρξη, για να τις δώσουμε σαν μια ενότητα έτσι και να μην χαθούμε. Βλέπω μηνύματα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Μπορεί να τα έχετε πει, δεν τα έχω ακούσει. Στο Χαλάνδρι είχαν παρουσία Ζαχαριάδης, Ξενογιανακοπούλου, Γεροβασίλη. Ως προς τι ήταν, ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από τα Άνω Πατήσια. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν και άλλοι. Έτσι. Αλλά μετά πάνε και κάνουν παραπονάκια. Λοιπόν, η Ελένη. Για την πικροδάφνη το φυτό, ολόκληρη συζήτηση. Μήπως το ψάρι... κάνα παιδί με τα χάλια των βανιλίων που αχώνονται τα παιδιά της Σιμουδιά. Καλημέρα. Τον Βιολάντα τον άφησαν ελεύθερο. Χρόνια μας λένε για θεραπεία κατά του καρκίνου, τίποτα δεν βλέπουμε. Έχει γίνει πρόοδος. Δεν είναι πια η κατάσταση που υπήρχε παλιά. Υπάρχουν ορισμένες μορφές που πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ακόμα και στα φάρμακα που υπάρχουν, ακόμα και τα παυσίπονα, ο Γεωργιάδης τάκοψε. Ειδικά έβγαλε εκτός συνταγογράφησης παυσίπονα που χρησιμοποιούν συνήθως οι καρκινοπαθείς. Αλλά κλαίει και οδύρεται για το εθνικό σύστημα που αγωνίζεται να στήσει. Ποιος ο Γεωργιάδης? Λοιπόν, και έχει τα βανιστήρια κάθε πρωί στο Sky για να τον... Λοιπόν, ο Φώτης, καλημέρα. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται με το κόκκινο. Παίρνω τηλέφωνο πριν την εκπομπή. Δεν το σηκώνει κανείς το τηλέφωνο, δεν απαντά κανείς. Νόμιζα ότι έχετε απεργία. Εγώ μεταδίδω κόκκινο, είμαι συνεργάτης, λυπάμαι. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσε Φώτη. Αυτό να το πούμε σε διάφορα παλικάρια που ονειρεύονται πεθαμένα κόμματα. Ας ρίξουν μια ματιά, γιατί όλος ο προϋπολογισμός ή μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του ΣΥΡΙΖΑ έρθει εδώ. Και ο τηλεφωνητής πρέπει να κάνει 8ωρο. Μακάρι να είχαμε περισσότερες. Ο τηλεφωνητής μας έρχεται 7, πολλές φορές είναι από τις 6.30 εδώ. Φώτη μου, όλα έχουν ένα τίμημα. Μερικοί προτιμούν να πατούν σε δύο βάρκες. Λέει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και πάλι καλά που εδώ μη σας πω πώς λειτουργούμε. Εντάξει. Η Χριστίνα και κλείνουμε. Χριστίνα, θα το διαβάσω μετά το μήνυμά σου. Θα τα πούμε μετά. Πάμε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 13 Μάη 2026, με τη Σοφία Ξηρικού πορευόμαστε. Κρατάει τα γκέμια εδώ το πρωί. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Φώτη μου, έρχεται πολύ νωρίτερα ο τηλεφωνητής μας. Πάμε έτσι, από τις 7 και μετά λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς δεν κρύβουμε πράγματα εδώ, δεν έχουμε κανέναν χρηματοδότη από πίσω, πώς το λένε, κρυφό, κανένα εκδότη, καμιά εταιρεία. Το Κόκκινο το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επιδότησή του. Ναι, αυτό το άδειο που κάμισε, αυτό που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο που λένε μερικοί, αυτό ναι, αυτό το κόμμα πληρώνει για να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο. Έτσι. Χάρης Δάλλας λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Τι μουσική? Δύο τραγούδια τα έχουμε καπαρώσει εμείς. Ξεκινάμε με το πρώτο, είπαμε, μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη, με τον ήλιο της δικαιοσύνης, και με την χάρη του λαού, την οποία αυτή τη χάρη πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε τη δύναμή του και τη δύναμη του λαού γενικότερα. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8, αν και δεν αρέσει αυτό σε ορισμένους, ορισμένους αστέρες της πολιτικής δεν αρέσει αυτό. Μερικά αστεράκια έτσι, δεν τους αρέσει. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και οι ακροατές βεβαίως, απίκο. Είχα πάρει σήμερα φόρα με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από το νέκτο όροφο πολυκατοικίας ή από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, και δεν είχα δει τις ειδοποιήσεις από αρκετούς ακροατές ότι είχε πέσει το διαδίκτυο. Τους ζητώ συγγνώμη. Μέσω Viber αυτή η επικοινωνία που μπορεί να γίνει άμεσα και εντελώς δωρεάν, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69-85-87-0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Πραγματικά δεν σου μένει διάθεση να σχολιάσεις μετά από αυτό το γεγονός ότι δύο 17χρονες μαθητρίες βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, και με πολύ μεγάλη σημασία έχει το γράμμα που άφησε η μία από αυτές, που δείχνει τα δικά μας χάλια ως γονείς, ως κοινωνία, αλλά και ως θεσμοί που υποσχόμαστε

0: αυτοί που υπόσχονται την μεταθάνατον ζωή. Αλλά για να είσαι μεταθάνατο ζωή πρέπει να ζήσεις και... Ε, παλικάρια τι λέτε. Λοιπόν, ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ευθύνες μας, επειδή είναι και μέρες δύσκολες που τα παιδιά στριμώχνονται σε ένα σύστημα και μια κοινωνία που εμείς έχουμε φτιάξει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το θάνατο αυτών των κοριτσιών. Όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Καθένας με το μερίδιο της ευθύνης. Από τον Υπουργό Παιδείας, που διαχρονικά όλοι οι Υπουργοί Παιδείας πρέπει να ντρέπονται σε τούτη εδώ τη χώρα. Πρέπει να ντρέπονται και κυριολεκτό. Και δεν εξαιρώ και κανέναν. Για να είμαστε έτσι ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Γιατί αυτοί δεν πρέπει να είναι ήσυχοι. Ένα παιδί που βγάζει αγωνία, κραυγή αγωνίας, ότι και κάνει μόνο του μία διαπίστωση, ότι ζει αρκετό καιρό με αυτό το πρόβλημα της κατάθλιψης, όπως αναφέρει. Πού είναι οι δάσκαλοι, πού είναι η κοινωνία, πού είναι το κοινωνικό κράτος, να αντιληφθούν κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί το κορίτσι έτσι. Και νομίζω ότι μέσα από την απλή γραφή καταλαβαίνει κανείς την αγωνία. Την αγωνία που έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας. Και βεβαίως τώρα θα ξυπνήσουν μερικά παιδιά με την αγωνία να διαβάσουν, θα ξυπνήσουν μερικά παιδιά με την πίεση των γονιών, και θα έρθει και η διαφήμιση και θα σου πει ναι, πάρε το 11 τόσο για να σου κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη. Ναι. Γιατί έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα που το μόνο του προνόμιο είναι το αδιάβλητο. Και βασανίζουμε κάθε μέρα τα παιδιά. Και έρχονται και ακόμα περισσότερα βάσανα, γιατί πρέπει να τα έχουμε σε μια συνεχή διαρκή εξεταστική περίοδο. Για ποιο πράγμα, ρε παιδιά? Για να μην προκόψει το παιδί του φτωχού, του μεροκαματιάρη. Ο Μυτιλινέος, και δεν εννοώ τον άνθρωπο, για να δώσω το Βεληνικές ή ο Βαρδινογιάννης, δεν έχουν τέτοια άγχη για τα παιδιά τους. Γιατί πολλές φορές δεν θα δώσουν ούτε καν εξετάσεις, θα τα στείλουν στο Harvard, στο Columbia, στο London School, κάπου θα τα στείλουν. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν γίνεται για τους φτωχοδιάβολους. Σιγά μην έχει ο Μητσοτάκης αγωνία για το αν θα περάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Να είναι καλά η Αμερική. Και μετά να είναι καλά τα fans που θα τα προσλάβουν. Πάμε στα πρωτοσέλιδα που σας είχα υποσχεθεί, γιατί ειλικρινά τι να πω τώρα. Να σχολιάσω το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Έχουμε αφήσει τις απογευματινές εφημερίδες. Πάμε σε αυτές. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιήτο το 45% των πόρων, και βλέπουμε και συνεχείς έτσι διαδικασίες απένταξης έργων. Λοιπόν, στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Έτσι, Μητσοτάκης, σου λέει σιγά μην κάνουμε κι άλλους μάγκες. Φτάνουν αυτοί που είμαστε, φτάνουν. Δεν θέλουμε άλλους πλούσιους ή άλλους να τα καταφέρνουν, φτάνει. Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του Πασόκ. Ρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ για συνέλθετε λίγο, ειλικρινά. Από μια μεριά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κατά του Μητσοτάκη, είναι αναξιόπιστος, και μετά πάτε και καταθέτετε προτάσεις για ποιο, με τον αναξιόπιστο, για να συνεργαστείτε, να περάσετε τι. Αλλά βέβαια, έχετε σπηριά να συνεννοηθείτε με την προοδευτική παράταξη, το ξέρω. Και όχι αδίκως, οφείλω να σπέδω να προσθέσω, με ορισμένα που παρατηρούμε. Στο τέλος ο κόσμος, με όλα αυτά τα ίξις, αφήξεις, δύο βάρκες να πατώ για να μην πνιγώ και τα λοιπά, ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Σοβαρευτείτε μερικοί. Φωνικές επιθέσεις σε απειθήτα πάντα. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Εδώ Λατινική Αμερική, Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Imperium στην Ονδούρα. Ευρωλίγκα ή τώρα η ποτέ, Super League Derby σε Τούμπα και Φάληρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Φεύγουμε από την εφημερίδα συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε «Εχθρικό κράτος η Ουκρανία». Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Αργήσαμε, αλλά το καταλάβαμε. Ο φίλος του Μητσοτάκη, ο Ζελένσκι, αυτό το φασιστάκι. Ε? Και ήμουν από εκείνους που ήμουν λαύρος κατά της Ρωσίας με αυτή την εισβολή. Και αυτό δεν αλλάζει, αλλά να κάνεις παρέα με αυτό το φασιστάκι και να σου στέλνει και από πάνω όπλα. Ε, μπράβο. Μόνο ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να το κατορθώσει αυτό. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Λοιπόν, κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Μάλιστα. Η κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανής η στροφή εκεί στο κόντρα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα τώρα. Πού πάμε? Από την κόντρα πάμε στα νέα. Λοιπόν, στα νέα διαβάζουμε. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Και αυτό το χωροταξικό θα φύγει μαζί με τον Παπασταύρου και με τον Μητσοτάκη. Και αλίμονο στην κυβέρνηση που θα αφήσει αυτές τις ρυθμίσεις. Καταστρέφει περιουσίες ανθρώπων που αγωνίστηκαν να πάρουν ένα χωράφι ή να διατηρήσουν ένα χωράφι για να χτίσουν ένα σπίτι ή για να έχουν ένα εισόδημα και τους το ακυρώνει στην πράξη. Ο Παπασταύρου, ο υπηρέτης των μεγάλων φανς. Έτσι. Γενικώς, πάμε στην απογευματινή. Διαβάζουμε. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο δέκο. Τελικά θα τσακωθείτε εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο. Ε? Λοιπόν, διορίζει ο ένας, διορίζει ο άλλος, για να δούμε στο τέλος ποιος διορίζει περισσότερους. Και να κλείσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο στην πρώτη σελίδα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Καλά, πέστε και σε αυτούς που χρωστάνε πώς θα ρυθμιστούν. Για να πηγαίνετε έτσι σε ένα επιχειρηματία και πες του, έλα εδώ να σου πούμε πώς θα ρυθμίσει σε 72 δόσεις και θα δείτε τι θα ακούσετε. Έτσι. Θα δείτε τι θα ακούσετε. Γιατί είπαμε, εντάξει, και το δούλεμα έχει ένα όριο κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας, να ξεκινήσουμε μάλλον με τους καλεσμένους μας. Να καλημερίσω λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Τράκα, πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, απεργία σήμερα, ημέρα απεργίας της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, τα αιτήματα που διατυπώνουν και απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι. Καλημέρα σας κύριε Τράκα.
1: Καλημέρα.
0: Απεργία λοιπόν σήμερα. Και αν βάζαμε έτσι το, συνηθίζουμε να λέμε τη φράση κλισέ, διεκδικητικό πλαίσιο, τι περιλαμβάνει?
1: Το διεκδικητικό πλαίσιο καταρχήν περιλαμβάνει πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους, 13ος και 14ος μισθός, ο οποίος δεν έχει δοθεί και είμαστε ακόμα
0: μα
1: στη διαδικασία.
0: Μα τι τον θέλετε κύριε Τράκα? Το είπαν οι ανώτατοι δικαστές. Βέβαια, περιμένουμε να καθαρογράψουν την απόφαση. Βιαζόσαστε κι εσείς. Νομίζω ότι είσαστε φανς. Έτσι, και που μπορεί να καθαρογραφεί η απόφαση σε 5-10 μέρες. Ε. Εδώ, 3 μήνες. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι αναφέρουν μέσα οι ανώτατοι δικαστές ότι δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπολείλων από το 13ο και 14ο μισθό. Συμφωνείτε?
1: Αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη χειρότερη μισθολογική κατάσταση από όλη την Ευρώπη. Ένα. Δύο, η αύξηση των ενοικίων. Αυτή τη στιγμή οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που βρίσκονται στα νησιά, οι ορομίστοι, με 750 ευρώ ο ορομίστιος καθηγητής πρέπει να νοικιάσει σπίτι στην περιφέρεια και να μπορέσει να ζήσει με ανθρώπινες συνθήκες. Δεν ξέρω τι λένε οι δικαστές. Αν μπορούν οι ίδιοι να ζήσουν με τους μισθούς αυτούς, τότε κάνουν καλή οικονομία κατά πάσα πιθανότητα. Όταν σήμερα το 50% της χώρας πληρώνει με 2,20 και 2,30 τη βενζίνη το καύσιμο και έχουν ανεβεί όλες οι τιμές, στα ίση, αντιλαμβάνεστε ότι πια έχει καταντήσει να μην μπορούν να ζήσουν οι εργαζόμενοι.
0: Μισό λεπτά, και εγώ δεν θέλω να το προσπεράσω, κύριε Τρακά, όμως. Οι δικαστές δεν ζουν σε αυτή τη χώρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ζουν.
0: Έτσι, και ιδίως όταν αυτοί που συγκροτούν ένα ανώτατο δικαστήριο είναι σε μια ηλικία που έχουν δει τη ζωή, την έχουν ζήσει, ακόμα και αν δεν θέλουν μπαίνουν σε αυτή τη ζωή μέσα. Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός κόπηκε σε μια έκτακτη συνθήκη, και όταν πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης ότι αλλάξαμε, ότι γυρίσαμε, ότι αποκαταστάθηκε, ότι η εμπιστοσύνη, η οικονομία, θα πρέπει να επανέλθουμε?
1: Θα πρέπει να επανέλθουμε, αλλά δυστυχώς οι νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης σε αυτό το δικαστήριο που λέτε είπαν ότι και αν είχαμε ακόμα και περισσότερα...
0: Ναι, αυτός ο πολιτικός τραμπούκος τα παίρνει,
1: δεν θα δίναμε το 13ο και το 14ο μισθό. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να διαδίσουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ... Στις 24 του μηνός είχαμε μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση με 15.000 κόσμο στην Αθήνα με τις κοινωνικές δομές, τα ΕΣΠΑ, που δουλεύουν 10 και 15 χρόνια και που είναι ακόμα συμβασιούχοι. Και στην αυτοδιοίκηση εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε έλλειψη προσωπικού, 50% έλλειψη προσωπικού. Όμως η κυβέρνηση εξακολουθεί να δημιουργεί ζητήματα και να κάνει και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μας μιλάει για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν σήμερα στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, όταν στην παιδεία δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές, όταν στην αυτοδιοίκηση έχουμε εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και έλλειψη προσωπικού, τεράστια έλλειψη προσωπικού, τόσο στο διοικητικό προσωπικό αλλά όσο σε παιδικούς σταθμούς και διοικητικό προσωπικό για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την κοινωνία, και μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε ότι είναι να αξιολογηθούν οι καλύτεροι εργαζόμενοι. Για να αξιολογηθείς, εμείς πιστεύουμε στην αξιολόγηση, θα πρέπει να έχεις το προσωπικό για να προσφέρεις στην κοινωνία. Και αυτό προσπαθούν να το αποδομήσουν. Γιατί είναι πιο εύκολο να πηγαίνουν 37.000 απευθείας αναθέσεις στους περιβόητους εργολάβους, εκατοντάδες εκατομμύρια στους ιδιώτες και στα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί αυτό είναι το όραμα της κυβέρνησης. Και βέβαια, ακόμα και στη μονιμοποίηση των εργαζομένων, όπου είναι κάτι πολύ σημαντικό για την αυτοδιοίκηση, έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι μας απαγορεύει να μονιμοποιήσουμε το 103 του συντάγματος, να μονιμοποιήσουμε τους εργαζόμενους, αλλά βέβαια ξεχνάει το 102 του συντάγματος, όπου ο κύριος Βορύδης έκανε τον νόμο, ο κύριος Βορύδης, για να γίνονται εφέσεις υποχρεωτικές από τους Δήμους. Όπου ουσιαστικά αυτό λέει ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι όταν βγαίνουν υπέρ των εργαζομένων, δεν μπορεί να πιέζουν τους αιρετούς για να γίνονται υποχρεωτικές εφέσεις.
0: Μα και να μην γίνουν εφέσεις.
1: Σήμερα είναι 13. Κύριε... Στις 18 έχουμε συνάντηση με την κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση ετοιμάζεται για μεγάλη αντεπίθεση.
0: Μακάρι, γιατί κοιτάξτε, και πρέπει κάποια στιγμή, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε να απολύονται, και αυτό να εξαρτάται από την έφεση που θα κάνει ή το τι θα πει στο δικαστήριο ο Δήμαρχος.
1: Την υποχρεωτική,
0: έτσι ακριβώς.
1: Αντισυνταγματικό. Αλλά... Το 103 δεν μπορεί γιατί είναι αντισυνταγματικό να μονιμοποιήσουν. Το 102 που λέει ότι οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στα δικαστήρια και κερδίζουν αποφάσεις μπορούν να μονιμοποιηθούν, εκεί η κυβέρνηση το ξεχνάει το 102, πάει μόνο στο 103.
0: Έχει ακόμα πιο τραμπούκικο τρόπο, κύριε Τράκα, και είναι ευκαιρία να το πω. Ακόμα, και έχουμε δύο παραδείγματα πρόσφατα. ΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης, που ενίδη καουμπόι εισβάλλει στις... ο κύριος Βαρβέρης, λοιπόν, υποχρεώθηκε να πάρει πίσω μία απόφαση για ένα διορισμό, μια τοποθέτηση προϊσταμένης, γιατί προσέφυγε η άλλη υπάλληλος η οποία είχε τα προσόντα. Και τι κάνει? Ακούστε τώρα για να δείτε το κράτος πώς λειτουργεί. Εφαρμόζει την απόφαση, πάει στο γραφείο του λοιπόν, αφού είναι τελεσίδικη απόφαση, και ακυρώνει την απόφασή του για το διορισμό της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Και μετά από μία ώρα εκδίδει νέα απόφαση και ξαναδιορίζει την ίδια υπάλληλο. Καταλάβατε.
1: Γίνονται μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά.
0: Α, δε. Τυχεροπούλου. Μάλιστα. Πρωτόκολλο. Παίρνει απόφαση Τυχεροπούλου και δικαιώνεται. Αποφασίζει η διοίκηση λοιπόν το ΠΚΠ ότι εμείς την καταργήσαμε τη θέση. Πήγαινε παιδί μου σε ένα νηπιαγωγείο να πάει να διδάξεις. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τώρα τι καθόμαστε. Εδώ αυτά είναι... νομίζω πρέπει να τα χτυπήσετε σαν χταπόδι κάτω. Κύριε Τράκα, είναι μεγάλη ευθύνη όλων.
1: Εμείς στην αυτοδιοίκηση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παλεύουμε και βγαίνουμε στον δρόμο. Πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι. Και σας βοηθάει και, και με την συμπαράστασή του Παναγόπουλος από τη ΓΕΣΕ. Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σχολιάσω αυτό. Εμείς δεν ανήκουμε στη ΓΕΣΕ, εμείς ανήκουμε στην ΑΔΔ. Όμως η Πολιωτά έχει μια αγωνιστική διαδρομή. Και να ξέρετε ότι μετά την συνάντησή μας στις 18 του μηνός είναι προετοιμασία σήμερα η απεργία της ΑΔΔ για την Πολιωτά. Η Πολιωτά είναι αποφασισμένη να στηρίξει την τιμή και την αξιοπρέπεια των πολιτών και της κοινωνίας. Δεν είναι συντεχνιακό. Θα δώσουμε τη μάχη μας εάν δεν πάρουμε, αν δεν καταργηθεί ο νόμος του περιβόητου νόμου Βορύδη και αν βέβαια είναι η προκήρυξη για τους εργαζόμενους που είναι στις κοινωνικές δομές, που μιλάμε για οικογένεια, εργαζόμενοι που είναι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά και θέλουν...
0: Υπάρχει ένας παραλογισμός, κύριε Τράκα. Δηλαδή ότι ποέωτα είναι σκουπίδια, άντε και καμιά λίδα. Και ξεχνάμε ότι...
1: Ποέωτα δεν είναι σκουπίδια μόνο.
0: Ακριβώς. Ότι είναι και το κοινωνικό κράτος που πέφτει πολλές φορές για να δικαιολογηθεί η κεντρική διοίκηση και το κράτος στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σχολιά, εκπαίδευση, κοινωνικές δομές, ηλικιωμένοι. Αυτά τα ξεχνάνε.
1: Να σας πω όμως κάτι. Η ΠΟΕΟΤΑ έχει όλες αυτές τις ειδικότητες, όπως έχει και μηχανικούς, όπως έχει και παιδαγωγούς, όπως έχει και φυσικοθεραπευτές, όπως έχει και γυμναστές. Αλλά έχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που μαζεύουν το σκουπίδι. Αλλά το σκουπίδι που μαζεύουν για να είναι καθαρίσει πόλεις, αυτοί που μαζεύουν το σκουπίδι δεν κρύβονται, είναι πίσω από τα απορριμματοφόρα. Έχουν εκατοντάδες νεκρούς για να μπορέσουν με το 35% που έχει η αυτοδιοίκηση εργαζόμενων σήμερα και τους απαγορεύουν να γίνονται προσλήψεις, να μπορέσουμε να καθαρίσουν τις πόλεις καθαρές.
0: Να μας καθαρίσουν γενικότερα, κύριε Τράκα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και θα τα ξαναπούμε, έτσι, γιατί ετοιμάζετε τις κινητοποιήσεις που μας προαναγγείλατε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το κόκκινο.
7: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
8: Δεν ξέρω, η αγάπη?
7: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
9: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
15: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εικόνα στους δρόμους της Αττικής για σήμερα, Τετάρτη 13 Μάη 2026. Καλημέρα στο Ραδιοταξί Παρθενών. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα?
3: Καλημέρα και από εμάς.
2: Πώς είναι σήμερα, τα ίδια?
3: Έχει ξεκινήσει η κίνηση, ναι, ως συνήθως στις κεντρικές αρτηρίες που συνήθως πιάνει κίνηση, όπως τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση ξεκινάει από την οδό Λένορμαν στο Κολονό και φτάνει περίπου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγαλύτερο το πρόβλημα στο ρεύμα της Ανόδου. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, όπως και στις Χιστού Σκαραμαγκά, εκεί που σμίγει με το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, τμηματικά, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Και στη λεωφόρο Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Οπλιστείτε με υπομονή και να σε ευχηθούμε κουράγιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που χθες τέτοια ώρα αναδείξαμε. Δηλαδή αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα έργα και τις ημέρες δηλαδή του κυρίου Γεωργιάδη. Διάβασα χθες την ανάρτηση μια συναδέλφου, χρόνια βρεθήκαμε μαζί στα ίδια μαγαζιά, έτσι λέμε εμείς, τα διάφορα εκδοτικά καταστήματα, γιατί περί καταστήματος μάλλον πρόκειται, έτσι όπως κρίσουν τα πράγματα. Καλημέρα, Αφροδίτη. Αφροδίτη Ψηλάντη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Ταξιδεύουμε.
4: Μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε στον ελληνικό, αλλά δεν πάει εμείς δύο να μην μιλάμε στον ελληνικό.
2: Τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι και τόσα χρόνια στο ίδιο μαγαζί, στο Φλάσ, εννοώ. Έτσι.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και διγώντας τα ανακλές που λένε. Λοιπόν,
4: ένα δράμα. Ένα δράμα.
2: Και η Αφροδίτη, ένας από τους ανθρώπους που έχουν το τσαγανό και να αγωνιστεί. Θυμόσαστε την απεργία πείνας έξω από την ΕΣΥΑ. Έτσι. Λοιπόν. Δυστυχώς.
4: Και αυτό που μου στήχησε και τον καρκίνο μου.
2: Έτσι.
4: Δεν πειράζει.
2: Το είπες εσύ. Εμείς, κοίταξε, δεν τρομάζουμε με τους Γεωργιάδηδες όσοι έχουμε υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο, και εσύ και εγώ.
4: Ακριβώς.
2: Τον έχουμε γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, όλο αυτό τον μικρό κόσμο που εκπροσωπεί ο κύριος Γεωργιάδης. Έτσι, στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Λοιπόν, έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συμβίωσης και ξέρουμε πολύ καλά που πατάμε και που βρισκόμαστε. Και μας έχει οπλίσει με μεγαλύτερη δύναμη για να μπορούμε να τους πετάμε στα μούτρα αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει. Αρρώστησε λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ με τα δικά μας, αρρώστησε η αδελφή της Αφροδίτης, πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με πρόβλημα καρδιολογικό, αναπνευστικό. Η συνέχεια, Αφροδίτη, έχουμε 5 λεπτά να μας πεις ακριβώς την αντιμετώπιση που είχες σε αυτό το νοσοκομείο.
4: Τη μεταφέραμε λοιπόν με ασθενοφόρο σε άφθια κατάσταση με 85% οξυγόνο. Αντιμετωπίστηκε πάρα αυτά τα παιδιά του ΕΚΑΒ. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τη βάλανε σε ένα δωμάτιο με μονάδα αυξημένης φροντίδας. Mm-hmm. Η οποία είχε 2 άντρες και 2 γυναίκες.
2: Στον ίδιο θάλαμο. Όχι, δεν είναι θέμα πουριτανισμού. Είναι ασθενείς, έχουν ανάγκες, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στο νοσοκομείο.
4: Ακριβώς. Και παραβάν δεν υπήρχε, ένα μόνο υπήρχε, mm-hmm. και βλέπαμε τα πάντα εκεί μέσα. Mm. Τέλος πάντων, ζητήσαμε αμέσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, επειδή ήταν πνευμονία η διάγνωση, mm-hmm. να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό ήταν σωτηρία. Ζητήσαμε λοιπόν να φύγει ένα ασθενοφόρο να την πάει. Δεν γίνεται, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Λέω σας παρακαλώ, επειδή είναι ανάγκη, είναι δύσκολη η κατάσταση, έχει περάσει και καρκίνο. θα επιθυμούσα να την στείλετε στο σωτηρία. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εάν θέλετε, μπορείτε να πάτε μόνοι σας, να υπογράψετε και να τη μεταφέρετε. Mm-hmm. Και αν συμβεί, λέμε, κάτι στον δρόμο, γι' αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί. Και έμεινε εκεί στο νοσοκομείο.
2: Η κρίσιμη λεπτομέρεια. Πνευμονολόγος υπήρχε στο νοσοκομείο.
4: Το κυριότερο. Ούτε για δείγμα. Ούτε ειδικευόμενος.
2: Δηλαδή, γι' αυτό ζητήσατε και τη μεταφορά της σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
4: Σαφώς. Σαφώς. Έτσι. Δεν υπήρχε πνευμονολόγος. Μόνο καρδιολόγος. Και επιμέναν το πρόβλημα είναι καρδιολογικό. Mm-hmm. Δεν ήταν. Μπορεί να έχει 4 στέντ, τα οποία είναι μια χαρά. Λειτουργεί μια χαρά η καρδιά της. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν γιατί έκανε αιμοπτήσεις. Πολλές. Mm-hmm. Και του λέμε, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Πρέπει να πάει σε αντιδεί πνευμονολόγος. Όχι. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Όντως, αντιμετωπίστηκε σε ένα μέρος. Δεν λέω, οι γιατροί δεν υπάρχουν. Ένας γιατρός ήταν στην εφημερία, κανονικός. Οι άλλοι ήταν όλοι ειδικευόμενοι. Mm-hmm. Όλοι. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε στον όροφο και βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Χάλια η κατάσταση, ο ένας με εγκεφαλικό, ένας παππούλης 90 ετών, διτός. Τέλος πάντων, να μην τα συζητάμε όλα αυτά, δεν μπορώ.
2: Είναι...
4: Και μείναμε εκεί τώρα, ετοιμαζόμαστε να κάνει άλλη μια εξέταση και εύχομαι σήμερα να είναι η τελευταία αυτή για να φύγουμε.
2: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Δηλαδή, ένα περιστατικό πνευμονίας. Χωρίς πνευμονολόγο το νοσοκομείο και χωρίς δυνατότητα μεταφοράς σε εξειδικευμένο. Νομίζω ότι είναι η επιτομή του συστήματος υγείας που έχει φτιάξει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Καλά, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, παιδιά. Μην αναφέρετε το όνομά του καν.
2: Μ' αρέσει...
4: Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας υπηρέτης που δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα υγείας. Το ΕΛΠΗΣ ανακαινίζεται. Ρωτάω την προϊσταμένη. Εδώ έχετε φτιάξει τεράστια κτίρια, καινούρια κτίρια. Τι γίνονται, μου λέει, αυτά ούτε πρόκειται ποτέ να γίνουν. Μπορεί να φέρουν τα καλύτερα μηχανήματα, προσωπικό δεν υπάρχει.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, Αφροδίτη. Δυστυχώς, εκεί φτάσαμε, ότι έχουμε τα μηχανήματα και δεν λειτουργούν. Ή όταν λειτουργούν, δεν υπάρχουν οι εξειδικευμένοι γιατροί ή επιστήμονες για να τα λειτουργήσουν. Δυστυχώς.
4: Άσε που το φαγητό είναι catering και μέσα. Υπάρχουν σκουλίκια. Είδε μία κοπελίτσα που έτρωγε απέναντι από την αδερφή μου. Σκουλίκια μέσα. Φωνάζει την υπεύθυνη. Λέει την. Τώρα αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
2: Σε νοσοκομείο.
4: Συμβαίνουν στους ασθενείς.
2: Μάλιστα.
4: Τι θα πει συμβαίνουν. Ήρθε η εταιρεία και ζήτησε συγγνώμη. Και με τη συγγνώμη.
2: Α, ήρθε και. Α, μην σας κάνουν και καμιά μήνυση για τις φίλες.
4: Εγώ κάλεσα πάντως, ήρθε και η Ραλία Χριστίδου χτες και το είδε και θα το αναφέρει και στη Βουλή.
2: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά που ζούμε, απαράδεκτα. Εμείς έχουμε καλή περίθαλψη ως δημοσιογράφοι, το κατανοώ. Αλλά δεν είμαστε εμείς. Είναι ο κόσμος, όλος ο κόσμος αυτός. Πώς μπορεί να ζήσει έτσι, πώς?
2: Με αυτό το ερώτημα παραμένουμε και βεβαίως στα χέρια μας είναι να το αλλάξουμε, Αφροδίτη. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που έστω και υπό αυτές τις συνθήκες τα είπαμε. Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, μια μακρά διαδρομή δημοσιογραφική, το ξεκαθάρισε προς τιμή της. Ευτυχώς οι δημοσιογράφοι έχουν ένα ταμείο το οποίο μπορεί έτσι, να συμβάλλει στην νοσηλεία όποτε χρειαστεί. Και το έχουν βάλει στο μάτι και αυτό, μην νομίζετε. Το έχουν βάλει στο μάτι, μπας και το διαλύσουνε. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργος Μακράκης, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔ. Απεργία σήμερα λοιπόν, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες και τα αιτήματα. Κύριε Μακράκη, νομίζω ότι και εσάς σας αφορά αυτό το οποίο μας μετέφερε νωρίτερα η συνάδελφος η Αφροδίτη Ψηλάντη. Δηλαδή, ένας τομέας, το καμάρι για χρόνια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που έχει καταλήξει, πόσο απαξιώνεται όταν έχει πέσει στα χέρια των Γεωργιάδηδων και των κατά καιρούς έτσι μέγα ευεργετών της υγείας. Λοιπόν,
5: καλημέρα, κύριε.
2: Φαντάζομαι ότι και αυτά τα ζητήματα, καλημέρα και Μακράκη, σας αφορούν έτσι όσα δεν δει.
5: Προφανώς. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Στρατάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Η υγεία αποτελεί ένα από τους νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού κράτους, ένας από τους βασικούς τομείς και όλα αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε μια διαρκή και συστηματική υποβάθμιση, στοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας μέσω της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, μέσω της διάλυσης των περιφερειακών νοσοκομείων, των συγχωνεύσεων κλινικών τμήματων μέσα στα νοσοκομεία. Έχει απαξιωθεί τελείως η δημόσια υγεία και πραγματικά αυτό που απαιτείται είναι μια άλλη πολιτική, μια πολιτική που θα θέσει στο επίκεντρο την αναδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ένα από τα βασικά κομμάτια, αν θέλετε, των ετοιμάτων και των διεκδικήσεων και σήμερα στην πανελλαδική πανδιομεσοπαλλητική απεργία, διότι στο επίκεντρο προφανώς πάντοτε μπαίνει η δημόσια υγεία ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό.
2: Το συμμερίζονται όμως όλοι οι αρμόδιοι που παίρνουν αποφάσεις, το συμμερίζονται? Γιατί ειλικρινά βλέπουμε, το έθιξε με έναν δεικτικότατο τρόπο η συνάδελφος νωρίτερα, ότι ανακοινίζεται το ΕΛΠΗΣ, μηχανήματα, να αιθουσάρες, να πράγματα, να μέγαρα. Αλλά αν δεν έχεις γιατρό, αν δεν έχεις προσωπικό, τι να το κάνεις όλο αυτό? Βέβαια δαπανάς λεφτά, υπάρχουν εργολάβοι, παίρνουν...
5: Έτσι, η άλλη όψη είναι αυτό που είπατε στο τέλος, ότι διακινούνται τόσα πολλά χρήματα και, και τόσες εργολαβίες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που προφανώς κάποιοι πλουτίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπάρχει το αντίκρισμα, όπως είπατε κι εσείς, που να βλέπει ο πολίτης που πηγαίνει στο νοσοκομείο, που βλέπει τις ουρές στα χειρουργεία, που βλέπει ότι δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει νοσηλευτής, κρίσιμα χειρουργεία τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, είτε μια απλή διαδικασία εξέτασης να κάνεις. Άρα το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι πολύπλευρο και δυστυχώς...
2: Μήπως είναι όμως επιλογή, κύριε Μακράκη, μήπως είναι επιλογή? Δηλαδή θα έρθει ο κόσμος εδώ, θα δει ότι εδώ δεν γίνεται δουλειά και θα πάρει τον ασθενή του και αν δεν έχει λεφτά θα πουλήσει ένα κομματάκι γης να πάει να γιατρευτεί σε ένα ιδιωτικό. Γιατί δυστυχώς γυρνάμε, κύριε Μακράκη, το 2026 σε περιόδους του 19ου αιώνα, όπου τότε θησάβριζαν γιατροί και δικηγόροι, έτσι, γιατί αναγκαζόταν ο κόσμος να τους πουλάει τα χωράφια ή να μεταβάζει την ακίνητη περιουσία του για να γιατρευτεί ή για να καθαρίσει από μια δίκη. Εκεί ξαναγυρνάμε.
5: Έτσι ακριβώς είναι και προφανώς είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Παράλληλα με την υποβάθμιση και την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, μέσα στη δημόσια υγεία δηλαδή ιδιωτικοποιείται, παράλληλα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ενισχύεται η ιδιωτική υγεία. Μην ξεχνάμε πόσα ιδιωτικές κλινικές ξεφυτρώνουν δεξιά και αριστερά, ενισχύοντας αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή ότι ο πολίτης, ο εργαζόμενος, βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου, βλέποντας ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει και στοχοποιηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, επιλέγει να πάει να δώσει τα χρήματά του, τις αποταμιεύσεις του ή στο να δανειστεί ή στο να πουλήσει κάτι προκειμένου να εξυπηρετηθεί στο ιδιωτικό σύστημα πλέον υγείας. Αυτό προφανώς είναι μια πολιτική επιλογή και αυτό εμείς παλεύουμε και σήμερα όπως και κάθε μέρα να ανατρέψουμε. Δηλαδή την κατεύθυνση αυτή που έχει επιλέξει η σημερινή κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, τη συστηματική υποβάθμιση όχι μόνο της υγείας προφανώς αλλά και άλλων κομματιών του δημόσιου τομέα, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση, όπως είναι η κομμάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα αυτά προφανώς δεν γίνονται τυχαία. Είναι μια επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Και μια από τις επιλογές, για να πούμε και την πραγματικότητα, να μεταφέρουμε την αλήθεια, είναι ότι ένας από τους στόχους είναι να διαλυθεί και ό,τι συνδικαλιστικό, αν θέλετε, αποκούμπι υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Και θα είμαι ευθύς. Η δύναμη της ΑΔΕΔΗ, η παρεμβατική της δύναμη, έχει μειωθεί γιατί ακριβώς έχουν μειώσει το δημόσιο φορέα. Εργολάβοι, εργαζόμενοι, όλο αυτό συντελεί στο να μειώσει τη δύναμη. Και από κοντά βεβαίως μια πλήρως απαξιωμένη ΓΕΣΕ. Δηλαδή εγώ περίμενα σήμερα τουλάχιστον ένα ψήφισμα, ρε παιδί μου, της ΓΕΣΕ. Αν όχι, να μην κατέβουν να απεργήσουν τώρα, χαλάσουμε την ησυχία του κύριου Παναγόπουλου. Αυτή η μοναξιά, εσάς πώς σας φαίνεται?
5: Κύριε Στρατάκη, από την πλευρά της ηγεσίας δεν μας κάνει έκπληξη το ότι σήμερα ούτε στήριξη δεν έχει βγάλει, διότι και σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που άπτονται δηλαδή της ΓΕΣΕ, όπως ήταν η θέσπιση του 13ωρου, η κατάργηση παλαιότερα του 8ωρου, ζητήματα που έχουν να κάνουν δηλαδή εργασιακά στον πυρήνα του ιδιωτικού τομέα, δυστυχώς η ΓΕΣΕ, εμείς απεργούσαμε και η ΓΕΣΕ έβγαζε απλά μια ανακοίνωση. δεν μας κάνει καμία έκκληση. Δυστυχώς η ΓΕΣΕ έχει απαξιωθεί με ευθύνες της ηγεσίας της και εκεί κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε το καθήκον μας και καλούμε όλες και όλους τους εργαζόμενους σήμερα να πάνε στις συγκεντρώσεις που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Πλατεία Κλαθμών στην Αθήνα στις 10.30 και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. διότι δεν γίνεται άλλο με αυτή την ακρίβεια που ζούμε, με τους μισθούς φτώχειας που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, με την επισφάλεια στην εργασία. Είπατε για νοικιαζόμενους εργαζόμενους, αυτό είναι η επισφάλεια στην εργασία, δηλαδή το ότι πολλά κομμάτια εντός του δημόσιου τομέα έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή οι προσλήψεις πλέον που γίνονται είναι με επισφάλεια, δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζει το εργασιακό πλαίσιο αλλά και την συνδικαλιστική διεκδίκηση, όχι μόνο μέσα από αυτό αλλά και με άλλα νομοθετήματα, με το πιο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο που στοχοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, αν θέλετε. Όλα αυτά προφανώς τα τράττει η κυβέρνηση προκειμένου να περάσει αλόβητα τις όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνει για την μείωση του δημόσιου τομέα, για την υποβάθμιση των υπηρεσιών, για να δώσει φιλέτα σε αρεστούς και φίλους, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Εδώ όμως είμαστε να φωνάξουμε σήμερα και για καλύτερους μισθούς, για μισθούς που να μπορεί ο εργαζόμενος να ζήσει αξιοπρεπώς, την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού.
2: Αφού έχει αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν. Η μη επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, αυτό μου έχει κάτσει εδώ στο λαιμό. Δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωσή σας. Τι θέλετε τώρα κι εσείς, κύριε Μακράκη? Αυτό το λένε άνθρωποι με πείρα, με διαδρομή, ανώτατη δικαστική. Ζείτε αξιοπρεπώς.
5: Έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις η δικαιοσύνη έχει βρεθεί κατώτερη των περιστάσεων. Περιμένουμε επιτέλους, κύριε Στρατάκη, γιατί αυτό που λέτε κι εσείς είναι μέσα από διαρροές που έχουν βγει. Δεν έχει υπάρξει ακόμα η επίσημη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η επαναφορά των δύο μισθών στο δημόσιο τομέα, του 13ου και 14ου, είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό. Έτσι, η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να δώσει πολιτικά λύση και προφανώς αυτό που εισπράττουμε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι μην τα ζητάτε, αν τα δώσουμε θα τα πάρουμε από τους φτωχούς, δες και εμείς είμαστε το αφανακατέ της ελληνικής κοινωνίας. Αν θυμάστε, ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΦ το Σεπτέμβριο είχε πει ότι μέσω των αυξήσεων έχουμε δώσει ήδη το 13ο. Τώρα μην αρχίσουμε και λέμε το τι μείωση έχει υποστεί ο εργαζόμενος στο δημόσιο εδώ και μια 15ετία, όπου ο νεοδιόριστος, ο νεοεισερχόμενος στο δημόσιο τομέα παίρνει 800 ευρώ και δεν μπορεί να επιβιώσει. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Στρατάκη, επειδή βγαίνουν και οι υπουργοί και ότι κάνουμε προκηρύξεις και σε θέσεις, σε νησιά, σε άγονες περιοχές ή σε τουριστικές περιοχές, μα όταν ο μισθός του νεοεισερχόμενου στο δημόσιο είναι 800 ευρώ, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος, παράδειγμα, τυχαίο παράδειγμα, στη Ρόδο, όταν τα ενίκια ξεκινάνε 550 και 600 ευρώ. Να δαπανά δηλαδή τα 2/3.
2: Κατά το ανώτατο δικαστήριο δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής του διαβίωσης.
5: Προφανώς και αυτό δεν απέχει η παραστάτηση.
2: Δηλαδή πρακτικά, κύριε Μακράκη, για να γινόμαστε και πρακτικοί, εάν αυτή είναι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, βεβαίως αν δεν λεγόσαστε αδεδί και λεγόσαστε φανς πιτσιπιτσιπί, μπορεί και να καθαραγγρόφωταν η απόφαση σε 10 μέρες.
5: Ακριβώς.
2: Έτσι. Επειδή δεν είστε λοιπόν φανς, αλλά είσαστε οι αδεδοί, Καθαρογράφεται αυτή η απόφαση, είναι απορριπτική για το 13ο και 14ο μισθό. Συμφωνεί απόλυτα το ανώτατο δικαστήριο με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λίγες μέρες και πριν από την απόφαση είχε πει το αμίμητο, ή μάλλον είχε στείλει το μήνυμα, ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δημοσιονομικό κόστος. Το είχε πει έτσι, ακριβώς, ναι, το είχε πει.
5: Ναι.
2: Λέμε ότι έχει αυτή την απόφαση. Ποιες ενέργειες μπορείτε να κάνετε πλέον? Είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα? Μπορείτε να προσφύγετε ξανά στη δικαιοσύνη? Σε ποιο βαθμό και πού?
5: Σε νομικό επίπεδο δεν υπάρχουν περισσότερα περιθώρια με βάση και την ενημέρωση που έχουμε για την νομική συμβολή του ΣΑΔΕΔΗ, δηλαδή τις ενέργειες που έχουμε κάνει σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά όπως τόνισα και πριν, επειδή το ζήτημα είναι κυρίως βαθιά πολιτικό, mm-hmm. αυτό που θα συνεχίσουν να κάνουμε σίγουρα, mm-hmm. όπως θα κάνουμε και την σημερινή ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης, είναι ότι θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε κοινωνικές συμμαχίες γύρω από το ζήτημα των μισθών και την επαναφορά των δύο μισθών, το 13ο και 14ο μισθού, δηλαδή την, αυτό το ζήτημα να το δει η κοινωνία ότι είναι όφελος προς όλων των πολιτών. Όταν ο εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα μπορεί να επιβιώσει, μπορεί να ζήσει, πολλά από αυτά τα χρήματα που θα πάρει μέσα από αυτή την επαναφορά είναι χρήματα που θα πέσουν στις τοπικές οικονομίες. Δεν είμαστε άνθρωποι.
2: Και αυτό δεν το λέτε εσείς τώρα μόνο, κύριε Μακράκη. Το λένε οι ίδιοι οι επαγγελματοβιοτεχνικοί φορείς.
5: Ακριβώς.
2: Οι έμποροι, οι βιοτέχνες. Λένε αυτά τα παιδιά, τα λεφτά, παιδιά, τα στερείται από τον εμπορικό κόσμο, από τον βιομηχανικό κόσμο της Ελλάδας. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση, πέστε ότι έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του που λένε. Και δικαιωνόσασταν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενδεχομένως και έλεγε ναι, να τον δώσει το 13ο και 14ο μισθό. Ενδεχομένως να είχατε πάλι απέναντι σας ένα Μητσοτάκη, να έχει την ίδια συμπεριφορά, την απαξιωτική προς τη δικαιοσύνη, κατά τα άλλα την υπερασπίζεται, όπως με το ζήτημα των χρημάτων στους συνταξιούχους, τα οποία εκδικάστηκε να δοθούν πίσω και δεν δίνονται. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή η δικαστική απόφαση. Δηλαδή...
5: Ακριβώς. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις όταν μας συμφέρει η απόφαση δικαιοσύνης, μα το λέει η δικαιοσύνη, όταν δεν μας συμφέρει, κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εφαρμοστούν αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.
2: Κατά μία έννοια, βεβαίως, και η δικαιοσύνη δεν έπρεπε να είναι ένα κομμάτι της ΑΔΔΗ, αλλά έχει διαφοροποιηθεί. Είναι έξω, ή όχι, κάνω λάθος?
5: Οι ανώτατοι δικαστές έχουν δικό τους όργανο. Μόνο οι δικαστικοί υπάλληλοι, mm-hmm. εργαζόμενοι δηλαδή στα δικαστήρια, δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν στην δύναμη της ΑΔΔΗ.
2: Άρα σήμερα απεργούν και αυτοί?
5: Και αυτοί, ναι.
2: Άρα θα υπάρχει ζήτημα αναβολής υποθέσεων, έτσι, ή μη εκδίκαση?
5: Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν και ζητήματα αναβολών υποθέσεων, σωστά.
2: Άρα οι τομείς που σήμερα θα το καταλάβουμε ότι υπάρχει απεργία, γιατί ξέρετε η ζωή, ναι, έξω για μερικούς κυλά κανονικά.
5: Κανονικά, ακριβώς.
2: Έτσι, ποιοι τομείς είναι αυτοί που σήμερα θα το δούμε ότι πραγματικά υπάρχει μια απεργία?
5: Παιδεία, τα σχολεία δηλαδή,
2: ναι,
5: στην υγεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες. Προφανώς υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, έτσι, δεν το συζητάμε για τα νοσοκομεία.
2: Mm.
5: Υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Παλιά λέγαμε και τις τράπεζες,
5: Παλιότερα. δικαστήρια, όπως είπατε και εσείς, εφορίες, όλες οι υπηρεσίες που άπτονται οι δημόσιες υπηρεσίες που άπτονται του δημόσιου τομέα.
2: Και όσες έχουν απομείνει ακόμα υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι, και δεν έχουν μετατραπεί σε εργολαβίες. Δυστυχώς. Κύριε Μακράκη, καλό αγώνα.
5: Νωρίτερα μιλήσαμε στην πλατεία Κλαθόμενος.
2: 10:30. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Τράκα από την ΠΟΕΟΤΑ και μας προειδοποίησε, ή μάλλον μας προετοίμασε για νέες πιο μεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν,
5: πάμε και εκεί πολλά ανοιχτά ζητήματα.
2: Ναι, βεβαίως εκεί λέτε να κάνει το θαύμα της ΥΓΕΣΕ. Λοιπόν, είναι για γέλια πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Μακράκι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή απεργία. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα που πανηγυρίζει μαζί με τους Ισραηλινούς για τη Eurovision, έτσι. Έτσι, είναι και αυτή η Ελλάδα, η οποία λέει ξενύχτησε για να δει αυτό το πανηγυράκι της Eurovision, το οποίο βεβαίως έχει και έντονο το χρώμα του Ισραήλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες χώρες στην Ευρώπη που σου λέει από πού και ως πού το Ισραήλ, με ποια κεκτημένα, γιατί μ' αρέσει ότι λέει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ποιο από τα ευρωπαϊκά κεκτημένα έχει αλήθεια το Ισραήλ? Ε? Ποια? Ούτε καν γεωγραφικά. Κι όμως πρώτη μούρη στα πανηγυράκια. Έτσι, πρώτη μούρη. Αλλά υπάρχουν και κάποιες κυβερνήσεις όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, που είπαν όχι σε αυτά τα πανηγυράκια, εφόσον συμμετέχει το Ισραήλ υπό τη συνθήκη αυτή την οποία έχουν διαμορφώσει στην Γάζα. Και βεβαίως δεν σταματάει εδώ. Ανεχόμαστε το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε χώρο ευθύνης και διάσωσης, άρα και ζωτικών συμφερόντων της χώρας μας, δυτικά της Κρήτης. Και βεβαίως ανεχόμαστε το φασιστάκι τον φίλο μας τον Ζελένσκι, το φίλο του Μητσοτάκη δηλαδή, να στέλνει τα όπλα του δημιουργώντας τεράστια προβλήματα. Έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το συνειδητοποίησαν αργά στην κυβέρνηση και μάλλον πήγαν να παίξουν εσωτερικά παιχνιδάκια και τους βγήκε ξινό. Δηλαδή πήγε η πλευρά Μητσοτάκη να βάλει ακόμα μια τρικλοποδιά στο δένδια που πήγε να το πάρει αψήφιστα εκτός χωρικών υδάτων, χαμογελάκια εκεί στη Διεθνή Έκθεση Αλεάντρων και τα λοιπά. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης, δίνει μια άλλη διάσταση, βγαίνει και ο δένδιας από πίσω και τελικά κουλουβάχατα. Ναι, είναι ουκρανικό. Ναι, περιμέναμε να το επιβεβαίωσε ο δένδιας ότι είναι ουκρανικό. Για φανταστείτε τώρα αυτό το ντρόν ή από επιλογή ή από λάθος να έπεφτε σε ένα τάνκερ με πετρέλαιο. Τι θα γινόταν σήμερα, γιατί θα μιλούσαμε σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή? Ή αν ξέφευγε το ντρόν και πήγαινε σε κάποιο εμπορικό πλοίο ή σε κάποιο όχι πλοίο της ακτοπλοείας που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία. Αυτό το φασιστάκι το οποίο χρηματοδοτούμε, γιατί η Ευρώπη έχει λεφτά για να δώσει στο Ζελένσκι και στην υπόλοιπη φασιστοπαρέα, αλλά δεν έχει λεφτά για αγροτική πολιτική, για κοινωνική πολιτική και για άλλα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και εντάξει, ελπίζω και αύριο να τα πούμε. Αν και μερικοί που πατάνε σε δύο βάρκες, εντάξει, δεν τους κάθομαι εδώ στο λαιμό. Τι να κάνουμε, δεν τα έχω καλά με αυτούς που πατάνε σε δύο βάρκες, γενικώς. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ηγέτη για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, είπε. Το Ιράν μέσω του Αραχτσί δηλώνει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαή δήλωσε ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος μεταξύ ενός περήφανου λαού και επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για τις φρικαλαιότητες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλιούπολη όταν δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από την ταράτσα εξαόρουφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα δύο ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου η μία κατέληξε, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Σήμερα Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε όλη τη χώρα, με κύρια αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαφθμόνο στις 10.30 το πρωί καλεί η ΑΔΔΗ. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις. Σήμα κινδύνου για την κτηνοτροφία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εξέπεμψε από την Καλονή Λέσβου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, μετά τη σύσκεψη που είχε με φορείς της αγροτικής οικονομίας και της αυτοδιοίκησης. Όπως είπε, είναι χειρότερη κατάσταση από τις 7 πληγές του Φαραώ. Αναφερόμενος στη ζωονόσου του αυθόδους πυρετού, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε λόγο για απόλυτη ανεπάρκεια και καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης εις βάρος των κτηνοτρόφων, των προϊόντων της Λέσβου και συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Όπως τόνισε, πρόκειται για μία ακόμα πληγή στην ακριτική περιφέρεια, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κρίση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες στις 4 ώρα Ελλάδας με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», μετά και την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ομιλητών ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με αιχμή ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα μείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές ψηφίζουν με την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Τετάρτη πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς νερό θα μείνουν έως και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη λόγω εργασιών συντήρησης της ΕΙΔΑΠ σε κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στα υψηλά σημεία της Αγίας Παρασκευής σε Γλυκά Νερά, Νταού Πεντέλης και Καλλιτεχνόπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο προκρίθηκε η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν το εισιτήριο μετά την εμφάνισή τους στον πρώτο ημιτελικό. Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Την ίδια ώρα η φετινή διοργάνωση διεξάγεται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη σκιά της αιματοχυσίας στη Γάζα. 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, εκφράζοντας αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις.

0: διαιτητές, επισήμανε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον Παναθηναϊκό έχρισε φαβορί ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός και Βαλένθια βρίσκονται στο 2-2, με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. 8 λεπτά. 8. Βλέπω και το ρολογάκι. 8 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Είναι 13 Μαΐου 2026, παρακαλώ. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας, όπως πάντα, πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε έτσι, εδώ στο κόκκινο, να κάνουμε μια βόλτα στην επικαιρότητα. Δεν είναι τόσο καλή η επικαιρότητα. Νομίζω, καμιά φορά και εμείς δημοσιογράφοι, και ειδικά που είμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ και ασχολούμαστε με τα πολιτικά δρόμενα, τα οποία και πολλά είναι και ενδιαφέρουν και τον κόσμο, υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που δεν ξέρεις πώς να τις αντιμετωπίσεις. Και προφανώς έτσι νομίζω θα το έχετε. Από το πρωί θα ασχολούνται οι περισσότεροι και πολλοί με το συγκεκριμένο θέμα, τη συγκεκριμένη τραγωδία, και καλώς ασχολούνται, μπας και αφυπνιστεί η κοινωνία και αλλάξει λίγο, ενώ αλλάξει μυαλά, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αναφέρομαι στην τραγωδία τη χθεσινή με τα δύο κορίτσια. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αν το σταθμίσατε σωστά, αν το σκεφτήκατε στην πραγματική του διάσταση όλο αυτό. Έρχεται που και που στην επικαιρότητα. Αναρωτιόμαστε που και που όλοι εμείς που είμαστε γονείς, τι κάνουμε στα παιδιά μας σε μια κοινωνία με τις απαιτήσεις τις οποίες έχει. Αυτά τα δύο κορίτσια, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, προφανώς το είδατε. Και δημοσιογραφικά υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα για το αν θα έπρεπε εμείς οι δημοσιογράφοι να δημοσιεύσουμε το κείμενο το οποίο άφησε πίσω του το ένα κορίτσι. Γιατί προφανώς το αντιλαμβάνεστε, αν το δείτε καθαρά από την πλευρά της δεοντολογίας, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο όχι, γιατί πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που αφορά το ίδιο το παιδί και τους γονείς τους και κανέναν άλλον, πίσω του άφησε τους δύο γονείς. Οπότε η απάντηση εδώ είναι όχι. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε. Πάντοτε υπάρχει ένα δίλημα στο δημοσιογράφο, διότι από την άλλη πλευρά της ίδιας ζυγαριάς υπάρχει πάντοτε το σοκ που προκαλεί η είδηση στην κοινωνία. Ένα σοκ το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι αφυπνιστικό, μπορεί να αφυπνίσει την κοινωνία, μπορεί να προκαλέσει το σοκ

εκείνο το οποίο απαιτείται για να αλλάξουν κάποια πράγματα, εννοείται προς το καλύτερο. Ο Μιλόν βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση όταν είχε έρθει στα χέρια μου, όταν δούλευα στο Κόντρα και ήμουν αρχισυντάκτης του καναλιού, και όταν ήρθε στα χέρια μου το βίντεο με τα τέμπη της ομάδας Κοκοτσάκη. Τότε λοιπόν, όταν το είχα στα χέρια μου ένα απόγευμα το βίντεο αυτό και το είδα, και είδα τι είχα στα χέρια μου, τι υλικό είχα στα χέρια μου, αυτό που είχα από τον άνθρωπο που μου το έδωσε ήταν ότι οι γονείς δεν ήθελαν να μπει ο ήχος. Θα μπορούσα να παίξω αν ήθελα μόνο το βίντεο χωρίς τον ήχο, χωρίς το συγκλονιστικό «Μάρτης αγαπώ», χωρίς το συγκλονιστικό «Και εγώ είμαστε» κτλ. Και εκεί βρέθηκα και εγώ μπροστά σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική στιγμή να πάρεις την απόφαση. Η απόφαση μου ήταν να ακουστεί ο ήχος και να υποτιτλήσω και τον ήχο από κάτω, για να προκαλέσουμε αυτό το σοκ στην κοινωνία, για να προχωρήσει μπροστά η υπόθεση. Παραβαίνοντας και την επιθυμία των γονέων και βεβαίως και τις γραμμές του καναλιού κτλ. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο δεν το μετάνιωσα, να σας πω την αλήθεια, γιατί μετά ήρθε όλη αυτή η κινητοποίηση του κόσμου, ήρθαν το μεγάλο συλλητήριο με σχεδόν 1 εκατομμύριο κόσμου στους δρόμους, και μέρος αυτής της κινητοποίησης οφείλονταν και στο συγκεκριμένο βίντεο και στο αποτύπωμα το οποίο έκανε στην κοινωνία. Η ίδια ακριβώς περίπτωση είναι και τώρα. Οπότε η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ορθώς δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο σημείωμα που άφησε πίσω του το ένα κορίτσι, για να προκαλέσουμε αυτό το σοκ στην κοινωνία, μπας και καταφέρουμε να αλλάξουν μερικά πραγματάκια πάρα πολύ απλά. Το ένα που πρέπει να αλλάξουμε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εδώ υπάρχει το θέμα της προσωπικής ευθύνης των γονέων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με την αγάπη μας δεν μπορούμε να πνίγουμε τα παιδιά μας, με την ανάγκη μας να έχουν καλύτερο μέλλον, να ξεφύγουν από τις δυσκολίες που ενδεχομένως εμείς οι ίδιοι ζήσαμε, παίρνοντας καλύτερους βαθμούς, παίρνοντας σε μια καλύτερη σχολή, φτιάχνοντας τη ζωή τους για να μην είναι στο χιλιάρικο σε ολόκληρη τη ζωή τους, τους προκαλούμε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και είναι σε μια ηλικία όπου το παιδί δεν έχει την ικανότητα να τα σταθμίσει όλα σωστά, να τα βάλει όλα σωστά μέσα στο κεφάλι. Εδώ τα λέμε και εμείς ενήλικες, δεν έχουμε την ικανότητα αυτή πολλές φορές, πόσο μάλλον τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, αυτά τα δύο κορίτσια σε αυτό το κείμενο τι λένε? Λένε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν περνάω καλά εδώ και 3 χρόνια. Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για τη ζωή και είναι καλύτερο μερικές φορές να πετάξω σε ένα καλύτερο κόσμο. Μπορεί αυτός που θα πάω να είναι καλύτερος. Και το πιο συγκλονιστικό, εμένα τουλάχιστον αυτό που με συγκλώνησε, είναι ότι τα κορίτσια αυτά φόρεσαν τα ακουστικά τους, βάλανε στα ακουστικά τους προφανώς ένα τραγούδι που τους άρεσε και κάνανε αυτό που κάνανε. Πετάξανε για έναν ενδεχομένως καλύτερο κόσμο. Και άφησαν όλους εμάς πίσω ενέους, με τις μικρότητές μας, με τους ανταγωνισμούς μας, με τις χάντρες για να μορφύνουμε την έξωθεν ασχήμια μας ή να πληρώσουμε το έσωθεν κενό. Λίγα πράγματα μπορεί να πει κάποιος γι' αυτό. Το πρώτο που μπορεί να πει λοιπόν από τη μία πλευρά σε εμάς τους γονείς είναι να αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και μετά τα παιδιά μας, που είναι κομμάτι μας, που είναι ο εαυτός μας πολλές φορές και σε πολλές πτυχές της προσωπικότητάς τους. Να τα αγκαλιάσουμε, να τα δείξουμε εμπιστοσύνη, να σκύψουμε απαλά στο κεφαλάκι τους και να τους πούμε πόσο περήφανοι είμαστε για αυτά, ότι θα τα στηρίξουμε και θα στηρίξουμε κάθε τους επιλογή, όποια και αν είναι αυτή, και ότι κάθε στιγμή, όποτε μας χρειαστούν, θα είμαστε εκεί. Γιατί είμαστε περήφανοι για αυτά. Είναι το μοναδικό και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Πώς να το πω αλλιώς, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Σκεφτόμουν χθες με αφορμή αυτό ότι η ζωή είναι απλή, είναι πάρα πολύ απλή. Είναι σαν ένα πρωινό τσιγάρου. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Θέλει ένα παράθυρο ανοιχτό στον ουρανό, να φεύγει το βλέμμα σου στον ουρανό. Έναν άνθρωπο να αγαπάς, ένα γενέθλιο τόπο και ένα προορισμό. Αυτά θέλει, είναι τόσο απλά. Και το δεύτερο το οποίο πραγματικά θέλω να σταθούμε περισσότερο, γιατί εδώ τώρα θα κάνουμε πολιτική και εδώ αγγίζει και τις ιδεολογικές πτυχές της πολιτικής και της ζωής και του κοινωνικού βίου. Να ξαναγράψουμε, να ξαναπούμε μια ακόμα φορά για την παρουσία παιδοψυχολόγων στα σχολεία. Πότε θα απαιτήσουμε επιτέλους να γίνουμε ένα κράτος σοβαρό? Σε όλα τα σχολεία της Δύσης, της περίφημης Δύσης,
γιατί εκεί υποτίθεται ότι ανήκουμε και εκεί βαυκαλιζόμαστε ότι ανήκουμε. Περνάει μια φορά το μήνα ένας παιδοψυχολόγος, πάει μέσα στις τάξεις, προτρέπει τα παιδιά να πάνε να του μιλήσουν αν έχουν κάποιο πρόβλημα, δέχεται τα παιδιά στο γραφείο, τα ακούει. Εδώ τα κορίτσια αυτά λέγανε 3 χρόνια τώρα, έλεγε το ένα, ότι αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Πότε πέρασε ένας παιδοψυχολόγος από τα σχολεία μας, πείτε μου εσείς. Ό,τι ηλικία κι αν είστε. Καλά, δεν λέω για τους πολύ μεγαλύτερους που τη σχολεία δεν είχαν. Λέω για τους υπόλοιπους. Πότε πέρασε ένας παιδοψυχολόγος από τα σχολεία σας. Πότε. Να το πούμε. Τι να πούμε τώρα για αυτό το ξεφτυλισμένο. Συγγνώμη για την έκφραση κράτος. Τι να πεις. Και από πού να το πιάσεις. Λοιπόν. Ένα τραγούδι μόνο. Για όλη αυτή την ιστορία. Και να πάμε παρακάτω. Όσο μπορείς να πας παρακάτω μετά από αυτό.

0: Αυτό. Χωρίς άλλα λόγια και τι να πεις δηλαδή. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτό δεν έδωσα το Viber, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. Ναι, ο Γιάννης λέει ότι... ναι, Γιάννη, ναι. Τι να σας πω, εγώ πάντως μεγάλωσα δύο κορίτσια. Το ένα είναι στο πανεπιστήμιο, το άλλο είναι στο Λύκειο. Δεν πέρασε ποτέ παιδοψυχολόγος από τις τάξεις τους. Δεν πέρασε. Προφανώς υπάρχουν παιδοψυχολόγοι που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Παιδείας. Αλλά είναι τόσοι λίγοι που... Αυτό λέμε. Λοιπόν, τώρα ο Γιάννης μου λέει ότι το οικείο του πρόσωπο δουλεύει σε 5 σχολεία. Ένα σχολείο κάθε εβδομάδα, ναι. Τι να σας πω, δεν θέλω και να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή θέλω πρώτα να κάνεις το ρεπορτάζ και μετά να μιλάς. Αλλά εγώ ξέρω και καλά δεν μιλάω για εμάς τώρα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο εκεί. Ούτε ξέραμε τι είναι ο ψυχολόγος και τι κάνει ακριβώς. Αλλά σας λέω από την προσωπική μου εμπειρία και την προσωπική την εμπειρία των φίλων μου, δεν περνάει ένας παιδοψυχολόγος σε μηνιαία βάση, ξέρω εγώ, κάθε 2 μήνες από τα σχολεία. Στις ηλικίες αυτές τις πολύ ευαίσθητες της εφηβείας. Αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από αυτό. Πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα των υποκλοπών. Να ακούσουμε, τι θυμάστε, την Artemis Effort. Την Ελληνοαμερικανίδα αυτή με τη διπλή υπηκότητα, πρώην στέλεχος κυβέρνου ασφάλειας, παναθεμάτως, και ο τίτλος της είναι Trust and Safety στη Μέτα, στο Facebook δηλαδή, η οποία έγινε και αυτή θύμα διπλής παρακολούθησης, παρακαλώ, το 2021. Έτσι, από το ντοκιμαντέρ του Sky την αλίευσα, για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Predator, έτσι, που σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι όλες οι προσωπικές στιγμές μπορεί να βρίσκονται στα χέρια κάποιου, το οποίο είναι τρομερά περίεργο και... είναι σαν ένας ψυχολογικός βιασμός με έναν τρόπο. Εμένα αυτό λοιπόν μου δείχνει ότι αυτός που έφτιαξε το μήνυμα του Predator το έφτιαξε με βάση τις πληροφορίες που είχε πάρει από τα μηνύματα που είχαν έρθει μέσα από τον πάροχο. Και ποιος έχει πρόσβαση στα μηνύματα που έρχονται μέσα από τον πάροχο? Η Ape. Εγώ λοιπόν το φθινόπωρο του 2021 βρισκόμουν στην Ελλάδα. Και αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού, όπως κάναμε πολλοί, να κάνω ένα εμβόλιο για το COVID. Έκανα την κράτηση για να κάνω το εμβόλιο μέσα της πλατφόρμας, το GovGR. Μου ήρθε λοιπόν κατευθείαν επιβεβαίωση ότι έχω ένα ραντεβού μια μέρα και ώρα σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άρχισαν μετά, αν θυμάστε, όπως μάλλον πήραμε όλοι μας, να έρχονται μηνύματα στο κινητό που να υπενθυμίζουν στον πολίτη να εμφανιστεί να κάνει το ραντεβού του. Μετά από λίγες ώρες, μου έρχεται ακόμα ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα έχει το ίδιο περιεχόμενο και διατύπωση με αυτά που μου είχα έρθει πριν. Αλλά με την εξής διαφορά. Αυτό το μήνυμα λοιπόν περιλαμβάνει ένα link και μου ζητάει να επιβεβαιώσω το ραντεβού μου πατώντας το link. Τελικά, όταν πήγαμε πίσω και είδαμε τα μηνύματα, καταλάβουμε ότι αυτό είχε έρθει από ένα διαφορετικό αριθμό. Δεν ήταν το εμβόλιο, ήταν το εμβόλιο Gav. Και το link που είχε ήταν σχεδόν παρομοιότυπο με αυτό το πραγματικό link του εμβολιασμού, με μόνη διαφορά. Μία παύλα. Πάτησα λοιπόν το link και μολύθηκα. Εγώ αυτό που έχω κλάβει είναι μια επιθυμία να το θέμα να περάσει από τη δημοσιότητα και να μην δημιουργήσει μεγάλο πολιτικό κόστος. Εγώ ίσα θαυμάζω πολλά πράγματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μου φαίνεται μαύρο-άσπρο. Μου φαίνεται διακυμάνσεις του γκρίζου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αισθάνομαι ότι είμαι εχθρός του κράτους.
0: Λοιπόν, δεύτερη μαρτυρία. Προς την κατεύθυνση πια αυτό που λέγαμε, ότι δεν είναι μόνο η απόφαση του ή με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυρίου Δικείου προκύπτουν νέα στοιχεία, σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία όχι μόνο η ελληνική δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ανώτατο δικαστήριο Άριος Πάγος όφιλε να ερευνήσει, να δώσει την εντολή για διερεύνηση, περαιτέρω διερεύνηση, και αντί να τη συνεταιριάσει. Είναι η δεύτερη μαρτυρία μετά εκείνη του Λάκη Λαζόπουλου, την ακούσαμε χθες νομίζω. Και ο κ. Λαζόπουλος ακριβώς το ίδιο είπε, ότι μόνο το κράτος, μόνο ο τακουστής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορούσε να έχει την πολύτιμη πληροφορία η οποία χρησιμοποιήθηκε ως κράχτης για να πατήσει το επιμολυσμένο link το θύμα. Στην περίπτωση του κ. Λαζόπουλου Ήταν η προσωπική περιπέτεια υγείας που μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να την ξέρει κανένας πλην του ιδίου και του γιατρού του. Και επειδή κανένας από τους δύο δεν έδωσε την πληροφορία στον κύριο Ταλντίλιαν, την πληροφορία μπορούσε να τη δώσει μόνο ο ακουστής της ΕΕ που παρακολουθούσε εκείνη το διάστημα, εκείνη την περίοδο, το Λάκη Λαζόπουλο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση που ακούσαμε τώρα, η κυρία Άρτεμις Σίφορτ, την οποία μόνο αντικυβερνητική δεν τη λες, την ακούσαμε μόλις τώρα να μας λέει ότι ο κύριος Ταλντίλιαν, το ξαναλέω γιατί είναι καταδικασμένος πλέον ο κύριος Ταλντίλιαν για τις υποκλοπές, αυτός και τρεις άλλοι, της έστειλε ένα επιμολυσμένο SMS χρησιμοποιώντας ως παγίδα την αίτηση που έκανε για να πάει να εμβολιαστεί για τον COVID. Θυμίζω το 2021 ήταν. Ποιος μπορούσε να ξέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μόνο το κράτος. Μόνο το κράτος. Μόνο αυτός που χειριζόταν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το gov. Εμβόλιο gov. Που έμπαινες και έκανες την αίτηση για να πάρεις ημερομηνία να πας να κάνεις το εμβόλιο. Και αυτός το έδωσε στον κύριο Ταλντίλιαν. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου και με βάση την απόφαση του Αρειοπάγου. Λέμε τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε. Και πείτε μου τώρα εσείς αυτά, αν αυτά δεν είναι καινούργια στοιχεία. Αν αυτά δεν θα έπρεπε και δεν όφιλε ο Άριος Πάγος να δώσει την εντολή για περαιτέρω διερεύνηση. Στη χώρα αυτή καμιά φορά είναι καταντάει πάρα πολύ κουραστικό να μιλάς για τα αυτονόητα. Αυτά έπρεπε να είναι απολύτως αυτονόητα. Και έπρεπε να λειτουργούν. Και η δικαιοσύνη βεβαίως και όλες και η διερεύνηση αυτών των υποθέσεων έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκάστοτε αιρετή εξουσία. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή εθνική υπόθεση, υπόθεση κατασκοπίας. Και εδώ προσπαθούν να μας τρελάνουν, να μας πούνε ότι τέσσερις άνθρωποι, άσχετοι, οι δύο εξ αυτών Ισραηλινοί, σηκώθηκαν, ήρθαν στην Ελλάδα, φέραν ένα λογισμικό παρακολούθησης προηγμένου, το στήσανε και άρχισαν να παρακολουθούν την μισή κυβέρνηση και την ηγεσία του στρατεύματος, δημοσιογράφους και διάφορους παράγοντες ή ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, οικονομικές θέσεις κλειδιά, όπως η κυρία Άρτεμις Σίφορτ. Ποιος άλλος θα έχει ενδιαφέρον και τι ενδιαφέρον θα έχει για να τα παρακολουθεί αυτά, αν όχι το κράτος και αν όχι ένας μηχανισμός που έχει στηθεί από το ίδιο το κράτος σε συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των χειριστών του Predator, η οποία Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με νομοθετική πράξη της κυβέρνησης ένα μήνα μετά τις εκλογές που κέρδισε το 19 μετέφερε την εποπτεία της στο Μαξίμ, δηλαδή στον Πρωθυπουργό. Τώρα ο άνθρωπος που ισχυριζόταν μερικές από τις υποθέσεις του Πρωθυπουργού ήταν ο κ. Δημητριάδης. Αυτά, τόσο απλά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε και στο ταξί στο Πάρθενο να μάθουμε γιατί να μας πούνε για την κίνηση στην Αθήνα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να μάθουμε λίγο, να δούμε την κίνηση στην Αθήνα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
3: Και σήμερα, που έχει γενική απεργία η ΑΔΔ.
4: Μην σας πω ότι είναι και χειρότερα από τις προηγούμενες μέρες. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Στην Κάθοδο, μάλιστα, προς Πειραιά συνεχίζεται μέχρι και την Πετρουάλη. Στην Αττική Οδό, προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δημοκρατίας μέχρι και το ύψος της Κηφισίας. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Καθώς επίσης και στην Κάθοδο στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλο μέχρι και το Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση στη Συγκρού ξεκινάει από τη Χαροκόπου, ανεβαίνοντας μπλοκαρισμένη Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Προβλήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη. Στην Κηφισία, στο ύψος του Γεωργοκομείου μέχρι και το Ψυχικό, στη Μεσογείο, στο ύψος του Χολαργού, γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη και στην πλατεία Ομονίας, στον περιφερειακό Καρέα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, πολύ αυξημένη ροή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

αλήθεια, κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, κι η καρδιά σου θα νιώσει

0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε και καλά κάναμε και την ανοίξαμε για την τραγική αυτή είδηση που μας συγκλώνησε όλους, φαντάζομαι, χθες για τα δύο κορίτσια. Ένας φίλος της εκπομπής, συνταξιούχος, καθηγητής, που υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Παιδεία μας από κορυφαίες θέσεις, μου λέει ότι υπάρχει στα περισσότερα γυμνάσια και λύκεια. Μια φορά την εβδομάδα πάει ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάθε ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός έχει να δει 1.000 με 1.500 μαθητές και 150 με 220 εκπαιδευτικούς. Η κάλυψη τυπικά υπάρχει, αλλά ουσιαστικά είναι λήψη. Υπάρχει και εκπαιδευτικός υπεύθυνος σχολικής ζωής. Ναι. Προφανώς, αντιλαμβάνομαι και από αυτά που γράφετε εσείς, ότι το πρόβλημα είναι πάνω κάτω η υποστελέχωση. Έτσι. Τυπικά έχεις τον θεσμό του ψυχολόγου, αλλά ουσιαστικά δουλειά δεν γίνεται. Γιατί απλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, να δει 1.000 με 1.500 παιδιά και 200 με 220 εκπαιδευτικούς που είναι στην περιοχή την οποία φαντάζομαι. Έχει τη δικαιοδοσία του. Οπότε η δουλειά δεν γίνεται, γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Αυτά. Για να συνεχίσουμε λίγο με τη βόλτα μας. Σήμερα είπαμε, το είπαμε με αφορμή το ραδιοταξί και την κουβέντα που είχαμε, ότι σήμερα είναι 24ωρη απεργία της ΑΔΔ για ολόκληρο το δημόσιο. Έτσι κατεβάζει ρολά. Την έχει προκηρύξει η ΑΔΔ την απεργία και κινητοποίηση με σειρά αιτημάτων. Κυρίαρχο βεβαίως είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεσή του στην άρση της μονιμότητας του δημόσιου και βεβαίως το νέο πειθαρχικό δίκαιο. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Πάμε στο ντοκιμαντέρ αυτό του Sky που σήκωσε τόσο πολύ συζήτηση. Στα ηχητικά μας, ναι. Για πάμε να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα και να το σχολιάσουμε μετά.
1: In October 2009, after national elections in Greece, a new government came in, a new finance minister came in. And he walked into the room, sat down, and said, "Good morning, my name is George Papakonstantino, and I'm here to present the economic policy program of the new government. But first of all, I've got to tell you, there's bad news. There's a problem."
0: Λοιπόν, η ημερομηνία είναι το 2009 και το στιγμιότυπο το οποίο μας περιέγραψε εδώ ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος, ο τότε Ευρωπαίος Αξιωματούχος, ήταν η είσοδος του κ. Παπακωνσταντίνου, του νέου Υπουργού Οικονομικών της χώρας, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και βρήκε μπροστά της τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ, μπήκε μέσα και τους είπε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι η Ελστάτ εμφάνιζε ένα χρέος της τάξης του 5-6, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, 1%, ενώ στην πραγματικότητα το χρέος ήταν, προσέγγιζε, όπως αποδείχθηκε τελικά, το 15% σε μια περίοδο που η Lehman Brothers είχε ήδη καταρρεύσει το 2008 και που φαινόταν και σε πρωτοετή φοιτητή των οικονομικών σχολών ότι η χρεοκοπία είναι πρώτον πυλών. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή? Πετούσε στην κυριολεξία ητό, και για την ακρίβεια όχι μόνο πετούσε ητό, αλλά έκανε κάτι ακόμα χειρότερο, διπλασίαζε τα έξοδα του κράτους. Ωσά να μην συμβαίνει τίποτα, συνέχιζε κανονικά, οδηγώντας τη χώρα στη χρεοκοπία. Και μετά πήγε και τον κύριο Γεωργίου στα δικαστήρια, γιατί εμφάνισε τα πραγματικά στοιχεία της Ελστάτ και όχι τα πειραγμένα. Λοιπόν, αυτή είναι η μικρή πικρή ιστορία, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ό,τι έγινε από εκεί και μετά ήταν η διαχείριση. Έτσι. Ήτανε το damage control που λένε. Και εκεί γίνανε πολλά λάθη, αλλά ήταν η διαχείριση του βασικού προβλήματος, που ήταν η χρεοκοπία της χώρας. Η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην κυβέρνηση Καραμαλή και κατά ένα άλλο ποσοστό μικρότερο οφείλεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το Σιμίτη. Και παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες συνεχίστηκαν ως να μην συμβαίνει τίποτα. Από εκεί και μετά έγινε, σας το είπα, διαχείριση της ζημιάς. Η διαχείριση της ζημιάς με εντολή των δανειστών μας και των αγορών ήταν να πέσει στις πλάτες του ελληνικού λαού, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο. Αυτά και για την πρόσφατη βράβευση του κυρίου Βενιζέλου που τον έδειξαν ως επίτιμο διδάκτορα στο ΕΚΠΑ, αν θυμάμαι καλά. Να θυμίσω εγώ απλά, καλά κάνουν, έχει και την εφράδιά του, έχει και την σοβαρότητά του. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα παίρνει και ορθές θέσεις, ειδικά για το θέμα του κράτους δικαίου, από τη δική του πλευρά. Αλλά να θυμίσω ότι ο κύριος Βενιζέλος, πέρα από την προσωπική του εμπλοκή στο θέμα του να πέσει η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, το θυμάστε, που πήρε το αεροπλάνο της Βρυξέλλες και ήρθε, από εκεί και μετά είναι υπεύθυνος και για τον ΕΜΦΙΑ και είναι υπεύθυνος βεβαίως και για το PSI, όπου επί της ουσίας κατέστρεψε μια σειρά από ταμεία, μεταφέροντας την πλάτη στα αποθεματικά του στο ένα από τα από τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας. Αυτά καλά κάνουν, δεν ξέρω, έχουν την άποψή τους να βραβεύονται μεταξύ τους, αλλά ο ελληνικός λαός έχει και αυτός την άποψή του, ή θα έπρεπε να έχει την άποψή του για τις ευθύνες όλων αυτών που σήμερα εμφανίζονται ως σωτήρες, ή μάλλον πάντοτε εμφανίζονταν ως σωτήρες. Αυτά για να μην ξεχνάμε την ιστορία, έτσι. Από το ντοκιμαντέρ του Sky, το συγκεκριμένο ηχητικό. Αυτή την πτυχή έχει, το λες και σκιά, την αποδόμηση της κυβέρνησης Καραμαλή. Βεβαίως, τώρα εδώ μπαίνουμε και στα παιχνίδια τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από το γεγονός ότι ο Sky ξέταψε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, επειδή εμφανίστηκε ή εμφανίζεται τέλος πάντων στην πολιτική πιάτσα, στην πολιτική κονίστρα ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε να ξαναθυμηθούμε το αντιτσίπρα μέτωπο, να ξανακινηθούμε το αντισύριζα μέτωπο, να το ξαναζεστάνουμε το φαγητάκι αυτό. Το συγκεκριμένο εξυπηρετεί και μια άλλη πλευρά, την εσωτερική διένεξη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς είναι πάρα πολύ θυμωμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συγκεκριμένη στάση του κ. Καραμαλή, αλλά ο κ. Καραμαλής αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησε και εκεί η αποδόμηση και πήρανε μπροστά οι μάντες, οι δημοσιογραφικοί, παύλα ενημερωτικοί. Οπότε, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό πριν βάλουμε ένα τραγουδάκι να ηρεμήσουμε. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος αναφέρθηκε. Πάμε να τον ακούσουμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Είναι καλύτερο να το ακούμε και να το σχολιάζουμε. Πάμε.
2: Σηκώνεται χέρια ψηλά μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν τα σηκώνετε κι εσείς. Δηλαδή, μπορεί να λυθεί. Παιδί μου, το θέμα της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας. Μπορεί να λυθεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να λυθεί.
3: Πού αναφέρεσαι?
2: Στην Κρήτη.
3: Και ποιο θέμα?
2: Στο θέμα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.
3: Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Απλώς στην Κρήτη υπάρχει μια υπερβολή. Άρα είναι λάθος αυτή η εντύπωση ότι μόνο στην Κρήτη έχουμε όπλα. Παντού υπάρχουν όπλα.
4: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
3: Στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τώρα που φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα έχουμε ακόμα περισσότερα όπλα. Διότι διακινούνται, είμαστε μια Ήπειρος εντελώς ανοιχτή, διακινούνται πάρα πολλά όπλα, ορίστε.
5: Πόσα όπλα, πώς μπαίνουν στη χώρα?
3: Όπως μπαίνουν. Δυστυχώς όλα τα προϊόντα.
4: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
3: Το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Όπως πάνε και στη Γερμανία και στη Γαλλία και παντού. Άρα λοιπόν μην εκπλησόμαστε που υπάρχει πρόβλημα με την οπλοφορία, την παράνομη οπλοφορία.
4: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, θα το ακούσει αυτό κάποιος ο οποίος δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρει ελληνικά και είναι τουρίστας, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση και θα τρίβει τα ματάκια του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος λέει χρόνια ασχολούμαστε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς, είναι ο καθήλυν υπεύθυνος για να ασχοληθεί. Δηλαδή, είναι ο υπουργός προπό. Είναι ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Και δεν είναι τώρα μόνο. Ήταν και με προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρόνια διακονεί σε κορυφαίες θέσεις υπουργικές. Χρόνια, δεκαετίες. Και μάλιστα και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των όπλων. Και λέει στη δημόσια on camera, χρόνια ασχολούμαστε, χρόνια φοβάμαι, χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Ο οποίος με βάση το νόμο αυτός είναι υπεύθυνος για να ασχολείται. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι λίγο.

0: Λοιπόν, και οδεύουμε προς το τέλος. Έχει μείνει ένα ακόμα ηχητικό να ακούσουμε. Μάλλον δύο έχουν μείνει, αλλά θα ακούσουμε το ένα. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το άλλο. Θέλω να πάμε στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, να ακούσουμε κάτι και με αφορμή αυτό να σχολιάσουμε και να κλείσουμε. Για πάμε.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας, όταν αποφάσισε να βάλει την μπάλα κάτω, ανέβασε στροφές και ποσοστά. Η δυναμική του, η δυνητική ψήφος είχε φτάσει το Μάρτιο στις δικές μας μετρήσεις εδώ στο 15, το πολύ και αρκετά. Έφτασε το 19, δηλαδή φάνηκε ότι ανέβασε 4 μονάδες. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσει μια δυναμική και ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ίδρυση του κόμματος. Mm-hmm. Τώρα θα είναι τον Ιούνιο, θα είναι 31 Μάη, θα είναι 5 Ιουνίου, θα είναι πάντως όλα είναι κοντά.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Αυτό τώρα προφανώς, κοιτάξτε, αυτό είναι και όλο το σκεπτικό νομίζω του Αλέξη Τσίπρα από όταν ξεκίνησε. Και έχει μία βάση, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, βγαίνει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο ίδιος. Mm-hmm. Εδώ θα είμαστε, θα τον δούμε και.
3: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Με το που θα βγει, θα τον δούμε και σε 5 μήνες.
3: Και
1: να σου πω κάτι, θα φανεί και στις κάλπες, εν πάση περιπτώσει. Πάντως το ότι αυτή τη στιγμή λείπει ηγετική έκφανση ή, πώς να το πω, μια δύναμη η οποία να αμφισβητεί σοβαρά και να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια το Μητσοτάκη και να πει ήρθα να σε αντιμετωπίσω, δεν υπάρχει. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας πιάνει αυτό το οποίο το νιώθει πολλοί κόσμος, προσπαθεί να το εκφράσει, έχει προβλήματα. Έχει μια αντισυσπήρωση λόγω γεγονότων.
3: Για να λέμε το
1: προσπαθεί στραβού... να συσπηρώσει το κομμάτι που βλέπει ότι δεν είναι.
0: Λοιπόν, γιατί βάλαμε τώρα τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Opinion Poll, ο οποίος δεν μπορεί να τον πει ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τσιπρικό, ούτε το αντίθετο μάλιστα. Έτσι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκεί σε αυτό το που περιέγραψε ο κύριος Ζούπης, οφείλονται και οι επιθέσεις πλέον προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από την κυβέρνηση που τον έβαλε στο στόχο της, είτε πολύ περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ. Τις ακούτε και θα τις ακούτε με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Στο πλαίσιο αυτών, γι' αυτό ήθελα να το βάλουμε το ηχητικό αυτό, στο πλαίσιο αυτής της στροφής που είναι προϊόν των επικοινωνιολόγων, επειδή λένε χτυπήστε τον, χτυπάτε αυτόν τώρα. Έτσι γίνεται στην πολιτική, δεν είναι κάτι καινούριο και κάτι πρωτόγνωρο. Άκουγα την κυβέρνηση να μιλάει για τα κόκκινα δάνεια. Και σκέφτηκα ότι θα πρέπει να διαθέτεις πάρα πολύ μεγάλο θράσος, να κομπορημονείς ότι επί των ημερών σου τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες μειώθηκαν από 75,5 περίπου δισεκατομμύρια το 2019, το τόσο τα παρέλαβε μετά τις εκλογές του 2019, σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα. Ενώ απλά τα κόκκινα αυτά δάνεια μειώθηκαν για ένα πολύ απλό λόγο, διότι τιτλοποιήθηκαν και πέρασαν στα χέρια των funds και των servicers. Θα πρέπει να τρέφεις βαθιά απαξία για τον κόσμο και τον πολίτη για να πιστεύεις ότι είναι τόσο χαζός που θα πιστέψει αυτό το οποίο λες. Και το πιο απίθανο απ' όλα είναι ότι λίγο πιο πάνω στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κατηγορείται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι νομοθέτησε για τα funds, τα οποία φυσικά υπήρχαν τα funds δεκαετίες πριν. Εννοώ ως θεσμός στην ελληνική αγορά. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Άλλη μια πρέσα έφτασε στο τέλος της. Υπάρχει και το θέμα του πόθεν έσκης, έτσι μεγάλη κουβέντα. Και η μεγάλη κουβέντα γίνεται όχι μόνο γιατί ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη ξέχασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Αυτό ας πούμε ότι είναι ανθρώπινο. Αν και θα όφιλες να το ελέγχεις πολιτικός αρχηγός, είσαι ήμερτον δηλαδή. Δεν μπορείς να λες το λογιστή σου κάνουμε το πόθεν έσκης και μετά πριν πατήσεις το κουμπί να το κλειδώσεις, να μην ελέγχεις εσύ ο ίδιος αν είναι εντάξει, όχι για κανένα λόγο, γιατί είσαι πολιτικός αρχηγός και ξέρεις ότι θα περάσεις από κόσκινο. Δεν γίνεται να επιδεικνύεις τέτοια αφέλεια, έτσι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί πρέπει να έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ έξω στο εξωτερικό και να μην το φέρεις μέσα? Για ποιο λόγο δεν εμπιστεύεσαι τις ελληνικές τράπεζες, ας πούμε? Δεν εμπιστεύεσαι την ελληνική οικονομία, ας πούμε? Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, υπάρχει πάντοτε και αυτός ο πλουτισμός. Δεν μπορεί να βλέπεις ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι το μόνο που κάνουν ήταν να είναι πολιτικοί και ξαφνικά να βρίσκονται με τόσα χρήματα και τόσα ακίνητα στους λογαριασμούς τους. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλουτισμός των πολιτικών συνεχίζεται, αλλά Η φτωχοποίηση των Ελλήνων συνεχίζεται και αυτή ταυτόχρονα. Οπότε προφανώς εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν. Τέλος. Σήμερα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Σοφία μου. Τετάρτη. Θα τα πούμε μαζί αύριο Πέμπτη. Μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθούν οι υπόλοιποι καλοί συνάδελφοι. Μέχρι αύριο να περνάτε και να είστε καλά.

0: Πανεπιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ηγέτη για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, είπε. Το Ιράν μέσω του Αραχτσί δηλώνει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η αναντιμότητα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μπαγαΐ, δήλωσε ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος μεταξύ ενός περήφανου λαού και επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για τις φρικαλαιότητες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλιούπολη όταν δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία κατέληξε, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το σημείωμα της 17χρονης, το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, καλώντας μέσα ενημέρωσης και χρήσεως των social media να επιδείξουν σεβασμό και να μην διακινούν τις τελευταίες προσωπικές σκέψεις του παιδιού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά που βρίσκονται σε ψυχολογική πίεση. Σήμερα Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε όλη τη χώρα με κύρια αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί καλεί η ΑΔΔΗ. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις. Σήμα κινδύνου για την κτηνοτροφία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εξέπεμψε από την Καλονή Λέσβου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, μετά την σύσκεψη που είχε με φορείς της αγροτικής οικονομίας και της αυτοδιοίκησης του νησιού. Όπως είπε, είναι χειρότερη κατάσταση από τις 7 πληγές του Φαραώ. Αναφερόμενος στη ζωονόσο του αφθόδους πυρετού, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε λόγο για απόλυτη ανεπάρκεια αλλά και καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης εις βάρος των κτηνοτρόφων, των προϊόντων της Λέσβου και συνολικά της τοπικής κοινωνίας. Όπως τόνισε, πρόκειται για μία ακόμα πληγή στην ακριτική περιφέρεια, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ και στην κρίση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες στις 4 το μεσημέρι με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», μετά και την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ομιλητών ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με αιχμή ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές ψηφίζουν με την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε μόφερτη το περασμένο Σάββατο στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μελεβεζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς νερό θα μείνουν έως και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη, λόγω εργασιών συντήρησης της ΕΙΔΑΠ, σε κεντρικό αγωγό στη λεωφόρο Μαραθώνος.

0: Επίσης προκρίθηκαν η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Η φετινή διοργάνωση διεξάγεται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη σκιά της αιματοχυσίας στη Γάζα. 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους εκφράζοντας αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σοκ στο NBA, οι Memphis Grizzlies ανακοίνωσαν το θάνατο του παίκτη τους, Brandon Clark, χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια του θανάτου του Αμερικανο-Καναδού αθλητή ηλικίας 29 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με παραδοτικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμαλίδης στο μικρόφωνο, Σοφία Ξερικού στους ήχους, Χαρίς Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Λοιπόν, το θέμα

του ουκρανικού drone, το οποίο βρέθηκε στην ελληνική θάλασσα, και δεν είναι το μόνο τελικώς. Η ελληνική κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, το έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε πότε θα διαμαρτυρηθεί και στους Ουκρανούς. Είναι διαπιστωμένα, όπως ο Υπουργός Άμυνας εχθές στους ομολόγους του Ευρωπαίους, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, παρουσία του δια τηλεδιάσκεψη, εντάξει, διότι μετέχουν στα συμβούλια οι Ουκρανοί υπουργοί ως σαν να είναι μέλη ή συνδεδεμένο μέλος η Ουκρανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσία λοιπόν και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι διαπιστωμένα πλέον μετά από τεχνικούς ελέγχους το σκάφος αυτό, το ντρόουν αυτό είναι ουκρανικό, και έθεσε θέμα ασφάλειας και ελευθερίας στην αυσιπλοεία στη Μεσόγειο, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει τελικά το Ισραήλ και η Ουκρανία, οι οποίοι χώρες με τις ενέργειές τους δημιουργούν προβλήματα στη Μεσόγειο, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το λέμε όλες τις τελευταίες μέρες ότι πράγματι και οι ψαράδες και οι κάτοικοι στον οικισμό το μικρό της Βασιλικής, όπου μεταφέρθηκε το σκάφος αυτό αρχικώς, είχαν άγιο. Θα μπορούσε να έχει γίνει μεγάλη τραγωδία, ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Όπως αυτό το σκάφος που έχασε τον έλεγχο του, ο χειριστής του εν πάση περιπτώσει έχασε τον έλεγχο του, θα μπορούσε να είχε προσκρούσει σε οποιοδήποτε επιβατικό πλοίο της γραμμής, τουριστικό, ένα γιότ, ένα εστιοπλοϊκό, οπουδήποτε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Γεραπετρίτης την Δευτέρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ο Δένδιας την Τρίτη έθεσαν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είδαμε μετά κάποια ανακοίνωση επ' αυτού. Ωραία, έστω και με καθυστέρηση, οι δύο υπουργοί, αφού πρώτα είδαμε ότι στα προσυνέδρια και σε όλα αυτά ήταν αμήχανοι και δεν ξέραν τι ακριβώς έλεγαν, γενικώς η κυβέρνηση δεν ήξερε τι έλεγε για το θέμα αυτό, αποφάσισε να αντιδράσει, αλλημονώ, υποχρεωμένη ήταν τελικώς, αλλά η κυρία Κάλλας μετά τις συνεδριάσεις αυτές μιλούσε πάλι για την Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούς. Το θέμα της είναι, και το θέμα τελικώς της πλειοψηφίας, είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη στενά του Ορμούς. Μάλιστα, στη Μεσόγειο δεν βγήκε τίποτα σε ανακοίνωση, είναι σαν να μην έγινε συζήτηση. Περιμένουμε να δούμε τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται, ένα κόμμα πρώτα, η Νέα Δημοκρατία, εμφανίζονται ως υπερασπιστές των ελληνικών θαλασσών και συμβαίνουν στις ελληνικές θάλασσες τα απίστευτα. Έχεις τις αυθαίρετες πολεμικές και επικίνδυνες ενέργειες της Ουκρανίας, έχεις τις αυθαίρετες πολεμικές ενέργειες του Ισραήλ, έχεις την Τουρκία που εμποδίζει την πόντιση καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο. Τελικώς τι ακριβώς ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση στις ελληνικές θάλασσες? Δεν μιλάμε για τα χωρικά έδατα, μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, μιλάμε για πράξεις άλλου είδους, αλλά μιλάμε για την ασφάλεια, για την έρευνα και διάσωση, μιλάμε για όλες αυτές τις ζώνες. Τι ακριβώς ελέγχει? Διότι ωραία τα ιδεολογήματα, στην πράξη τι είναι αυτό που γίνεται? Μια και μιλάμε για καλώδιο, το είχε ανακοινώσει εδώ και μέρες, έδειχνε την διάθεσή του και τις προσπάθειές του. Ο κύριος Παπασταύρου ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση
του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ή Κύπρου-Ελλάδας με την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει η Κύπρος, επειδή οι Κύπροι έχουν διαμαρτυρηθεί να πληρώνουν ένα κόστος όταν δεν προχωράει το έργο. Αλλά αυτό και πάλι, και αν, και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πει ναι, ωραία, να δώσω τα παραπάνω λεφτά εγώ να χρηματοδοτήσω στο μεγαλύτερο ποσοστό όλο αυτό το έργο, το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα είναι τα τουρκικά πλοία. Η χρηματοδότηση είτε γίνει από τον έναν, από τον Α ή το Β, είτε γίνει στο μεγαλύτερο μέρος από το Κυπριακό κράτος, είτε από το Ελληνικό, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από όλους μαζί, δεν λύνει το θέμα ότι οι Τούρκοι θεωρούν πως η Ελλάδα και η Κύπρος βεβαίως, αλλά η Ελλάδα, τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, πρέπει να τους ρωτήσει, γιατί είναι δικιά τους η γαλάζια θάλασσα αυτή, η γαλάζια πατρίδα όπως λένε. Και έχουμε τώρα, πέρα από το θέμα της ασφάλειας στις ζώνες ευθύνης, της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στις ελληνικές θάλασσες, είπαμε λόγω των Ουκρανών και του Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ έκανε μια πειρατική ενέργεια αυθαίρετη, ήταν αυτή η ενέργεια. Οι Ουκρανοί έχουν δείξει ότι έχουν τέτοια ντρόουν στη Μεσόγειο και τα περιφέρουν για να χτυπήσουν υποτίθεται ρωσικά πλοία, προκαλώντας την ανησυχία για και όλους αυτούς τους κινδύνους. Η Τουρκία λοιπόν τώρα έρχεται και λέει ότι θα νομοθετήσω όλες αυτές τις απαιτήσεις μου και τις πιο τρελές διεκδικήσεις μου, θα τις κάνω νόμο, και από εδώ και πέρα η Ελλάδα στο Μισό Αιγαίο για ό,τι κάνει πρέπει να με ρωτάει. Αυτό είναι μια μονομερής ενέργεια, διότι η Τουρκία επικαλείται σε κάθε περίπτωση όταν πάει να κάνει κάτι η Ελλάδα, λέει, α, δεν πρέπει να κάνετε κάποια μονομερή ενέργεια που να αλλάζει το στάτους, το υπάρχον, την υπάρχουσα κατάσταση, τα δεδομένα όπως είναι σήμερα. Γιατί έχουμε υπογράψει και τη συμφωνία αυτή, τη διακήρυξη των Αθηνών και τα λοιπά, περί ηρεμών νερών τότε. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια της Τουρκίας δεν διαταράσει το στάτους, δεν αλλάζει όλη την κατάσταση στο Αιγαίο και σε ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, δεν είναι μια μονομερής ενέργεια? Πότε θα τεθεί αυτό από την πλευρά της Αθήνας? Πότε θα υποθεί ότι είναι μια μονομερής ενέργεια? Δεν είναι μόνο μια εσωτερική ενέργεια. Σωστά, είναι μια εσωτερική ενέργεια που δεν έχει αξία στο διεθνές δίκαιο όταν υπάρχει μια τέτοια αυθαίρετη ενέργεια και χωρίς να συμφωνηθεί με κανέναν άλλον, εν προκειμένου με την Ελλάδα, αλλά είναι και μια μονομερής ενέργεια στη βάση των όσων έχουν υπογραφεί, καλός ή κακός, και στη βάση των όσων επικαλούνται και μιλάνε οι Τούρκοι εδώ και χρόνια. Ότι δεν πρέπει οι Έλληνες, και αυτό είναι από το μακρινό 1977, από το πρωτόκολλο της Βέρνης, το οποίο η Ελλάδα πλέον δεν το αποδέχεται, οι Τούρκοι το ξαναφέρνουν με κάθε ευκαιρία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Από τότε όμως μιλούν και λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται μονομερείς ενέργειες. Αυτή λοιπόν είναι μια καραμπινάτη μονομερείς ενέργεια που θέλει να αλλάξει τα δεδομένα, τα υπάρχοντα δεδομένα. Επομένως, περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση τις κινήσεις, όπως περιμένουμε και να διαμαρτυρηθεί στην Ουκρανία, περιμένουμε να διαμαρτυρηθεί και στο Ισραήλ, έστω για τα μάτια του κόσμου, αδερφέ.

Γενικώς στα Βαλκάνια η κατάσταση είναι ανησυχητική. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται με την Αλβανία, διότι οι Αλβανοί, φαίνεται ο κύριος Ράμα, η κυβέρνησή του, προσπαθούν να κάνουν μια τρίπλα, να επισπεύσουν κάποιες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και λένε, αλλά όχι για να επιλύσουν προβλήματα, αλλά για να ξεγελάσουν τις διαδικασίες. Η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι πιο κοντά από τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κόσοβο. Είναι πιο κοντά αυτές οι δύο, Μαυροβούνιο και Αλβανία, βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή την ώρα για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία έχει ένα θέμα το οποίο το έχουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή το βάζουν ότι πρέπει να κόψει κάθε σχέση με τη Ρωσία κτλ. Απαράδεκτα πράγματα, αλλά τέλος πάντων αυτό ζητούν ουσιαστικά από τους Σέρβους. Και υπάρχει βεβαίως και το αγκάθι του Κωσόβου, διότι εδώ πέρα είναι μια απόσχηση de facto που η οποία έχει γίνει με πολεμικές ενέργειες τρίτων, δηλαδή του ΝΑΤΟ, και η Σερβία δεν έχει αναγνωρίσει αυτή την απόσχηση ακόμα. Και αυτό είναι στο τραπέζι επίσης, να αποδεχθεί πλήρως η Σερβία αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, η Αλβανία έχει δύο μεγάλα θέματα με την Ελλάδα. Το ένα είναι τα δικαιώματα της μειονότητας, τα οποία τα καταπατά διαχρονικά συνεχώς. Το δεύτερο είναι ο καθορισμός της ΑΟΣ. Η Αθήνα λέει ότι δεν πεθαίνουμε τώρα για τον καθορισμό της ΑΟΣ. Ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έχουμε ορίσει χωρικά έδατα στα 12 μίλια. Έχουμε συμφωνήσει ΑΟΣ με την Ιταλία. Επομένως, η Αλβανία για δικούς της λόγους καθυστερεί και αυθαιρετεί, διότι αθέτησε τη συμφωνία του 9. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Τι λέει ο Ράμα? Ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύ κοντά στο να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα αυτό. Η Ελλάδα δεν απαντά τίποτα, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και σε ερώτηση του Υπουργείου Εξωτερικών δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μας λένε και τι υπάρχει. Τι γίνεται με αυτό? Γιατί βιάζεται ο Ράμα? Όταν προχωρήσουν οι διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να πει, ορίστε, το έχω λύσει αυτό το θέμα, έχει παραπεμφθεί στις καλένδες ουσιαστικά στο δικαστήριο της Χάγης. Είναι μια τρίπλα προσπαθεί να κάνει ο Ράμα, να δούμε πώς θα το χειριστεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία λέμε ότι δεν απαντά, ούτε έχει πει, ούτε επιβεβαιώνει, αυτό είναι αλήθεια, δεν επιβεβαιώνει υπάρχει μια τέτοια συμφωνία για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχει ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό πλαίσιο που ουσιαστικά δεσμεύει ακόμα και την ίδια την Ελλάδα πρώτα το θέμα αυτό να συζητηθεί σε διαιτητικά όργανα και σε δικαστικά νομικά όργανα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη σας μπλέξουμε με πολλά νομικά. Κατά καιρούς όσο μπορούμε τα αναφέρουμε με καλεσμένους και ανθρώπους που έχουν πλήρη γνώση των θεμάτων αυτών. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι στην Ευρώπη βιάζονται να ενταχθούν, η Γερμανία πρωτίστως, να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια, όλες αυτές οι χώρες, εκτός από τη Σερβία την οποία την έχουν στον πάγο για το λόγο που είπαμε, λόγω Ρωσίας, να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στην άρον-άρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, οι Γάλλοι είναι πολύ διστακτικοί, οι Γερμανοί όμως βιάζονται. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου ήρεμα και καθόλου ήσυχα. Ο κύριος Κρίστιαν Σμιτ, αυτός ο ύπατος εκπρόσωπος για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, παραιτήθηκε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δυσκολέψει εκεί τις όποιες συμφωνίες και τη συμβίωση των ξεχωριστών εθνοτήτων, λαών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, μετά από το κατασκεύασμα του Ντέιτον, όπου φτιάχτηκε μια τριπλή κατάσταση Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Βόσνοι που σημαίνει στην πραγματικότητα Σέρβοι, Κροάτες που είναι εξισλαμιστέντες, που ήταν εξισλαμιστέντες και παραμένουν να έχουν το μουσουλμανικό θρήσκευμα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Οι Σέρβοι διαμαρτύρονται συνεχώς.
δεν υπάρχει ενιαία λειτουργία, ενιαία διοίκηση στην πραγματικότητα στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Τα προβλήματα είναι πολλά και ο κύριος Σμιτ, ακόμα ένας ο οποίος καταφέρεται σταθερά και μονίμως κατά των Σέρβων και μόνο κατά των Σέρβων, δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα και εντάσεις. Τώρα παραιτήθηκε, το ανακοίνωσε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αν και δεν είχε πάρει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως οι Κινέζοι έθεσαν και οι Ρώσοι και άλλες χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει παραιτήθηκε ο κύριος Σμιτ, να δούμε τι θα γίνει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα λέμε όλα αυτά γιατί η Ελλάδα δηλώνει ότι θα πάρει πρωτοβουλίες, το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης εχθές. Έγινε μια συνάντηση στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, στην Πρατισλάβα, για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και είπε ότι η Ελλάδα θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Θα ταξιδέψει ο κύριος Γεραπετρίτης σε όλες τις πρωτεύουσες των χωρών αυτών. Θα πάρει και άλλες πρωτοβουλίες για να προωθηθεί, να επιταχυνθούν μάλλον οι διαδικασίες ώστε να ενταχθούν αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Λέμε, δεν βιάζεται μόνο η Ελλάδα, βιάζεται και η Γερμανία.

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δίνει λεφτά στον κύριο Τσολάνη, στον Αλ Σάρα, τον επικεφαλής εκεί της διοίκησης, της κυβέρνησης της Συρίας, δηλώνοντας ότι πρέπει να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις πλέον. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ομαλοποιηθεί καμία κατάσταση στη Συρία. Ο πρώην τσιγαντιστής και οι ομάδες του είναι σχεδόν αδύνατο να φέρουν ομαλότητα, δημοκρατία, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία.

0: Αυτά του πολέμου θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα, στους πολέμους στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα είναι ασαφή, το λέμε καθημερινά, παραμένουν ασαφή. Ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε το ταξίδι του για την Κίνα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν πριν από μήνες στην Αλάσκα, αυτή είναι μια συνάντηση πάρα πολύ σημαντική επίσης. Να δούμε πώς θα καταλήξει, αν θα υπάρχουν κάποια εμφανή αποτελέσματα, αν θα καταλάβουμε κάτι για τη συνάντηση Τραμπ-Κίνας, αν θα βγει κάποιος καπνός από εκεί και τι χρώμα θα έχει. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η σχέση. Αυτό που είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι μόλις επιστρέψει από το Πεκίνο, όπου Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία, με τον κύριο Σι πρωτίστως, ετοιμάζεται για νέα πολεμική επιχείρηση σε βάρος του Ιράν. Άρα είμαστε στο μηδέν ξανά, ξανά ένταση. Ο Νετανιάχου βεβαίως τριβεί τα χέρια του. Πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάντα.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια, αλλά πάμε τώρα, ήρθε η ώρα να πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και να δούμε ποια είναι η κίνηση και έχουμε τους κατάλληλους για να μας ενημερώσουν το ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν σήμερα?
2: Προβλήματα για την ώρα συναντούν οι οδηγοί Σιβών στο Περιστέρι στο ύψος της Αλβάρη και στο Εγάλεο στη Συμβολή με Ιρέα Οδό και φυσό από το Εγάλεο ως μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλεο. Στο κέντρο Αχαρνών και Πατησίων επίσης προβλήματα, στη Γαλατσίου και στη Βεϊκού, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού στο ύψος Καλλιρόης και Φυσίας και Μεσογείων, μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το μήκος, στην Αλεξάνδρα Θυμηματικά και Κατεχάκη επίσης, στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Βουλιαγμένης από Ελληνικό έως Άλυμο, Ποσειδώνος από την Αλίμου έως το Νεοφάληρο και στα δύο ρεύματα και κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή την ώρα και στον Πειραιά στο λιμάνι.
1: Είναι περίπου όπως είναι κάθε μέρα.
2: Ακριβώς.
1: Περίπου εκεί είμαστε λοιπόν.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν από το ραδιοταξί Παρθενών και μας ενημερώνησαν για την κατάσταση στους δρόμους. Δεν είναι πολύ ευχάριστη. Αυτό όμως είναι καθημερινό. Αλλά όσοι ακούτε μπορείτε να ρυθμίσετε και τις μετακινήσεις σας.

0: Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν σε διπλωματικά μονοπάτια, πάντα εδώ στο κόκκινο. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, συνιδρυτή και διευθυντή μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας. Και, α, δεν τον έχουμε ακόμα. Α, συγγνώμη. Τώρα νομίζω όμως ότι είναι εντάξει. Ωραία κυρία Σοφία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τη σκηνή από την αρχή. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, συνιδρυτή και διευθυντή μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Επιμένουμε λίγο σε αυτό το θέμα με το ουκρανικό drone, αλλά όπως και οι δύο υπουργοί και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας είπαν και έφεραν το θέμα στην Ευρώπη πλέον, στα συμβούλια των ομολόγων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας με το θέμα αυτό, διότι υπάρχουν ενέργειες των Ουκρανών οι οποίοι εντάξει βρίσκονται σε πόλεμο με την Ρωσία, αλλά έχουν μεταφέρει τον πόλεμο λίγο πιο κάτω, το λίγο είναι εντός εισαγωγικών, και έχουμε θέματα και στη Μεσόγειο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι ξέρουμε για όλα αυτά τα ναυτικά drones. Διότι και ο κύριος Δένδιας είπε ότι μετά από έλεγχους που έγιναν τεχνικούς, είναι διαπιστωμένο πλέον πως είναι ουκρανικό.
1: Δεν χρειαζόταν να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι ήταν ουκρανικό. Αυτό το οποίο έπαιζε από την αρχή, αν ήταν τύπου μαγκούρα, όχι μαγκούρα, USB μαγκούρα, διότι υπάρχει υποψία ότι είναι ένα άλλο το οποίο έχει βγει. Σημασία έχει αυτό το οποίο κάνει. Το βέβαιο είναι ότι είναι ουκρανικό. Πρόσθετα από την Ουκρανία. Έχουν επιχειρήσει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά θα έβαζα ένα ερωτηματικό στο κομμάτι που αφορά την τεχνολογία, το πόσο υψηλής τεχνολογίας είναι. Έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Έχει σημειώσει επιτυχίες. Θεωρείται βέβαιο ότι στη Μαύρη Θάλασσα που έχει βυθίσει, έχει πλήξει επιτυχώς πλοία επιφανείας του ρωσικού ναυτικού, έχει τη βοήθεια τουλάχιστον όσον αφορά τις συντεταγμένες όλα το τέλος πάντων και την κατεύθυνση που του δίνουν τέλος πάντων από που επιχειρεί των Βρετανικών υπηρεσιών, των Βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία. Είναι σημαντικά, είναι σε οι καινούργοι οι μεταμοντέρνοι μπουρλοκέριδες, να το πούμε έτσι. Δεν είναι καμιά φοβερή τεχνολογία. Είναι και άλλες φορές που έχουν φύγει τέτοια μη επανδρομένα επιφανείας και έχουν πάει στα βράχια. Και υπάρχουν αρκετές πληροφορίες.
0: Εδώ στη Μεσόγειο, μιλάμε για τη Μεσόγειο.
1: Και στην περιοχή έχει συμβεί. Είχε κάποια στιγμή ένα τέτοιο βγει, νομίζω και στα τουρκικά και παράλια. Ένα είναι αυτό, και ξέρω και αρκετές περιπτώσεις που είχαν γίνει που δεν είχε δουλέψει καλά και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Σίγουρα είναι ένας νέος τύπος πολέμου, είναι μια μεγάλη απειλή που πρέπει και να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να την αποκρούσεις. Άλλο αυτό, και άλλο να συμπεριφερόμαστε πάρα πολύ επιπόλαια και με όρους επικοινωνιακούς να προσεγγίζουμε τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην Βρετανική βοήθεια συμβολή, άρα χρειάζεται δορυφορική επικοινωνία για να ελέγχεται από τον ελεγκτή του, από μακριά δηλαδή, τον drone αυτό.
1: Να το πούμε πάρα πολύ απλά, αυτό το εισαγωγικά καρούμπαλο που βλέπουμε από πάνω είναι για να συνδέεται με το δίκτυο Starlink και μέσω αυτού μπορεί να γίνει η κατεύθυνσή του. Έχει κανένα δυο ξεχωριστές πλακέτες τέλος πάντων που συνεργάζονται μεταξύ τους και δίνεται η κατεύθυνση στο μη επανδρομένο. Υπάρχει και το φορτίο των εκρηκτικών το οποίο ποικίλει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι αναλόγως του φορτίου επηρεάζεται και η αυτονομία του μη επανδρομένου. Δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι 300 κιλά. Αν έχει 300 κιλά έχει μικρότερη αυτονομία από το αν φέρει 100 κιλά. Εξαρτάται από το στόχο που θέλεις να εξουδετερώσεις. Πόσα εκρηκτικά χρειάζονται.
0: Αυτό λοιπόν έχει μια αυτονομία σε γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά την απόσταση γύρω στα 450-400 ναυτικά μίλια και χρονικά 60 ώρες.
1: Μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι πολύ. πολύ σχετικά αυτά. Άμα μάλιστα, δεν το πάρεις να το δοκιμάσεις, να ξέρεις τι γίνεται, αυτοί ξέρουν. Το θέμα είναι ότι η ελληνική πλευρά φέρεται να είχε μπει σε συζητήσεις με την Ουκρανική για το συγκεκριμένο τύπο μη επανδρομένων, στο πλαίσιο των πολύ καλών σχέσεων, υποτίθεται, που είχαμε αναπτύξει με την Ουκρανία. Εμείς δεν βάλαμε ποτέ υποσημειώσεις και αστερίσκους, διότι και εμείς είχαμε ανάγκες για εξισορρόπηση των σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία και λόγω Τουρκίας και χίλιες άλλες δικαιολογίες. Αλλά φαίνεται ότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή σε έναν βαθμό αυτονομούνται στο ευρωπαϊκό έδαφος. Υπάρχει δικαιολογία ότι είναι εντελώς κοινική η προσέγγιση τους, διότι κάνουν, διεξάγουν ένα πόλεμο και τον έχουν επεκτείνει πέραν της συνοριακής περιοχής, τον Ντονμπάς και το Ντονιέτσκ. Και έχουν χτυπάνε τον σκιώδη στόλο, τέλος πάντων, των Ρώσων, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί. Υποτίθεται ότι για την Ουκρανία υπήρχαν δύο επιλογές. Η μία ήταν αυτή που έχει προκληθεί να έρθει με την ευρωπαϊκή πλευρά και την συμμαχική να εξοπλιστεί μέχρι τα δόντια για να είναι η προμετωπίδα που να σταματάει ενδεχόμενες σκέψεις των Ρώσων να προελάσουν στην Ευρώπη, που δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η λογική. Και η άλλη που επεδίωκαν οι Ρώσοι είναι να μετατραπεί σε ένα κράτος μαξιλάρι. Έχω την αίσθηση ότι οι Ρώσοι θα ήταν έτοιμοι να δεχθούν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στην Ατλαντική Συμμαχία. Εκεί πέρα έχει χαθεί η μπάλα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν οι ηγεσίες με το γεωστρατηγικό και το γεωπολιτικό όραμα που υπήρχαν κάποτε. Και τίνει να χαθεί ο έλεγχος, αν δεν έχει ήδη χαθεί. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα τα πληρώσουμε επί του πεδίου.
0: Μάλιστα. Δύο θέματα, κύριε Μίχα. Το πρώτο είναι η παρατήρηση για το Starlink. Σημαίνει ότι άρα συνεχίζεται ο πόλεμος να βοηθιέται από την τεχνολογία Musk, εν πάση περιπτώσει, και από τις υποδομές του Musk, του Elon Musk. Συνεχίζεται αυτή η σχέση. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτά τα ναυτικά drones. Και γενικώς τα drones. Υπόκειται τώρα σε κάποιους, πώς να πούμε, κανόνες πολέμου. Διότι υπάρχουν μία απαγορευμένα όπλα, επιτρεπόμενα όπλα, όλα αυτά που είναι μια δύσκολη συζήτηση και σκοτεινή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Αυτά εντάσσονται κάπου ή δεν εντάσσονται πουθενά ακόμα?
1: Δεν εντάσσονται πουθενά, εάν βασική μας προτεραιότητα είναι να αποφύγουμε τις φίλιες απώλειες, προτιμούμε να στέλνουμε μη επανδρωμένα οχήματα, αεροχήματα, επιφανείας ή οτιδήποτε, γιατί είναι στα φόρτα τους αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα. Να στέλνουμε αυτά, να προσπαθούμε να κάνουμε ζημιά στον αντίπαλο, για να μην θυσιάσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να γίνει. Πάντα ανθρώπους και υλικό στοχεύουμε. Η εξέλιξη είναι ραγδαία και στην τεχνολογία την αντίστοιχη. Γι' αυτό και φωνάζω πολύ καιρό ότι το να τα προσεγγίσουμε επικοινωνιακούς όρους και να λέμε ότι εμείς, ας πούμε, έχουμε λύσει το πρόβλημα και ότι θα κάνουμε αυτό και τούτο και εκείνο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Πάντως, όπως είπατε, δεν είναι κάποια υψηλή τεχνολογία. Πλέον είναι γνωστά πράγματα και μπορούν να γίνουν.
1: Κύριε Σουρμελίδη, να σας πω κάτι. Δεν είναι κάτι το φοβερό που δεν θα μπορούσε να γίνει από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Στην ελληνική αμυντική βιομηχανία είχαμε παραδείγματα USV, τα οποία δοκιμάστηκαν και με επιτυχία σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ από το 2019. Δηλαδή είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας η ανάπτυξή τους. Άρα υπήρχαν άνθρωποι στην Ελλάδα που ασχολούνται με τα θέματα του πολέμου, της πολεμικής τεχνολογίας, που βλέπανε ποια είναι η τάση και που πηγαίνει. Ξέραμε πολύ καλά τι κάνει η Τουρκία. Δεν περιμέναμε να έρθει ο κύριος Δένδιας και να μας πει ότι εντόπισε τα μαθήματα των σύγχρονων σειράξεων και ήδη τα αφομοιώσαμε και μέχρι το 30 θα έχουμε λύσει τα πάντα. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Συγγνώμη που το λέω, έτσι το λέω στο χωριό μου. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχαν, δεν προχώρησαν, δεν τα χρηματοδότησαν. Μούχλιασαν σε ένα γραφείο 3 χρόνια ολόκληρα για κάτι ψηλά στην κυριολεξία που θα χρειαζόντουσαν για να προχωρήσουν τα προγράμματα και να έχουν τώρα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις.
0: Επειδή παρακολουθείτε συνολικά, επειδή παρακολουθείτε συνολικά το θέμα άμυνας, τεχνολογίες στην άμυνα και όλα αυτά, ποιος είναι ο λόγος που συνεχώς σε αυτή τη χώρα κολλάνε διάφορα προγράμματα φτηνότερα ή ακριβότερα και είμαστε μόνο αγοραστές? Πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε και δεν φτιάχνουμε δικά μας.
1: Είναι πολλοί οι λόγοι. Πολύ χοντρικά μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτό που αποκαλείται σύστημα, το οποίο να δουλεύει ανεξάρτητα από τους εκάστοτε πολιτικούς οριστάμενους και να στοχεύει κάπου και να πηγαίνει μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Έχουν πάρα πολλές προσπάθειες, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν αναπτύξει τεχνολογίες και συστήματα τα οποία δεν περπάτησαν ποτέ με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν πήγανε, γιατί η νοοτροπία είναι πάρα πολύ αρρωστημένη. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την βοήθεια που μας δώσατε με την εμπειρία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας από το Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, cosmoteinsurance.gr, μπορείτε να μπείτε στο site της Cosmote, στο cosmoteinsurance.gr και να συγκρινείτε 19 ασφαλιστικές προτάσεις για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας από 65 ευρώ το χρόνο με την εγγύηση χαμηλότερης τιμής. cosmoteinsurance.gr και έχετε τη δυνατότητα να συγκρινείτε 19 διαφορετικά προγράμματα, 19 διαφορετικές ασφαλιστικές προτάσεις. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε ήδη το ταξίδι του για την Κίνα για να συναντηθεί με τον Σι, τελευταία φορά ήταν στο Πεκίνο το 2017. Όπως πολλοί επισημαίνουν, ο κύριος Τραμπ επιστρέφει σε μια Κίνα πολύ ισχυρότερη και πολύ πιο αποτελεσματική. Το βλέπουμε, το ξέρουμε. Ένας από τους λόγους, αν όχι ο κύριος λόγος, που και οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αυτή την αναταραχή παγκοσμίως, είναι ακριβώς η αντιπαλότητα με την Κίνα. Είναι το γεγονός ότι η Κίνα αλλά και άλλες οικονομικά ανερχόμενες δυνάμεις, ανεξάρτητες χώρες πλέον, ισχυρές δυνάμεις στο εμπόριο και στην οικονομία, όπως είναι η Ινδία και μην υποτιμούμε Βιετνάμ, Ινδονησία, Καζακστάν, η Ρωσία, η οποία παρά τον πόλεμο ενισχύει τις δυνατότητές της, έχει ενισχύσει τις υποδομές της παρά τον πόλεμο και παρά τη σύγκρουση και έχει διευρύνει και τις εμπορικές δυνατότητές της, πρωτίστως σε αυτό που πουλάει και ξέρει καλύτερα, δηλαδή τις πρώτες ύλες. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν όλη αυτή την αναταραχή για να αντιστρέψουν ή να καθυστερήσουν αυτή την ενδυνάμωση των νέων οικονομικών δυνάμεων, μάλλον χωρίς αποτέλεσμα. Έχει πάντως σημασία να δούμε τι θα συζητήσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι. Ήθελε να πάει νικητής και τροπεούχος σε βάρος του Ιράν, σε βάρος της Κίνας τελικά, διότι η Κίνα αγοράζει από το Ιράν και έχει σχέσεις στενές με το Ιράν, αλλά δεν το πέτυχε. Δεν διαλύθηκε το Ιράν, δεν άνοιξαν τα στενά του Ορμούς, δεν σταμάτησε και η ροή πετρελαίου περιορίστηκε με δυσκολίες γίνεται, αλλά δεν σταμάτησε από το Ιράν προς την Κίνα. Άλλωστε οι Κινέζοι πριν από λίγες μέρες είπαν και διαμήνυσαν και πάλι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην ανακατεύεστε στις δουλειές μας. Τα θέματα που θα συζητήσουν είναι πάρα πολλά. Είναι θέματα γεωπολιτικής ισορροπίας, είναι θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Οι Κινέζοι εμέσως επεμβαίνουν στο θέμα του Ιράν. Μάλιστα είχαν και το ανακοίνωσαν σκοπίμως τις προηγούμενες ώρες επικοινωνία με τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές, τους οποίους τους παρότρεναν να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να καταβάλουν ακόμα περισσότερη προσπάθεια έτσι ώστε να βρεθεί κάποια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε ένα νέο πολεμικό κτύπημα σε βάρος του Ιράν, στις υποδομές του Ιράν. Αλλά οι Κινέζοι κάνουν γνωστό το ρόλο τους, την παρέμβασή τους, τις δυνατότητες που έχουν και αντιδρούν πολύ πιο ψύχραμα. Θα υπάρχουν και θέματα δασμολογικά, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων που θα συζητηθούν μεταξύ Τραμπ και Σι. Θα δούμε. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις αυτή η συνάντηση.

Να πούμε και λίγα λόγια για την Βρετανία. Το αποτέλεσμα των περιφερειακών τοπικών εκλογών, δημοτικών εκλογών στη Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, ήταν καταστροφικό για το Εργατικό Κόμμα και για το προσωπικά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Στάρμερ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που έδειξε και πάλι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες κινούνται με αυτό που λέμε δεξιά, δεξιότερα, ακόμα και ακροδεξιά, αναζητώντας λύσεις καθοριστικές, απόλυτες λύσεις μπροστά στα διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Η άνοδος του Φάρατζ, ενός ηγέτη που δεν θα το λέγαμε και το σοβαρότερο τα προηγούμενα χρόνια, ούτε και τώρα έχουμε λόγο να τον χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι, όμως είναι αυτός που σήκωσε το βάρος του Brexit, ένα κόμμα που σχεδόν δεν υπήρχε, ήταν πάρα πολύ μικρό εν πάση περιπτώσει, με ελάχιστη επιρροή σε όλα τα επίπεδα, και σε κοινοβουλευτικό και σε τοπικό, και όμως σήμερα εμφανίζεται και με το αποτέλεσμα των περιφερειακών και τοπικών εκλογών, αλλά και με τις δημοσκοπήσεις, να είναι μπροστά, να ηγείται της πολιτικής σκηνής ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος ήταν ο εμφανής υποστηρικτής μόνος του σχεδόν στη δημόσια σκηνή του Brexit. Το Brexit, το οποίο στο δημοψήφισμα κέρδισε, όπως θυμόμαστε, το 2016, πριν από 10 ακριβώς χρόνια. Τον Ιούλιο νομίζω είναι, ναι, τον Ιούλιο είναι ακριβώς τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit. Ο Στάρμερ τώρα, ζητώ συγγνώμη, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει ακόμα και τον κίνδυνο να πέσει. Τον πιέζουν και πολλοί βουλευτές του να παραιτηθεί, να ανοίξει τις διαδικασίες για τον αντικαταστάτη του, έτσι ώστε να μην χάσει τη διακυβέρνηση εργατική. Είναι μεγάλη η κρίση, μαζεύονται υπογραφές εναντίον του, βεβαίως έχει μαζέψει και 100 υπογραφές υπέρ του, καμιά 60-65 εναντίον του, θα δούμε. Συνεχίζεται αυτό το σύριαλ. Πάντως είναι ακόμα μια κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δείχνει και την κρίση της πολιτικής και τους μεγάλους προβληματισμούς των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε για σήμερα. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν στο τέλος τους. Δεν φεύγετε φυσικά από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σχλετίδης και η Κατερίνα Κρεβοπούλου στο Μεγάλο Μαγκαζίνο των Δύο. Να είστε καλά, από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρατείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά του για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, τονίζοντας επίσης ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Από την πλευρά του Ιράν, ο Αραχτσί υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η ανεντιμότητα. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγάη ανέφερε ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι σύγκρουση ενός περήφανου λαού και επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για τις φρικαλαιότητες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο νότο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο Ape Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σήμα κινδύνου για την κτηνοτροφία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία εξέπεμψε από την Καλονή Λέσβου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μετά τη σύσκεψη με φορείς της αγροτικής οικονομίας και της αυτοδιοίκησης, κάνοντας λόγο για χειρότερη κατάσταση από τις 7 πληγές του Φαραώ. Αναφερόμενος στον αυθόδη πυρετό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόλυτη ανεπάρκεια και καταστροφικές επιλογές, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία ακόμα πληγή στην ακριτική περιφέρεια, ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κρίση στον πρωτογενή τομέα. Με καθυστερήσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται το ζήτημα των αγροτικών πληρωμών και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ΟΣΔΕ με φόντο τη μετάβαση του ΟΠΟΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για τους ελέγχους και τις καταβολές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής κάνει λόγο για καθεστώς αβεβαιότητας και καθυστερήσεων στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Στην ίδια ανακοίνωση ασκείται κριτική στις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνα και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή για το νέο πλαίσιο πληρωμών, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τους κατηγορεί για παρουσίαση των καθυστερήσεων ως μεταρρυθμίσεων και της διοικητικής αδυναμίας ως εξυγίανση. Σήμερα Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε όλη τη χώρα, με κύρια αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί, καλεί η ΑΔΔΗ. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις. Μετά τη μοιραία πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη, επίσης 17 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, φέροντας πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάση σε σηκώτη και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη. Την ίδια ώρα, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το σημείωμα της 17χρονης, το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, καλώντας μέσα ενημέρωσης και χρήστες των social media να επιδείξουν σεβασμό και να μην διακινούν τις τελευταίες προσωπικές σκέψεις του παιδιού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά που βρίσκονται σε ψυχολογική πίεση. Σήμερα διεξάγονται φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας με αιχμή ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μολονότι εμφανίζεται αποδυναμωμένος, ο Πρωθυπουργός Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε χθες ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά παρά το διχασμό που διαφαίνεται στο Εργατικό Κόμμα. Σύμφωνα με τον BBC, 86 βουλευτές των εργατικών ζήτησαν την παραίτησή του, ενώ 4 υφυπουργοί παραιτήθηκαν εκφράζοντας δυσπιστία προς τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, πάνω από 100 βουλευτές υπέγραψαν επιστολή στήριξης, σημειώνοντας ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα για διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μια λάθος έξοδο του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε τον Πανετολικό στη Super League και καταδίκασε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Αγρίνιο, με τον Τούμτα να δίνει προβάδισμα στους Βυσσινείς στο 57.

0: το Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλας. Στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης, 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Βράζει και χύνεται.
0: Βράζει και χύνεται. Μαθαίνω ότι μπαίνει πολύ δυναμικά ο Μητσοτάκης στο συνέδριο. Και εκεί λέει πρωτιές και αυτά και η πρώτη κάλπισα δεύτερη, μη χαθεί μία ψήφος και στελέχη πάνε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα μαθαίνω να μαζέψουν τον κόσμο που φεύγει, γιατί εκεί ούτε καν πρώτη δεν είναι, μάλλον ο Βελόπουλος πάει εκεί πιο πάνω.
1: Καλά, εντάξει, τώρα θα γίνει προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, ναι. Και γίνεται δηλαδή να αλλαγή τη ατζέντα με διάφορα θέματα.
0: 72 δόσεις λέει.
1: Καλά, αυτά είναι, τα έχει εξαγγείλει, αλλά το θέμα το που επιμένει είναι, φαίνεται ότι επιμένει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την

0: Σύνταγμα.
1: Το Σύνταγμα, ας πούμε. Έχει βάλει το Σύνταγμα. Τώρα μπροστά, θεωρώντας ότι με την αλλαγή του Συντάγματος θα μπορέσει να κερδίσει κάτι και να αλλάξει την ατζέντα.
0: Και τι τον εμπόδισε το άρθρο 16 να φέρει τα κολέγια?
1: Ούτε και εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς ένα Σύνταγμα το οποίο το καταπάτησε σε όλα του τα σημεία και στα βασικά, τώρα θέλει να το φέρει στη συζήτηση για να μπορέσει. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση, το ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να συνενέσει σε τίποτα σε αυτή τη διαδικασία, και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στην επόμενη Βουλή, όταν και εφόσον
0: ούτε σε αυτό το ΠΑΣΟΚ συνενεί.
1: Ούτε σε αυτό.
0: Ούτε σε αυτό. Και... μόνο στη ΓΕΣΕ.
1: Ναι, εντάξει, στη ΓΕΣΕ και σε κάποια άλλα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, είναι σε πολλά πράγματα που δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλει να παίξει σε αυτή την ιστορία. Είναι αδιά. Το μόνο που φαίνεται καθαρά πλέον στο ΠΑΣΟΚ, μιας και μπήκαμε σε αυτό το θέμα, είναι ότι από τη στιγμή που οριστικοποίησε πια και φανερά ο Τσίπρας ότι θα κάνει το κόμμα, αμέσως την ίδια στιγμή άρχισαν οι επιθέσεις εναντίον του Τσίπρα.
0: Γιατί χάνει τη δεύτερη θέση, οπότε...
1: Δεν ξέρω τώρα τι χάνει και τι αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν, γιατί τώρα τι βλέπει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είναι μονομέτωπος αυτή τη στιγμή. Η προσπάθεια που γίνεται είναι μια στρατηγική η οποία είναι ακατανόητη. Απ' τη μια λέει ότι θέλω να κερδίσω και θα κερδίσω με μια ψήφο διαφορά, και από την άλλη την πέφτει στο, και επιτίθενται τα στελέχη του στο...
0: Κοίταξε, νομίζω το ΠΑΣΟΚ είναι σε τρικυμία, ούτε και ξέρει τι θέλει να κάνει. Δηλαδή δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, του κάνει ανοίγματα η Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το καλό βλέπουν, έτσι κι αλλιώς το μισό εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, να μην πω τα δύο τρίτα, είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι χάνει τη δεύτερη θέση, την πέφτει στον Τσίπρα. Βλέπει όμως ότι πάνε και από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του Τσίπρα. Χτυπάει τον Τσίπρα. Απ' την άλλη θέλει να είναι και μόνο του. Εγώ πιστεύω, επειδή η λογική των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πάμε με όποιον κερδίζει, και το είδαμε και παλιότερα και με το Σιμίτη και με το ΓΑΠ και αυτά, νομίζω ότι αν δεν πάει καλά εκεί η Βελόνα στις εκλογές, νομίζω θα έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν, όχι μόνο να δουλάξει, μήπως έχει πρόβλημα συνολικά το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίταξε, Γιώργο, εγώ νομίζω, το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, το λέω και δημόσια, νομίζω ότι γενικότερα, μιας και μιλάμε για ιστορικούς κύκλους και για ιστορική πορεία, ότι τα κόμματα όλα, γενικά το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, έχει κλείσει την ιστορική του διαδρομή. Γίνονται ανακατατάξεις παντού. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Για να είμαστε δίκαιοι, βλέπεις ότι, για παράδειγμα, μία κατάσταση που επικρατεί και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, επειδή γίνονται και κινήσεις βέβαια, για να πάρει τη νέα του μορφή και να δει ποιος είναι ο ρόλος του εν όψη της εισόδου στην πολιτική του ιστορικού, θα έλεγα, ηγέτη του χώρου, του Αλέξη Τσίπρα. Και προσπαθεί να... Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα παντού. Στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, όπως όποιος μπορεί, για παράδειγμα, να διαβάσει σωστά πίσω από τις γραμμές και όχι πίσω από τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβει ότι η παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τελειώσει. Και εντός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η φυσιογνωμία του κόμματος όπως διαμορφώθηκε κατά κάποιο τρόπο από τον ιδρυτή του, είναι σε αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι και εντός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και έξω από αυτήν, αυτοί που εν πάση περιπτώσει επηρεάζουν τις καταστάσεις, προσπαθούν επίμονα να πείσουν τον κύριο Μητσοτάκη να παραδώσει τα ηνία, έχει τελειώσει ο κύκλος του, και να παραδώσει την κατάσταση στη διάδοχη περίπτωση, δηλαδή όποιον αυτοί αποφασίσουν, οι Βαρόνοι και όποιοι άλλοι, για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να το αποδεχτεί και να το δεχτεί να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα, ή τουλάχιστον προσπαθεί να σώσει ό,τι ο ίδιος θεωρεί ότι σώζεται. Γιατί κοίταξε να δεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανεξήγητα ή τουλάχιστον στα μάτια πολλών. Δεν σου κάνει εντύπωση, Γιώργο μου, για σένα σου κάνει, απλά το λέω σχήμα λόγου, ότι υπάρχει ένα συγκρότημα το οποίο είναι σε, μιλάω για το Real Group, το οποίο είναι σε συνεννόηση για να πουληθεί και να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι είναι πλήρως συναρτώμενοι και σχετιζόμενοι με τον κύριο Μητσοτάκη και με το Μέγαρο
0: Μαξίμου.
1: Η ίδια λοιπόν εφημερίδα την Κυριακή βγάζει μία συνέντευξη του ανιψιού του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος τι λέει, ρε παιδιά, ότι εμένα δεν θα με κάνετε ευφυγένεια, εγώ πήρα πάνω μου την υπόθεση των υποκλοπών, μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν υποκλοπές. Και
0: την
1: υπόθεση αυτή λοιπόν την πήρα για να σώσω την παράταξη, να σώσω την κυβέρνηση και για να σώσω την πατρίδα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν για μένα είναι ανεξήγητα, δεν είναι. Μου δείχνουν ακριβώς τι γίνεται στο παρασκήνιο, τι επιδιώκεται μέσα από αυτό, πού πήγαινε το μήνυμα. Γιατί βγήκε στην εφημερίδα των ανθρώπων που θέλουν και να στηρίξουν, μέχρι τώρα στηρίζαν το σύστημα Μητσοτάκη και μάλιστα γιγαντώθηκαν με δουλειές, ας πούμε, από το... μιλάω των επιχειρηματιών, έτσι. Και βγαίνει σε αυτή την εφημερίδα, αυτή η συνέντευξη, την ώρα που γίνεται αγώνας να κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα και όλων αυτών. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει εντονότατο παρασκήνιο.
0: Τώρα, επειδή είπες και για τον Τζαβέλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια κίνηση τώρα το πρωί με φόντο αυτή τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των αποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαπάνησης της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως η ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Πρέταντορ, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε νέο κέντρο ή Πρέταντορ, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό είναι σήμερα το πρωί, μας το έστειλε ο συνάδελφος ο Τάσος Γιαννόπουλος πρωί-πρωί. Επειδή ανέφερε στον Τζαβέλα ότι υπάρχει εκεί, αλλά είναι αυτό που λες, ότι από κάτω βράζει το πράγμα.
1: Βράζει και είναι, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος, εγώ επιμένω, ότι είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει η ψυχή, να το πω έτσι, της διαπλοκής που είναι συναρτώμενη και σχετιζόμενη με το Γκουβέρνο και με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η βαρονία, να το πω πάλι με άλλους όρους, που μπας περιπτώσει είναι διαμορφωμένοι τα τζάκια μέσα στη Νέα Δημοκρατία και παίζουν το ρόλο τους, βλέπουν μια πραγματικότητα ότι μεταλλάσσεται πλέον το τοπίο, ότι δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Μητσοτάκης την απήχηση που είχε και να παίξει το βαρύ και το ισχυρό χαρτί, το οποίο εν πάση περιπτώσει ήταν μέχρι τώρα και το οποίο έδινε τις δυναμικές. Άρα λοιπόν γίνονται κινήσεις στο παρασκήνιο, και αυτό, εάν το διαβάσεις, αν δεις ακόμα και από δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν σε σοβαρές εφημερίδες, σε σοβαρά μίντια τα οποία δεν είναι τοξικά και δεν λαϊκίζουν, μπορεί να έχουν την οπτική τους, για παράδειγμα η Καθημερινή. Ναι. Είναι πάντα, βλέπεις από διάφορα κείμενα που φαίνεται πλέον πως είναι διαμορφωμένος ο χάρτης μέσα σε αυτό που λέγεται ισορροπίες και ηγετικές τάσεις και συμπεριφορές μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα τα συμφέροντα θέλουν τη Νέα Δημοκρατία, όχι το Μητσοτάκη. Και πάντως δεν θέλουν το Μητσοτάκη στην ηγεσία. Θεωρούν ότι έχει φάει τα ψωμιά του, έχει κλείσει τον κύκλο του. Άρα πρέπει ή να δώσει το δαχτυλίδι ή να γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει κάτι για να αλλάξει. Θέλουν εν πλώ δηλαδή αλλαγή, έτσι ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που έκανε ο Σιμίτης με τον Γιώργο Παπανδρέου που του έδωσε το δαχτυλίδι. Για να τσουλήσει το πράγμα παρακάτω στην επόμενη μέρα με άλλους όρους.
1: Με συμφωνίες προφανώς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τη διαδικασία μπορεί να τη δεις πως θα γίνει, αλλά εγώ εκτιμώ ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
0: Ναι.

0: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ή να αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις πάντως καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
1: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν, Γιώργο, ότι...
0: το είναι πλόγιο, να δώσω το δαχτυλίδι ο Μητσοτάκης για να πάνε παρακάτω.
1: Η προσπάθεια περίπου, γιατί εντάξει, δεν, με αυτό γίνεται, σε συμφωνίες γίνεται. Άλλωστε, πάντα και η εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη ή και, ακόμα και του Κώστα Καραμανλή. Με τέτοιες συμφωνίες έγινε, αν θυμάσαι, και που θυμάσαι καλά, όταν βεβαίως σε άλλες εποχές, όταν εν πάση περιπτώσει υπήρχε ζήτημα ισχυρής ηγεσίας ή τουλάχιστον επικοινωνιακά να κάνει γκέλ στην κοινωνία, τότε ανέσυραν όλοι οι βαρόνοι, με πρώτο και καλύτερο τον Βαρβιτσιώτη. Τον Κώστα Καραμανλή. Δεν ήταν από τα φαβορί ο Καραμανλής, έστω και αν κουβαλούσε το όνομα του Καραμανλή. Έτσι δουλεύουν.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης αντιστέκεται σε αυτό. Δηλαδή, γιατί να μην το κάνει, αφού έκλεισε ο κύκλος του, αφού.
1: Αυτό το καταλαβαίνουν οι τελευταίοι, ξέρεις. Είναι αυτό που λέει ο απατημένος, μαθαίνει τελευταίος. Αυτό έχει πάθει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν έχει θεωρήσει τον εαυτό του, αλλά εγώ θα πάρω και μία εκδοχή. Ακόμα και αν είναι στην. Και η πρόθεσή του να το παραδώσει με κάποια, εν πάση περιπτώσει, βελούδινη
0: διαδικασία.
1: Θέλει τις διαβεβαιώσεις, σίγουρα θα τις θέλει, διότι κοίταξε, Γιώργο, μην κοροϊδευόμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ το σκάνδαλο ειδικά των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων είναι σκάνδαλο Κυριάκου Μητσοτάκη. Το έχουμε πει. Εκεί λοιπόν εμπλέκονται πάρα πολλά, διότι ναι μεν ο κύριος να πω τώρα Χατζηδάκης δεν ενδιαφέρεται να μάθει γιατί τον παρακολουθούσανε. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα στην ίδια την κοινωνία. Βρε παιδάκι μου, δεν γίνεται να παρακολουθείτε το μισό, άσε τους αντιπάλους που έχει μια
0: λογική. Μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, γιατί παρακολουθούνταν όλοι αυτοί? Και λέω εγώ τώρα, τι γινόταν εκείνη την περίοδο? Εκείνη την περίοδο λοιπόν, έτσι το λέω εγώ και μένει, δεν έχω αποδείξεις, ενδείξεις, απλά το συνδέω με το... Τι γινόταν? Μοιραζότανε λεφτά. Εκεί γινόταν οι αγορές του αιώνα, τα Ραφάλ, η Μπελαρά, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν. Εκεί γινόταν διάφορες άλλες κινήσεις στο επίπεδο των εταιριών, του δημοσίου κλπ. Γινόταν κινήσεις. Κάποιοι λοιπόν από όλους αυτούς είχαν γνώση του αντικειμένου. Προφανώς κάποιο σύστημα θα ήθελε να μάθει πώς σκέφτονται όλοι αυτοί. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι ο προστατευόμενος του κυρίου Μητσοτάκη, που θέλει να τον κάνει και διάδοχό του, τον παρακολουθούνταν από το σύστημα Μητσοτάκη. Δεν εξηγείται, λογικές κινήσεις είναι αυτές. Κάτι παίζεται. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος από κάτω από το τι μπορεί να παίζεται.
0: Και πρέπει να πει και ο Δημητριάδης τι σημαίνει η πατρίδα, έτσι. Έχουμε καθόλου χρόνο? Καθόλου? Πάμε στη διαφημίση τότε.
2: Το κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής.

0: Λοιπόν, λέγαμε Σωτήρη και έλεγες πως φαίνεται από τον τρόπο που κινούνται και τα μέσα ενημέρωσης και τι γίνεται και με πωλήσεις και τα λοιπά και επιχειρηματικός κόσμος, η διαπλοκή που λέμε, πως θεωρεί ότι έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Μητσοτάκης, πως θα πάει στην επόμενη μέρα, γιατί και οι ίδιοι θέλουν να συνεχίσουν τις δουλειές, έτσι, και πρέπει να βλέπουν όχι την επόμενη μέρα, τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Να σου πω το εξής, κοίταζα τα στοιχεία τώρα, παρακολουθούσα η διακυβέρνηση, η 7ετής διακυβέρνηση, ναι, Γιώργο, της Νέας Δημοκρατίας, κοίταξα τα στοιχεία. Ξέρεις για πόσο χρήμα διαχειρίστηκε και που το αποτέλεσμα βεβαίως δεν το έχουμε δει. Δηλαδή είναι περίπου 35, τελειώνει βέβαια, ναι, 35 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Το οποίο τελειώνει στο τέλος του 26. Είναι περίπου 5 με 5,5 κάθε χρόνο από τα κλεισμένα από τα ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 5, 7, 35, και 35 70 δισεκατομμύρια τουλάχιστον, για να μην πω για τα άλλα τα οποία μοιράστηκαν την περίοδο της πανδημίας από τα πρωτογενή πλεονάσματα και από όλες αυτές, από τη δημοσιονομική χαλαρότητα την οποία εφαρμόστηκε τότε. Μιλάμε για σίγουρα πάνω από 70 δισεκατομμύρια διαχειρίστηκε εν κρυπτό σε τελική ανάλυση, διότι δεν γνωρίζει κανένας. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι απευθείας αναθέσεις, πάμπολες, φωτογραφικοί διαγωνισμοί. Είναι ασύλληπτο το ποσό που,
0: ναι,
1: χωρίς να, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε η Ελλάδα, ας πούμε, να έχει απογειωθεί, ναι, με τέτοιοι,
0: συν το μαξιλάρι έτσι που βρήκε,
1: συν, ναι, όλα αυτά είναι, θα έπρεπε να έχει απογειωθεί όταν δεν είχες δεσμεύσεις μνημονίων, ναι, δεν είχες, ναι, περιορισμούς, δεν είχες και είχες χρήμα άφθονο με τέτοια ευκολία. Και δεν βάζω τα χρήματα έτσι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις μέσα σε όλα αυτά, έτσι, γιατί αυτά τα βγάζω. Εγώ βγάζω τα δύο βασικά πακέτα, γιατί με τις επιδοτήσεις τις αγροτικές και του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά είναι περίπου άλλα 3 το χρόνο, 3 δισεκατομμύρια που δίνονται μέσω...
0: Άρα τα δύο βασικά εργαλεία ήταν αυτά.
1: Τα δύο βασικά εργαλεία, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά. Αυτή η ιστορία είναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γι' αυτό τα αναφέρω, και αλίμονο σε αυτούς που θα έχουν την ευθύνη της χώρας τα επόμενα χρόνια, εάν δεν κυλήσουν καινούργια πακέτα.
0: Ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι, εκεί μετά θα είναι τεράστιο το πρόβλημα, αν δεν υπάρχουν νέα πακέτα και να θες να κάνεις, τι θα κάνεις. Θα έχει τακτοποιήσει ο Μητσοτάκης όλα όπως ήθελε και τώρα να φύγει να πάει να κάνει τι, αλλά έτσι είναι, δεν είναι... Γενικά η οικογένεια έχει ένα θέμα, έτσι.
1: Έχει θέμα, αλλά μια χαρά πάει.
0: Μια χαρά πάει η οικογένεια. Για να δούμε. Στο μεταξύ, διάβαζα πριν μπούμε ένα ρεπορτάζ, νομίζω ο Θανάσης Κουκάκης το είχε, ότι σχεδιάζει τώρα το εξής η Νέα Δημοκρατία. Άκου τρίκ τώρα που δεν φαίνεται και δεν θα το πει πουθενά βέβαια. Καταρχάς όποιος είναι συνταξιούχος δεν έχει πια το πέναλτι.
1: Ναι, μπορεί δηλαδή να συνεχίσει, ναι, να εργάζεται.
0: Αντί,
1: ναι,
0: δηλαδή να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη οι άνθρωποι, σου λέει δεν θα σου βάλω πέναλτι. Το 30 πόσο ήταν, 100% πόσο,
1: 30%,
0: δεν θυμάμαι.
1: 30.
0: Θα μπορείς να δουλεύεις. Τώρα έρχεται και σου λέει, αν είσαι 62 και 40 χρόνια δουλειά και θες να βγεις στη σύνταξη, θα σου βάλω υψηλή φορολογία. Αν κάτσεις στη δουλειά και δεν πάρεις σύνταξη, θα είναι άλλη η φορολογία. Πάει δηλαδή να κάνει κλιμακωτή.
1: Ανάλογα φορολογία, με, ναι, το αν δουλεύεις ή...
0: Και την ηλικία. Και την ηλικία. Δηλαδή το μόνο που μένει να μας πει. Ποιο λες, Βαγγέλη?
2: Κόβει θέση και από τους νέους.
0: Κόβει, βέβαια, κόβει θέση από τους νέους. Γιατί κρατάει όλους τη θέση. Αλλά σχεδιάζει τι? Το μόνο που δεν μας έχει πει ακόμα η κυβέρνηση είναι ότι θα έχει μηδενική φορολογία όποιος πήγε από τη δουλειά με το φέρετρο. Τι άλλο, δηλαδή στα 67 τι να κάνει ο οικοδόμος δηλαδή? Κι όμως πάει αυτό το πράγμα να το περάσει.
1: Αν πάει να το περάσει και θέλει να και, ρίχνει βάρος σε τέτοιες κινήσεις, νομίζω ότι είναι αυτοκτονικές. Με πολιτικούς όρους εννοώ αυτοκτονικές.
0: Και όμως, πάει να το περάσει αυτό το πράγμα. Με την... πότε έχουν, τώρα την Παρασκευή δεν έχουν 15 συνέδριο. Τώρα την Παρασκευή 15
1: έχουν τώρα,
0: με 17.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Εκεί θα δούμε. Πιστεύεις ότι εκεί θα υπάρξουν εκφραστές αυτών που έλεγες, δηλαδή θα υπάρχει μια βιτρίνα που όμως θα εξυπηρετεί το, αυτό που έλεγες πριν, από στελέχη. Δηλαδή να πούνε ότι έκλεισε τον ιστορικό τον κύκλο του Μητσοτάκη κτλ.
1: Αλλά δεν θα το πούν. Δεν νομίζω.
0: Όχι ευθέως.
1: Ευθέως δεν θα το πούν.
0: Αλλά μια βιτρίνα λίγο πιστεύω θα βγουν αλλαγή και τα μαχαίρια από τις θήκες.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολύ σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση, γιατί ξέρεις τώρα θα δώσουν και τη μητέρα των μαχών και για τους ίδιους τους, τα στελέχη και τους βουλευτές. Δεν νομίζω ότι θα σηκώσει κανένας το βάρος και της αμφισβήτησης. Εντάξει, οι πενιγμοί θα ακουστούν, ενδεχομένως θα εμφανιστούν πολλά πράγματα, ότι να που κάναμε λάθος, που δεν χειριστήκαμε ενδεχομένως όπως θα έπρεπε ένα θέμα, ενώ θα μπορούσαμε να... Κάτι τέτοια θα ακουστούν. Ναι. Αλλά ευθεία αμφισβήτηση δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει.
0: Δεν βλέπεις να υπάρχει. Οπότε μένουμε να δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν το βλέπω όμως να περπατάει.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει γραμμή και νομίζω ότι η γραμμή του είναι συγκεκριμένη. Πάει αυτοτελώς και αυτόνομα στις εκλογές. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται στην πραγματικότητα από κανέναν. Όλοι τον περιμένουν στη γωνία. Και επίσης δεν δείχνει καμία διάθεση να αλλάξει κάποια στρατηγική ή κάποια συμπεριφορά ή κάποια προσέγγιση, τέλος πάντων, επηρεαζόμενο από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Τώρα έχει αλλάξει γραμμή και φάνηκε τουλάχιστον από τα βασικά του στελέχη μέσα σε 2 μέρες 5-6 επιθέσεις μέτρησα χοντρές εναντίον του Τσίπρα. Δηλαδή αν θεωρούν ότι δίνουν μάχη μόνο με τον Τσίπρα, πάει περίπατο το νίκη με έστω και με μία ψήφου. Εντάξει, τώρα τι.
0: Και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, είπε 4-5 επιθέσεις του Πάσοκ στον Τσίπρα.
1: Ναι, μέτρησα εγώ. Μπορεί να ήταν και περισσότερες. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσουμε, βέβαια. Να,
0: περιμένουμε και το κόμμα Τσίπρα πώς θα κινηθεί. Το κόμμα της Καριστιανού, που μάλλον 21 του μήνα θα το ανακοινώσει η Καριστιανού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Που στη Θεσσαλονίκη αυτή θα το ανακοινώσει και στη γενέτειρά της. Να δούμε τι θα κάνει και ποιοι θα είναι, γιατί έχει σημασία γι' αυτό. Γιατί όταν βγαίνει και λέει, ας πούμε, ότι κανείς που να έχει ασχοληθεί με την πολιτική, με το ένα, με το άλλο, μαθαίνω ότι γίνονται και κάποιες ιντερνετικές, να μην το πω συγκεντρώσεις, κάποιες έτσι με Zoom, ας πούμε, κάποιες και στο...
1: Για να βρεις στελέχη.
0: Ναι. Και μεταξύ τους στελέχη μιλάνε και βέβαια αυτό που βάζει η κυρία Καριστιανού, ότι όποιος είναι στο κόμμα θα πρέπει να έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την πολιτική. Ωστόσο, έχει συνομιλήσει και με αυτοδιοικητικούς και με συνδικαλιστές η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή δεν μένει, έχει μια κινητικότητα εδώ και το τελευταίο διάστημα. Αλλά και να δούμε τι θα γίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε δει τα πρόσωπα.
1: Εντάξει, με τον Αλέξη Τσίπρα λίγο πολύ το έχουμε δει. Ναι. Το μόνο που απομένει τώρα είναι πότε θα το ανακοινώσει. Φαίνεται ότι αν δεν γίνει μέχρι τέλος Μαΐου, θα γίνει η ανακοίνωση και το όνομα, ας πούμε, του κόμματος.
0: Πάντως οι χαλάδροι τον προέτρεπαν εκεί, τον παρότειναν να πει το όνομα, αλλά δεν έγινε.
1: Εντάξει. Ήδη μετρήθηκε από ό,τι είδα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πλέον μπήκανε και είδα μία χθες, προχτές, πότε ήταν, που έβαλε το κόμμα Τσίπρα στη μέτρηση. Πιάσα κόμμα Τσίπρα. Τώρα εντάξει.
0: Στη δημοφιλία, έτσι, και για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού έχει μπει σε μέτρηση. Και μάλιστα υπήρχε και δημοσκόπηση που αυθόρμητα, χωρίς να υπάρχει δηλαδή το όνομά του σε ερώτηση, τον είχαν βγάλει δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει τώρα είναι.
0: Τουλάχιστον αυτό που λέμε.
1: Ως πολιτική τώρα, προσωπικότητα, έτσι, είναι γεγονός. Πάντως κοίταξε να δεις. Επειδή χθες κάποιος ακροατής, τώρα μιας και το αναφέραμε αυτό, μπήκε στο, μας ερώτησε αν είδαμε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς αυτής του ντοκιμαντέρ
0: στο Sky,
1: και ο οποίος δεν ξέρω τι διέκρινε από όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν την είδα, για να το απαντήσω με καθυστέρηση βεβαίως, δεν την είδα. Είδα όμως διάφορα τα οποία αναδείχθηκαν μετά από αυτό και τα οποία βγήκανε και στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και site, και κάποια άλλα που βγήκανε στις απέναντι. Ναι. Είχε για όλα τα γούστα, είχε απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η περίπτωση των φιλοκυβερνητικών site, από ό,τι είδα, αναδεικνύανε τον Βαρουφάκη, όλα αυτά τα πράγματα που είπανε για την καταστροφική διαπραγμάτευση, Βαρουφάκη και όλα αυτά τα πράγματα. Η άλλη πλευρά, και αποσιωπούσαν βεβαίως από ό,τι είδα, το γεγονός ότι ο κύριος Γιούνκερ εκεί απάντησε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν μια έντιμη κυβέρνηση και έκανε ό,τι μπορούσε και εκείνο και τα άλλο. Δηλαδή,
0: και υπερασπίστηκε
1: τον ελληνικό λαό και ότι εμείς είμαστε πολύ σκληροί μαζί. Και όχι μόνο αυτό, έλεγε ότι η καταστροφή της χώρας ξεκίνησε από την διαχείριση, τα διάβασα και εγώ δεν τα είδα, από τη διαχείριση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμανλή.
0: Και ότι ήταν λάθος του που δεν τον είχε επιπλήξει.
1: Ναι. Mm. Και ότι παραποίησε στην ουσία τα στοιχεία τα οποία παρουσίαζε και δεν επενέβησαν οι αρχές, οι κοινοτικές, για να το διορθώσουν. Αυτά λοιπόν τα είδα στις άλλες πλευρές που τα αναδείξανε. Mm. Γιατί αυτά τα απέκρυψαν το πρώτο θέμα και όλοι αυτοί που είναι τα πιστόλια αυτής της ιστορίας έδιναν την άλλη εκδοχή, πόσο κακός ήταν ο Βαρουφάκης και ο ένας και ο άλλος. Αυτό διάβασα ως απάντηση τώρα σε αυτά που μας ρωτήσαν από χθες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων άμεσως μετά. Και μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι εδώ με τους καλεσμένους, με τις συνέντευξεις μας. Που σήμερα θα είναι η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνίων και ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Κίρτσος.
1: Και δημοσιογράφος.
0: Και δημοσιογράφος, βέβαια, εκδότης.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Μοιάζομαι, εξετάζομαι. Αυτό είναι το μήνυμα της Ελληνικής Εταιρείας Δερματολογίας Αφροδυσολογίας για έναν από τους πιο συχνούς αλλά και επιθετικούς καρκίνους, το κακοήθες μελάνωμα και τους λοιπούς καρκίνους του δέρματος, ώστε να μετατρέψει την ευαισθητοποίηση σε πράξη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Ζωή Απάλα, καθηγήτρια δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Δερματολογίας Αφροδυσιολογίας. Κυρία Πάλα, καλή σας μέρα.
3: Χαίρετε, γεια χαρά σε όλους.
2: Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί ένα από τους πιο συχνούς καρκίνους, ενώ το μελάνωμα, αν και δεν είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος, είναι η πιο επικίνδυνη. Και θα ήθελα να μάθω πού οφείλεται η συνεχώς αυξανόμενη νόση από καρκίνο του δέρματος. Μαθαίνουμε και στην Αμερική είναι η πρώτη μορφή καρκίνου.
3: Ακριβώς. Κυρία Κουτσοπούλου, είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε. Ο καρκίνος δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό, με μεγάλη διαφορά, ειδικά το βασικό κυταρικό καρκίνωμα. Δεν είναι μόνο το μελάνωμα, είναι και η μη μελανοματική καρκίνη του δέρματος. Και εκεί περιλαμβάνονται το βασικό κυταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα.
2: Και θα ήθελα να μάθω όσον αφορά το μελάνωμα, πού οφείλεται αυτό που ρώτησε η συνεχώς αυξανόμενη νόσησή του.
3: Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ο καρκίνος του δέρματος σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της ηλικίας. Στο δυτικό κόσμο ξέρουμε ότι ο πληθυσμός γυράσκει περισσότερο. Έχουμε από τη μια μεριά το καλό ότι ο μέσος χρόνος ζωής αυξάνει, αλλά αυτή η αύξηση στην ηλικία αυξάνει και το ρίσκο για την εμφάνιση καρκίνου δέρματος. Έχει άμεση σχέση δηλαδή η ηλικία με την εμφάνιση καρκίνου δέρματος. Πέρα από αυτό είναι και οι συνήθειές μας. Έχουμε ως δυτικές κοινωνίες μια συνήθεια μεγαλύτερης έκθεσης στον ήλιο σε σχέση με το παρελθόν. Πηγαίνουμε διακοπές στη θάλασσα, οι προπαπούδες μας ας πούμε δεν πηγαίνανε στη θάλασσα διακοπές, έτσι. Βγαίνουμε πιο πολύ για δραστηριότητες έξω στον ήλιο, όλα αυτά συμμετέχουν στην αύξηση του καρκίνου δέρματος.
2: Ωστόσο στην Ελλάδα, από ό,τι λέτε εσείς επιστήμονες, δεν είναι τα ποσοστά το ίδιο μεγάλο όπως είναι ας πούμε στη Βόρεια Ευρώπη που υπάρχει το σύνδρομο του λευκού κολάρου και επειδή έχουμε συνηθίσει σιγά σιγά την έκθεση στον ήλιο, ενώ η απότομη έκθεση στον ήλιο είναι αυτή που προκαλεί μεσαγωγικά περισσότερο καρκίνο του δέρματος, μελάνωμα βασικά.
3: Και αυτό μου δίνει την αφορμή να δώσω δύο πληροφορίες πολύ σημαντικές. Είναι ότι όταν εκτίθεσαι διαρκώς στον ήλιο και για πολλά χρόνια, ο καρκίνος που κυρίως αυξάνει πιθανότητα να εμφανίσεις είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Δηλαδή, παράδειγμα, οι αγρότες, οι άνθρωποι που είναι οι ταχυδρόμοι, οι εργάτες που ξοδεύουν πάρα πολλά χρόνια της ζωής τους εκτασιμένοι στον ήλιο. Ο καρκίνος που συνήθως εμφανίζουν είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Αυτή η διαλείπουσα οξία έκθεση, δηλαδή είσαι Αγγλοσάξονας, κατεβαίνεις στην Ελλάδα, κάνεις διακοπές 15 μέρες, κοκκινίζεις, παθαίνεις έγκαυμα και επιστρέφεις. Αυτή η έκθεση, η διαλείπουσα, σχετίζεται περισσότερο με το μελάνωμα και με το βασικοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα ότι επειδή εμείς είμαστε εδώ και εκτιθέμεθα στον ήλιο, βοηθάει αυτό στο να μην εμφανίσουμε καρκίνο. Το αντίστροφο. Και εμείς κινδυνεύουμε και πολύ περισσότερο, θα έλεγα.
2: Εάν αφαιρέσουμε τον ήλιο από σαν τους ενοχοποιητικούς παράγοντες, θα ήθελα να μάθω, κυρία Απάλα, ποια άλλα άτομα είναι περισσότερο ευάλωτα και τι ρόλο παίζει η κληρονομική προδιάθεση στον καρκίνο του
3: δέρματος. Είπαμε ήδη κάποιους παράγοντες κινδύνου. Ο ένας είναι η ηλικία. Το άλλο είναι το ανοιχτόχρωμο δέρμα και ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Το τρίτο είναι το να έχουμε ανοσοκαταστολή. Για παράδειγμα, άνθρωποι που πήραν χημειοθεραπεία ή άλλες μορφές θεραπείας για καρκίνους άλλου τύπου είναι μεταμοσχευμένοι από μεταμοσχεύσεις οργάνων. Είναι άλλος παράγοντας κινδύνου. Ενώ η γενετική προδιάθεση, δηλαδή το να έχεις στην οικογένειά σου συγγενείς πρώτου βαθμού κυρίως με ιστορικό καρκίνου δέρματος, αυξάνει τη δική σου πιθανότητα να εμφανίσεις και εσύ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
2: Η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, στην οποία είστε Γενική Γραμματέα, στην εκστρατεία της κάθε Μάιο, επισημαίνει στην ετήσια εξέταση των σπήλων του δέρματος ή άλλων αλλοιώσεων από τον δερματολόγο. Και θα ήθελα να μάθω, πιστεύετε ότι υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου κάθε χρόνο που γίνεται αυτό και σε τι ποσοστό μεσαγωγικά τσιμπάτε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, περιστατικά καρκίνου του δέρματος από τον κόσμο που εξετάζεται?
3: Εξαιρετικά. Μου δίνει αυτή η ερώτηση την αφορμή να πω ότι Είμαστε συνεπείς σε αυτό το ραντεβού κάθε Μάιο. Θέλουμε εφ' εξής να μην είναι μόνο ο Μάιος, αλλά να είναι όλος ο χρόνος στον οποίο ενημερώνουμε εμείς τον κόσμο για τις αρνητικές συνέπειες της περιόδους ακτινοβολίας, της έκθεσης στον ήλιο και της ελλιπούς προστασίας. Και η κορύφωση ουσιαστικά να γίνεται το Μάιο. Είναι ο μήνας πριν την έκθεση στον ήλιο. Είναι ο μήνας που παροτρύνουμε τον κόσμο να επισκεφθεί το δερματολόγο για να εξετάσει ολοσωματικά το δέρμα τους και μετά ο δερματολόγος θα είναι αυτός που θα πει κάθε πότε πρέπει κανείς να παρακολουθείται, γιατί δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι που δεν έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου μπορούν πιο αραιά να παρακολουθούνται. Κάποιοι που είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως τις αναφέραμε πριν, χρειάζεται πιο συχνή παρακολούθηση. Για φέτος, η κορύφωση στην Αθήνα γίνεται το Σάββατο 16 Πέμπτου στην πλατεία Συντάγματος 10 με 4. Στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 20 Πέμπτου στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στις ίδιες ώρες. Ενώ αντίστοιχες εξετάσεις ανθρώπων δωρεάν θα γίνουν και στο Βόλο και στη Λάρισα. Οπότε παροτρύνουμε όλο τον κόσμο να έρθει να ενημερωθεί και να εξεταστεί και δωρεάν φυσικά εφόσον το επιθυμεί αυτές τις μέρες.
2: Κυρία Απάλα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για το έργο σας κάθε χρόνο.
3: Πιστή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και να θυμίσω το σύνθημα για φέτος είναι νοιάζομαι, εξετάζομαι. Γιατί θέλουμε όχι μόνο να εξεταστούμε για να διαγνώσουμε έγκαιρα τον καρκίνο του δέρματος, αλλά νοιαζόμαστε κιόλας, αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας προς τον ήλιο για να μην εμφανίσουμε καρκίνο προληπτικά. Η πρόληψη σώζει ζωές.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
0: Help, you know I need someone. Help. Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρατείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά του για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, τονίζοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Από την πλευρά του Ιράν, ο Αραγτσί υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη είναι η απειλητική και προκλητική ρητορική της αμερικανικής πλευράς, καθώς και η έλλειψη καλής θέλησης και η αναντιμότητα. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι σύγκρουση ενός περήφανου λαού και επαγγελματιών ψευτών που επινόησαν δικαιολογίες για τις φρικαλαιότητες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κύριος Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο A-Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ακρίβειας, κοινωνικού κράτους και θεσμικής λειτουργίας. Με καθυστερήσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται το ζήτημα των αγροτικών πληρωμών και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ΟΣΔΕ, με φόντο τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους ελέγχους και τις καταβολές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής, κάνει λόγο για καθεστώς αβεβαιότητας και καθυστερήσεων στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Στην ίδια ανακοίνωση ασκείται κριτική στις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή για το νέο πλαίσιο πληρωμών, με τον ΣΥΡΙΖΑ να τους κατηγορεί για παρουσίαση των καθυστερήσεων ως μεταρρυθμίσεων και της διοικητικής αδυναμίας ως εξυγίανση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο σε όλη τη χώρα, με αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαφθμόνος, που πραγματοποιείται έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ. Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση τους από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο σηκώτη και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σημειώνοντας πως οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του. Σήμερα διεξάγονται φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΗ, η ασφάλεια και η φοιτητική μέριμνα, ενώ από τη συζήτηση δεν λείπει και η αναθεώρηση του άρθρου 16. Για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μόλον όταν εμφανίζεται αποδυναμωμένος, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε χθες ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά παρά το διχασμό που διαφαίνεται στο Εργατικό Κόμμα. Σύμφωνα με τον BBC, 86 βουλευτές των Εργατικών ζήτησαν την παραίτησή του, ενώ 4 υφυπουργοί παραιτήθηκαν, εκφράζοντας δυσπιστία προς τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, πάνω από 100 βουλευτές υπέγραψαν επιστολή στήριξης, σημειώνοντας ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα για διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με μοναδική απουσία τη γνωστή του Κώστας Λούκα αναχώρησε για τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός, όπου σήμερα το βράδυ δίνει τελικό για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και στη δική του έδρα το Telecom της Center Athens. Χαμήλωσε τους στέγνους ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Νεργίνα Ταμάν στις δηλώσεις του πριν το Game 5 απέναντι στη Βαλένθια. «Εμπιστεύομαι τους παίκτες και τους διαιτητές», επισήμανε ο Τούρκος προπονητής. Τον Παναθηναϊκό έχρισε φαβορί ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός και Βαλένθια βρίσκονται στο 2-2, με την πρόκριση να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Ο καιρός.
3: Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Και στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλας. Στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για όσους θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, είπαμε και πριν την προηγούμενη ώρα ότι θα πάμε με τις συνεντεύξεις, με τις συνδέσεις μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, το πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, και κυρία Παπανικολάου, έχουμε ένα αίτημα το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ για να είναι στην Επιτροπή Διαφάνειας ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις, κρατά την υπόθεση, το σκάνδαλο των υποκλοπών στο αρχείο, γιατί δεν βλέπει κατά την δική του κρίση νέα στοιχεία, και πλέον ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στην Επιτροπή Διαφάνειας. Πώς βλέπετε όλο αυτό να εξελίσσεται, δηλαδή με τα σκάνδαλα, με την διαδικασία αυτή, με τον Άριο Πάγο ή ας πούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να βλέπουμε να υπάρχουν επιθέσεις εναντίον της κυρίας Λάουρα Κοβέση, αλλά για άλλες υποθέσεις να λέμε αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως τα Τέμπη ας πούμε, ή ότι είναι υπόθεση υποκλοπώνει, με ένας εισαγγελέας μπορεί να είναι σε αυτή την υπόθεση όταν ο ίδιος έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις?
1: Να ξεκινήσω από προηγούμενο σημείο του ερωτήματός σας.
0: Παρακαλώ.
1: Η υπόθεση αυτή, η συγκεκριμένη υπόθεση, η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, έχει αποδείξει ότι επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Έχει αναβιώσει 2-3 φορές, έχει φανεί ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν εξελίξεις. Ωστόσο, στην πορεία, επειδή ακριβώς πρόκειται για υπόθεση που δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει επέλθει κάθαρτη, δεν έχει δικαστική ενώ, δεν έχουν απαντηθεί σημαντικά, κρίσιμα, βασικά ζητήματα που συνδέονται με την υπόθεση. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό μέχρι να τα γεγονότα είναι επίμονα, η αλήθεια με το δικό της τρόπο

0: έρχεται και η αναζήτηση μάλλον της αλήθειας, έχει πάντα τρόπο να επιμένει. Τώρα, πρόγνωση ασφαλή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πόσο δηλαδή θα δοθεί χώρος για να ασκήσουν τα αρμόδια όργανα τις αρμοδιότητές τους χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό νομίζω ότι μένει να φανεί στην πορεία της υπόθεσης. Πρώτον. Δεύτερον, ως προς το αν πρέπει όχι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλας, ο οποίος έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου για ανάσυρση της υπόθεσης να εξηγήσει στους εκπροσώπους στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, στην πραγματικότητα στο κοινοβούλιο, στο λαϊκό σώμα δηλαδή, στο εκλογικό σώμα ενώπιον του οποίου λογοδοτούμε, όλοι είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να το πει κανένα κόμμα αυτό. Νομίζω ότι όσοι ασκούμε αρμοδιότητα, όσοι ασκούμε δημόσια εξουσία στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας, οφείλουμε αυτονοήτως λογοδοσία. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται περισσότερη εξήγηση όλο αυτό. Τώρα, σε σχέση με το αν πρέπει να αφήνουμε ή όχι τη δικαιοσύνη και όλους όσους προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους έτσι, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, ναι, τότε για τι κράτος δικαίου μιλάμε ή για ποιους νόμους μιλάμε. Δεν ξέρω, επειδή αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, στην κυρία Κοβέση, δεν ξέρω αν έχετε την... Έβλεπα σήμερα το πρωί ένα σχετικό δημοσιευμό στον Ελληνικό Τύπο για την ένταση που επικρατεί στη Ρουμανία σε σχέση με την κατάσταση της δικαιοσύνης εκεί. Προβλήθηκε πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ προϊόν ερευνητικής δημοσιογραφίας και τίθενται ακριβώς τα ίδια ζητήματα. Ζητήματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αγωνία των πολιτών σε σχέση με, με τους όρους και τους κανόνες που οι δικαστές. Νομίζω ότι η αναζήτηση της δικαιοσύνης είναι πανανθρώπινο αίτημα. Δεν συνδέεται ούτε με τη χώρα μας μόνο, ούτε μόνο με το σήμερα.
1: Κυρία Παπα-Νικολάου, να ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται διαδικαστικό, αλλά ίσως μας το απαντήσετε. Επειδή ξέρουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας σε ένα μήνα περίπου αφυπηρετεί, περνάει στην αποστρατεία από τη θέση αυτή την οποία έχει σήμερα.
0: Ολοκληρώνεται
1: η θητεία του. Υπάρχει δυνατότητα, επειδή το θέμα αυτό των παρακολουθήσεων του Predator και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, που ζούμε σήμερα, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν έχει κλείσει. Γιατί δεν έχουν δοθεί λογικές και σίγουρες απαντήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί με ποια λογική πήρε τις αποφάσεις, ας πούμε, τις διατάξεις, όπως λέει, να κλείσει μία υπόθεση η οποία πάει κόντρα στο κοινό αίσθημα, ας πούμε. Να ελεγχθεί ο ίδιος αν έκανε κάτι, αν πήρε εντολή να το κάνει αυτό, αν δεν ξέρω τι, οτιδήποτε.
0: Κοιτάξτε, το Ελληνικό Σύνταγμα ευτυχώς προβλέπει ότι οι δικαστές περιβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι θωρακισμένη περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο. Συνεπώς, για να αποδειχθεί οποιαδήποτε πλημέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να τεκμηριωθεί δόλος κατά την επίλεξη. Εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι, και θα ήθελα να αποφύγουμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά τη δίκη προθέσεων, σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό, η υπόθεση, αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο προκειμένου να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, και μάλιστα δεν προέκυψαν απλώς από πληροφορίες γενικώς και αορίστως, προέκυψαν με την ισχύ που περιβάλλει κάθε δικαστική απόφαση, με την απόφαση που εξέδωσε το μονομελές πλημελιωδικείο. Άρα λοιπόν η πρακτική, αυτό που συνήθως συμβαίνει, είναι ότι όταν διαβιβάζονται πρακτικά δικαστηρίου, έτσι, μιλάμε για το κύρος της δικαστικής απόφασης, τουλάχιστον επιχειρείται εκ νέου έρευνα της υπόθεσης. Τώρα, πού θα οδηγηθεί αυτή η έρευνα, μένει να φανεί. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία να γίνει κατανοητό, να θυμόμαστε, είναι ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν οδηγεί σε απόφαση με ισχύ δεδικασμένου. Εδώ έχουμε μια διάταξη του εισαγγελέως του Ορείου Πάγου, η οποία μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα της υπόθεσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι απίθανο ή κάτι οικονομικά ή τεχνικά δύσκολο να συμβεί αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με όλα τα ερωτήματα που μετέωρα ακόμη αναζητούν απαντήσεις, θα ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου δηλαδή αν αργότερα, αν σε κάποιο χρόνο συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Και ένα ακόμα ερώτημα, έτσι, το οποίο και επίσης είναι διαδικαστικό. Υπάρχει μία απόφαση που λέει ότι και νομοθετικά ότι τα θύματα των επισυνδέσεων, των παρακολουθήσεων, όπως θέλετε πέστε τα, τα οποία έχουν να κάνουν και με ένα συνάδελφο δικό μας, τον κύριο Κουκάκη κλπ. Υπάρχει απόφαση ότι πρέπει πια αφού παρήλθε ο χρόνος να ενημερωθούν για το λόγο τον οποίο, για τον οποίο επισυνδέθηκαν και παρακολουθήθηκαν. Η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθήθηκαν οι συγκεκριμένοι. Από την ΕΕΠ μιλάω τώρα και όχι από το ΠΡΕΤΑ τώρα. Εκεί τι ακριβώς, άλλη μία παραβίαση νόμων για παράδειγμα.
0: Κατάφορη, όχι νόμων, του συντάγματος. Και θα ήθελα να συνδέσω και θα ήθελα, όχι απλώς νόμων, δίκιο έχετε, σωστά το λέτε, απλώς για να ενισχύσω το επιχείρημά σας, να φέρομαι επίσης και στο σύνταγμα. Θα ήθελα να συνδέσω την απάντησή μου με την συζήτηση που διεξάγεται τους τελευταίους αρκετούς μήνες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε να προβληματιζόμαστε για τις διατάξεις που χρήζουν αναθεώρησης, ας προσπαθήσουμε με σοβαρότητα να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα όσο ισχύει σήμερα. Είναι πέραν κάθε λογικής, νομίζω το επισήμανε με πικρία ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο σπουδαίος κύριος Μενουδάκος, ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση στην οποία να έχει υπάρξει τέτοια περιφρόνηση απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή παραμένει ανεκτέλεστη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση σε σχέση με τους λόγους παρακολούθησης. Τι άλλο να πει κανείς, τι άλλο, δηλαδή εάν βρισκόμαστε στο 2026 συζητάμε για την άρνηση της διοίκησης να εφαρμόσει απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δικαστηρίου, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλήθεια τώρα, υπάρχει περίπτωση να πιστεί κανείς ότι συζητάμε σοβαρά για ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας και συνταγματικής αναθεώρησης? Νομίζω ότι έχει περισσέψει υποκρισία. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος νόμιμης διεκδίκησης εάν με τέτοιο τρόπο περιφρονώνται οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων. Δεν υπάρχει κανένα όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία, και θα το λέω ως μία από εκείνους που έχουν τιμηθεί με την άσκηση δημόσιων λειτουργημάτων, που να μπορεί να μην λογοδοτήσει. Δεν μπορεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο καμία λογική που να δικαιολογεί την άρνηση μιας υπηρεσίας να λογοδοτήσει και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόσει και τη δικαστική απόφαση. Είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά.
1: Και επίσης, ακόμη να πω, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε και γι' αυτό ήθελα να διευκρινιστεί, γιατί πολλές φορές χάνουμε την ουσία κάποιων πραγμάτων επειδή μένουμε στα μεγάλα. Είδαμε τώρα, θέλω να επανέλθω σε μία συνέντευξη την οποία διαβάσαμε όλοι την Κυριακή που πέρασε στη Real News, του κυρίου Δημητριάδη, που ήταν επικεφαλής τότε, διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και ο οποίος λέγεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε όλα αυτά τα οποία γινότανε. Είπε λοιπόν, ενώ μέχρι χθες ακούγαμε ότι εντάξει γίνονται οι συνήθεις επισυνδέσεις, οι νόμιμες, όλα αυτά που μας έλεγε η κυβέρνηση. Τι ακούσαμε από τον κύριο Δημητριάδη? με τα λόγια του, ότι εγώ δεν θέλω να γίνω ηφηγένεια. Εγώ ό,τι το έκανα, δηλαδή έκανε κάτι, το οποίο μέχρι τώρα μας λέγανε ότι δεν έκανε, και το έκανα για το κόμμα, για την ΕΥΠ, για την παράταξη και για την πατρίδα. Αυτό και από μόνο του δεν ευαισθητοποιεί καμία αρχή για να φωνάξει τον κύριο Δημητριάδη να το πει. Εντάξει, σωστά η αιτιολογία για τα οποία τα κάνατε είναι αυτή που εσείς θεωρείτε. Αλλά για πέστε μας, τι ακριβώς είναι αυτά που κάνατε τα οποία δικαιολογείτε με αυτόν τον τρόπο? Δεν υπάρχει δηλαδή... πώς να το πω τώρα, έχω χάσει και τα λόγια μου.
2: Δηλαδή από ποιους κινδυνεύει η πατρίδα? Μια ερώτηση απλή.
0: Ναι, ακούστε, σε σχέση με τις αξίες, τις προτεραιότητες και τις θυσιαστικές επιλογές του κυρίου Δημητριάδη, αυτές δικές του υποκειμενικές προσωπικές, η ιεράρχηση είναι απολύτως προσωπική και είναι δική του. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον, και δεν έχετε καθόλου άδικο να διαρωτάστε ρητορικά, είναι ο τρόπος που συνδέονται οι επιλογές του με την εν εξελίξη υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ναι. Νομίζω, και επιστρέφοντας στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, επειδή ακριβώς ευλόγως διαρωτόμαστε όλοι όσοι, και νομίζω ότι ο κάθε πολίτης δεν απαιτεί ειδικά χαρακτηριστικά το ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, αν δεν εκαθαριστεί δικαστικά η υπόθεση, θα συνεχίσουμε να διαρωτόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, επιστρέφοντας στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε, νομίζω ότι επιβάλλεται τις απαντήσεις αυτές να τις δώσει η δικαιοσύνη. Εμείς καλώς έχουμε την ανησυχία και την αγωνία, αλλά και πολύ μικρή αξία η δική μας συνεισφορά, εάν δεν δοθούν οριστικές απαντήσεις από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δικαιοσύνη.
2: Ωστόσο όμως, επειδή παρατηρούμε πολλές συμπτώσεις, κυρία Παπανικολάου, και στα Τέμπη και στο σκάνδαλο στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, βλέπουμε πολλές συμπτώσεις ότι η δικαιοσύνη δεν δίνει απαντήσεις. Και τι μήνυμα είναι και αυτό που στέλνει η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση στους απλούς πολίτες όταν υπάρχουν όλες αυτές οι συμπτώσεις? Δηλαδή, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στην κυρία Κόβεση, ενώ σε αυτά που αφορούν εδώ τη χώρα μας λένε ότι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβαίνουν όλα αυτά, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση στον Έλληνα πολίτη για το κράτος δικαίου, για την ποιότητα της δημοκρατίας?
0: Θα προτιμούσα, και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου, να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως για δικαιοσύνη, αλλά για δικαστικούς λειτουργούς. Στην ιστορία σας λέγαμε και πριν ότι κάθε δικαστής, από το δικαστή του μονομελούς πλημελιωδικίου, τον πτεσματοδίκη, μέχρι τους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο καθένας από αυτούς περιβάλλεται από εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το πώς τις αξιοποιεί, με ποιο τρόπο ασκεί τις αρμοδιότητές του, έχει τελικά να κάνει με επιλογές του κάθε δικαστικού λειτουργού. Προφανώς κανείς δεν πρέπει και αλίμονο να μένει ανέλεγκτος. Ας μην αναφερόμαστε όμως μόνο σε εκείνους τους δικαστές που πληγώνουν ή τραυματίζουν την εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς. Ευτυχώς, και είναι πρόσφατα τα παραδείγματα, υπήρξαν δικαστές οι οποίοι εξέπεμψαν εντελώς αντίστροφα μηνύματα. Και κρατήστε ως παρατήρηση ότι έχει σημασία ότι πρόκειται για δικαστές σε εισαγωγικούς βαθμούς της δικαιοσύνης. Θέλει δύναμη.
2: Μάλιστα.
0: Αντοχές.
2: Να σας ευχαριστήσω. Παρακαλώ.
0: Ασφαλώς δεν πρέπει κανείς να επαφείται αλίμονο στο συνταγματικό πατριωτισμό του κάθε μεμονωμένου. Δεν αρκεί αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να λειτουργούν οι θεσμοί, και κατά τούτο είναι απολύτως ακριβής η παρατήρησή σας προηγουμένως. Ας παραβλέπουν όμως και τις ατομικές μάχες, τις μάχες που δίνουν στο προσωπικό επίπεδο κάθε δημόσιος λειτουργός. Έχουν και αυτή την αξία.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπανικολάου.
0: Δικές μου ευχαριστίες. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα επίσης, καλημέρα. Ήταν το πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, Κατερίνα Παπανικολάου. Σωτήρη, ποιο σύνταγμα και ποια νομοθεσία και ποιο έτσι.
1: Έχει μεγάλη αξία η ψύχρεμη και προσέγγιση και της κυρίας Παπανικολάου. Τι να πούμε. Είναι κάτι... Ξέρεις, είναι φοβερό αυτό που ζούμε όμως. Είναι απίστευτο δηλαδή ότι τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Εγώ επιμένω και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι έχουμε υιοθετήσει το μοντέλο λειτουργίας του δυτικού κόσμου που έχει προκύψει μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τον διαφωτισμό στην Ευρώπη και που εν πάση περιπτώσει έχει κυρίαρχο στοιχείο τη διάκριση των εξουσιών και ξανασυζητάμε σήμερα για αυτονόητα πράγματα που θα έπρεπε να λυθούν, δηλαδή να κάνει ο καθένας τη δουλειά του με την όποια ευσυνειδησία μπορεί να έχει κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνει. Και εμείς σήμερα πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα το οποίο δεν αγγίξαμε ποτέ γιατί προερχόμαστε από την τουρκοκρατία. Τι να πω.
2: Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα.
3: Στο κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
4: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
5: Δεν ξέρω, η αγάπη?
4: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
6: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
8: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
9: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Λοιπόν, μπράβο σε όλους, μπράβο και στην κυρία Παπα-Νικολάου για την ακεραιότητα, λέει η Μαρία. Εδώ. Λοιπόν, και η Θάλια ότι τον Ιούνιο είπε το για πρόγραμμα και το όνομα του κόμματος για το κόμμα Τσίπρα, λέει η Θάλια. Λοιπόν, να δούμε πώς θα...
1: Μάλλον κοντά είναι για αυτό προσδιόρισε.
0: Μέσα Μαΐου, να δούμε. Έτσι κι αλλιώς ό,τι να γίνει θα γίνει. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται τι... και ο Βασίλης μας λέει μην περιμένουμε καμία καλή κουβέντα, εμείς όχι βέβαια, καλή κουβέντα από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Αυτός έκαψε την απλή αναλογική και δεν προτίμησε τη συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά την αξιωματική αντιπολίτευση. Βασίλη, τώρα τι να, εντάξει, δεν, καλή κουβέντα δεν είναι κάτι το οποίο περιμένει.
0: Και για την απλή αναλογική που λέει, πραγματικά και την εποχή θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι. Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης διάλεξε εκεί.
1: Κοίταξε, μπορεί τώρα επειδή ο Βασίλης έβαλε το θέμα της απλής αναλογικής, όταν είσαι, όχι, όταν τα κόμματα και τα πρόσωπα λειτουργούν με τις εμπάθειες της στιγμής και με όλα αυτά τα στοιχεία και δεν βλέπουν μέσω μακροπρόθεσμα, πόσο σημαντικό ήταν και είναι αυτή τη στιγμή να υπήρχε η απλή αναλογική, ακόμα και πόσο σημαντικό θα ήταν ακόμα και αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην κυβέρνηση έστω με συνεργασίες αλλά με απλή αναλογική, θα μπορούσες να του ασκήσεις τελείως διαφορετικό έλεγχο. Αλλά φοβάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πίστεψε και δεν κατάλαβε ποτέ την αξία της απλής αναλογικής και τη δύναμη την οποία έχει, γιατί βασίζεται σε μια λογική προγραμματικών συμφωνιών οι οποίες είναι και δεσμευτικές και καλύτερες για τον ίδιο το λαό. Αλλά τώρα φαίνεται.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Κίρτσος, δεν χρειάζονται συστάσεις. Καλημέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Εσείς?
1: Καλώς τον.
2: Γεια χαρούλα.
1: Να ρωτήσω κάτι, ξεκινήσω. Διάβαζα ένα άρθρο σου.
2: Ναι.
1: Για τις δημοσκοπήσεις μου έκανε εντύπωση εκεί λοιπόν και είδα μια ασωρία επιχειρημάτων, ξεκινάω από αυτό γιατί βεβαίως θα σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα.
2: Ωραία.
1: Γιατί θέλουν να καταλάβουμε, επειδή είμαστε βομβαρδιζόμαστε καθημερινά.
2: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν τρία προβλήματα με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτον είναι ποιος τις χρηματοδοτεί. Αυτή τη στιγμή λεφτά υπάρχουν στην κυβέρνηση, στα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα οποία είναι κοντά στην κυβέρνηση, και σε μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους που κάνουν και ευρύτερες έρευνες κοινής γνώμης κτλ. Άρα έχουμε μερικές εταιρείες δημοσκοπήσεων οι οποίες ουσιαστικά βγάζουν τα λεφτά τους από ένα κύκλωμα το οποίο επηρεάζεται από το Μητσοτάκη. Ακόμα και εγώ να πάω να παραγγείλω μια δημοσκόπηση, να δώσω 20-25 χιλιάρικα πόσο χρειάζονται, αυτοί που θα την κάνουν θα έχουν κατά νου το ότι ο ισολογισμός τους δεν οφείλεται στον περαστικό πελάτη εμένα, αλλά στους σταθερούς πελάτες που είναι το σύστημα εξουσίας Μητσοτάκη. Άρα έτσι όπως έχει δομηθεί το σύστημα και των μέσων ενημέρωση και των δημοσκοπήσεων, έχει μια τάση να στηρίζει το Μητσοτάκη. Το δεύτερο στήσιμο γίνεται σε επίπεδο ερωτήσεων.
1: Έτσι.
2: Δεν γίνεται ποτέ οι σωστές ερωτήσεις. Δηλαδή δεν έχω δει ερώτηση, θεωρείται το Πρωθυπουργό διεφθαρμένο ή καθαρό, ξέρω κι εγώ, διότι όλοι συζητάμε ότι μας πνίγει η διαφθορά. Θα δείτε ότι οι ερωτήσεις, ακριβώς επειδή χρηματοδοτούνται από φιλικά προς τον Μητσοτάκη συμφέροντα, έχουν πάντα ένα πλέγμα προστασίας της δημόσιας εικόνας του Πρωθυπουργού και γενικότερα αυτά που τους ενδιαφέρουν. Και μετά φτάνουμε στο τρίτο εξωφρενικό, το οποίο είναι η λεγόμενη αναγωγή των αναποφάσεων ή της αδιευκρίνησης της ψήφου, δηλαδή και των λευκών, η οποία γίνεται με διάφορους μαγικούς τρόπους που δεν μας λένε κιόλας. Άλλοι την κάνουν με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών του 2023.
1: 23.
2: Άλλοι την κάνουν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει μόνο στην Ελλάδα γίνεται αναγωγή αναποφάσεων, διότι αυτό που θέλουν να περάσουν και η σχέση και με αυτό που λέγατε πριν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη του 20%, αλλά είναι ένα κόμμα κατέβατο του 30%, επομένως να υποταχθούμε στη μοίρα μας. Αυτή είναι η ιστορία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή από στατιστική άσκηση και ενημερωτική άσκηση έχουν μετατραπεί σε ένα ψυχολογικό όπλο υπέρ του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό τα εξηγεί όλα.
0: Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό, γιατί να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία? Τη βλέπουμε μεν πρώτη, αλλά και γιατί να είναι τελικά, όταν υπάρχει αυτή η επταετία, κύριε Κίρτσο, που κάτι δεν έχουμε δει, έτσι. Και είναι και απορία άξιο. Δηλαδή, πώς μπορεί να έχει 30% όταν συμβαίνουν όσα συμβαίνουν?
2: Ναι, ακριβώς. Δεν έχει 30%. Είναι ζήτημα να έχει 20%. Αλλά το φουσκώνουν στο 30%. Σήμερα διάβαζα μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί είχε τέλος πάντων ερωτήσει για την οικονομία. Σας καλύπτουν τα μέτρα της κυβέρνησης, τα υποτιθέμενα μέτρα, τα οικονομικά? 90% από ό,τι θυμάμαι, όχι. Επομένως, υπάρχει μια λαϊκή κατακραυγή, ότι δεν αντέχουμε άλλο, μας τα έχουν πάρει όλα. Σε βαθμό 80 και πάνω της 100, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, οι πολλοί διαμαρτύρονται, και αυτό δεν περνάει στις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν περνάει? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο έξαλλοι οι πολίτες με την οικονομική πολιτική και να βγαίνει δεύτερος δημοφιλέστερος υπουργός της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκη γιατί τον ψηφίζουν? Επειδή τους παίρνει τα λεφτά, επειδή ο πληθωρισμός έχει πάει 5,4%, επειδή η στεγαστική κρίση έχει ξεφύγει, ή επειδή τον πλασάρουν συνεχώς με διάφορους τρόπους? Άρα τέτοια ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία η οποία θέλει να απαλλαγεί από την κυβέρνηση, η οποία έχει και διάσταση καθεστώτος, και από την άλλη έχουμε ένα σύστημα που προσπαθεί να τη συντηρήσει με κάθε τρόπο.
1: Και πώς, κύριε Κίρτσο, τότε η κυβέρνηση φαίνεται ότι θέλει να ρίξει βάρος, θεωρεί ότι είναι το ισχυρό της χαρτί, ότι είναι η οικονομία. Πώς με όλα αυτά τα οποία προκύπτουν και από την ποιοτική, από τη δημοσκόπηση αυτή που μας αναφέρατε, πώς είναι βαρύ χαρτί τότε η οικονομία για να πάει να κερδίσει?
2: Εντάξει, έτσι ο Μητσοτάκης ως τώρα αυτό μπορούσε και περνούσε. Έχει ένα σύστημα, εντάξει, μπορεί να ο κόσμος να δυσκολεύεται, άλλοι να δυστυχούν. Ταυτόχρονα όμως αυτό που ενδιαφέρει στην αντίληψη του Μητσοτάκη είναι ότι το χρηματιστήριο είναι σε επίπεδα ρεκόρ, τα καρτέλ, τράπεζες, ενέργεια, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα λοιπά, καύσιμα, έχουν σπάσει ρεκόρ κερδοφορίας. Η διανομή μερισμάτων είναι σε επίπεδο ρεκόρ, πάνω από 6 δισεκατομμύρια για το 2025. Η φορολογία των μερισμάτων έχει σπάσει ευρωπαϊκό ρεκόρ προς τα κάτω, μόλις 5%, και σκηνοθετεί μια επιτυχία η οποία αφορά από ολοένα λιγότερους, να το πούμε έτσι, και από την άλλη μετατρέπει και αλλάζει και τους ρόλους. Δηλαδή βλέπουμε τις τράπεζες, οι οποίες στηρίζονται σε απίθανα αφορολόγητα, σε φοβερές καταχρηστικές πρακτικές, σε 35 δισεκατομμύρια δημόσιου χρήματος, τους εμφανίζει ως χορηγούς των σχολείων με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δηλαδή δεν φτάνει που τους τα χώνουμε εμείς χοντρά, ο κόσμος, δηλαδή η κοινωνία, αλλά εμφανίζονται και αυτοί που τα παίρνουν ως χορηγοί της κοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει μια πλήρης αντιστροφή ρόλων και ενιών, την οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε.
1: Έβλεπα, κύριε Κίρτσο, με αφορμή αυτά που λέτε, έβλεπα τα στοιχεία, τα χρήματα τα οποία διαχειρίστηκε και τα οποία δεν τα είχε τα τελευταία, τα 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου, τελειώνει φέτος βέβαια, γύρω στα 32-33, κάπου εκεί, δισεκατομμύρια. Είναι τα ΕΣΠΑ κάθε χρόνο που είναι κοντά στο 5-5,5 δισεκατομμύρια. Είναι οι επιδοτήσεις, το ΠΚΠ και όλα, δεν θα βάλω άλλα βεβαίως και όλα. Είναι ένα ποσό που διαχειρίστηκε μέσα σε μία εφταετία πάνω από 75 δισεκατομμύρια. Φαίνεται αυτό το πράγμα στην ανάπτυξη της χώρας, φάνηκε? Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα? Πραγματικά είναι απορίας άξιο.
2: Κοιτάξτε, πήγανε σε ορισμένους συγκεκριμένους κλάδους. Μετά στηρίχθηκαν κομματική και πελατειακή φίλη της κυβέρνησης, στηρίχθηκε διαπλοκή. Μετά πολλά από αυτά μετατράπηκαν έτσι σε σκανδαλώδεις επιδοτήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε δηλαδή ένα πάρτι σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Βέβαια υπάρχουν κάποια θετικά, με την έννοια ότι κάποιες εξαγωγικές βιομηχανίες τα καταφέρουν, αλλά συνολικά άμα δούμε το επίπεδο του πληθωρισμού που είναι τουλάχιστον 1,5-2 μανάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άμα δούμε το εμπορικό έλλειμμα το οποίο είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ναι, και το Μάρτιο αυξήθηκε 14%, τον Φεβρουάριο μάλλον αυξήθηκε 14% και περιμένουμε τα αποτελέσματα μετά την κρίση στο Ιράν που ακρίβεται το πετρέλαιο, οπότε λογικά θα έχει αυξηθεί και το εμπορικό έλλειμμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τις ανάσες τις οποίες χρησιμοποίησε πελατειακά και κομματικά και διαπλεκόμενα η κυβέρνηση, τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας παραμένουν. Για παράδειγμα, ο αγροτικός τομέας είναι σε βαθιά κρίση. Η βιομηχανία έχει ορισμένες επιτυχίες, αλλά σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η εξάρτηση από τον τουρισμό έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο τουρισμός έχει μετατραπεί σε υπερτουρισμό, με αποτέλεσμα να χτυπάει το λαϊκό εισόδημα, να ανεβάζει τα ενοίκια, δηλαδή να δημιουργεί φοβερές δυσκολίες στους μη προνομιούχους που δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό, στην πλειοψηφία του κόσμου δηλαδή. Επομένως, αυτή είναι η ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης επί Μητσοτάκη. Ξεκίνησε με έτσι, μεγάλες φιλοδοξίες και μια εντατική προπαγάνδα και με το πέρασμα του χρόνου περιορίζονται τα αποτελέσματα, αυξάνεται η λαϊκή διαμαρτυρία και δυσκολεύεται η κυβέρνηση στο να εξηγήσει την πολιτική της. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι τα υποτιθέμενα μέτρα απορρίπτονται από το 90% του κόσμου και όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πει ότι αντέξτε τα δεινά των επόμενων μηνών γιατί έρχονται τα μέτρα που θα σας σώσουν στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνουμε ότι η επιχειρηματολογία και η προπαγάνδα Μητσοτάκη περνάνε όλο ένα λιγότερο στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά κύριε Κύριος, υπάρχει και το μεσοπρόθεσμο που δεν το πολύ διαφημίζει η κυβέρνηση και που παραδέχεται ότι όλα πάνε προς τα κάτω.
2: Εντάξει, μα την κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει τώρα το μεσοπρόθεσμο. Η κυβέρνηση την ενδιαφέρει οι βραχυπρόθεσμες εξελίξεις, δηλαδή...
1: Εν την παλάμη και ούτω βοήσομαι, δεν είναι.
2: Ναι, πώς θα ξεγελάσει τον κόσμο, δηλαδή πώς θα πάρει αυτό το 20% που συζητάμε, το τραβήξει από εδώ, το τραβήξει από εκεί, άλλους θα ξεγελάσει, άλλους θα εξαγοράσει για να το πάει στο 30-32%, να πάρει το καλπονοθευτικό μπόνους και να παραμείνει κυρίαρχος των εξελίξεων. Αυτό το παιχνίδι παίζεται τους επόμενους μήνες. Και σε αυτό ο καθένας που έχει αντιρρήσει με τον Μητσοτάκη και την πολιτική του πρέπει να βρει τρόπο να αντιδράσει.
1: Ένα θέμα που πραγματικά έχει αναδείξει όχι μόνο βέβαια η αντιπολίτευση, πάρα πολλοί το λένε και κεντρώοι άνθρωποι και σοβαροί, είναι ότι η μεγάλη πληγή η οποία έχει υποστεί η σημερινή δημοκρατία μας, να το πω έτσι, είναι ότι έχει μεταλλαχθεί, ότι έχει παραβιαστεί σε όλα τις τα σημεία αυτό το κράτος δικαίου και το σύνταγμα κλπ. Τι είναι ακριβώς όλο αυτό το πράγμα και πώς...
2: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης ροκανίζει τα δικαιώματα και τους θεσμούς για να τα υποτάξει όλα στον πολιτικό του σχεδιασμό. Για παράδειγμα, εγώ ήμουν υποστηρικτής του Μητσοτάκη, μόλις διαφώνησα με διέγραψε και τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου βάλε και ένα χωριό για να πληροφορείται τα μελλοντικά μου πολιτικά σχέδια.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η μέθοδος Μητσοτάκη, δηλαδή δεν δέχεται διάλογο, δεν υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία και μετά οι εγγυήσεις που υπάρχουν για τους πολίτες υπονομεύονται συστηματικά σε όφελος ενός συστήματος εξουσίας. Άλλωστε και ο ίδιος ο Δημητριάδης, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 και ανιψιός του καθεστώτος και ανιψιός του Μητσοτάκη, με τις δηλώσεις του τις τελευταίες μέρες έδειξε στην κατεύθυνση του Μητσοτάκη για τους, σε ό,τι αφορά τους κοριούς. Μετά έχει μετατρέψει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε σε πλυντήριο σκανδάλων, είτε μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το πράγμα δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ένα άθροισμα ατόμων οι οποίοι προσφέρουν κάλυψη στις πιο εξωφρενικές καταστάσεις. Η δικαιοσύνη επηρεάζεται, ή τουλάχιστον η ηγεσία της δικαιοσύνης επηρεάζεται και από τον τρόπο εκλογής της, δηλαδή με κυβερνητικές υπογραφές, και αυτοί υπηρετούν τις επιδιώξεις Μητσοτάκη. Επομένως βλέπουμε μια συνολική υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας και, και έναν περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Από το 2022 τις αιτήσεις αξιολογήσεις των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, οι οποίες αφορούν 180 χώρες. Η Ελλάδα βγαίνει, η Ελλάδα του Μητσοτάκη βγαίνει τελευταία στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες αρνητικές διακρίσεις δεν είχαμε στο παρελθόν.
0: Και αυτό πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Κυρτσομιλού, για τη Νέα Δημοκρατία? Είδαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο. Είπαμε για αυτό το άθροισμα των ατόμων στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βλέπουμε πολλούς να λένε ότι πλέον είναι οι εξυγχρονιστές του Πασόκ είναι αυτή στη Νέα Δημοκρατία, το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο, ή όσοι ήταν στο ποτάμι. Χάνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά που ήξερε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να αλλάξει η κατάσταση ή ενδεχομένως μέσα από άλλες διαδικασίες να εκφραστούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πω, της λαϊκής δεξιάς?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον ένα ιδεολογικό και πολιτικό νεκροταφείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές, όλοι αυτοί που τώρα θέτουν διάφορα θέματα, τα θέτουν με συντεχνιακή λογική, δηλαδή ξαφνικά διαπιστώνουν ότι θα πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, επομένως πολλοί θα χάσουν τη θέση τους στη Βουλή. Ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι ο Μητσοτάκης, που ενδιαφέρεται να έχει και τον έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι συρρυκνωμένη, προωθεί δικούς του ανθρώπους, δηλαδή το Μαξίμου θα παίξει ένα εσωκομματικό παιχνίδι. Οπότε τους έχει πιάσει ένα λογικό επαγγελματικό άγχος. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν έχουν μέλλον στη Βουλή οι περισσότεροι από αυτούς? Το ζήτημα όμως είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι πολιτικοί. Δηλαδή θα πρέπει να είχαν εκφράσει ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες, όχι να τους πιάσει συντεχνιακός πανικός την τελευταία στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εσωτερική δυναμική. Μπορεί όμως να αποκτήσει από εξωγενείς παράγοντες. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Δηλαδή, όσο πέφτει προς το 25% και νομίζω ότι πρέπει να πέσει κάτω από το 25%, χάνει τον πόνους, οπότε ο Μητσοτάκης δεν είναι πλέον εγγύηση της συνέχειας της επαγγελματικής ζωής, της κοινοβουλευτικής επαγγελματικής ζωής πολλών από αυτούς, αλλά είναι πρόβλημα με την έννοια ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουν πολλοί από αυτούς. Ταυτόχρονα, έχει τεράστια σημασία αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα ο Σαμαράς ή όχι, γιατί το κόμμα αυτό δεν πρόκειται να έχει υψηλά ποσοστά, το εκτιμώ γύρω στο 4-5%.
0: Μπορεί να κόψει τον πόνους όμως αυτό το ποσοστό.
2: Αλλά θα είναι ένα χτύπημα εσωκομματικό για το Μητσοτάκη, πρώτον γιατί θα ρίξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και δεύτερον πιθανότατα θα αφυπνίσει τους Καραμαλικούς και άλλους οι οποίοι σιωπούν, αλλά θα έχουν μια ευκαιρία να πούν ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κινδυνεύει πια η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και μήπως προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε σπρώχνοντας τον Μητσοτάκη εκτός ηγεσίας. Επομένως, είναι μια ασταθή ισορροπία. Δεν υπάρχει λειτουργία πολιτική στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να την αποκτήσει από εξωτερική πίεση και από το κόμμα, από την πίεση την εσωτερική που θα δημιουργηθεί εάν υπάρξει κόμμα Σαμαρά.
1: Αυτά τα βλέπετε για μετά τις εκλογές, φαντάζομαι. Πριν τις εκλογές δεν θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει?
2: Το κόμμα Σαμαρά πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα των διεργασιών πίεσης προς το...
2: Α, ναι, όχι, δεν προβλέπω ότι κάποιοι θα εξαφανίσουν το Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, αλλά αν υπάρξει ένα κόμμα Σαμαρά, καταγράψει δυνάμεις. Αυτά που τώρα... έτσι γίνονται στο παρασκήνιο στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μια μουρμούρα ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ότι είναι οικογενειακή επιχείρηση και κάτι τέτοια, όλα αυτά θα έρθουν στο προσκήνιο. Θα αποκτήσουν δηλαδή άλλη πολιτική διάσταση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Έχουμε χρόνο για μία
0: ερώτηση. 2-3 λεπτά ακόμα.
1: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Κυρτό, οι τελευταίες, στην προημηρησίας τελευταία που έγινε στη Βουλή, και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι αρχηγοί, ακόμα και το ΚΚΕ, μίλησαν πλέον για ποινικές ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη και κυρίως το θέμα των υποκλοπών. Επίσης, η τελευταία παρέμβαση του Τσίπρα πριν από λίγες μέρες, όταν βγήκε η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, η διάταξη αυτή να αρχιοθετήσει, είπε ότι ό,τι μπαίνει στο ντουλάπι, στο αρχείο, ξαναβγαίνει από το αρχείο. Υπάρχει κίνδυνος ποινικής εμπλοκής του κυρίου Μητσοτάκη, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι των υποκλοπών, που είναι δικό του θέμα, τέλος
2: πάντων. Εντάξει, θα σας πω το εξής, ότι προφανώς ο Μητσοτάκης έχει κινηθεί εκτός νόμου σε όλα αυτά τα ζητήματα. Βέβαια έχει αλλάξει την νομοθεσία για να την κάνει στα μέτρα του. Παράδειγμα, για να πάρει τον έλεγχο της ΕΕΠ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπήρξε νόμος γι' αυτό. Mm-hmm. Μετά άλλαξε ξανά την νομοθεσία ώστε διάφορα πνευματικά υποκλοπών όπως εγώ να μην έχουμε δικαίωμα να πληροφορούμαστε το αποτέλεσμα των υποκλοπών. Δεν έχουμε και δικαίωμα να πληροφορούμαστε το ότι αιτιολογικό που μας βάλανε κοριό. Επομένως, έχει προλάβει και έχει καταφέρει να φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που μπερδεύει το κράτος με το παρακράτος για να κινείται άνετα. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρξει μια έτσι, μεγάλη αλλαγή σε σχετισμού δυνάμεων και παρά το κύκλωμα που έχει δημιουργήσει στην ηγεσία της δικαιοσύνης, το οποίο υποθέτω θα προσπαθήσει να το ανανεώσει λίγο πριν φύγει, λίγο πριν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τότε θα υπάρξει μια άλλη δυναμική που μπορεί να τον θέσει και πρώτων ποινικών ευθυνών, το αν υποθέσουμε ότι για το Predator, για παράδειγμα, υπάρξει τεκμηριωμένη σύνδεση Predator, αρχών ασφαλείας, υποκλοπών, ενιαίο κέντρο καθοδήγησης. Όλα αυτά προέκυψαν με τη δικαστική απόφαση σε βάρος ορισμένων που εμπλέκονται στο Predator. Αλλά είδαμε ότι ο Άριος Πάγος κινήθηκε αμέσως να το κουκουλώσει. Και αυτό το παιχνίδι θα παίζεται, δηλαδή κουκούλωμα δικαστικό, κουκούλωμα κοινοβουλευτικό, όσο ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Αλλά αν αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί, νομίζω ότι και λυθούν και οι γλώσσες, να το πούμε έτσι, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τις ποινικές ευθύνες. Αλλά το μείζον σε αυτή τη φάση είναι να απαλλαγούμε από αυτό το σύστημα το οποίο έχει δηλητηριάσει το δημόσιο βίο και έχει ρίξει το επίπεδο των δικαιωμάτων μας. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κύρτσο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια για σας. Ήταν ο Γιώργος Κύρτσος. Σωτήρη, καταπέλτης, έτσι. Κράτος παρακράτος, τα μπέρδεψε.
1: Όχι, δεν τα μπέρδεψε. Εκτός, καλά,
0: όχι, λέει ο Μητσοτάκης τα μπέρδεψε, ναι. Κράτος και παρακράτος. Ότι κινήθηκε εκτός νόμου. Νεκροταφείο πολιτικό, νεκροταφείο ιδεολογικό, νεκροταφείο όπως το είπε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και κουκούλωμα στο κουκούλωμα. Τελειώσαμε, Βαγγέλη, λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνουμε.
1: Και αύριο, αύριο πάλι.
0: Αύριο.
1: Για
0: σήμερα το βλέπεις.
1: Δεν ξέρω τώρα για τη συνέχεια λες, αλλά ναι. Λέω για το κομμάτι αυτό.
0: Λοιπόν, για το κομμάτι αυτό αύριο, λίγο μετά τις 10. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κωνσταφιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψούχα και τον Γιώργο Πουλγιάρη. Καλή σας ημέρα.
1: Συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρατείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ, δηλώνοντας ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν. Με το εμπόριο, ωστόσο, να παραμένει το βασικό θέμα της ατζέντας. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή ειρηνευτικής συμφωνίας. Ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένονται σχετικές πιέσεις στο πλαίσιο και των πρόσφατων κυρώσεων. Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ ως πόλεμο ενός περήφανου λαού απέναντι σε επαγγελματίες ψεύτες. Σε παράλληλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να εξαπέλει σε μυστικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, ενώ στον Λίβανο το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 2 διασώστες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση εναντίον πληρώματος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον νότιο τομέα της χώρας. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ή Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ακρίβειας, κοινωνικού κράτους και θεσμικής λειτουργίας. Εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες στις 4 το μεσημέρι με τίτλο «Αναχείρωτη η δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», μετά και την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ομιλητών ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο σε όλη τη χώρα, με βασικά αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαυθμόνος βρίσκεται σε εξέλιξη κεντρική απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα της ΑΔΔ. Στο μεταξύ, στην Πάτρα, εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, με συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης και στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους, με κεντρικά συνθήματα, την αξιοπρεπή διαβίωση, τις αυξήσεις στους μισθούς και την ενίσχυση του δημοσίου. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, νοσηλεύεται η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η ανήλικη παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σημειώνοντας πως οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή της. Σήμερα διεξάγονται φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΗ, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα, ενώ από τη συζήτηση δεν λείπει και η αναθεώρηση του άρθρου 16. Για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται Γαλλίδα που έχει μεληνθεί από τον Χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση νοσοκομείου του Παρισιού όπου μεταφέρθηκε. Τα συνολικά κρούσματα έχουν ανέλθει στα 11, εκ των οποίων τα 9 έχουν επιβεβαιωθεί. Η τελευταία επιβεβαιωμένη περίπτωση αφορά Ισπανό επιβάτη, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός μετά την εκένωση του πλοίου και νοσηλεύεται σε καραντίνα στρατιωτικού νοσοκομείου στη Μαδρίτη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημικής εξάπλωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 10 και θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους χαρίσει την συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2 σε μια απίστευτη σειρά play-off, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε αρχικά το 2-0, σπάζοντας την έδρα της Βαλένθια και με τις νυχτερίδες να απαντούν με δύο νίκες στο Telecom Center.
2: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Εδώ είμαστε με το Σωτήρη Καψόχα.
1: Σε γιατί... αντικατάσταση, έτσι, έτσι για όχι μην νομίζουν ότι
0: όχι,
1: πάμε
0: όχι,
1: να...
0: όχι.
1: Θα η... μας φάνε.
0: Η Γιάννα Παπαδάκου είπαμε, θα έρθει την Παρασκευή, το είπαμε χθες. Θα έρθει την Παρασκευή, έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Ελλάδας, όχι στη Λευκάδα. Αλλού.
1: Ναι, ναι. Στη Λευκάδα έχουν άλλοι.
0: Είναι άλλοι εκεί.
1: Άλλοι.
0: Έχουν πάει άλλοι εκεί. Παραμένουμε όπως έχουμε, ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή, στην επιμέλεια παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 210-3217-777, το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για μηνύματα 6985-87-0059. Λοιπόν, το τι γίνεται σήμερα, έχει απεργία η ΑΔΔ, βέβαια το νοσοκομείο έχουν

0: το προσωπικό ασφάλειας, αλλά το τι γίνεται στα νοσοκομεία δεν λέγεται. Σωτήρη, στην τηλεφωνική μας γράμμη έχουμε τον αναπληρωτή γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Κώστα Λιβαδά. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψιώνα.
0: Πού σας βρίσκουμε και ακούμε?
1: Είμαστε στο Σύνταγμα, είμαστε. Έχει καταλήξει εδώ η πορεία, αρκετά μεγάλη συγκέντρωση. Είναι η απάντηση σε όλη την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στο δημόσιο τομέα, με κύρια αιχμή ενάντια στις μονιμοποιήσεις, στις αυξήσεις των απολαβών, ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και τα προβλήματα της ακρίβειας και των προσλήψεων φυσικά. Όσον αφορά το θέμα της υγείας, εμείς απεργούμε και συμμετέχουμε σήμερα στην απεργία της ΑΔΔΗ με αιτήματα το διπλασιασμό των μισθών μας και του ορομισθίου των εφημεριών, να σταματήσουν το απαράδεκτο καθεστώς των μετακινήσεων για να βουλώνουν οι τρύπες για θέσεις που δεν προκυρήσονται.
0: Μετακινήσεις εννοούμε τις εφημερίες σε όμορους νομούς και ξανά πίσω στη Βάρδια.
1: Και ξανά πίσω στη Βάρδια, όπως έγινε και στη Σάμο και χιλιάδες άλλα περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια όπου έχουν καταδύσει τους γιατρούς περιπλανόμενους μάγους. Επίσης θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση γενικά του δημοσίου συστήματος υγείας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι χίλιες προκηρύξεις γιατρών που έκανε η κυβέρνηση πριν τρεις μέρες είναι ανεπαρκέστατες. Με δεδομένο ότι και οι κρίσεις καθυστερούν και οι συνάδελφοι που θα βάλουν τώρα τα χαρτιά τους θα διοριστούν περί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ωστόσο η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Η κατάσταση στα νοσοκομεία με την υπερεργασία και την υπερεθυμέρευση, τα ράτσα είναι πλέον ασφυκτική. Η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το καθιστά αυτό ακόμη χειρότερο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει που να πάει και να καταφεύγει στα νοσοκομεία, όπου είτε δεν βρίσκει γιατρούς, ειδικά στην περιφέρεια, γιατρούς ειδικοτήτων, είτε να συνοστίζονται στα μεγάλα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων για να βρουν την οικονομική περίθαλψη που δικαιούνται. Συνεχίζουμε τον αγώνα.
0: Κύριε Λιβαδά, ελπίζω να μας ακούτε γιατί είστε έξω από ναι, και το φυσικό ήχο.
1: Ακούω.
0: Η Ιθάκη έχει 400 παιδιά και δεν έχει παιδίατρο. Είναι αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τι ωραίο εσύ έφτιαξε.
1: Δεν είναι τώρα. Το πρόβλημα στην Ιθάκη είναι χρόνια. Το γνωρίζουμε, είναι χρόνια στην Ιθάκη. Τουλάχιστον τρία.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν κάνει τίποτα.
0: Δηλαδή για να πάει κάποιος ένα παιδί στο γιατρό πρέπει να πάει στην Πάτρα, στην Κεφαλονιά, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η πολιτική. Γιατί υπάρχουν στη Λίμνο μόνο ειδικότητες. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο πλαίσιο σαν ΟΕΝΓΕ για τα κίνητρα στην νησιωτική Ελλάδα. Για την περίθαλψή τους. Δεν εισακουστήκαμε. Χωρίς κίνητρα δεν είναι δυνατόν να πάει κάποιος και να πάει να μείνει σε νησιά όταν έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και της στέγασης και των μετακινήσεων. Και ούτε μπορεί να ζει στην απομόνωση, την επιστημονική εννοώ, χωρίς να μπορεί να πάρει άδεια, να πάει σε ένα συνέδριο, να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε τελευταίοι στους μισθούς στην Ευρώπη, σαν νοσοκομιακοί γιατροί. Αυτό πρέπει να το καταλάβει, γι' αυτό απαιτούμε το διπλασιασμό, ο οποίος είναι το ελάχιστο κίνητρο που μπορεί κάποιος να αφήσει το εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και να έρθει να μπει στο ΕΣΥ, φυσικά συνοδευόμενο από μαζικές προσλήψεις, διότι δεν θα πάει κάποιος σε μια κλινική όπου θα είναι αναγκασμένος να κάνει 15 εφημερίες το μήνα ή και 10.
2: Μάλιστα. Αυτά κύριε Λιβαδά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και βαρύγδουπα ο κύριος Γεωργιάδης, ότι με την από το παράθυρο είσοδο των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία ή και με την δυνατότητα που έδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης για τα απογευματινά, όλα αυτά που ακούστηκαν λειτουργήσαν καθόλου, υπάρχουν αποτελέσματα?
1: Ναι κύριε Καψιώγα, ακούστε, λειτουργήσαν στην αρχή. Τώρα αυτά έχουν ατονίσει και υπάρχουν μόνο σε ορισμένα νοσοκομεία. Τα όταν υπάρχουν 100 στο λεκανοπέδιο Αττικής έχουν 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες, 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Φανταστείτε πόσα χειρουργία, πόσες χιλιάδες χειρουργία θα μπορούσαν να γίνουν τον χρόνο αν αυτές οι αίθουσες στελεχών με ανεσιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσουν. Ανταυτόν, φυσικά, ούτε με το Ταμείο Ανάκαμψης ο κόσμος, όταν δεν μπορεί να διεκπαιρεωθούν τα περιστατικά της εφημερίας ή τα τακτικά περιστατικά, πώς να εξυπηρετηθούν από γεμάτινα χειρουργία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεύτερον, η κυβέρνηση αυτά τα περιστατικά φρόντισε με βάουτσερ να τα στείλει στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσιο κέν. Με διπλάσιο κέν. Τώρα τελειώνει. Θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Αλλά εμείς δεν κοιτάμε ότι αυτά είναι μέτρα ανακούφισης, διότι όποιος δεν εξυπηρετηθεί στο τετράμινο από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, του δίνουν ένα βάουτσερ και του λένε πήγαινε τώρα σε μια ιδιωτική κλινική να αντιμετωπιστείς. Με ό,τι πρόβλημα συνεπάγεται αυτό, να ξαναβρει ο ασθενής ένα γιατρό που να τον συζητήσει, να τον εμπιστευτεί και να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Κύριε Λιβαδά, κάτι που έμαθα πρόσφατα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Υπήρχε άνθρωπος, υπάρχει άνθρωπος στην... είχε καρκίνο στο πνεύμονα και έκανε μετάσταση στο κεφάλι. Και του είπαν ότι επειδή έκανε μετάσταση πρέπει να πληρώνει να έχει 25% συμμετοχή στις εξετάσεις. Τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, δεν νομίζω τώρα ότι έγινα. Τι να σας πω, είναι περιπτωσιολογία κύριε Βούλγαρη.
0: Όχι, θέλω να πω, επειδή ο άνθρωπος δηλαδή είναι επιβαρύνει παραπάνω το σύστημα του Άδωνη και του λένε τώρα του καρκινοπαθή ας πούμε να κάνει... Να έχει συμμετοχή.
1: Αυτό αν θέλετε να μας στείλετε την περίπτωση, να
0: βεβαίως,
1: την δούμε, να την εξετάσουμε. Ναι, να την εξετάσουμε και να απαντήσουμε.
0: Γιατί μου έκανε και μια εντύπωση όταν το έμαθα.
1: Γιατί ο κανονισμός, αυτά πάνε με τον κανονισμό του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν είναι θέμα τώρα. Εγώ έκπληξη μου λέει αυτό που προξενεί αυτό που λέτε. Αλλά να το δούμε... λίγο αναλυτικά, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει.
0: Τι να σας πω, μου το είπαν, το μεταφέρω. Δηλαδή με τη σύζυγο του άνθρωπου μίλησα, μου το είπαν, το μεταφέρω.
1: Δεκτό, εντάξει. Δεν ξέρω τι ερμηνείες είναι αυτές. Όπως ξέρετε, εδώ πληρώνει ο κόσμος για ένα ευρώ ανασυνταγή για τα φάρμακά του. Mm. Δεν βρίσκει φάρμακα γιατί γίνονται εξαγωγές κλπ. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε πει κατά καιρούς και είναι υπαρκτά πλέον. Συν τις ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες γίνονται με γιατρούς με μπλοκάκια γιατί δεν γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια σε ορισμένες ειδικότητες όπως είναι η ακτινολογία γιατί οι ακτινολόγοι πλέον οι αμοιβές που μπορούν να πάρουν στον ιδιωτικό τομέα είναι τριπλάσιες από αυτές που μπορεί να δώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Οπότε αυτό γιατί να πάρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Ακριβώς. Συν τις νέες εφαρμογές με το AI τώρα ή τις διαγνώσεις με την εξ αποστάσεως, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και θέλουν μια κουβέντα. Όταν βέβαια να υπενθυμίσω και στους ακροατές και σε εσάς, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει συναντηθεί με την ΟΕΝΓΕ από το Σεπτέμβριο του 24. Αρνείται να μας δει με διάφορες προφάσεις, πότε είναι στη Βουλή, πότε κάνει κάτι άλλο και όλα αυτά. Λοιπόν, ούτε ο κύριος Θεμιστοκλέος. Συν μας υποχρεώνουν με τα 12 ραντεβού, άλλος λαϊκισμός, 12 ραντεβού ανά γιατρό ανά εβδομάδα. Λες και είμαστε, για τους νοσοκομιακούς μιλάω, λες και είμαστε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε υποστελέχωση, πρέπει να κοιτάμε τους ασθενείς μας από την εφημερία, τους τακτικούς, να κάνουμε χειρουργία. Δεν είναι δυνατόν να βλέπονται 12 ασθενείς. Όπου είναι εφικτό και υπάρχει στελέχωση, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά με τις υπάρχουσες συνθήκες, αυτό είναι ανέφικτο. Και αυτό επιβαρύνει το έργο μας, γιατί δεχόμαστε απειλές από τις διοικήσεις, να κάνουμε οπωσδήποτε τα ραντεβού, τα οποία... Ένα ποσοστό αρκετό, περίπου το 25% είναι ποσοστό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν κάποιος θέλει να κάνει κάποιες εξετάσεις ρουτίνας μέσα στον χρόνο. Δεν μπορεί να έρχεται στο νοσοκομείο να τα γράφουμε. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν στα κέντρα υγείας, στον προσωπικό γιατρό, ο οποίος και αυτός άπατος έχει πάει, και όλα αυτά μαζί.
2: Αυτό που, κύριε Λιβαδά, που επικαλούνται ότι κάνουμε κλήσεις για να έρθουν οι γιατροί σε διάφορες θέσεις, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί, είναι ακριβές, ότι έχουν φύγει οι γιατροί μας όλοι στο εξωτερικό. Τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περί 20.000 γιατροί στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες. Εντάξει, είναι 5.000 στη Γερμανία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης ή και αλλού. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούν σας το απάντησα με το θέμα των κινήτρων και των μισθολογικών,
2: ναι,
1: απολαβών και των εργασιακών συνθήκων. Ένας νέος γιατρός θέλει να έρθει, να προσφέρει, να κάνει και λίγο έρευνα και όχι να είναι μονίμως, να το πω έτσι, να αντιμετωπίζει μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Το ΕΣΥ δεν είχε αυτή την οτροπία, είχε την οτροπία της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για να μπορεί ο γιατρός να ξεκουράζεται, να ενημερώνεται και να μπορεί να προσφέρει και μέσα στο νοσοκομείο διακλινικά μαθήματα κλπ. Τα οποία έχουν σταματήσει να γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κανείς δεν προλαβαίνει. Είναι και θέμα ποιοτικό πλέον. Ποιοτικό. Έτσι.
2: Είναι ποιοτικό.
1: Όχι με την έννοια ότι εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Θέλετε να σας πω για εξοπλισμούς. Πόσοι εξοπλισμοί πήγανε? Τα νοσοκομεία, τα χειρουργεία θέλουν εξοπλισμούς, καινούριους. Πόσα από αυτά έκαναν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε? Είναι άλλο να γίνονται εργασιακές αναβαθμίσεις. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, εκεί που χρειάζεται. Αλλά να μην είναι πουκάμισο αδιανό ένα νοσοκομείο. Ωραίο είναι το κτίριο, αλλά πρέπει να έχει γιατρούς, πρέπει να έχει νοσηλευτές. Δεν μπορεί να είναι σε τμήματα 40 ατόμων το βράδυ ένας νοσηλευτής.
2: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι παραδέχονται την έλλειψη προσωπικού. Είδα και μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού να μιλάει για έλλειψη 4.000 νοσηλευτών.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: 4.000 νοσηλευτών όταν στην 7ετία έχουν κάνει 2 προκηρύξεις. Δύο προκηρύξεις. Όλες οι προηγούμενες προκηρύξεις ήταν από άλλη κυβέρνηση.
0: Σε 7 χρόνια αυτό δύο προκηρύξεις και όταν...
1: Και δεύτερον, να σας πω, πού είναι το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ, αν θέλει να βγάλει γρήγορα τα αποτελέσματα και δοθεί κυβερνητική εντολή, θα τα βγάλει.
0: Σωστά.
1: Δεν πιέζονται όμως. Καταλάβατε. Δεν πιέζονται. Το ίδιο έγινε και με τις κρίσεις των γιατρών. Σε εμάς, σε προκήρυξη του Αυγούστου του 25, γιατρείς αναισθησιολόγους, η κρίση τελείωσε το Φεβρουάριο τώρα, το 26. Θα περιμένουν οι συνάδελφοι 6 μήνες να τους πούνε αν θα τους δεχτούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
0: Όχι, θα πάνε στην Γερμανία, θα πάνε στην Αγγλία, θα πάνε στην Κύπρο και θα πάρουν και 10 φορές λεφτά πάνω.
1: Ναι, και φυσικά βγήκαν άγονες και οι τρεις θέσεις, ενώ υπήρχαν 5 υποψήφοι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λιβαδά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο Κώστας Λιβαδάς, αυριωτής γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Τι να σχολιάσεις?
2: Καλά, είναι τεράστια τα προβλήματα. Δεν το συζητάμε τώρα. Και είναι και άλυτα, δηλαδή είναι ξανά και ξανά. Συζητάμε αυτά τα θέματα τα οποία και πριν 5 χρόνια και πριν 6 χρόνια και πριν 7 χρόνια και πριν 10 χρόνια, γιατί υπήρχαν προβλήματα και λόγω των μνημονίων και όλων αυτών, της χρεοκοπίας της χώρας, τα οποία υποτίθεται ότι υποσχέθηκε ότι θα τα λύσει η κυβέρνηση.
0: Κοίτα τώρα, λέει, και να κλείσουμε, να πάμε σε διαφημίσεις. Η Μαρία λέει: ο Άδωνης έβγαλε από τους καρκινοπαθείς ένα βασικό παυσίπονο και πληρώνουν 100% συμμετοχή, 7 ευρώ με 10 χάπια, και χρειάζεται ένα χάπι κάθε 6 ώρες. Λογαριάστε το κόστος μηνιαίως. Τι έχει κάνει?
2: Μα δεν τετραπλασίασε τις τιμές των ακριβών φαρμάκων?
0: Ναι.
2: Με απόφαση υπουργική. Ναι. Γιατί λέει, γιατί γινόταν κερδοσκοπία με τα φάρμακα, επειδή τα είχαν φτηνά εδώ στην Ελλάδα, για να αποτρέψει δηλαδή την κερδοσκοπία που γινόταν στο Βέλγιο ή στην Αυστρία, αύξησε την... Είναι τρελά αυτά που ζούμε.
0: Ναι, έξω από κάθε λογική πια. Πάμε διαφημίσεις.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι είδαμε.
0: Πέσανε με τα μάτια μας
1: ξαφνικά. Ναι.
0: Για δες ρε Γιώργο, τι, λοιπόν, γιατί είναι αλήθεια αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Τα ίδια διαβάζουμε. Άρα μάλλον. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω ποια χώρα περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης του Financial Times. Εκτίμησε ότι. Είπε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο, σημειώνοντας πως από τη χώρα με τις υψηλότερες χρονικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 19, σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι συνεχίζεται.
0: Οι τιμές, λέει, στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται.
1: Ναι, μειώνονται και θα έχει και συνέχεια.
0: Θα συνεχίσουν να μειώνονται.
1: Ναι. Λέει ότι απέδωσε, λέει, τη βελτίωση αυτή ο κ. Μητσοτάκης στη στρατηγική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ.
0: Τις οποίες δεν μπορούμε να, την παραγωγή ρεύματος δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, ναι, γιατί δεν έγινε καμία προσπάθεια από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνουμε μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα. Αυτό το λέμε εμείς, έτσι, ναι, και η πραγματικότητα, όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλο κόσμο.
1: Τι περιγράφει, ποια χώρα περιγράφει.
0: Με αποτέλεσμα, λοιπόν, Γιώργο μου, το βράδυ που πέφτει η δυνατότητα, γιατί δεν, ναι, υπάρχει παραγωγή αυτή που έχει συγκεντρωθεί από τις ανανεώσιμες πηγές, να χρησιμοποιείται το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το κόστος του ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Τώρα, για να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς λέει ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν λέει, είναι ότι από το 19 μέχρι σήμερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που φτάνει στους καταναλωτές, αυτά που πληρώνει από την τσέπη του, και ο καταναλωτής δεν κοιτάει πόσο είναι η τιμή χοντρικής που πουλάει το δημόσιο, είτε στις βιομηχανίες είτε αλλού, ή δεν ξέρω τι εισαγάγει. Η τιμή, λοιπόν, είναι 43% πάνω από αυτά που πλήρωνε το 19. Αν αυτό το πράγμα το βλέπει σαν διαρκή και μείωση, τότε τι να πούμε εμείς.
1: Εδώ λέει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 80% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Βεβαίως θα μπορούσε να έχει.
1: Λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Βεβαίως.
1: Σου έχω κι άλλο, περίμενε. Είπε ότι εκτίμησε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και θα σου το πω σε εισαγωγικά. Αυτό αποτελεί πολιτική παρακαταθήκη για μένα και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
0: Άρα, λοιπόν, θέλει να πάρει δάνεια για να κάνει εξοπλισμούς και όλα,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, ναι, από τη Ρωσία, αυτό, ναι, που στην ουσία θέλει.
1: Μα
0: αυτά μας
1: λέει. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει, λέει, δώσει εκεί πλοία και τα λοιπά για την ναυσιπλοεία και τέτοια. Για τη Λευκάδα δεν είπε τίποτα. Είπε όμως ότι μπορεί να δώσει να ανακοινώσει νέα μέτρα όσο μπορεί, μέχρι εκεί που μπορεί. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξης απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
0: Α, δεν έχει καταστεί ακόμα, πρέπει να,
1: ναι,
0: πάει στο.
1: Α,
0: αν καταστεί αναγκαίο,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι έχει πάει 5,4 ο πληθωρισμός δεν έχει καταστεί αναγκαίο.
1: Μάλλον
0: ακόμα.
1: Όχι για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί και αυτό, επειδή το μέτρο σύγκρισης προφανώς είναι η Τουρκία που είναι στο 40% ο πληθωρισμός εκεί, και γι' αυτό δεν του φαίνεται αναγκαίο.
1: Ναι.
0: Σου λέει υπάρχουν και χειρότερα.
1: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είπε για στοχευμένα μέτρα και λέει το προσιτό κόστος ζωής αποτελεί το βασικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
0: Όχι τον δικό μας.
1: Όχι, όχι, όχι, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
0: Μάλιστα, είναι
1: και οι υπόλοιποι, μάλλον.
0: Έχουν βαλθεί να τρελάνουν τον κόσμο, δηλαδή πάνε να παρουσιάσουν μια εικονική πραγματικότητα απέναντι σε μια κατάσταση που βιώνει καθημερινά.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Σηκώνει στα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, τι να πεις τώρα εκεί. Σου λέει η οικονομία πάει βζν, που λέγε ο Άδωνης. Τι καλά που περνάμε. Τι ωραία που είναι τα πράγματα. Έχουμε τη χαμηλότερη χοντρική. Μα χθες είχαμε ενεργειακό επιθεωρητή και έλεγε ενεργειακή Κολομβία.
0: Ναι.
1: εδώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η πλειονότητα σου λέει δεν μπορώ να ζήσω. Δεν έχω τα απαραίτητα στο τραπέζι μου. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να μην έχει ο άλλος να φάει τόσο πολύ. Και το λένε και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Και σου λέει τι καλά που περνάμε. Δεν είναι φοβερό αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη? Έξω από κάθε λογική. Λέγαμε και για την υγεία πριν, είπαμε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον πληθωρισμό που θα τα λύσει και αυτά όλα ο κ. Μητσοτάκης. Είχαμε και αυτή την ιστορία εκεί στον ηλεκτρικό που δεν μπορούσε να φρενάρει και πήγε 100 μέτρα πιο κάτω το...
0: Είχαν χαλάσει τα φρένα. Ναι. Για πάμε να δούμε τι έγινε και τι γίνεται.
1: Να καλημερίσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ηλεκτροδικών του Μετρό, τον κύριο Μιχάλη Κότσιρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σας.
1: Λοιπόν, τι έγινε, τι γίνεται? Και ποια είναι και η κατάσταση γενικότερα? Γιατί εμείς διαβάζουμε κάτι πρωτοσέλιδα για καινούργια βαγόνια, γιατί καλό σιδηρόδρομο που έχουμε κτλ.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, καταρχάς να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Αυτό που είδαμε και εμείς, αν μιλάμε για ένα περιστατικό στο Κεραμικό,
1: ναι, ναι,
2: αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εκεί είναι.
2: Αυτό ήταν ένα πρώτο πρωινό τρένο. Τώρα δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το ένα ή το άλλο. Υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να έχει γίνει και κάποιος χειρισμός από τον οδηγό. Αλλά σίγουρα έχουμε προβλήματα γενικότερα με τις πέντες. Δηλαδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, αν το πάρουμε και το απομονώσουμε μόνο ως γεγονός, δεν μας κάνει εντύπωση αυτό που διαβάσαμε. Έχει ξαναγίνει και στο πρόσφατο παρελθόν. Απλά δεν επιβεβαιώνω 100% αν έχει γίνει στον Κεραμικό ή όχι αυτό το συγκεκριμένο που διαβάσαμε.
1: Ναι.
2: Αν έχω γίνει κατανοητός. Mm-hmm. Επειδή προσπάθησα λίγο να το ψάξω και εγώ από μέσα να το μάθω, δεν κατάφερα να το διασταυρώσω. Οπότε δεν θέλω να το επιβεβαιώσω ή να πω ότι δεν έχει γίνει κιόλας. Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πάντως έχουμε στο πρόσφατο παρελθόν και άλλα τέτοια γεγονότα που είναι επιβεβαιωμένα και έχουν γίνει από δυστυχώς κακή λειτουργία στην πέδηση των σειρμών. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια περιστατικά.
0: Γιατί είναι παλιοί οι σειρμοί, γιατί δεν είναι, πού οφείλεται, πού μπορεί να οφείλεται πια αυτή?
2: Το θέμα είναι τεχνικό, δεν μπορώ να μιλήσω απολύτως τεχνικά. Από τη γνώση που έχω βέβαια θα σας πω ότι το τρένο για να αυτή τη στιγμή οι σειρμοί του μετρό δουλεύουν με ένα σύστημα, το λέμε αυτόματο σύστημα. Δηλαδή ο σειρμός οδηγείται χωρίς την παρέμβαση του οδηγού, επιτηρείται μάλλον καλύτερα από τον οδηγό, βρίσκεται στην καμπίνα οδηγός και θα παρέμβει να το κινήσει το τρένο ίδιος εάν υπάρχει ανάγκη. Συχνά πυκνά τώρα τελευταία, επειδή και αυτά τα συστήματα είναι πολύ ηλεκτρονικά, παίρνουν και αναβαθμίσεις που δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει. Συγχρονίζονται δηλαδή το αυτόματο σύστημα του σειρμού, συγχρονίζεται με τη συμπεριφορά, με την οδήγηση του σειρμού και καμιά φορά εκεί έχουμε αστοχίες. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που δεν ξέρουμε κατά πόσο τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτηρούν την κίνηση του σειρμού ελέγχονται ή όχι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ίδιο μηχανικό, το μηχανικό σύστημα του σειρμού. Εφαρμογή, αυτό που λέμε, η πέδηση εφαρμόζεται κάτω στους τροχούς, πάνω σε δισκόπλακες, σαν το αυτοκίνητό σας περίπου, με λίγο διαφορετική τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί πάλι γίνονται συντηρήσεις, αλλά δεν είναι τόσο επισταμμένες συντηρήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν, παράδειγμα, ελέγχονται τα πνευματικά συστήματα, γιατί αυτά είναι συστήματα με αέρα. Ο αέρας δηλαδή που περνάει μέσα από τις σωληνώσεις, ας το πούμε, μπορεί να έχει μαζέψει και λάδια και σκόνες και βρωμιές. Οπότε το αποτέλεσμα να μην είναι το επιθυμητό. Αυτό έτσι από τεχνικής άποψης.
0: Mm-hmm. Η ασφάλεια δηλαδή που είναι το ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων της...
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα ασφάλειας, εννοούμε για τη μετακίνηση του σειρμού, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θέμα ασφάλειας ή κινούμαστε στα όρια της ασφάλειας. Γιατί δεν θα βγει κανένας σειρμός που εμφανώς έχει πρόβλημα. Βέβαια, δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί κάποια βλάβη εξαιτίας του ότι υπάρχει φόρτος εργασίας. Δεν ξέρουμε πόσο επισταμμένος, όπως σας είπα, ελέγχονται οι πέδεις συγκεκριμένα του σειρμού ή τα ηλεκτρονικά συστήματα του σειρμού.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, ένα τρένο δηλαδή βγαίνει, κάνει κάποια χιλιόμετρα και καθημερινά περνάει κάποια συντήρηση, προληπτική τη λέμε. Ελέγχεται δηλαδή και επανελέγχεται. Αλλά οπωσδήποτε κάποια στιγμή πρέπει να περάσει και σε πιο βαριές συντηρήσεις, πιο αναλυτικές δηλαδή συντηρήσεις, για να δούμε και από μέσα τι γίνεται. Αυτό κατά πόσο γίνεται και με ποιο ρυθμό γίνεται, σίγουρα γίνεται, αλλά δεν ξέρουμε αν ο ρυθμός που γίνεται είναι ικανοποιητικός. Οπότε δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να παρουσιαστεί ένα θέμα τέτοιου είδους στο Συρμό. Έτσι και να σταματήσει πιο κάτω κλπ. Αυτό τώρα από μόνο του είναι, πώς να το πω, είναι πιο πολύ λειτουργικό θέμα και εξυπηρέτησης και λιγότερο ασφάλεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πάθει κάτω επιβάτης αν, ας πούμε, το τρένο δεν ακινητοποιηθεί στο σταθμό που πρέπει. Ο επιβάτης που βρίσκεται μέσα στο Συρμό, ενώ θα συνεχίσει το τρένο για τον επόμενο σταθμό και το τρένο θα φαγωδεύσει προς την έξοδο για να γίνει ο έλεγχος. Γι' αυτό και το λέω ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας με αυτή την έννοια. Βέβαια, η εξυπηρέτηση δεν θα είναι σωστή. Έτσι. Δεν θα σταματήσει το τρένο, δεν θα ανοίξει πόρτες, δεν θα γίνει επιβίβαση, αποβίβαση και ούτω καθεξής. Αυτό το λέμε έτσι γενικότερα αστοχίες.
1: Αυτό όμως για κάποιον που πηγαίνει στη δουλειά του, που αν νιώθει ασφαλής ή όχι να μετακινηθεί με τον σιδηρόδρομο και μετά μέσα σταθερής τροχιάς γενικότερα και το προαστιακό και με το μετρό, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι ώστε...
2: Αυτό που πρέπει να αλλάξει κατά τη δική μας άποψη και τη δική μου την προσωπική άποψη είναι αυτά που και κατά καιρούς έχουν υποθεί. Θα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Χθες είδαμε και την παρουσίαση του νέου Συρμού, υποτίθεται της γραμμής του αναπαλαιωμένου Συρμού, ο οποίος βέβαια είναι ένας Συρμός που δεν θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, γιατί είναι απλώς και ένας Συρμός. Ο κύριος Υπουργός πέρσι μας είχε υποσχεθεί ότι οι Συρμοί όλοι θα έχουν και κλιματισμούς κλπ. Και ο στόλος θα αναπαλαιωθεί, θα ανανεωθεί και ούτω καθεξής. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά θέλουν πολύ έγκαιρο προγραμματισμό. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε κάτι, γιατί οι Συρμοί δεν μπορούν να βγουν, όπως καταλαβαίνετε, από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί δεν είναι και τα εργοστάσια τόσα πολλά που να μπορούν να παράξουν Συρμούς. Άρα, ό,τι πρέπει να πούμε σήμερα, το λέμε σε βάθος διετίας, τριετίας ή και πενταετίας, πολλές φορές. Για τον ίδιο το στόλο μας. Για τον ίδιο το στόλο, συνολικά είναι επαπαλαιωμένος ο στόλος. Επομένως, το ένα ζήτημα είναι αυτό. Η παλαιότητα των σειρμών, που είναι φυσιολογικό να παρουσιάζονται προβλήματα και βλάβες από καιρό σε καιρό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Συνεχώς το τονίζουμε ότι τα τεχνικά τμήματα, όταν δεν είναι σωστά στελεχωμένα, πώς θα γίνει η συντήρηση, έτσι, πώς θα γίνει μια δουλειά χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και τους ανθρώπους. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω για τους ανθρώπους. Όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να συντηρήσουν τα τρένα, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί που υπάρχουν εντατικοποιούνται στην εργασία τους, καταπονούνται περισσότερο, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το επιθυμητό. Πολύπονται. Χρειαζόμαστε κόσμο. Δηλαδή και τα δύο. Άρα πρέπει το κράτος συνολικά να ασκήψει πάνω από τις αστικές μεταφορές, να δει τα προβλήματα, όχι ότι δεν τα γνωρίσει, αλλά πρέπει να τα ιεραρχήσει τα προβλήματα και ένα-ένα να ξεκινήσει να λύνεται.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα, γιατί τόσο η ασφάλεια όσο και το προσωπικό, η συχνότητα δηλαδή των δρομολογίων, πολλούς θα οδηγήσει να αφήσουν και το αυτοκίνητο στο σπίτι. Δηλαδή τα λεωφορεία, αν υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία όλων των φορέων, κάποιος θα αφήσει και το αυτοκίνητο σπίτι. Δηλαδή είναι θέμα και κυκλοφοριακού από ένα σημείο και μετά.
2: Ναι, και θίγεται και ένα σημαντικό ζήτημα τώρα, πώς συνδυάζονται τα μέσα μεταφοράς, τα αστικά λεωφορεία και οι σταθερές συγκοινωνίες κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ο σχεδιασμός. Το άλλο μεγάλο θέμα που εμάς, σαν στάση μας αφορά άμεσα, είναι το προσωπικό το απαραίτητο και κατάλληλο και απαραίτητο προσωπικό για να γίνονται και οι τεχνικές εργασίες αλλά και η κυκλοφορία. Γιατί και σειρμούς να είχαμε, αν δεν έχουμε οδηγούς να τους οδηγήσουμε, πάλι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Και το τρίτο, χωρίς να σημαίνει ότι η σειρά είναι αυτή, είναι εξίσου σημαντικά και τα τρία, είναι κυρίως για τους σειρμούς, ο στόλος ο πεπαλαιωμένος. Αλλά και η γραμμή μας έχει διάφορα προβλήματα, έτσι, γιατί και εκεί πρέπει να γίνονται συντηρήσεις. Ξεκινάει μια αναβάθμιση, έχει ξεκινήσει στη γραμμή 2. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στις άλλες γραμμές. Και η γραμμή 1 έχει σοβαρές ανάγκες και η γραμμή 3 έχει σοβαρές ανάγκες για συντηρήσεις, ας πούμε, στη γραμμή. Γιατί ο σειρμός κυλάει πάνω στις ράγες, έτσι κι δεν είναι, κυλάει μόνος του. Δεν κυλάει και τα δύο συστήματα να είναι λειτουργικά για να οδεύουμε ομαλά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κότσιρα. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ηλεκτροδοτικών του Μετρό, Μιχάλης Κότσιρας. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει πάλι και με τις μεταφορές και με αυτά και πώς συνδυάζονται οι μεταφορές και δημοτική συγκοινωνία και μετρό και πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά...
0: Και που θα μπορούσε να ανακουφιστεί και η πόλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και κινούνται καθημερινά εκατομμύρια, χιλιάδες. Yeah. Δεν ξέρω πόσα είναι οι άνθρωποι που κινούνται με τους σειρμούς.
1: και πάρα πολύ. Αν υπάρχει, αν ξέρει κάποιος ότι θα φύγει από το σπίτι του έστω με δημοτική συγκοινωνία, να τον πάει στον προαστιακό, στο μετρό, στον ηλεκτρικό ή στον κορμό, να πάρει ένα άλλο λεωφορείο, να πάει στη δουλειά του, και είναι συχνά τα δρομολόγια, θα το αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι. Θα υπάρξει μια αποσυμφόρηση. Τώρα όμως, πώς να γίνει αυτό? Και το λεωφορείο καθυστερεί και χαλάει στον δρόμο. Το άλλο πιάσε φωτιά και το πιτά 12.
0: Ναι.
1: Στην πλάτη Αττικής. Έπιασε φωτιά. Λοιπόν, συντήρηση δεν υπάρχει. Λεωφορεία δεν υπάρχουν. Κατά τα άλλα, καμαρώνει ο Κυρανάκης. Για όλα αυτά.
0: Είναι πολλά. Θυμάμαι και περιπτώσεις τώρα στο τρένο, στον ηλεκτρικό, ναι, που έχει σταματήσει στη μέση μεταξύ δύο σταθμών.
1: Ναι.
0: Κάπου μετά το νέο Ηράκλειο θυμάμαι ένα περιστατικό πρόσφατα,
1: ναι,
0: που δεν έφτανε στο σταθμό Ειρήνη και αναγκάστηκαν οι επιβάτες να το πάρουν με τα πόδια για να πιάσουν σταθμό, γιατί υπήρχε κίνδυνος, λέει, ήταν πολύ κλειστή η στροφή, δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν πει τότε, και υπήρχε κίνδυνος εκτροχιασμού. Και μάλιστα τώρα, μιας και το παίρνω πολύ συχνά αυτό το τρένο, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο που έχει στροφή, κόβει πάντα ταχύτητα για να μπορέσει να πάρει ξανά. Δεν ξέρω τι είδους σχεδιασμοί γίνονται.
1: Κατά τα άλλα,

0: Έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές σήμερα. Είχαμε και τα επεισόδια χθες στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Τα επεισόδια έχουν σχέση βεβαίως με την θυμήθηκαν κάποιοι το γεγονός ότι δεν πέρασε, λέει, η πανεπιστημιακή αστυνομία, για αυτό μπορούν και αλωνίζουν και
0: μάλιστα.
1: Ξαναθυμήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα είναι οι γνωστές, εγώ θυμάμαι χρόνια που όταν ήμουν εγώ φοιτητής, που έχουν περάσει χρόνια, που πάντα στις φοιτητικές εκλογές μεταξύ των παρατάξεων νεανικό αίμα είναι, υπήρχαν πλακώματα. Τώρα δεν γινόταν θέμα, δεν λέω ότι ήταν ωραία τα πλακώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν συνηθισμένα. Τώρα μπήκαν, λέει, κάποιοι κρανοφόροι, τι ήταν αυτοί, δεν ξέρω τώρα, κουκουλοφόροι, τι λέγανε ότι είναι, και δίρανε κάποιους, πλακωθήκανε με κάποιους άλλους. Και τώρα το κάνανε θέμα, το ανεβάσανε και θυμηθήκανε την ανομία στα πανεπιστήμια και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, με αυτά και αυτά πλησιάσαμε στο τέλος και αυτής της ώρας. Αύριο τώρα θα... Αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη θα λείπει και αύριο η Γιάννα. Την Παρασκευή πάμε, θα είναι εδώ. Πάμε σιγά σιγά έτσι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βαγγέλη Ντοξαρά, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό. Έχει ήδη καθυστερήσει πολύ, δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ελένα Κοντουρά και μέλος της Επιτροπής Αναφορών ΠΕΤΗ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεδρίαση της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως σημείωσε η κυρία Κοντουρά, με βάση και τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε ξεχωριστό προϋπολογισμό για τον τουρισμό και ειδική χρηματοδότηση για βιώσιμη ανάπτυξη, στήριξη στις τοπικές αρχές και στους προορισμούς για καλύτερη διαχείριση του υπερτουρισμού, κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια και δείκτες για τη μέτρηση της βιωσιμότητας και επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές και στέγαση για ανθεκτικές κοινωνίες. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστείς αυτό που δεν μπορείς να μετρήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Αναφερόμενοι δε στο στεγαστικό πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές, η κυρία Κουντουρά σημείωσε ότι η στέγαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Σήμερα σε νησιά και τουριστικές περιοχές οι πολίτες δίνουν μάχη για να μείνουν στον τόπο τους. Ενίκεια στα ύψη, ανεξέλεγκτες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, κόστος ζωής που πνίγει. Όταν δάσκαλοι, γιατροί και εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν εκεί που υπηρετούν, το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό και ευρωπαϊκό. Ζητάμε άμεσα ρυθμίσεις και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Γιατί η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα στη στέγαση, σημείωσε η Ευρωβουλευτής.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 1.
0: Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τις προεκλογικές μηχανές επιχειρεί να ζεστάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά της γαλάζιας αποσυσπήρωσης που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται σε αντιδιαστολή με την αυξητική τάση του κόστους ρεύματος. Επεσήμανε δε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times στον απόϊχο δημοσκοπικών ευρημάτων που αναφέρουν ότι η αποδοχή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ή Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ακρίβειας, κοινωνικού κράτους και θεσμικής λειτουργίας. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλαια και Κο και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που βρισκόταν στην περιοχή. Το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παρατείνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ, δηλώνοντας ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, με το εμπόριο ωστόσο να παραμένει το βασικό θέμα στην ατζέντα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από τον Σι να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την αποδοχή ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένονται σχετικές πιέσεις στο πλαίσιο και των πρόσφατων κυρώσεων. Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ ως πόλεμο ενός περήφανου λαού απέναντι σε επαγγελματίες ψεύτες. Σε παράλληλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να εξαπέλει σε μυστικούς βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Ενώ στο Λίβανο, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 2 διασώστες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση εναντίον πληρώματος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο νότιο τομέα της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο σε όλη τη χώρα. Με βασικά αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος βρίσκεται σε εξέλιξη κεντρική απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα της ΑΔΔΗ. Στο μεταξύ στην Πάτρα, εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετείχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης και στη συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους με κεντρικά συνθήματα την αξιοπρεπή διαβίωση, τις αυξήσεις στους μισθούς και την ενίσχυση του δημοσίου. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλος Γιαννάκος, ανέφερε ότι η ανήλικη παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σημειώνοντας πως οι γιατροί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή της. Προσωρινή διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ μετά από περιστατικό στο σταθμό Ομόνια, όπου ο άνδρας έπεσε στις ράγες. Ο άνδρας ανασύρθηκε από το σημείο και είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Για λόγους όμως ασφαλείας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθούν τα δρομολόγια. Εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», μετά την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ομιλητών, ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γαλίδα που έχει μολυνθεί από τον Χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση νοσοκομείου του Παρισιού, όπου και μεταφέρθηκε. Τα συνολικά κρούσματα έχουν ανέλθει στα 11, εκ των οποίων τα 9 έχουν επιβεβαιωθεί. Η τελευταία επιβεβαιωμένη περίπτωση αφορά Ισπανό επιβάτη, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός μετά την εκένωση του πλοίου και νοσηλεύεται σε καραντίνα στρατιωτικού νοσοκομείου στη Μαδρίτη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημικής εξάπλωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τα φώτα να στρέφονται πλέον στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, διεξάγεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βαθμολογικά διάφορη ένωση στην Τούμπα, την ώρα που ο Ολυμπιακός δίνει υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό κλάσικο.
6: Ο καιρός.
7: Ζεστός είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στην Αθήνα και τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Λεφτά υπήρχαν, αλλά αποσιωπητικά χάθηκαν. Και έχει κάτι καμένα ευρώ. Και λέει 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. 7η από το τέλος. Εντάξει, είμαστε και 9η από την αρχή όμως. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις του Πασόκ. Επιτέλους και ένα θέμα για το Πασόκ στην Ευσύν. Πολύ ωραίες προτάσεις. Λέει να ενισχυθεί ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ελέγχει τον Πρωθυπουργό. Και να μεταφερθούν τα φορολογικά στους Δήμους για να φορολογεί ο Δήμος στον κόσμο και να φτιάχνει σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και δέκο. Η απογευματινή, μιλάμε τον ελεύθερο τύπο, τον ισοπαίδωσε. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, είναι από ΔΥΠΑ επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Νέος ο ΠΚΠΕ. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δις ευρώ ή 3.442.190 δικαιούχοι. Τώρα ταυτονόητα θα λέμε, είπαμε, Κυριακή θα γίνουν εκλογές, Παρασκευή ο νέος ο ΠΚΠΕ θα δώσει επιδοτήσεις. Καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες τα πλημελήματα, στους 6 μήνες τα κακουργήματα. Αυτό δεν θα γίνει με κάποια συνταγματική αναθεώρηση. Μια τροπολογία θα κατεβάσει, αν κατάλαβα καλά, ο Φλωρίδης. Έτσι ώστε, λέει, ρε παιδί μου, αν ένας βουλευτής κατηγορείται για κάτι, να γίνει γρήγορα η δίκη της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής, να δοθεί γρήγορα για να μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια ξανά ο άνθρωπος. Βέβαια, από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν αφορά μόνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δικογραφίες για άλλους βουλευτές δεν έχουν. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Νίκος Δένδιας. Το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Τι να πω, βουλωμένο γράμμα διάβαζε. Ελεύθερος Τύπος. Αποκλειστικό. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Καλά, χρωστάει κανένας, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στον Ευρωτύπο. Eurovision. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εφέρτο, ρε παιδί μου. Τα νέα. Γιατί? Ερώτηση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Νομίζω είναι το πλέον αποτυχημένο πρωτοσέλιδο εδώ και πολλά χρόνια για την εφημερίδα Τα Νέα και έχει κάνει πολλά αποτυχημένα πρωτοσέλιδα. Άλλες εποχές θα υπήρχαν δημοσιογράφοι Τα Νέα που θα το σταματούσαν. Δηλαδή τώρα γιατί, ας πούμε, και απαντάει ο Γιάννης Πανούσης, ποινικολόγος, και η Πέπη Ραγκούση, αρθρογράφος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ακίνητα. Αν είναι λάθος το Ευανδόν, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες να το διορθώσουν. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν είναι λάθος το πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Δηλαδή το καθεστώς Μητσοτάκη να κόψει κάθε σχέση με το καθεστώς Ζελένσκι. Αν είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά, Μανώλη Κοτάκη. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια, μόνο την πρωτεύουσα, παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Τους στηρίζουμε για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εστία. Κυβέρνηση για το αποσιωπητικό άσυλο δεν εγγυάται. Κυβέρνηση για το αποσιωπητικά άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Η αναρχία και η βία βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Βασιλεύουν. Και εθνικός κήρυκας, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 3,8 τον Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γατάκια Αμερικάνοι, εμείς είμαστε στο 5,4. Είδατε πιο ψηλά η Ελλάδα μας από την Αμερική. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στη νίκη άναψε το καντήλι, πολύ φίλοι μου, Κεραμέως,
την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά του Σπύρο Γεωργιάδη, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον τεράστιο Κυριάκο Αρπακόλα Πιερεκάκη, αυτήν που δεν άφησε να λειτουργήσει η νομική της Πάτρας και έτσι

σε εκατοντάδες παιδιά που θα σπούδαζαν νομική σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και μετά θα ήταν άνεργα και θα έτρωγαν από τα σκουπίδια στις λαϊκές αγορές. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νευσκέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγοράνε την Κεραμέως ότι μέσα λες το 2025 είχαμε αύξηση στο brain drain. Σε αυτούς που φεύγουν. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι ψέματα. Πήγε προχθές η Νίκη στο Λονδίνο και έκανε μια καταπληκτική εκδήλωση με το brain drain που πήγαν εκεί οι Έλληνες, ας πούμε, και Ελληνίδες 3.000 από όλη την Αγγλία για να ακούσουν το κάλεσμα της Νίκης Κεραμέως να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα μας. Και ήταν εκεί και στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων και είπανε μεγάλη μισθή, χαμηλή φόρη, φθηνά σπίτια, κοινωνικό κράτος να κάνετε παιδιά, τα φροντίζουμε, νταντάδες της γειτονιάς, ποιότητα ζωής και φυσικά πάρα πολύ καλός καιρός και όχι ο κολόκαιρος που έχει πάντα στην Αγγλία. Λέει ένας, ρωτάει, λέει εγώ δουλεύω σε ρεσεψιόν σε μεγάλο αγγλικό ξενοδοχείο. Τι να έρθω να κάνω στην Ελλάδα? Και του λένε τι να έρθεις να κάνεις στην Ελλάδα? Σεζόν 1100 ευρώ μεικτά, 6 μέρες εργασία την εβδομάδα και φυσική διαβίωση σε αντίσκηνο. Και μπάνια με το μπουκάλι. Και ρωτάει αυτός, 1100 ευρώ μεικτά την εβδομάδα? Και του λένε, παιδί μου είσαι μεγάλο ταλέντο. Να έρθεις στην Ελλάδα να κάνεις stand-up comedy, να φας λάχανο τον Τζουβέλα, που νομίζω ότι λέει αστεία. Ρωτάει ένας άλλος, λέει τα στελέχη εκεί του Υπουργείου Εργοδοσίας, λέει στην Ελλάδα συλλογικές συμβάσεις της εργασίας έχετε? Του λένε, συλλογικές συμβάσεις της εργασίας, προφανώς και έχουμε. Τώρα λέει η Νίκη Κεραμέως υπέγραψε μία για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια τροφίμων και στα Ζαχαρόδη που προβλέπει λέει έως και 20% πάνω από τον κατώτατο. Ρωτάει ο άλλος, λέει πόσο είναι ο κατώτατος? Λέει 7,70 καθαρά στο χέρι, τυπωμένα. Δηλαδή έως 920 ευρώ για πενθήμερο 8ωρο σε εργοστάσιο με τρόφιμα. Και ρωτάει πάλι ο προηγούμενος, εκείνος ο έξυπνος, λέει την εβδομάδα? Λοιπόν, τελικά πολύ βρετανικό χιούμορ έχουν αποκτήσει αυτοί οι Έλληνες εκεί που ζουν στην Αγγλία. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, τον Ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον τρεις αντιπρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, από ιδρύσεως, μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο αντιπρόεδρο γενικός, μετά τον πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Εδεσαϊκός, αυτόν που έφερε στην Ελλάδα μας την ανάπτυξη, καταργώντας την προστασία των περιοχών Natura και έφτιαξε και τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα μας, χαρίζοντας την Ολυμπιακή Αεροπορία στην Αιτζίαν. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις προάλλες λοιπόν πήγε ο Κωστής σε ένα βοθροκάναλο και πάει ο άνθρωπος να τους πει πως τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, οι οικονομικές τους σχολές, εξετάζουν αυτό που πέτυχε, δηλαδή να έχει μια τεράστια περιουσία και ενώ έχει πατήσει τα 61 δεν έχει κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή του. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί όμως οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν ύποπτα μούτρα, το ρωτάνε. Λέει για τις υποκλοπές, λέει, έχετε να πείτε κάτι? Επειδή ο Κωστής ήταν εντελώς συμπτωματικά παρακολουθούμενος και από την ΕΕΠ και παγιδευμένος και από το Πρίταντορ. Και τους λέει ο Κωστής μια απάντηση η οποία πραγματικά, να το πω, συγκίνησε τους πάντες. Συγκίνησε το Πανελλήνιο. Είπε, ήταν, λέει, εξαιρετικά δυσάρεστη η παρακολούθησή μου. Λέει, πολιτικές ευθύνες δεν υπάρχουν? Τους λέει ο Κωστής, φυσικά, λέει, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Αλλά έχουν, λέει, ήδη αναλυφθεί. Δηλαδή το ρωτάνε, τι δηλαδή, τους λέει? Η υπόθεση, λέει, έχει πάρει το δρόμο της. Και το ρωτάνε αυτοί, ποιο δρόμο? Στο αρχείο. Δηλαδή του λένε, τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Και λέει ο Κωστής ο Χατζηδάκης, να σας πω, λέει, το άλλο που έφτασα στα 61 και δεν έχω κολλήσει ακόμα ούτε ένα ένσημο. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Κωστής θα πρέπει να αναλάβει μεταβατικός πρωθυπουργός. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξει τώρα και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο. Λίγο να μας πει, τι έλεγε ρε παιδί μου στο τηλέφωνο και ήταν δυσάρεστη η παρακολούθησή του από την ΕΕ? Τι μυστικά έλεγε?
Τέλος πάντων, αυτό που έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του αντιπρόεδρο ο Κολάμπια τον Κωστό Χατζηδάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που την απόψη δυσαρεστούνται αν τους παρακολουθούμε τα τηλέφωνα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Μία προσφορά από την Αντιπροεδρία της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο 69 70 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικά διέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Σιτάκ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης της συνταγματικής μεταρρύθμισης είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό, έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί και εσύ Κώστα Παξεβάνη. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα θυμάστε ποιο ήταν το διακύβευμα του δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2015? Το αν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Και έτσι δώσαμε τον αγώνα υπέρ του ναι και δεν ξέρω τι έγινε, ψηφίσαν τίποτα Πακιστανοί και βγήκε το όχι. Αλλά αυτό δεν το άφησε να περάσει ο Σόιμπλε και μας κράτησε στην Ευρώπη για να αγοράσει και η Φράπορτ τα αεροδρόμια, που τη Φράπορτ νομικά την εξυπηρετούσε ο Σόιμπλε. Αλλά λέω αυτά και συγκινούμε. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Συναντάτε χθες ο Κολάμπια με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, τον Μάικλ Μαγκάρθ, ο οποίος είναι δεξιός Ιρλανδός. Και του λέει του Μάικλ, λέει, κοίταξε να δείτε. Εμείς λέει θα αλλάξουμε το σύνταγμά μας. Του λέει σοβαρά, δηλαδή λέει θα αλλάξουμε το σύνταγμά μας και αυτές οι αλλαγές, λέει, δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα που λέει και ο Σιχλετίδης, αλλά θα αποτελέσουν ένα κομβικό πολιτικό διακύβευμα, έτσι ώστε η κυβέρνηση καινούρια το 2027 να λάβει σαφή λαϊκή νομιμοποίηση που απαιτείται για να αλλάξει το Σύνταγμα. Έτσι ακριβώς. Είδατε, δηλαδή, τεχνικά μιλώντας, οι αλλαγές που θα κάνει ο Κολάμπια στο Σύνταγμα δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, είναι το πολιτικό κομβικό διακύβευμα. Έτσι, με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να πάει να ψηφίσει ο λαός μας στις κάλπες. Όχι με αυτά τα τοξικά, με αυτά που μας διχάζουνε για τους οπεκεπέδε, φραπέ, χασάπι και τα λοιπά, την άλλη με τη Φεράρι, το Πρίταντορ, την ακρίβεια. Και τι θέλει ο Κολάμπια? Πιστεύετε ότι θέλει μία τρίτη τετραετία? Όχι φίλοι και φίλες μου, όχι Αντρέα Λοβέρ, όχι Άννα Διαμαντοπούλου. Αυτό που θέλει είναι να κλείσει την πληγή, να επουλώσει το τραύμα που υπάρχει στους πολίτες. Αυτό που η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει χαθεί απέναντι στο κράτος. Γιατί? Για εξαιτίας των διαχρονικών παθογενειών που δημιούργησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και πολύ συγκεκριμένα η προηγούμενη κυβέρνηση που κατέστρεψε τον τόπο μας. Τ' άκουσε όλα αυτά ο επίτροπος Μάικλ Μαγκάρθ και ο άνθρωπος έβαλε τα κλάματα από τα γέλια. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Κοβέση? Όχι, από συγκίνηση έκλαψε ο άνθρωπος. Και το ρωτάει. Πώς μπορούμε, λέει, και εμείς στην Ιρλανδία να φτιάξουν τα πράγματα και στην Ιρλανδία έτσι πως είναι ωραία στην Ελλάδα? Και του λέει ο Κολάμπια, εκεί στην Ιρλανδία ζώα έχετε? Λέει, ο άλλος, έχουμε αγελάδες. Ωραία, του λέει. Δηλώστε 50 εκατομμύρια αγελάδες, πάρτε τις επιδοτήσεις, μοιράστε τις στους ψηφοφόρους σας, συγκαλύπτε τις ευθύνες των υπουργών και των βουλευτών σας και μετά... θα πείτε θα αλλάξουμε, λέει, το σύνταγμα της χώρας για να απαλλάξουμε την Ιρλανδία από τις διαχρονικές παθογένειες για τις οποίες ευθύνεται ποιος άλλος? Το Σύμφεν. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή της εκπομπής? Ο Τζέρι Φάκιν Άνταμς, αν είναι δυνατόν. Και μετά απορούν οι εχθροί της πατρίδας μας γιατί ο Κολάμπι έχει τόσο μεγάλη δημοφιλία. Τώρα βλέπω, λέει, μαλώνουνε, λέει, στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Τσουκαλάς και ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης είναι άνθρωπος τυποκόσμου, έτσι. Και είπε, λέει, ο Ζαχαριάδης το Τσουκαλά, ποιο είναι το θέμα για το Πασόκ. Και είπε ο Τσουκαλάς, να βγούμε δεύτερη με μικρή διαφορά και στις δεύτερες εκλογές θα σαρώσουμε τον Κολάμπια. Και πιάστηκε και ο Ζαχαριάδης και του λέει, α, το θέμα, λέει, να βγείτε δεύτερη. Και του λέει ο Τσουκαλάς του Ζαχαριάδη, ότι φίλε δουλεύεις για τη Νέα Δημοκρατία. Και του λέει ο Ζαχαριάδη του Τσουκαλά, κοίταξε να δεις, στις δημοτικές εκλογές που βγήκα τρίτο, στήριξα το δεύτερο και έτσι φάγαμε τον πρώτο. Μαρτυράνε χωρίς να τους χτυπά, χωρίς ξύλο. Έτσι. Έχουμε ομολογία ενοχής, το είπε ο Ζαχαριάδης. Λέει, βγήκα τρίτο, στήριξα το δεύτερο που ήταν ο Δούκας, ο οποίος δεν είναι Δούκας, και έτσι φάγαμε τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, το διεθνολόγο. Δηλαδή, αυτά είναι, πώς να το πω, ο ορισμός του πέναλτι. Κανονικά έπρεπε να βάλουμε τις δημοτικές εκλογές στους Αθηναίους στο ΒΑΡ, να ακυρώσουμε το αποτέλεσμα και να κάνουμε άλλες εκλογές μέχρι να βγει ο Κωστάκης. Γι' αυτό και θα αλλάξουμε τώρα τον εκλογικό νόμο, θα ξανακατεβεί ο Κωστάκης και θα βγει από την πρώτη Κυριακή.
Λοιπόν, και αυτός ο Δούκας πήγε και βγήκε δεύτερος. Ας έβγαινε τρίτος, να έβγαινε δεύτερος ο Ζαχαριάδης. Ο Ανδρουλάκης θα στήριζε, δεν θα στήριζε τον Ζαχαριάδη. Αν στήριζε ο Δούκας τον Ζαχαριάδη, ο Ανδρουλάκης θα τον διέγραφε. Και έτσι θα ήταν ακόμα δήμαρχος Αθηναίων ο Κωστής ο Μπακογιάννης. Ο γιος της Ντόρας. Ο διεθνολόγος. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, τα σκάνδαλα του Ζαχαριάδη και του Δούκα, δεν πρέπει να τα δει η Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δηλαδή, μόνο με τον ΟΠΕ και ΙΠΑΕ ασχολούμαστε τώρα που ετοιμάζουν, λέει, και την τέταρτη δικογραφία. Αυτά που γίναν τότε τα έσχη, που ο Ζαχαριάδης ήταν τρίτος, στήριξε το δεύτερο τον Δούκα και κάνα πραξικόπημα και έχασε ο πρώτος, ας πούμε, αν είναι δυνατόν. Αυτά δεν πρέπει να τα δει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτά που σας λέω, να πω κάτι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, και εσείς την έρευνά σας τη βάλατε στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που βγαίνει το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια για κανένα ευχάριστο. Με το που, από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το τρίτο μέρος του τριήμερου μαθήματος «Οι φοιτητικές εκλογές και ο Ευάγγελος Βενιζέλος». Σήμερα είναι φοιτητικές εκλογές, οπότε τελειώνει και το μάθημα. Μάθημα τρίτο λοιπόν. Πρόβα νηφικού. Προχθές Δευτέρα ήταν μια κακή μέρα. Πολιτικά μιλάμε πάντα, έτσι. Για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εδώ και ένα διάστημα είναι και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στα χαρτιά που λέμε, με wild card που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Οπότε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και κατά ένα τρόπο εν αναμονή πρωθυπουργός, όπως ήταν ας πούμε ο Κώστας ο Καραμαλής ο Βούδας πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως ήταν ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως ήταν η... Εντάξει, ο Σαμαράς είχε περάσει την κυβέρνηση, λίγο κάει και αυτό, όπως ήταν ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως ήταν ο Κολάμπια πριν γίνει πρωθυπουργός. Βέβαια, όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκλεγμένοι, όχι στα χαρτιά. Έτσι, την είχαν κερδίσει τη θέση. Προχθές λοιπόν έγινε ένα ατυχέστατο γεγονός. Δοθήκανε στην δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Και από του Ανδρουλάκη έλειπε ένα εκατομμύριο ευρώ. Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Έτσι. Έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, πάνω από 9, ήταν ευρωβουλευτής. Το είδαν αυτό οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα πόθεν έσχες και έγιναν κάτι πρώτα σχόλια τύπου εξαφανίστηκε ένα εκατομμύριο ευρώ. Το είδε αυτό και ο Ανδρουλάκης και ενημέρωσε τη Βουλή, όπως σωστά έκανε, έτσι θα έπρεπε, ότι έγινε λάθος, ότι θα καταθέσει συμπληρωματική δήλωση. Απέδωσε το λάθος στο λογιστή του που ετοίμασε μάλλον πρόχειρα τη δήλωση πόθεν έσχες. Τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία από τις ελληνικές τράπεζες πάνε απευθείας, αυτοματοποιημένα. Τα στοιχεία από τις ξένες τράπεζες, αν έχεις λεφτά στις ξένες τράπεζες, πρέπει να τα πας εσύ στο λογιστή. Κάποιο μπέρδεμα έγινε. Αλλά στο επίπεδο της επικοινωνίας, έτσι, έγινε ζημιά. Και αρχίσαν τα σχόλια. Κάποιοι μάλιστα αναρωτήθηκαν, εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει επιστρέψει στην Ελλάδα από το 23, το 19 έχουμε και καλή κυβέρνηση, έτσι, γιατί έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, έτσι, εκεί θέλει να τα έχει. Αλλά ο κόσμος έχει γίνει κακός, λοιπόν. Δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια που κάποιοι μπορεί να τα έβγαλαν και με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, έτσι, έχει κάνει κακούς τους πολλούς καλούς ανθρώπους. Γιατί έχουν αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, που τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη και περισσεύει ο μήνας και βλέπουν κάτι τέτοια και λένε, ας πούμε, καλά, τι είναι τα εκατομμύρια να τα ξεχάσεις. Δεν σκέφτεται το κόσμος ότι ο λογιστής έκανε λάθος. Δεν πάει εκεί το μυαλό του. Πάει σε κάτι πονηρό. Ενώ δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση απολύτως τίποτα το πονηρό. Την ίδια μέρα, λοιπόν, είπαμε, ήταν μια κακή μέρα η Δευτέρα για τον Ανδρουλάκη. Την ίδια μέρα υπήρχαν και άλλα κακά νέα. Καθώς εμφανίστηκε, επανεμφανίστηκε, πείτε ό,τι θέλετε, ο πραγματικός, ο εκλεγμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και έχει παραιτηθεί και από βουλευτής, ο Τσίπρας δηλαδή. Εμφανίστηκε, προσέξτε, στη Ρεματιά, νομίζω σε μια συγκέντρωση προεκλογικού τύπου. Εμφανίστηκε στις δημοσκοπήσεις με κάτι σε 17%. Και εμφανίστηκε ακόμα και στο ντοκιμαντέρ του Sky Δενδρινού Βαρβιτσιώτη, που είπε αυτός ο Γιούνκερ, ας πούμε, ότι στις διαπραγματεύσεις ο Τσίπρας βασικά ενδιαφερόταν να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Και αυτό δεν το είπε για κανέναν προηγούμενο πρωθυπουργό. Αυτά λοιπόν γίναν τη Δευτέρα. Έτσι. Όμως προσέξτε, αυτά που έγιναν τη Δευτέρα δεν ήταν απολύτως τίποτα σε σχέση με αυτά που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, στις 6 του Μάη. Είπαμε και χθες, είπαμε και προχθές, πραγματοποιήθηκε μία πρόβα συνεργασίας, σύμπραξης, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, ένα εναλλακτικό σενάριο έτσι ώστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας να μην πάθουν κανένα ντουβρουζά το βράδυ των εκλογών. Έτσι, είπαμε, κάνανε μία πρόβα για να έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ήσυχο το κεφάλι τους στην περίπτωση που στραβώσουν πολύ τα πράγματα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μια πρόβα γάμου, μια πρόβα νηφικού, αν θυμάστε και εκείνη την ωραία σειρά, νομίζω, στον Αντένα. Η πρόβα έγινε στο Πανεπιστήμιο, αλλά καμία σχέση με τις φοιτητικές εκλογές. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τίμησε τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου Ευάγγελο Βενιζέλο, αποδίδοντάς του τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας του ΕΚΠΑ την περασμένη Τετάρτη, πριν από μια εβδομάδα. Τώρα, αυτό με την κοινωνική θεολογία είναι λίγο κουφό, δεν το κατάλαβα, αλλά πιο κουφό είναι το εξής, ότι το ΕΚΠΑ έκανε επίτιμο διδάκτορα της δικής του νομικής τον ομότιμο καθηγητή συνταγματικού δικαίου της νομικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Αυτά τα πράγματα, για όσους ξέρουν λίγο από τα ακαδημαϊκά, δεν συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή, να τον κάνεις επίτιμο διδάκτορα, ξέρω εγώ, θεολογίας, χημίας, φυσικής κτλ. Ναι, σε κάτι άσχετο. Αλλά στο αντικείμενο που έχει και είναι ήδη ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν τον κάνεις. Άρα κάτι άλλο θέλανε. Αυτό το οποίο θέλανε, το πιάσανε οι δημοσιογράφοι που πήγαν εκεί και είπανε αυτό. Λέει, η εκδήλωση, λέει, αποτέλεσε ένα σημείο συνάντησης για διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και λέει, στους διαδρόμους και στην αίθουσα σχηματιστήκαν πολλά πολιτικά πηγαδάκια και καταγράφηκαν εγκάρδιοι χαιρετισμοί ανάμεσα σε πρόσωπα που εκτός της αίθουσας, στη Βουλή, εδώ εκεί, μπορεί και να μαλώνουν. Ας πούμε, Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκος Δέντια, Σοφία Ζαχαράκη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Νίκος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Χρήστος Ταϊκούρας, Ντόρα Μπακογιάννη, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αντώνης Σαμαράς. Έτσι. Και πολλοί, πολλοί, πολλοί άλλοι. Τώρα δείτε κάτι. Δείτε, πούν κάποιοι, καλά, ο Βενιζέλος είναι το backup. Προσέξτε. Τεχνικά μιλώντας, ο Βενιζέλος, αν κάνει ένα δικό του κόμμα, δηλαδή προσεγγίσει το θέμα λίγο με αντίληψη φοιτητικών εκλογών, δεν θα μπει στη Βουλή. Όπως ακριβώς δεν μπήκε στη Βουλή με το δικό της κόμμα, η Ντόρα Μπακογιάννη, Δημοκρατική Συμμαχία Συνεργασία, όπως το λέγανε, στις πρώτες εκλογές του 2012. Όμως, η δημοφιλία του Βενιζέλου είναι πολύ μεγάλη σε αυτό που λέμε στον ενιαίο χώρο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται σε διάφορες ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Ένας χώρος ο οποίος δεν καλύπτει απόλυτα, δεν αποκαλύπτει απόλυτα όλο το εκλογικό εύρος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι αρκετά μεγάλος και ξεπερνάει και το ένα κόμμα και ξεπερνάει και το άλλο κόμμα. Αυτό το στοιχείο, ότι δηλαδή ο Βενιζέλος έχει μεγάλη δημοφιλία σε αυτόν τον κοινό χώρο, σύν αυτό που λέμε το πολιτικό, το θεσμικό εκτόπισμα. Είδατε το τελευταίο διάστημα, ο Βενιζέλος βλέπει πάρα πολύ το θεσμικό του εκτόπισμα, οπότε αναγκαστικά προχωράει σε επιθέσεις κατά της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν είναι σημαντικά για τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας. Από ό,τι φαίνεται, νέο σενάριο για Παπαδήμο δεν υπάρχει. Το είπε και ο Στουρνάρας, είμαι ικανοποιημένος, θα κάτσω ακόμα 5 χρόνια στο κάστρο μου. Οπότε έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο backup. Σε εκείνη την πρόβα λοιπόν, ο Ανδρουλάκης κατάλαβε ότι δεν θα είναι πρωταγωνιστής, θα είναι κομπάρσος. Και πάμε αμέσως στη Βουλή να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Θέλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου καταθέτοντας την έντονη ανησυχία αλλά και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για δύο ζητήματα που αναδείχθηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Θα αναφερθώ πρώτα στην ανέβρεση του στρατιωτικού θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα θέατρο σκιών της κυβέρνησης, μια προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος που ηγείρει όμως σοβαρά εθνικά ζητήματα και γιατί υπήρξε και μια ανεπίτρεπτη, θα έλεγα θεατρική, αποφυγή του θέματος. Ρωτώ τον κύριο Υπουργό, είναι δυνατόν να ακούμε από κομματική εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας με γελάκια τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσπαθεί να μας πείσει ότι το ντρόουν βρέθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας? Ή μετά να ακούμε αστείες δικαιολογίες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με την πιθανή προέλευσή του? Γιατί όλα αυτά Τα επιλέξατε επειδή δεν μπορείτε να καλύψετε την ακραία ανεπάρκειά σας. Χτες αντιληφθήκατε ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα και ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει τα θέματα ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Δυστυχώς αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη του πόσο επικίνδυνη κυβέρνηση είστε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί δεν έγινε αντιληπτή η παραβίαση αυτή? Ελέγχετε δραστηριότητες άλλων χωρών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους? Γιατί το εντόπισαν μετά την παραβίαση Έλληνες ψαράδες και όχι το λιμενικό ή το πολεμικό ναυτικό? Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά? Και εν τέλει, τι κάνετε για να αποφύγουμε κινδύνους που δημιουργούνται πράγματι στα θέματα ασφάλειας και της χώρας μας και της ναυσιπλοείας? Και θέλω να απαντήσετε και στο εξής. Γιατί μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία σταματήσατε, μπλοκάρατε ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με χρηματοδότηση, που είναι το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, και πρόσφατα το Φεβρουάριο ακύρωσε τον διαγωνισμό ο κ. Κικίλιας? Την ίδια περίοδο που έχουμε και σοβαρά θέματα εδώ τώρα αυτή τη φορά συνδεδεμένα δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, και αναφέρομαι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το δύο... Δημητριάδη, με συγχωρείτε. Δημητριάδη. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την κυβέρνηση και την παράταξη. Άρα παραδέχεται ως στενός συνεργάτης τότε του Πρωθυπουργού ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και υπήρχε ευθύνη της κυβέρνησης και έπρεπε κάπως να καλυφθεί. Και να έλαβε αυτός την ευθύνη. Δεν αναφέρομαι στο ότι η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεσή του τότε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν έχει καμία ευθύνη, το οποίο από μόνο του είναι ισχυρό ζήτημα. Τώρα αλλάζουν τα πάντα γιατί έτσι τον βολεύει. Και έχουμε μία παράλληλη παραδοχή του σκανδάλου, αλλά και μία υπενθύμηση, ή όχι κύριε Υπουργέ, προς τον κύριο Μητσοτάκη, ότι υπάρχει και δική του εμπλοκή και δική του ευθύνη. Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, που δεν έχει πει κουβέντα ούτε για τη συνέντευξη ούτε για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού Ντίλιαν. Και αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί έχει αποκαλυφθεί και επιβεβαιώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα επανέλθω σε αυτό, η διπλή παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το Predator της ηγεσίας των όπλων δυνάμεων. Για ένα χρόνο παρακολουθούνται τουλάχιστον ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Τσιμουδιά, από κανέναν, και από τον ίδιο. Και μετά μας μιλάτε με έπαρση και με υποκρισία για τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Εγώ λοιπόν σας θέτω δύο θέματα εθνικής ασφάλειας και παρακαλώ πολύ για τις δικές σας απαντήσεις. Γιατί κυρίες και κύριοι βουλευτές, το απόστημα του καθεστώτος Μητσοτάκη έχει σπάσει. Τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται, όπως και οι ευθύνες τους. Και επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που σας είπα για μια επιπλέον σημαντική αποκάλυψη από τον κύριο, που είναι η συνέντευξη του κυρίου Μενουδάκου, πρώην Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι επισημαίνει ο κύριος Μενουδάκος? Ότι από την αρχιοθέτηση του φακέλου των υποκλοπών επωφελείται η κυβέρνηση, ότι τα ίδια άτομα παρακολουθούνται ταυτόχρονα από την ΕΥΠ και το Predator, ότι του προκαλεί εντύπωση η αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο, ενώ αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία στη δίκη και στην απόφαση του δικαστηρίου των ιδιωτών, θυμάστε, και ότι τόσο η ιδιότητα των παρακολουθούμενων όσο και η χρήση ενός πολύ ακριβού, πολυδάπανου συστήματος λογισμικού όπως το Predator δεν μπορούσε να οργανωθεί μόνο από έναν ιδιώτη. Ακόμα μια κατάρριψη του αφηγήματος της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Αριού Πάγου. Γι' αυτό το λόγο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα να κληθούν στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Ζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ, για να δώσουν εξηγήσεις για τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και στόχο του Predator. Και συγκεκριμένα και για τις εντολές που δόθηκαν για τις συγκεκριμένες επισυνδέσεις, αλλά και για τη γνώση που έχουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Κύριε Πιερακάκη, σας έχουμε προειδοποιήσει. Θα έρθετε να απολογηθείτε ενώπιον του ελληνικού λαού, γιατί δεν θα σας επιτρέψουμε, επειδή δεν το θέλει η κοινωνία, να κουκουλώσετε ένα τέτοιο μείζον σκάνδαλο και θέμα δημοκρατίας. Και να έρθω λίγο και στα θέματα του χαρτοφυλακίου του κυρίου Πιερακάκη. Ό,τι και να λέει, ο κύριος Πιεργάκης, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία, στα θέματα της οικονομίας έχουμε πολύ αρνητικές εξελίξεις. Και θέλουμε και σε αυτά απαντήσεις. Η πραγματική οικονομία βυθίζεται, γιατί είναι σοβαρότατο πρόβλημα εθνικής οικονομίας το να αυξηθεί το εμπορικό ισοζύγιο και η ψαλίδα του 14,3% το Φεβρουάριο. Είναι θέμα παραγωγικότητας και προοπτικής οικονομίας της χώρας μας. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, ενώ ο πληθωρισμός, η καθημερινότητα, η ακρίβεια της καθημερινότητας εκτινάσεται κυριολεκτικά από 2% πέρυσι σε 5,4% φέτος. 19% στο κρέας, 32% στο ντίζελ, 50% στη θέρμανση. Τεράστια αύξηση επίσης στη στέγαση. Και γιατί η κυβέρνηση αρνείται να λάβει μέτρα που έλαβαν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σοβαρές και μεγάλες χώρες, για το θέμα της μείωσης φορολογίας. Προσπαθεί ο κύριος Κερακάκης να περιορίσει τη ζήτηση στο δημόσιο χρέος, αλλά αφήνει στην άκρη τις ανάγκες της οικονομίας, το παραγωγικό μοντέλο και την προοπτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Γιατί την ίδια στιγμή οι οφειλές προς την ΑΔΕ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία ταυτόχρονα, εκτοξεύονται. Το κόστος ενέργειας, μεταφορών και στέγασης επίσης. Άρα ο εφιάλτης και η αγωνία πολλαπλασιάζεται. Και ο κύριος Κερακάκης πανηγυρίζει για ένα πλεώνασμα 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πλεώνασμα το οποίο έχει κλαπεί από την αγορά και από την κοινωνία. Γιατί θα μπορούσε να είναι νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες αμοιβές, νέο προϊόν και αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Και πίσω από την προπαγάνδα τους κρύβεται μια πολύ σκληρή αλήθεια. Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής. Και αυτό δεν πάει άλλο. Ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτιές μας είναι στο κόστος στέγασης, στα ποσοστά φτώχειας, στο χρόνο εργασίας, αλλά σε μισθούς και αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Την ίδια όμως στιγμή, η οικονομία την οποία προσπαθεί να παρουσιάσει με ωραία λόγια ο κύριος Κερακάκης έχει 4,9 δισεκατομμύρια κέρδη των τραπεζών, 2,8 δισεκατομμύρια το 2025, υπερβολικά προκλητικά χαμηλά φορολογούμενα μερίσματα. Από τις τράπεζες μόνο, από τις τέσσερις συστημικές. Η ΔΕΗ, το έχουμε αναφέρει, 2 δισεκατομμύρια έμπιτα, κέρδη προφόρων. Τα δηληστήρια, 700 εκατομμύρια πέρυσι, υπερκέρδη, ουρανοκατέβατα. Και όλα αυτά, ενώ επιμένεται να έχουμε μια τραγικά άδικη, χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων σε πλήρη αντιστοιχεία με τη μέση φορολογία των πολιτών. Το πάρτι των λίγων συνεχίζεται και για να έρθω σε ένα άλλο κομμάτι δικής σας αρμοδιότητας, Ταμείο Ανάκαμψης. Διάβαζα σήμερα στοιχεία της Eurostat ότι στο τέλος του 2025 η απορρόφηση για την Ελλάδα είναι 39%. Οι πόροι δεν φτάνουν καθόλου στην οικονομία, πολύ δε περισσότερο στην πραγματική οικονομία. Πού είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Πού είναι η καινοτομία? Πού είναι η προσαρμογή στην κλιματική κρίση? Ένας μικρός αριθμός εταιριών απορροφά ένα μεγάλο μέρος και κάποιοι γυρίζουν τα δάνειά τους σε χαμηλότερα επιτόκια. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει και έλεγχο για τα κονδύλια αυτά. Εδώ εμείς έχουμε καταθέσει, και οφείλω να το πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και ας κάνει πως δεν ακούει η κυβέρνηση, γιατί δεν έρχεται να απαντήσει ποτέ επί του συγκεκριμένου, μία συγκεκριμένη πρόταση. Και για άμεσα μέτρα, γιατί πράγματι υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης και της τρέχουσας κρίσης, αλλά και για το παραγωγικό μοντέλο. Ξαναλέμε λοιπόν, εδώ καθαρά, με δημοσιονομικά περιθώρια. Μιλάμε. Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα, για να ανασάνει η οικονομία. Προχωρούν οι άλλες χώρες. Εμείς δεν το κάνουμε. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαφόρ στο κέρδος διήλυσης, γιατί πρέπει να σταματήσουν τα ουρανοκατέβατα κέρδη στα δηληστήρια που δεν τολμάτε να βάλετε στο στόμα σας. Έλεγχος κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και ταυτόχρονα, επειδή έχουμε και σήμερα απεργία της ΑΔΔΗ, 13η σύνταξη συνταξιούχους, 13ο και 14ο μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι μια άδικη περικοπή που πρέπει να σταματήσει. Και βέβαια συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους. Για να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς το θέλουμε. Εσείς μας καθυστερείτε. Και μια δημόσια πολιτική στέγης. Δεν έχετε δημόσια πολιτική στέγης. Και με κοινωνική κατοικία και με έλεγχο της αγοράς και με έλεγχο του Airbnb. Αλλά και ένα νέο παραγωγικό σχέδιο. Οφείλω να το πω και να το ξαναλέμε. Η χώρα δεν έχει παραγωγικό σχέδιο και εμείς προτείνουμε έμφαση στο πραγματικό προϊόν, έμφαση στην καινοτομία, περιφερειακό σχεδιασμό, αποκέντρωση δηλαδή της ανάπτυξης, με πολεοδομικά σχέδια και χωροταξικό σχεδιασμό που δεν έχετε προκάμει 7 χρόνια τώρα να κάνετε, και κράτος δικαίου. Γιατί η διαφθορά σας, κύριε Πιερακάκη, σκοτώνει την ανάπτυξη και στερεί το μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση βέβαια αρνείται τη συζήτηση. Γιατί? Γιατί δεν έχει απαντήσεις όταν υπάρχει αυτή η κλοπή των 12 δισεκατομμυρίων πλεονάσματα, αλλά και για άλλο λόγο. Γιατί οι προτεραιότητες σας, κύριε Πιερακάκη, είναι τα σκάνδαλα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε η κλοπή του 1 δισεκατομμυρίου από τους αγρότες και τις αγρότησες. Για τις απευθείας αναθέσεις προλάβατε. Για το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας επίσης κάνετε τα πάντα. Για το ρουσφέτη, που κάποιοι υπουργοί σας λένε ότι είναι και νόμιμο για την οικογενειοκρατία, κάνετε τα πάντα. Αλλά σχεδιασμό δεν θέλετε, κράτος δικαίου δεν θέλετε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν μπορούν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Και αυτό ενοχλεί πάρα πολύ την κυβέρνηση της δεξιάς. Και σήμερα φέρνει ένα νομοσχέδιο που είναι, αν θέλετε, μια πολύ καλή φωτογραφία της στιγμής για το ποια είναι τα όρια, η επάρκεια αλλά και ο στόχος. Το νομοσχέδιο αυτό είναι η απόδειξη της αποτυχίας της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με την επίκληση οδηγίας έχουμε έναν αχταρμά, μια άναρχη συνάθρηση άσχετων ρυθμίσεων. Πολλές από αυτές είναι διορθώσεις σε λάθη νομοθέτησης της Νέας Δημοκρατίας. Νομοθετούν πάνω στο λάθος τους και φέρνετε τελικά μια μεσονύκτια τροπολογία, επίσης παζλ άσχετων ρυθμίσεων, με φωτογραφικές ρυθμίσεις λίγη ώρα πριν την Ολομέλεια. Ωραία αριστεία. Αυτό πρέπει κυριολεκτικά να το διδάξετε στο Eurogroup, κύριε Πιερακάκη, να τους πείτε δηλαδή στους Ευρωπαίους συναδέλφους πως έρχεστε μεσάνυχτα, ενώ έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση, πρώτα δημόσια και μετά σε επιτροπές, και βάζετε πρόσθετη ύλη με αποσπασματικές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν σχέση με το νομοσχέδιο. Κυριολεκτικά αυτό είναι το βραβείο αριστείας. Αυτό τον έπαιρνε ο κύριε Πιερακάκη, κάποια στιγμή θα σας τον απονείμει και δημόσιο ελληνικό λαό. Ενώ προσέξτε την ανικανότητά τους. Ακόμα και για τα δικά τους μέτρα των 500 εκατομμυρίων δεν έχουν προλάβει να φέρουν νομοθέτηση. Δεν έχουν προλάβει. Ενώ δηλώνουν δημόσια ότι νοιάζονται για τους συνταξιούχους, για τις οικογένειες. Έτσι δεν μας έλεγε για να αλλάξει την ατζέντα ο κύριος Πρωθυπουργός? Μας ρωτάνε, για να περάσω σε ένα άλλο θέμα, για το δημοσιονομικό αποτύπωμα των δικών μας προτάσεων. Πόσες φορές ο κύριος Κυρακάκης έχει κάνει ερώτημα? Να σας κάνω εγώ ένα ερώτημα. Γιατί στο δικό σας νομοσχέδιο τώρα το ελεκτικό συνέδριο βρίσκει έλλειμμα τεκμηρίωσης ή υπολογισμού του αποτυπώματος των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων? Ρωτώ. Ο εισηγητής μας μας ενημέρωσε για σοβαρά τέτοια ζητήματα. Και μέσα σε αυτόν τον αχταρμά έρχονται και οι ρυθμίσεις για ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ. Επανέρχεται η κυβέρνηση στο αγαπημένο της θέμα. Πώς θα ιδιωτικοποιήσει και θα αλώσει το χώρο του νερού. Δηλαδή, πώς το νερό που είναι κοινωνικό αγαθό θα γίνει, κύριε Πέτσα, κύριε Μαρκόπουλε, πεδίο για πάρτι κερδοσκόπων. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσανε. Δεν εφαρμόζαν απόφαση του ΣΤΕ. Υπήρξε ειδική απόφαση, συμμόρφωση του ΣΤΕ για να εφαρμόσουν απόφαση Βουλή Επικρατείας. Ιδιωτικοποίηση εξωτερικού υδραγωγείου. Εδώ έχουν γίνει όλα αυτά. Και τώρα ανοίγουν δρόμο για τα αποθεματικά των εταιριών ίδρυυσης. Δηλαδή, προσέξτε. Ενώ οι πολίτες πλήρωσαν λογαριασμούς νερού και υπάρχει αποθεματικό που είναι ιδιοκτησία των πολιτών, είναι περιουσία των πολιτών, αντί να έρθει αυτό το αποθεματικό να γίνει έργα, όπως παραδείγματος χάρη σχέδιο λειψιδρίας, και να μειωθεί το κόστος νερού, το αξιοποιούν προς όφελος των ιδιωτών μετόχων, αλλά όχι για να μειωθεί το κόστος διαχείρισης νερού, όχι για να μειωθεί το κόστος πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες θα πληρώνουν και το κάνουν στην Αττική υψηλότερο κόστος νερού και θα βολεύονται κάποιοι. Κάτι περίεργο σημαίνει όλο αυτό. Έτοιμη λία προς διανομή. Delivery boy, ακόμα μια φορά, μεγάλων εταιριών, κύριε Πιερακάκη. Κοινωνικοποιείται το κόστος και ιδιωτικοποιείται το όφελος. Επιπροσθέτως, κάνουν την ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, εργαλεία ρουσφετολογικών ρυθμίσεων. Προσέξτε. Απαξιώνουν το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις, ενώ ταυτόχρονα φέρουν μάναζερ από την αγορά. Υποβαθμίζουν το ΑΣΕΠ δηλαδή, και μάνατζερ από την αγορά, ιδιώτες. Για όλα αυτά, και για τα αποθεματικά και για τους μάνατζερ, τους ιδιωτικούς, τρομάρα τους, είδαμε πήγαν αλλού εκεί στον ΕΦΚΑ και ακόμα δεν έχουμε λύσει τα θέματα των συντάξεων, και για την υποβάθμιση του ΑΣΕΠ είχαν παρατηρήσεις και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Και επιπροσθέτως, για τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους που δουλεύουν στις εταιρείες ίδρυυσης και αποχέτευσης, δεν φέρουν ρύθμιση για μοριοδότηση και υποστήριξη των εργαζομένων που πρέπει να τους υποστηρίξουμε και το ζητάμε κι εμείς. Δεν είστε κυβέρνηση δημοσίου συμφέροντος. Είστε κυβέρνηση για χεράτες εξυπηρετήσεις. Για να θυμηθώ και το μέχρι πρόσφατα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το ίδιο μοντέλο είναι αυτό που κάνουν και στη ΔΕΗ, προσέξτε. Ιδιωτικοποίηση, υπερκέρδη, χειραγώγηση της αγοράς, μιας μικρής αγοράς και ενίσχυση ποσοστών στο ιδιωτικό φαντ. Αυτό δεν κάναμε το CVC στη ΔΕΗ. Αυτό κάνουν τώρα και στην ΕΙΔΑ ΠΕΙΑ. Εγώ θέλω να σας προειδοποιήσω, κύριε Πιερακάκη. Δεν θα σας επιτρέψουμε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό όπως πετύχαμε η κοινωνία και εμείς σου στηρίξαμε και το 2014 και το 2022 και το 2023. Δεν θα σας περάσει. Κύριε Πρόεδρο, οφείλω να αναφερθώ για πολύ λίγο και στη χθεσινή μου επίσκεψη στη Λέσβο, γιατί δεσμεύτηκα, και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η εκπροσώπηση των πολιτών να τους εκπροσωπήσουμε εδώ σήμερα. Και αφορά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Λέσβος. Ένα νησί αυτάρχες, περήφανο, παραγωγικό, με προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τοπική φυλή προβάτων και αναπτυξιακή δυναμική. Μοιράστηκα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την οργή και την απόγνωση των κατοίκων. Γιατί ο αυθόδης πυρετός εξαπλώθηκε από την ανικανότητα και την αδιαφορία της κυβέρνησης. Δεν εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα βιοασφάλειας, δεν υπήρξε κανένα μέτρο στήριξης των κτηνοτρόφων και των άλλων σχετιζόμενων επαγγελμάτων. Υπολογίζουν οι δύο δήμαρχοι του νησιού περίπου 30.000 άτομα αυτή τη στιγμή και έχουμε μια τραγωδία που εξελίσσεται σήμερα. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει σχέδιο και πλήττεται όλο το νησί, η τοπική οικονομία, το περιβάλλον, ο τουρισμός και η δημόσια υγεία. Χθες αποκαλύφθηκε ότι η υπουργική απόφαση για την ενίσχυση των τυροκομείων ώστε να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι για το γάλα που παρέδωσαν δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό de minimis. Και η υπόσχεση του Υπουργείου Εσωτερικών για 1 εκατομμύριο για τις ζωοτροφές επίσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θα πάνε στους παραγωγούς όλα αυτά. Και ενημερώθηκα και από τους δύο δημάρχους, και το ΓΕΟΤΕ και τους κτηνοτρόφους, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας για την ακραία επικίνδυνη διαχείριση των σφαγιαστέντων ζώων και των απορρίψεων γάλακτος. Με κινδύνους υδροφορείς στο περιβάλλον και στη διασπορά της ζωνός. Δεν υπάρχει μηχανισμός διαχείρισης, δεν υπάρχει δηλαδή ένα στιβαρό σχέδιο, δεν υπάρχει ενημέρωση και μόνο υπάρχει πιθανό σχέδιο εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Πρέπει να υπάρχει πλήρης αποζημίωση των κτηνοτρόφων στο 100%, χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των κοπαδιών και αναπλήρωση εισοδήματος όλων των εμπλεκομένων στην κρίση της ζωονόσου με στήριξη μικρών επιχειρήσεων. Και κυρίως να το πω σε εσάς, κύριε Πιερακάκη, πότε θα γίνει αυτή η αναστολή υποχρεώσεων προς ΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία που έχετε υποσχεθεί εδώ και 2 μήνες? Φτάνουμε περίπου 25.000 σφαγιαστέντα ζώα και ακόμα περιμένουν η παραγωγή. Και να στηρίξουμε και τα παιδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται ισχυρή πολιτεία. Δεν τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχουμε μια μεγάλη κρίση και δημοκρατίας και οικονομίας. Και η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών το ξεκαθαρίζουμε. Θα έρθει μόνο όταν φύγει αυτή η απαράδεκτη επικίνδυνη κυβέρνηση και θα υπάρχει μια προοδευτική προοπτική με τη δύναμη του λαού και των προοδευτικών δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με συλλογικό σοκ και συλλογική ενοχή. Όταν τα παιδιά μας πέφτουν στο κενό από τις ταράτσες, το θέμα δεν είναι ούτε αστυνομικό, ούτε ψυχιατρικό και πολύ περισσότερο δεν είναι θέαμα. Είναι η γροθιά που σπάει την προθήκη μιας κοινωνίας, η οποία βουλιάζει στο καβούκι που τις φτιάξανε, με βασικούς άξονες το τέλμα, τα αδιέξοδα και την παντελή έλλειψη προοπτικής και οράματος. Η μία κοπέλα δίνει τώρα μάχη για τη ζωή και όλοι εμείς καλό είναι να ξαναρχίσουμε τη μάχη για την κανονική ζωή όλων μας. Ναι, φταίμε όλοι και είναι καιρός να το πάρουμε αλλιώς, όσο και αν ακούγεται ως κλισέ αυτό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Τις προεκλογικές μηχανές επιχειρεί να ζεστάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά της γαλάζιας αποσυσπήρωσης που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται σε αντιδιαστολή με την αυξητική τάση του κόστους ρεύματος. Επισήμανε δε κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Όλα αυτά στον απόϊχο των δημοσκοπικών ευρημάτων που αναφέρουν ότι η αποδοχή των μέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος από το βήμα της Βουλής ξαπέλυσε πειρά με αφορμή το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε ανεπάρκεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η παραβίαση στη Λευκάδα είναι μια ακόμη απόδειξη πως επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καυτηρίασε επίσης τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την παραδοχή Δημητριάδη για την πολιτική ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο Θεμιστοκλής Δαμύρης. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές σύνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κό και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλιας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που βρισκόταν στην περιοχή. Πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στο δημόσιο με βασικά αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών. Στην πλατεία Κλαθμόνος η Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση από το πρωί με κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, συγκέντρωση δημοσίων υπαλλήλων και στην Πάτρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ η

Το 16, οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποιείται σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας με τίτλο «Αναχείρωτη δημοκρατία, κράτους δικαίου σε κρίση» μετά την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτους δικαίου 2025 μεταξύ των ομιλητών ο Χρήστος Τράμος, η Σιάννα Γνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Τρούφος, συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα παρατείνεται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, με το εμπόριο ωστόσο να παραμένει το βασικό θέμα της ατζέντας. Πάντως αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Σε παράλληλο μέτωπο τώρα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να εξαπέλει σε μυστικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, ενώ στο Λίβανο το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι δύο διασώστες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση εναντίον πληρώματος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο νότιο τομέα της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 25 βαθμούς στην Αθήνα, το θερμόμετρο έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ξεκινάμε 2 και 11 κεντρικό μαγκαζίνο με το πολιτικό μας συντακτή τον Κώστα το Σαββόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το κλίμα και τις κινήσεις στο Μαξίμου, ενώ πια όλα δείχνουν ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως και αυτά εκπέμπουν τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα επεσήμανε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, κόντρα στις διαπιστώσεις ότι έχει αυξηθεί το κόστος της ενέργειας και του ρεύματος και πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times. Η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να ζεστάνει, όπως είπες και εσύ, το κλίμα εν ώψη της μεθαυριανής έναρξης του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την εκκίνηση της γαλάζιας προεκλογικής εκστρατείας. Οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου, που χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των φανερών και κρυφών δημοσκοπήσεων, επιχειρούν, Κατερίνα, να δαμάσουν την τάση, όπως λένε, για ψήφο διαμαρτυρίας, εν ώψη μάλιστα της ίδρυσης κόμματος στις 21 του μηνός της Μαρίας Καριστιανού. Το γεγονός μάλιστα ότι σύμφωνα με την πρόσφατη μέτρηση της ΑΛΚΟ, το 12% των γαλάζιων ψηφοφόρων γλυκοκοιτάζει έναν σχηματισμό υπό την μητέρα των Τεμπών, να ανεβάζει τον κομματικό συναγερμό. Για να το πούμε με απλά μαθηματικά, αυτό το 12% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που κοιτάζει προς την Μαρία Καριστιανού, σημαίνει πως αν ψηφίσει αυτό το 12% ένα τέτοιο σχηματισμό, θα αφαιρεθούν 4 ποσοστιαίες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι οι υπολογισμοί που έχουν γίνει από τους δημοσκόπους.
0: Έχοντας διαπιστώσει προφανώς ότι η Μαρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα κοινό διαφορετικό από αυτό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω, ήδη αυτό, έτσι, Κώστα?
1: Βεβαίως. Η κυρία Καριστιανού, όπως φαίνεται, σύμφωνα τουλάχιστον με παλαιότερες επισημάνσεις της, σκοπεύει να απευθυνθεί σε ένα πιο συντηρητικό, σε ένα πιο δεξιόστροφο εκλογικό κοινό που, αν μη τι άλλο, έχει ή είχε στενές επαφές με την μεγάλη συντηρητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλητές του Μητσοτάκη πάντως εκτιμούν ότι στην τελική προεκλογική ευθεία θα δοθεί έμφαση στα οικονομικά προγράμματα. Τώρα, ποια οικονομικά προγράμματα και ποιο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που όλοι οι ποιοτικοί δείκτες αποτυπώνουν την απογοήτευση των πολιτών λόγω της εκτείναξης της ακρίβειας, αλλά και λόγω των προσδοκιών τους από εκεί και πέρα. Να μην εμπεδωθεί λοιπόν στη συνείδηση των πολιτών, σκοπεύουν οι ένικοι του Μαξίμου, η αντίληψη ότι νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αποτέλεσμα οι επόμενες κάλπες, οι πρώτες κάλπες, να μετατραπούν σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης θα δώσει στις επόμενες κάλπες, στις επόμενες εκλογές, είτε στηθούν το φθινόπωρο είτε αργότερα, χαρακτηριστικά τελικού, όπως λένε οι συνεργάτες του, κοινώς, όπως διαμηνύουν οι ίδιοι, οι φανέλες θα αρχίσουν να υδρώνουν. Νωρίτερα, αναφερόμενος

0: ψήφο διαμαρτυρίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έκρυψε την ανησυχία του. Προσπάθησε να πείσει ότι η κυβέρνηση απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής προκαλούν δυσαρέσκεια σε σημαντικό τμήμα των πολιτών. Εμείς εδώ θα προσθέταμε, Κατερίνα, δεν το είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και τα τελευταία ευρήματα των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν την απογοήτευση και την αποδοκιμασία των πολιτών έναντι της υποχώρησης των θεσμών και της εκτείναξης της διαφθοράς. Παραπέμπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στα ΤΕΜΠΗ και ούτω καθεξής.
1: Και στην κατάλυση του κράτους δικαίου στην τελική. Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αυτό είναι αυτός είναι ο τίτλος. Τώρα, κεντρικός στόχος του Μαξίμου στο συνέδριο αποτελεί αποφυγή φωνών που θα εκδηλώνουν παράπονα ή πικρίες προς τον Μητσοτάκη ή τους συνεργάτες του. Οι επιτελικοί πάντως εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι δεν θα υπάρξουν παρεκκλήσεις από τη στιγμή που η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν εκτροχιάστηκε. Καλού κακού, Κατερίνα, πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κωστής Χατζηδάκης κάνουν μερικά τηλέφωνα προς τους γκρινιάριδες, ενώ εκτονοτικά, όπως πιστεύουν οι ίδιοι οι συνεργάτες του Μητσοτάκη, εκτονοτικά αναμένεται να λειτουργήσει και η τροπολογία Φλωρίδη για την γρήγορη καθάριση των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Τώρα τίθεται το ερώτημα, φοβάται η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα ή βολεύεται με τον Τσίπρα? Συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντούν ότι δεν μπορεί να υποτιμηθεί ένας πρώην πρωθυπουργός, πατώντας στη λογική του γεμάτου για αυτούς ποτηριού, επισημαίνουν πως αν η Ιθάκη απειλήσει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία, τότε αυτόματα θα διευκολυνθεί και το σχέδιο της γαλάζιας συσπήρωσης, οδηγώντας πιθανώς σε ένα ντέρμπι με υψηλό σκορ και τελική νικήτρια τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως αυτό το σκεπτικό να αποτυπώνεται και στα λόγια του Άδων Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Υγείας πρόσφατα προέβλεψε ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, διότι έχει λάμψει, ενώ ο Αδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη μέρα γρινιάζει. Από τη Νέα Δημοκρατία εν τούτης δεν παραβλέπουν ότι η ατζέντα που ανοίγει ο πρώην Πρωθυπουργός, με έμφαση στην εκτόξευση του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και στα υπερκέρδη των τραπεζών, προσελκύει το ενδιαφέρον πολιτών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και μάλιστα παραδέχονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει το επικοινωνιακό χάρισμα ώστε να εκφράσει τον θυμό ή την απελπισία κοινωνικών ομάδων. Και εδώ να πούμε πως καμπανάκι για την κυβέρνηση αποτελεί, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το γεγονός ότι το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει πως η κυβέρνηση ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια και το 30% απαντά ότι φταίει η εσχροκέρδεια. Αυτά τα ποσοστά μπορούμε να τα προσθέσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε ένα 77% και να
1: το οποίο είναι και ποσοτικό και ποιοτικό μέγεθος, έτσι, και ποσοτικό
0: βεβαίως,
1: και ποιοτικό έβριμα, ναι Κώστα, ναι.
0: Ακριβώς, ότι εδώ οι πολίτες απορρίπτουν το 80-77-80% απορρίπτουν την καραμέλα της εισαγόμενης ακρίβειας. Μόλις το 18% αποδίδει το πρόβλημα αποκλειστικά στον πόλεμο του Ιράν. Άρα λοιπόν εδώ ακόμα και ψηφοφόροι ή δυνητικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση για την αύξηση του κόστους ζωής. Και σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία καλείται να επερβεί και άλλους σκοπέλους που προκάλεσε η ίδια η πολιτική της, ώστε να ανακτήσει μέρος της δημοσκοπικής δυναμικής που έχει χάσει. Η πλειονότητα των πολιτών καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνες για την παραγωγή της διαφθοράς και την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, με αποτέλεσμα να ενισχύεται εκείνη η τάση πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν κυρίως και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, Κατερίνα.
1: Άρα γνωρίζουν πολύ καλά, μου λες, ότι η πρώτη κάλπη θα είναι κάλπη του θυμού, έτσι, και όλη η στρατηγική εστιάζεται στο πώς θα καταφέρουν να αναχαιτιστεί αυτή η δυναμική του θυμού.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εδώ θα λέγαμε ότι πέφτουν στην πολιτική παγίδα που έφτιαξαν οι ίδιοι οι ένικοι του Μαξίμου, γιατί οι ίδιοι καλλιεργούν εδώ και πάρα πολλούς μήνες ένα κλίμα ότι θα στηθούν σίγουρα δεύτερες και τρίτες κάλπες στο όνομα της περιλάλητης αυτοδυναμίας. Και εδώ αναμένεται να επικρατήσει, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, η χαλαρή ψήφος στις πρώτες κάλπες, από τη στιγμή που σύμφωνα πάντα με το κλίμα που φτιάχνουν οι ίδιοι, οι πολίτες δεν θα ψηφίσουν για τη διακυβέρνηση της χώρας, με αποτέλεσμα να απογειωθεί η ψήφος διαμαρτυρίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις επόμενες κάλπες.
1: Και το πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτη στη δεύτερη κάλπη που όπως όλα δείχνουν εκεί θα πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για την εκτίμηση των πραγμάτων. Θα τον ακούσουμε και στις 6 όπως κάθε μέρα τον Κώστα Σαββόπουλο. Λοιπόν, πριν πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, θα πάμε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, διότι σε λίγη ώρα αρχίζει η εκδήλωση, πολύ κρίσιμη, σοβαρή και χρήσιμη εκδήλωση με τον τίτλο «Αναχείρωτη δημοκρατία, κράτους δικαίου σε κρίση» μετά την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτους δικαίου. Και η Γιάννα Παπαδάκου είναι στο Ευρωκοινοβούλιο και θα μας δώσει όχι μόνο το κλίμα και τις πληροφορίες για όλες τις εξελίξεις που έχουμε τελευταία. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε δύο ώρες, σε περίπου δύο ώρες, ναι. Τέσσερις ώρα Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να το παρακολουθήσουν και ζωντανά όσοι θέλουν και από το site του Κοινοβουλίου και από τη σελίδα του Κώστα του Αρβανίτη, του Ευρωβουλευτή. Αρχίζει λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία αφορά όλες τις πληγές που έχουν προκύψει για την παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Οι ομιλητές είναι και αυτοί ενδιαφέροντες και ξεχωρίζω τον κύριο Ράμο, τον κύριο Χρήστο Ράμο, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, της Αρχής Προστασίας της
1: Κοινωνιών. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο και το αφαίρεσαν όλες τις αρμοδιότητες, τον κυνήγησαν και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Να σας πω ότι αυτή την ώρα γίνεται μια ενημέρωση από τον κύριο Αρβανίτη σε αυτή την ομάδα. Και ήδη ο κύριος Ράμος έδωσε μια πρόγευση όσων θα πει. Θα σας πω μόνο ένα που έχει πει, που είπε τώρα πριν από λίγο, ότι δηλαδή δεν είχε κληθεί ενώπιον της Αρχής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το 2022, δεν εκλείσει ποτέ να καταγράψει όλα αυτά που είχε βρει, όχι μόνο για τις υποκλοπές, δεν είναι, ήταν επικεφαλής μιας πολύ σημαντικής ανεξάρτητης αρχής. Και βεβαίως δεν εκλείθηκε μετά το 22, διότι αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Αρβανίτης, τώρα σε αυτή την ενημέρωση που μας έκανε, είχε μια σφοδρή αντίδραση για όσα είπε ο κύριος Γκάρθ, ο επίτροπος που είχε στην Ελλάδα και τα βρήκε όλα ωραία.
1: Ναι, το κράτος δικαίου.
2: Το κομισιόν, ξέρετε.
1: Εκεί είναι
2: όλα
1: που λένε τι πίνεις και δεν μας δίνεις, ή τι παίρνεις και δεν μας δίνεις.
2: Ξέρετε ότι παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Ο κ. Μητσοτάκης επιλεκτικά αναφέρεται μόνο στην έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου, που εν πάση περιπτώσει είναι πολύ πιο light, όχι ότι δεν του κάνει συστάσεις και η έκθεση της Κομισιόν, αλλά είναι πολύ πιο light. Επομένως, λοιπόν, ο κύριος Αρβανίτης πραγματικά είπε ότι παρανομεί αυτή τη στιγμή, ότι δεν πήρε το θεσμικό του ρόλο ο κύριος Γκάρθ με αυτές τις δηλώσεις. Ο οποίος κύριος Γκάρθ, θα σας πω, ότι ήταν παρόν στην πρόσφατη ψήφιση της έκθεσης που κατέγραφε όλη την παραβίαση, όλες τις περιπτώσεις παραβίασης.
1: Αυτό κάνει ακόμη χειρότερη τη θέση
2: έτσι,
1: του.
2: Ήταν παρόν στο Κοινοβούλιο με εισηγητή του, όπως τον Αρβανίτη. Και επίσης ο κ. Γκάρ δεν άκουσε ούτε για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που κατήγγειλε παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα συγκεκριμένα, για τις υποκλοπές, για τα τέμπη, για τον τρόπο επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, για τα pushbacks.
1: Είναι προφανές, Γιάννα, ότι υπάρχει ένα σκληρός πυρήνας.
2: Το Φεβρουάριο του 24 ήταν αυτό το ψήφισμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό σας έδωσα μία πρόγευση. Τώρα,
1: εκτός από τον κύριο Ράμο, είναι και άλλοι πολύ αξιολογημένοι.
2: Εκτός από τον κύριο Ράμο, βεβαίως, η κυρία Καμπτίδου, είναι η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κυρία Καμψίδου είναι συνταγματολόγος.
2: Η κυρία Καμψίδου είναι συνταγματολόγος.
1: Ο Θόδωρος Μαντάς γνωστός.
2: Ο κύριος Μαντάς, ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός για τις παραβιάσεις που γίνονται και όλα αυτά που βιώνουν και οι δικηγόροι έτσι, μέσα στη δικαιοσύνη. Και τι σημαίνει όλη αυτή η απαξίωση της δικαιοσύνης που επιχειρείται από κυρίως ανώτατους λειτουργούς. Προφανώς θα αναφερθεί και στην ιστορία με τις υποκλοπές, γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως έχει δηλώσει ο κ. Μαντάς, να βγει λογαριάζει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Ναι, είναι απόφαση αυτή του Δικηγορικού Συλλόγου να προσφύγει. Το είπαν σε συνέντευξη τύπου. Ναι.
2: Και μάλιστα συνεργάζονται με τον συνταγματολόγο τον κ. Νίκο Αλιβιζάτο για να βρουν την καλύτερη νομική φόρμουλα. Θα προσφύγουν στο Λουξεμβούργο συγκεκριμένα και στο Στρασβούργο. Θα δουν.
1: Τώρα που λες Λουξεμβούργο, θέλω σε παρακαλώ τα φώτα σου και για την εξέλιξη που είχαμε προχθές με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να εγκρίνει τελικώς την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων Ελλήνων εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως είχε ζητήσει η Λάουρα Κοβέση, η οποία είχε προειδοποιήσει, ναι, θυμίζουμε, πως αν δεν αρέσει την ελληνική κυβέρνηση η απόφασή μας, τους περιμένουμε στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, ναι, ποιος έχει τον τελικό λόγο? Καταρχάς, δεν έχουμε ακόμη...
2: Καταρχήν, αυτή η απόφαση του, ναι, Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα πάει στο Λουξεμβούργο, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Για το κολέγιο.
2: Ναι. Για να δούμε αν θα την επικυρώσουν. Ναι. Εγώ οι πρώτες αντιδράσεις που έχω από το ρεπορτάζ, έτσι, δεν είναι επίσημη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ευτυχής μας στην εξέλιξη, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προτείνει να ανανεωθεί για 5 χρόνια. Λοιπόν, τη θεωρεί αυτή την εξέλιξη, από όσο έχω μιλήσει, ως έναν ελιγμό. Τώρα, εάν θα αποφασίσει, την εξετάζει, περιμένει την απόφαση ακριβώς του Συμβουλίου να καθαρογραφεί. Έτσι, ναι, γιατί, ναι, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει και την Παρασκευή, πρέπει να σας πω, και κρίνει και προαγωγές κλπ. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να δει γραμμένη, να το πω έτσι, για τις κρυπτομάδες, και θα εξετάσει τις ενέργειες, αυτό μας λέγεται επίσημα, τις ενέργειες που θα κάνει στη συνέχεια. Έχει 2 δρόμους τώρα. Ή, ναι, να δεχτεί αυτό τον ελιγμό, γιατί πράγματα περί ελιγμού πρόκειται τώρα, και λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε και λόγω όσων είπε η κυρία Κοβέση να είναι στην Ελλάδα, ή θα την επικυρώσει λοιπόν, ή αν υπάρξει αρνητική αντίδραση από το κολέγιο, τότε θα πάνε στο Ευρωπαϊκά Δικαστήριο, όπως έχει πει η κυρία Κοβέση, και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Καταγγέλλονται στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Επειδή η κυβέρνηση, άκουγα χθες τον κύριο Φλωρίδη να θεωρεί θέσφατο, να μιλάει για θέσφατο, ότι τον τελικό λόγο τον έχει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι έτσι, ή τον έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν από τη στιγμή που
2: συμβαίνει. Το τελικό λόγο τον έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Μάλιστα, ξεκαθάρισε το μας αυτό. Ναι.
2: Απόδειξη ότι. Θα σας πω ότι σε κάποιες επιλογές του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, 2 συγκεκριμένα δικαστικούς λειτουργούς, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, τους γύρισε πίσω. Δεν τους διόρισε ποτέ. Ενώ το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τους είχε επιλέξει. Επομένως, και έβαλε άλλος. Επομένως, έχουμε ένα προηγούμενο, ένα δεδικασμένο, ας το πούμε έτσι, που φαίνεται τον τελικό λόγο τον έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Κολέγιο. Ο κ. Λωρίδης, επειδή τον άκουσα κι εγώ, παρότι είμαι εδώ, τον άκουσα κι εγώ.
1: Και έκανε και τεράστια λογικά άλματα και ιστορικά. Είπε ότι είναι 100 τόσα χρόνια το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
2: Ο κ. Φλωρίδης να μας πει γιατί δεν έχει επικυρώσει και έχει χάσει την προθεσμία την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα SLAPs.
1: Ένα είναι αυτό.
2: Που προστατεύει τους δημοσιογράφους.
1: Και το άλλο
2: και μαθαίνω
1: που πρέπει,
2: ότι τώρα τρέχει και δεν φτάνει να φέρει σχετικό νομοθέτημα, και αυτό είναι είδηση, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά του γονέα έχει λήξει η προθεσμία και το πρόστιμο τρέχει. Δηλαδή η Ελλάδα θα υποστεί, θα επιβληθεί πρόστιμο στην Ελλάδα για το γεγονός ότι δεν έχει εντάξει την οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων, την αντισλάπ οδηγία, στην ελληνική νομοθεσία, όπως ορίζει ρητά. Γιατί εδώ αυτή η οδηγία ορίζει ρητά ημερομηνία και ήταν 7 Μαΐου η τελευταία ημερομηνία.
1: Ναι, ναι. Και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να απαντήσει επίσης στο ερώτημα γιατί δεν παρενεύει, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να παρέμβει, καθώς πάνω από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ανώτερος δικαστικός, όχι λειτουργός, της δικαστικής εξουσίας, για να το ξεχωρίζουμε με τη δικαιοσύνη. Πρέπει να απαντήσει, γιατί είναι το μόνο αρμόδιο, μόνος αρμόδιος φορέας να ελέγξει το κύριο Τζαβέλα για το γεγονός ότι έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Μόνο,
1: και δεν το έχει και δεν έχει παρέμβει ακόμη.
2: Μπορεί να ελεγχθεί ο κύριος Τζαβέλας, μπορεί να ελεγχθεί και για τα 3 αδικήματα που μας περιέγραψε ο κύριος Ματζουράνης.
1: Ναι.
2: Θα τα πούμε τώρα την Παρασκευή, θα την εκπομπή μου θα έχουμε τον κύριο Ματζουράνη να μας εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε. Ο κύριος Ματζουράνης μιλάει για κατάχρηση εξουσίας, μιλάει για αποσιώπηση του λόγου εξαίρεσης.
1: Αυτό λέω
2: και
1: ότι...
2: μιλάει και για παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα.
1: Μόνο...
2: Προσέξτε.
1: Ναι.
2: Είναι ποινικά αδικήματα, δεν είναι αδικήματα μόνο. Πειθαρχικά.
1: Ακριβώς γι' αυτό έγκυται στο Υπουργείο.
2: Για τον κύριο Τζαβέλα. Δηλαδή και η δικαιοσύνη ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί, εάν κρυθεί βεβαίως, εάν τυχόν κρυθεί Και όλα αυτά είναι φυσικά.
1: Πάντως, εκείνος ο οποίος μπορεί να το ελέγξει, γιατί η δικαιοσύνη είναι πάνω από τον κύριο Τζαβέλα, δεν υπάρχει κανείς, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αλλά εντάξει, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνη, στο οποίο σε άλλα ζητήματα παρεμβαίνει. Και,
2: μόνο, υπάρχουν
1: και
2: όλα,
1: χειραγωγεί τη δικαιοσύνη. Εντάξει,
2: μπορεί να ελεγχθεί και εντός της δικαιοσύνης ο κύριος Τζαβέλας, επαναλαμβάνω, εάν κρυθεί.
1: Ναι.
2: Ότι πραγματικά πρέπει να ελεγχθεί. Σίγουρα όμως έχει ένα τουλάχιστον ουσιαστικό κόλλημα ο κ. Τζαβέλας, εκτός από το ποινικό ζήτημα το οποίο μας δήλωσε προχθές ο κ. Ματζουράνης. Λοιπόν, όμως για να δούμε τελικά, να δούμε, θα τη φέρει τελικά την οδηγία ο κ. Φλωρίδης. Μου έχει κάνει εντύπωση, θα ενσωματώσει το ελληνικό δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων και σε ποιο υπουργικό συμβούλιο θα την
1: μένει να δούμε λοιπόν αν θα κάνει αυτό ο κ. Φλωρίδης. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέναντι στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ελλήνων Εισαγγελέων.
2: Και μένει να δούμε αν αναχυρθεί το σοβαρό σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ναι,
2: για να τα λέμε όλα εδώ πέρα.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά πάνε πακέτο. Ναι.
2: Λοιπόν, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτό, Γιάννα, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πέσει το break τον και μισή.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το κόκκινο.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και ολοκληρώνουμε τη σύνδεσή μας με τη Γιάννα την Παπαδάκου, η οποία βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου στις 4 ώρα Ελλάδας, στις Βρυξέλλες, ξεκινάει η εκδήλωση
1: για το κράτος δικαίου. Και λέγαμε ότι η σοβαρή εκκρεμότητα είναι η ανάρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές, με τα νέα στοιχεία τα οποία ήδη κατέθεσε και ο κ. Σπίρτης, αλλά έχουν καταθέσει και άλλοι δικηγόροι και πλευρά, και του Θανάστου Κουκά και ο κ. Κεσές, σας τα έχει πει πολλές φορές. Η δεύτερη σοβαρή εκκρεμότητα, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε, είναι αυτή η δίκη των Ντεμπών που την έχουν βάλει τέλη Μαΐου και δεν έχει προχωρήσει κι αυτή. Ποιος δεν θέλει να γίνει δίκη, που λέγανε δεν θέλουν συγγενείς. Και η τρίτη εκκρεμότητα που έχει σχέση πάλι με τα ΤΕΠΗ είναι αυτές οι εξετάσεις. Περιμένουν οι συγγενείς, είναι τραγικό, Κατερίνα. Περιμένουν οι συγγενείς να βγουν τα κονδύλια για να κάνουν τις εξετάσεις στο εξωτερικό για τα οστά των παιδιών τους. Μια επίπονη διαδικασία, μια διαδικασία που μας σκίζει την καρδιά όλων μας, έτσι δεν είναι, μας ξεριζώνει την καρδιά όλη αυτή η διαδικασία, πρώτα των γονιών και εμάς όμως και όλων εμάς, και πρέπει γρήγορα να κάνουν για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις και να μάθουν την αλήθεια. Έτσι, η αλήθεια.
0: Για να σε αφήνω να συνεχίσεις και εσύ την προετοιμασία της εκδήλωσης. Κρατάω πάντως, και το λέω για άλλη μια φορά γιατί μας έδωσε είδηση, ξεκαθαρίζοντας το τι ισχύει για Γιάννα Παπαδάκου, σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση δια του κ. Φλωρίδη σε ό,τι αφορά την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ελλήνων Εισαγγελέων, των οποίων η θητεία ανανεώθηκε για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως ζητούσε η κυρία Κοβέση. Τον τελικό λόγο τον έχει η κυρία Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Είχαμε την εφόλησή βεβαίως εφόλης της ύλης επίθεση του Σοκράτη Φάμελου, όπως ακούσαμε και στη ζωντανή μας σύνδεση εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τάσο, και είχαμε και μια παρέμβαση από το ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Τζαβέλα και για τον αρχηγό της ΕΙΠ.
2: Σωστά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, το είπε και ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα το πρωί. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες και εδώ στο κόκκινο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα να κληθούν στη Βουλή και να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, όσο και ο διοικητής της ΕΙΠ, ο κύριος Δεμήρης, να έρθουν δηλαδή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με φόντο η σκανδαλώδη μη ανάστηση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο, το κουκούλωμα ουσιαστικά της υπόθεσης. Αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε πριν από λίγα λεπτά, μαθαίνουμε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σύστομη αντιπολίτευση πιέζει να έρθουν εδώ. Αποκλείω, αν θες τη γνώμη μου, ότι θα γίνει, γιατί
0: προφανώς, λόγω των συσχετισμών, αλλά είναι ένας μοχλός πίεσης και κατάδειξης της άρνησης της κυβέρνησης να προχωρήσει το θέμα.
2: Πολύ σωστά. Θυμίζουμε ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ είχαν καταθέσει στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Τρίμπαλης της Κρίκελ, ο οποίος το 22 στην εξεταστική, την αντίστοιχη για τις υποκλοπές, είχε πάρει σκονάκι, όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το αίτημα, Κατερίνα, έχουν περάσει πόσοι μήνες, 6, ακόμη είναι στο συρτάρι του κυρίου Κακλαμάνου.
0: Και εκεί θα παραμείνει, στα αρχεία.
2: Και εκεί θα μείνει και μάλλον και το
0: στα αρχεία του όλα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Τώρα, εστίασε σε αυτό το ζήτημα, ένα από τα ζητήματα που εστίασε ο Σοκράτης Φάμελος ήταν οι υποκλοπές. Επανέλαβε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από τον κύριο Ντίλιαν και κρυπτόμενος. Υπενθύμησε ότι με τη συνέντευξή του ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός του, που ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ανέλαβε, ο κ. Δημητριάδης, τις ευθύνες για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα. Εστίασε βέβαια και στο άλλο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας ο Σοκράτης Φάμελος, αυτό για το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεατρινισμούς και επικίνδυνη ανεπάρκεια, και μάλιστα, όπως έχουμε εδώ τονίσει πολλές φορές, Κατερίνα, και στο κόκκινο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι μπλόκαρε και καθυστέρησε το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσης Επιτήρησης, το οποίο είχε σχεδιαστεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι έχει μείνει η χώρα εκτεθειμένη παρότι είχε δρομολογηθεί αυτό το σύστημα. Επειδή, Κατερίνα, έχουμε και ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Όσο ο Σοκράτης Φάμελος, όσο συνολικά και από το ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκηθεί αυτές τις μέρες έντονη κριτική, γιατί υπάρχει μια ρύθμιση, παρότι το νομοσχέδιο αφορά φορολογικά ζητήματα, υπάρχει μια ρύθμιση πολύ προβληματική για η ΔΑΠ και η ΙΑΘ, κάποια άρθρα δηλαδή, για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Θα πει κανείς που κολλάνε με ένα φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο οι οποίες ρυθμίσεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη διαχείριση των αποθεματικών, την εισβολή μέσω αυτών των αποθυματικών των ιδιωτών και έτσι τον κίνδυνο περαιτέρω εμπορευματοποίησης ενός δημόσιου κοινωνικού αγαθού όπως το νερό, ενώ φυσικά μένουν τελείως στην απέξω και δεν έχουν καμία μέρημνα ή μοριοδότηση οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των εταιριών αυτών, που είναι στο χειρότερο καθεστώς.
0: Επαναφέρουν το θέμα ιδιωτικοποίησης νερού, λοιπόν.
2: Με έτσι, κάθε ευκαιρία, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία. Το θυμόμαστε το προηγούμενο διάστημα ότι η λειψίδρια είναι πρόβλημα και άρα θα φέρει αυξήσεις. Δυστυχώς για τους ίδιους και για τους σχεδιασμούς τους έβρεξε καταρακτοδός. Γέμισαν οι ταμιευτήρες, οπότε αποσύρθηκε για λίγο όλη η φιλολογία και η επιχειρηματολογία περί ανάγκης, περί λειψίδρια και ως εκ τούτου αύξησης των νερών κτλ. Τώρα βρήκαν τον τρόπο να το επαναφέρουν, Τάσο.
2: Και να κάνουν ουσιαστικά ακριβώς με αυτό το νομοσχέδιο που είναι τελείως άσχετο, επαναλαμβάνω,
0: ναι,
2: το νερό πεδίο κερδοσκοπίας για τους ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι φυσικά ότι έχουν πιαστεί στα πράσα από την αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ το σηκώνει πάρα πολύ ψηλά. Είναι ένα θέμα που ξέρουμε ότι η κοινωνία είναι σίγουρα αντίθετη, η ιδιωτικοποίηση του νερού δηλαδή, και είναι ερώτημα να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό η κυβέρνηση.
0: Τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας σύνδεση, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, Τάσο, σε ό,τι αφορά πλησιάζουν οι μέρες που θα αποφασίσει η Βουλή αν θα δεχτεί την εξεταστική, που όλα δείχνουν ότι δεν θα τη δεχτεί, έτσι το έχουν ξεκαθαρίσει, χωρίς κανέναν ενδιασμό γι' αυτό, ναι.
2: Ναι, έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Έχουμε αύριο, Πέμπτη, τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου ο κύριος Κακλαμάνης θα ενημερώσει τα υπόλοιπα κόμματα πότε θα οριστούν οι δύο κρίσιμες συνεδριάσεις. Δηλαδή, η μία στην Ολομέλεια για τα αιτήματα για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που και εκεί θα μπλοκαριστεί, έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, να μην γίνει δηλαδή προανακριτική για
0: τον κύριο Λιβάνο, Πασόκ και
2: κύριο Λιβάνο,
0: ΣΥΡΙΖΑ και,
2: Είναι δύο προτάσεις, είναι ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά η μία και Πασόκ η άλλη, αλλά και οι δύο θα απορριφθούν και θα μάθουμε ίσως αύριο πάλι, μάλλον αρχές Ιουνίου θα γίνει συνεδρίαση στην Ολομέλεια, όπου θα τεθεί το αίτημα του Πασόκ για εξεταστική επιτροπή. Και εκεί η κυβέρνηση, έχουμε πει, Κατερίνα, ότι θα επικαλεστεί άλλο άρθρο από αυτό που είχε γίνει το 2022, ώστε να χρειαστούν 151 ψήφοι, απόλυτη πλειοψηφία στην Ολομέλεια, και άρα να μπλοκαριστεί και αυτό.
0: Και να δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Αλλά έχουμε μέρες γι' αυτό, διότι κυκλοφορούν διάφορα, ακόμη και για πρόταση μορφής εναντίον του κυρίου Κλαμάνη πλέον από την πλευρά του Πασόκ. Θα το δούμε. Εάν θα ισχύσει αυτό. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Μας διακόπτεις, όποτε κρίνεις σκόπι μου ότι πρέπει να μας μεταδώσεις κάτι από τη Βουλή. Ο Τάσος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, όλο το πολιτικό σύστημα, κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, ειδικά από προχθές, που στο Χαλάνδρια έγινε η πρώτη πολιτική εκδήλωση, πια δεν ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Όλο το πολιτικό σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κινείται στον αστερισμό του Αλέξη Τσίπρα. Προχθές στο Χαλάνδρι, εκτός του ότι είπε, έδωσε το στίγμα, είπε, είμαστε ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωση, με στόχο, όπως είπε ο ίδιος, όχι μόνο να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να πέσει ο Μητσοτάκης, να γκρεμίσουμε το Μητσοτάκη, έκανε και δύο παρεμβάσεις, οι οποίες και συνενόχλησαν και συζητήθηκαν.
3: Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας, έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει η φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία. Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο. Πρέπει να περάσει για να έχουμε σχολεία, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε κοινωνικό κράτος, να έχουμε κράτος χρόνιας, να στηρίξουμε τους νέους ερευνητές, να έχουμε στέγη για τα νέα ζευγάρια. Που αν συνεχιστεί αυτή η πορεία σε 10, 15, 20 χρόνια, η Ελλάδα θα είναι μια γερασμένη χώρα.
0: Και το μεγάλο ερώτημα και θέμα, ίσως και επίδικο για κάποιους, Κατερίνα Μπρέγιανη, είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα κινηθεί. Έτσι, είδαμε τα μισά στελέχη προχθές στο Χαλάνδρι και μια σειρά ερωτημάτων, διατυπώσεων, δηλώσεων, που δεν απαντούν στο τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεκαθαρίζεται με αλφαγιώτα.
4: Υπάρχει ένα.
0: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θολό, έτσι.
0: Ναι. Το πού βρισκόμαστε λοιπόν, με βάση
4: στην κεντροαριστερά γενικότερα. Να πούμε δύο πράγματα όμως. Η συγκέντρωση στο Χαλάνδρη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκινά ένα νέο κύκλο εμφανίσεων με παρεμβάσεις και συζητήσεις. Ήδη το επιτελείο του προγραμματίζει κάποιες και για την, ακόμα και για την ερχόμενη εβδομάδα. Τα πολιτικά μηνύματα που βγήκαν τα είπες και εσύ. Τα σημαντικά ήταν ότι το κόμμα θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.
0: Ναι.
4: Το μήνα του θερισμού, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, άρα τον Ιούνιο, κατά πάσα πιθανότητα. Ένα άλλο μήνυμα που έστειλε ήταν αυτό που είπες, ότι στόχος του δεν είναι να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσει το Μητσοτάκη. Ένα στοιχείο ακόμα είναι ακριβώς αυτό, ότι στη συγκέντρωση ήταν πολλοί βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και βουλευτές όπως ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Καραμέρος και πολλοί άλλοι ήταν εκεί. Αυτό αναπόφευκτα αναζωπηρώνει τη συζήτηση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει
0: δεν
4: ο καθένας.
0: Δεν είναι η ανασύνθεση τόσο το ζητούμενο γενικότερα. Είναι η στάση
4: σχέση,
0: του ΣΥΡΙΖΑ
4: σχέση.
0: Σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και το ανάποδο και η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τώρα, εκεί υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Ναι. Πολλά σημαίνοντα στελέχη σε δηλώσεις τους δημόσιες λένε ότι να έχουμε ένα ενιαίο ένα ψηφοδέλτιο, να μην υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα είναι δύσκολο.
4: Ναι.
0: Έως και ανεπίτρεπτο, όπως λένε κάποιοι.
4: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν μπορείτε να μεταφράσετε διαφορετικά. Ο Κώστας ο Ζαχαριάδης στο Open είπε χαρακτηριστικά ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι πολιτικό λάθος. Θα είναι πολιτικά λάθος και ανεπίτρεπτο, γιατί θα βοηθά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αίμα νερό δεν γίνεται και έβαλε μαζί όλους όμως τραπέζι.
0: Άρα η μία εκδοχή είναι αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και συμπόρευση από την αρχή με το κόμμα Τσίπρα. Η δεύτερη εκδοχή είναι να κατέβει αυτό το τελείω στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτοδιάλυση, διότι τα κόμματα δεν διαλύονται έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη.
4: Ακριβώς αυτό. Αλλά αυτό είναι το προφανές, Κατερίνα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή η συζήτηση αυτή για να κατέβει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές την έχει πει ήδη ο Σωκράτης Φάμελος στην τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι το κόμμα θα κατέβει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Και βλέπουμε την επόμενη μέρα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα, πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Να πούμε ότι ζητά. Ο Νίκος ο Παπάς και δημόσια τη συνεδρίαση των πολιτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο περιμένουμε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί. Mm. Πολιτική γραμματεία την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε.
0: Σε ρωτάω για τον Παύλο Πουλάκη, διότι είναι η θέση του ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν έχει αλλάξει σε κάτι.
4: Ναι, όχι, δεν
0: η αρνητική
4: δεν έχει
0: του
4: μετακινηθεί.
0: Από την άποψη ότι δεν πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ.
4: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή του. Τώρα. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα δούμε έντονα να κορυφώνεται αυτή η συζήτηση.
0: Εντάξει.
4: Τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι σίγουρο.
0: Εκ των πραγμάτων. Δεν έχουμε κάτι κρίσιμο να περιμένουμε άμεσο πέραν της συνεδρίασης του οργάνου, εάν και όποτε γίνει.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Σωστά.
4: Ναι.
0: Και αυτή η πρόταση που έκανε ο Νίκος Παπάς να τηλεφωνηθούν.
4: Είναι μια σταθερή πρόταση που την έχει κάνει στις τελευταίες δημόσιες
0: τοποθετήσεις. Ναι, γι' αυτό το επισημαίνω. Επειδή το κάνει συχνά τελευταία για επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα.
4: Ναι, δεν έχουμε κάποια νέα εξέλιξη.
0: Κάποια απάντηση. Και δεν έχουμε απάντηση ή κάποια νέα εξέλιξη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια κρίσιμη καμπή αυτή τώρα. Όπως και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και όπως και να το βλέπει κανείς. Λοιπόν, είναι 2:46. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Από χθες το κεντρικό θέμα για όλους μας και το κεντρικό ανάθημα, τα προσέθετα, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μας πέφτουν από τις ταράτσες. Αυτό που σας λέγαμε και στην αρχή, ότι το θέμα δεν είναι ούτε αστυνομικό, ούτε ψυχιατρικό και πολύ περισσότερο δεν είναι θέαμα. Είναι μια γροθιά που σπάει την προθήκη μιας κοινωνίας η οποία βουλιάζει στο καβούκι που τις έφτιαξαν, που μας έφτιαξαν όλους και μας έβαλαν σε αυτό, με άξονα στο τέλμα, τα διέξοδα, την παντελή έλλειψη προοπτικής, την παντελή έλλειψη οράματος και όλα αυτά τα δομικά στοιχεία για τα οποία πολύ αρμοδιότερος ημού είναι να μας μιλήσει, να μας τα αναλύσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας, ο Γιώργος Πλιός, και επί χρόνια διευθυντής του τμήματος κοινωνικών ερευνών στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε, κύριε Πλιέ, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Αξιοπούλου, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες σας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω έτσι σε πολύ, πώς το λένε, με απλό τρόπο. Εσείς όταν πληροφορηθήκατε αυτό το χθεσινό περιστατικό, που κακώς το λέμε ακόμη και περιστατικό, δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά δεν βρίσκω κάτι άλλο. Τι σκεφτήκατε, τι νιώσατε και τι σκεφτήκατε, πώς το είδατε σε πρώτη-πρώτη προσέγγιση, κύριε Πιέ?
5: Νομίζω ότι δεν διαφέρωσα από άλλους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτηκαν το πιο απλό πράγμα. Πώς φτάσαμε ως εκεί, πώς έφτασαν αυτά τα δύο κορίτσια ως εκεί, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Φυσικά ο καθένας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, τις γνώσεις που έχει και όλα αυτά τα πράγματα έχει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά όλοι μας φαντάζομαι αυτό αναρωτηθήκαμε, πώς έφτασαν τα δύο τα κορίτσια ως εκεί. Και βέβαια να πω και σχέση με αυτό που είπατε, τα παιδιά μας, τα περιστατικά, η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς που δεν έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά, όμως η παρέτηση από τη ζωή δεν παίρνει πάντα τη μορφή της αυτοκτονίας, παίρνει και πολλές άλλες μορφές, παίρνει τις φυγές και του εγκλεισμού στο σπίτι, παίρνει ίσως καμιά φορά την ροπή προς τα ναρκωτικά ή προς την βία και την εγκληματικότητα και άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν τα θέλω συναφή αυτά τα πράγματα, αλλά λέω απλώς ότι η φυγή αυτή παίρνει και άλλες μορφές. Μόνο αυτό θέλω να πω, ναι, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, είναι σαφές, κύριε.
5: Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό, εγώ αυτό το οποίο, γιατί σα είπα, ο καθένας προσεγγίζει ανάλογα από τη δική του σκοπιά. Εγώ, ξέρετε, μελετάω όταν μέσα επικοινωνία, άρα λοιπόν μια μέρα έχει μεγάλη σημασία αυτό, όπως επίσης και οι κοινωνικοί παράγοντες. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, να σας πω ότι αν προσέξουμε λίγο αυτή η επιστολή η οποία άφησαν την άφρα των νησού, είναι μια ιδιωτική επιστολή.
0: Ακριβώς.
5: Δηλαδή είναι μια επιστολή η οποία λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια της ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ, επικοινωνίας μεταξύ των
0: δύο ενός παιδιού με τους γονείς του. Ενός παιδιού με τους γονείς του.
5: Άρα λοιπόν η δημοσιοποίηση αυτή σαφώς κατά τη γνώμη μου παραβιάζει λοιπόν διατάξεις και κανονισμούς και νόμους. Έτσι,
0: και παραβιάζει κυρίως την ηθική, τους νόμους της ηθικής και της ευαισθησίας και του σεβασμού, κύριε Πλιέ, βεβαίως.
5: Το πιο πέρα από την ηθική και λίγο και τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν εδώ πέρα. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που αυτή δημοσιοποιήθηκε, ερχόμαστε τώρα λίγο πολύ στο διατάφτα, δηλαδή στο πώς φτάσαμε εκεί πέρα, το γιατί θέλει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το γιατί, αλλά στο πώς, δηλαδή, αν προσέξουμε λίγο, βλέπουμε ότι η μία από τις κοπέλες που έγραψε την επιστολή παραδέχεται πως είχε κατάθλιψη. Κάτι το οποίο μαρτυρά εμέσως, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, κανείς δεν είναι εδώ πέρα, όπως λένε, απόλυτα γνώση των πραγμάτων. Μαρτυράει ότι οι γονείς δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν πληροφορηθεί ότι το κορίτσι αυτό πάσχει από κατάθλιψη. Αυτό τώρα μπορεί να οφείλεται είτε γιατί το ίδιο το κορίτσι υποβάθμισε την ψυχική αυτή ασθένεια, δεν την κατάθλιψη, δεν γιατί θεώρησε ότι δεν θα αναγνωριστεί από την οικογένεια και τον περίγυρο, είτε και γιατί δεν ήξερε και πώς να το αντιμετωπίσει η ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την απαξίωση, με τον γκρέμισμα, θα έλεγα, των δομών ψυχικής υγείας σε αυτή τη χώρα.
0: Το άλλο που
5: μας παραπέμπει σε φιλμικό επίπεδο στο Τζόκερ, αν θυμάστε.
0: Βέβαια. Το άλλο που προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις και αναζητήσεις είναι αυτό που λέει για τις Πανελλήνιες και ότι δεν αντέχει. Τώρα κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουμε, να παράγουμε αυτό
5: που λέμε.
0: Εγώ δεν
5: θα ξεκινήσω από εκεί.
0: Το λέω για να δούμε τους όρους πίεσης.
5: Εγώ δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα ξεκινήσω από την παραδοχή ότι αν θα αποτύχει θα κάνει μια δουλειά που δεν θα έχει χρήμα. Δηλαδή τα χρήματα αναγορεύονται σε υπέρτατη αξία η οποία καθορίζουν ολοκληρωτικά λοιπόν και απόλυτα τη θέση και την πορεία ζωής ενός ατόμου.
0: Το ίδιο, τον ίδιο λόγο σας το έδειξα ακριβώς.
5: Αυτό συνάδει απόλυτα με το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία στην οποία ζούμε και τον τρόπο που ζούμε, δηλαδή αυτή η ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τη ζωή, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αυτή η ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη για τη ζωή αποτυπώνεται σε αυτή τη φράση ότι θα κάνω ένα επάγγελμα που δεν θα έχει χρήματα κτλ. Και χωρίς αυτά δηλαδή θα νιώσει δυστυχία. Δηλαδή έχουμε απέναντί μας ένα νέο παιδί το οποίο δεν βλέπει ότι πέρα από τα χρήματα, τα οποία φυσικά είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι η απόλυτη αξία για αυτή τη ζωή, υπάρχει και άλλα πράγματα να κάνει κανείς, να επενδύσει στη γνώση, να επενδύσει στο κοινωνικό κεφάλαιο, σε ανθρώπους, φιλίες, σχέσεις, στήριξη, υποστήριξη, αλλά υποστήριξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων κτλ. Αυτό, ξέρετε, μας παραπέμπει κάπου αλλού, στο ότι έχουμε μπροστά μας νέες γενιές οι οποίες δεν έχουν μια συγκροτημένη ιδεολογική αντίληψη για το πώς είναι ο κόσμος και πώς λειτουργεί, και ως εκ τούτου δεν έχουν και καμιά αγωνιστική διάθεση με την ευρεία ενέργεια, με την πολιτική. Έτσι, σαν μια στάση ζωής που προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο, να πετύχεις πράγματα για τη ζωή σου, για το σύνολο. Προσέξτε να κάτι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματα που νιώθουμε. Τα συναισθήματα γεννιόνται μέσα από πολύ σύντομες διαδικασίες. Είμαστε όμως υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Η πράξη μας σαφώς σε έναν βαθμό εξαρτώνται από τα συναισθήματά μας, αλλά δεν εξαρτώνται μόνο από αυτά. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο, που έχουμε συγκροτήσει για τον κόσμο. Ωραία. Και εδώ λοιπόν εγώ που τοποθετώ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να μην χάνουν ούτε σταγόνα, θα έλεγα, από την ιδεολογική του συγκρότηση. Γιατί αυτή εξοπλίζει τον άνθρωπο με μια ευρύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η κοινωνία. Μπορεί να εξηγήσει πράγματα στο παρελθόν, μπορεί να εξηγήσει πράγματα στο μέλλον, δυνατότητες που έχουμε για να φτιάξουμε τη ζωή μας και ως πρόσωπα ακόμα, αλλά και συλλογικά κτλ. Και αυτό έχει μια μεγάλη ευθύνη βεβαίως, θα έλεγα συνολικά η κοινωνία, αλλά και το σχολείο φταίει. Έχουν
0: είναι τα δομικά γνωρίσματα που λέγαμε και στην αρχή, όλο το δομικό.
5: Και κάτι άλλο για το οποίο θα, θέλετε, θα κάνω σκούσα κριτική στα μέσα επικοινωνίας, είναι ότι θεωρούν πως γενικώς φταίει η οικογένεια, ξέρετε, ένα οριζόντιο φαινόμενο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια βαθιά ταξική διάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι από τα ανώτερα αστικά στρώματα, από τα αγοραστικά στρώματα, δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες ότι θα κάνουν ένα επάγγελμα που θα τους φέρει λεφτά και θα τους φέρει δυστυχία, έτσι. Και το γεγονός ότι το παιδί εξαρτά λοιπόν το αν θα βγάλει χρήματα από το επάγγελμα, δείχνει ότι είναι από ένα παιδί του που δεν κάνει μικροαστική οικογένεια, δηλαδή δεν έχουν ένα μαγαζί, ένα γιατρείο, κάτι λοιπόν για να συνεχίσει την καριέρα του αυτό άτομο. Είναι από τα χαμηλότερα, τα λαϊκά στρώματα, όπως λέμε. Βέβαια, είναι μια εξαιρετικά ταξική διάσταση αυτό το φαινόμενο.
0: Αγρίως ταξική.
5: Ενώ λοιπόν ακριβώς αυτά τα στρώματα χρειάζονται περισσότερο την ιδεολογία, αυτά τις στερούνται περισσότερο. Βεβαίως. Αυτό θα σας. Φυσικά δεν πρέπει να βγάλω από το πλαίσιο αυτό, από το κάδρο αυτό και την αγία ελληνική οικογένεια, όπως λέγεται. Η οποία ναι, μεν παρέχει προστασία όταν τα μέλη της βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες, ανεργία, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πάρα πολύ, έχει ένα ολοκληρωτικό χαρακτήρα απέναντι στα άτομα, στα μέλη της κυρίως τα παιδιά, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
5: Θα έλεγα, θα έβαζα και αυτούς παράγοντες. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω.
5: Είναι μια τομή στην ζωή μας και στην κοινωνία μας. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Όταν λοιπόν.
5: Κάτι να άποψη.
0: Την άποψή σας ζητώ άλλωστε, αλλά. Έχετε μια εμπειρία και μια γνώση του αντικειμένου. Κακώς το λέω αντικείμενο, δεν μου αρέσει τώρα, αν προκειμένου τουλάχιστον αυτή η έκφραση.
5: Να σας πω, έρχονται παιδιά στο πανεπιστήμιο. Έρχονταν και έρχονται ακόμα. Να γραφτούν. Είναι φοιτητές πια, είναι 18 χρονών, είναι ενήλικες. Και έρχονται οι γονείς δίπλα τους και θέλουν να μπουν μέσα στη γραμματεία την ώρα που εγγράφονταν. Αυτό δεν πρέπει καν. Για να φανταστείτε, αυτό σας λέω.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
5: Πάλι έρχονταν οι γονείς να χρησιμοποιούν τα συγγράμματα των παιδιών τους, τα οποία είναι 22 και 24 χρονών.
0: Αυτό είναι η αντίληψη.
5: Συγγνώμη που γελάω, αλλά αυτό.
0: Όχι, δεν το γονέα. Δεν απολογίστε καθόλου κιόλας. Και καλά κάνετε και το θίγετε, αλλά είναι ένα κομμάτι. Είναι ένα στοιχείο, είναι μία πτυχή, κύριε Πιέ. Η άλλη είναι αυτή που θίξατε. Έτσι, δηλαδή, όταν η οικογένεια που μέχρι πριν πριν κάποια χρόνια, πριν αρχίσει αυτή η κατάντια που ολοκληρώνεται την περίοδο αυτή της εξαθλίωσης, ήταν ένας πυρήνας, ρε παιδί μου, ο οποίος είχε μια στοιχειώδη ευρωστία, μια στοιχειώδη ανθεκτικότητα, μπορούσε να προσφέρει στα παιδιά του. Τώρα, με την κατάσταση σε αυτή τη συνθήκη και την οικονομική και την πολιτική και την κοινωνική και την ιδεολογική και την πολιτισμική, θα πω εγώ, δεν έχει και τα... και να θέλει η οικογένεια, δεν μπορεί να προσφέρει στο παιδί. Έτσι δεν είναι? Κύριε Πλέ,
5: προφανώς δεν είναι και να σας πω κάτι. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Ναι, εδώ είμαι. Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα παιδιά που δεν είναι πια παιδιά περνάνε το κατόρθωτο 18 και γίνονται ενήλικες και όριμοι πολίτες, θα έπρεπε λοιπόν το κοινωνικό πλαίσιο, τη ευρία έννοια το λέω αυτό έτσι, να προσφέρει την αδότηση σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους και να έχουν ευκαιρίες για να μην δεν θα έπρεπε να είναι η οικογένεια εκείνη η οποία θα φροντίζει για την δουλειά τους, για το επάγγελμά τους, για την κατοικία τους και για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
5: δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
5: Και όμως πρέπει ακριβώς, ναι, διότι δεν υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας στη χώρα αυτή και αυτό που υπήρχε πλέον έχει αποδομηθεί. Ωραία. Και προσθέσα και κάτι ακόμα. Ότι, ναι, ότι τα νέα μέσα, έτσι όπως έχουν σχολήσει τη ζωή μας και στη ζωή της οικογένειας, στην πραγματικότητα έχουν αποδομήσει αυτή την οικογένεια. Και το μόνο που έχει μείνει είναι, ας το πούμε έτσι, μια καθεξουσιαστική σχέση μεταξύ των μελών, ναι, και όχι, ας πούμε, τόσο πολύ το συναισθηματικό υπόβαθρο και το, αν θέλετε, ιδεολογικό υπόβαθρο.
0: Κύριε Πλοία, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
5: Σαφώς
0: αυτή τη σύμβολη.
5: Είναι θέμα ατομικό αυτή η πράξη.
0: Ναι, προφανώς.
5: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλοία. Έβαλε διάφορες παραμέτρους ο κύριος Γιώργος Πλοίος, καθηγητής κοινωνιολογίας επί χρόνια, διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ερευνών στο ΕΚΠΑ. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μιλήνε Βελιμέζη αμέσως μετά. Και στη συνέχεια ο Σπύρος Ογκουτζάνης με τις δικές του πληροφορίες και τους δικούς του καλεσμένους για την πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα «Ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση» οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
7: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σοκράτης Φάμελος, με αφορμή το περιστατικό με το θαλάσσιο δρόν στη Λευκάδα αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε ανεπάρκεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η παραβίαση στη Λευκάδα είναι μια ακόμη απόδειξη πως επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ καυτηρίασε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά και την παραδοχή Δημητριάδη για την πολιτική ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο. Με φόντο τη σκανδαλώδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΣΕΙΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποιείται σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Μετά και την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου 2025 μεταξύ των ομιλητών, ο Χρήστος Ράμος, η Σιάννα Γνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεοδωρός Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προεκλογικές μηχανές επιχειρεί να ζεστάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σκιά της γαλάζιας από συσπήρωσης που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται σε αντιδιαστολή με την αυξητική τάση του κόστους ενέργειας. Επεσήμανε δε κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Τουρκική πύραυλα κάτως παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές σύνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κό και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που βρισκόταν στην περιοχή. Πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στο δημόσιο με βασικά αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Στην πλατεία Κλαθμόνος πραγματοποιήθηκε η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ, που πραγματοποιήθηκε και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκέντρωση δημόσιων υπαλλήλων και στην Πάτρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που βρέθηκε στο κενό χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Σήμερα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στο επίκεντρο ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημοσίων ΑΕΗ, η φοιτητική μέρημνα αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου 16. Κάλπες θα κλείσουν στις 7. Στη διεθνή επικαιρότητα παρατείνεται το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, με το εμπόριο ωστόσο να παραμένει το βασικό θέμα της ατζέντας. Συναγερμό στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 1.700 άτομα που επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο Ambition τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό μετά το θάνατο ενός επιβάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας 90χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ περίπου 50 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα νοροϊού, όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια επιρωτικά και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Τα τηλέφωνα του σταθμού για την επικοινωνία είναι 210-3217-777 και όπως κάθε μέρα περιμένω και τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, σχόλια, αντιρρήσεις, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, στο Viber 6985 87 0059.

Λοιπόν, πάλι από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη θα ξεκινήσω σήμερα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρω, ας πούμε, θα αρχίσω να τον συμπονώ στο τέλος. Σας το είπα και χθες. Έκανε παρέμβαση σήμερα ο κύριος Μαρινάκης. Θεωρούμε αυτονόητο, είπε, ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Γιατί ήταν η δήλωση? Γιατί μεταδόθηκε ένα βίντεο που έδειχνε τις δύο 17χρονες να πέφτουν από το μπαλκόνι. Ναι, σωστή μπορεί να είναι αυτή η παρέμβαση, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έδειξε καμία ευαισθησία και το επισήμανε αυτό προηγουμένως ο καθηγητής, ο κύριος Φλιός, στην Κατερίνα την Ακριβοπούλου, για την διαρροή των ημερολογίων και των προσωπικών μηνυμάτων που είχε αφήσει μία 17χρονη. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του νεκρού και ασέβεια σε κάθε περίπτωση. Γιατί το έκανε αυτό η αστυνομία? Για να τροφοδοτήσει, δεν έχει σημασία ποιο κανάλι, ποιον δημοσιογράφο, με κάποιο αποκλειστικό και με κάποιο γαργαλιστικό θέμα για να κρατήσει τηλεθεάσεις. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται μεν και ο δημοσιογράφος, καμία αντίρρηση. Και ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά εκείνος που κρίνεται κυρίως είναι οι δημόσιες αρχές, είναι η αστυνομία, γιατί από εκεί διέρευσε. Οι οποίοι Έλληνες αστυνομικοί για άλλη μια φορά κάνουν το θαύμα τους. Στην αρχή πήραν τηλέφωνο λάθος πατέρα, κόντεψε να μείνει ο άνθρωπος.

Όλγα Κεφαλογιάννη για να την βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Και για τα ακόμη πιο σοβαρά και για αυτά που θα δούμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι στο Πεκίνο και στην οδεία με τον Έλον Μάσκ στο πλευρό του, ο Ντόναλντ Τραμπ.

και τι άλλο βλέπω, ενώ συζητιέται και το φορολογικό νομοσχέδιο στην Βουλή και δέχθηκε την κριτική από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που πρόλαβαν να μιλήσουν. Άκουσα τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Νατσιό, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε μια συνομιλία με τον Europe Editor των Financial Times, είπε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα πάρουμε και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Είδατε καμία μείωση στο ρεύμα? Γιατί εγώ δεν την είδα.

γίνεται κουραστικό στο τέλος, αλλά θα πάψουμε να το λέμε. Εμείς και η κυβέρνηση ζούμε σε δύο διαφορετικές παράλληλες πραγματικότητες που νομίζω ότι γίνονται ασύμπτωτες.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως από τα διεθνή, από τα πιο σοβαρά ή ίσως και από τα ελληνικά γεωπολιτικά. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο στην τηλεφωνική γραμμή, τον Μιχάλη Ψήλο, διευθυντής στο site της Καθημερινής, καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος. Θα μου επιτρέψεις να σε αποκαλώ Μιχάλη, μην αφήσουμε τους πληθυντικούς.
1: Αλλά όχι της Καθημερινής, της Ναυτεμπορικής.
0: Είπα της Καθημερινής.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν ξέρω. Είναι στο site της Ναυτεμπορικής και με τα καθημερινά πολύ ωραία του άρθρα. Δεν θα ξεκινήσω όμως. Δεν ξέρω, Μιχάλη, επειδή το σημερινό σου άρθρο αφορούσε το ζήτημα της ημέρας.
1: Ναι,
0: το
1: ακριβώς.
0: Θέμα με τις 2 17χρονες.
1: Πραγματικά ήταν κάτι που μας συγκλώνησε όλους. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται ότι όλοι το φοβόμαστε, γιατί δεν είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο αφορά μόνο τα 2 κορίτσια. Είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι αφορά όλη τη νέα γενιά. Τη νέα γενιά που είναι την πιο τρυφερή ηλικία της, η οποία η νέα γενιά φορτώνεται με 1002 φόβους, 1002 αβεβαιότητες, θεωρώντας απ' έξω, όχι η ίδια, αναγκάζεται, πιέζεται ότι η ζωή είναι το να περάσει στο πανεπιστήμιο, άσχετα μετά η εξέλιξη είναι, όπως για τα περισσότερα παιδιά, πολύ μακριά από τις ελπίδες τους, ότι τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, θα έλεγα, αυτή η νέα γενιά αντιμετωπίζει έναν πόλεμο. Και έτσι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Όλοι όσοι έχουμε παιδιά, όλοι όσοι έχουμε εγγόνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι η νέα γενιά στο σύστημα αυτό που ζούμε, το σύστημα του άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις, δυστυχώς, έχει οδηγήσει αυτά τα παιδιά στο αδιέξοδο. Και πραγματικά συζήτησα με πάρα πολλούς παιδοψυχολόγους, φίλους και συναδέλφους από χτες, και έγραψα αυτό το άρθρο ότι τα παιδιά ζούνε δυστυχώς, όλα τα παιδιά μας ζούνε δυστυχώς το δικό τους πόλεμο.
0: Ναι. Αυτό είναι όντως τραγικό, επειδή είδα το σημερινό σου άρθρο, γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, Μιχάλη, ξέρεις ότι το παρακολουθώ, αλλά αυτό που είχα κρατήσει ήταν το τίτλο σου πριν από μερικές ημέρες, όπου έλεγες διασώσε τον στρατιώτη Τραμπ, κάποιος να τον διασώσει, και ο Τραμπ σήμερα είναι στο Πεκίνο, έτσι δεν είναι, με τον
1: Φτάνει σε λίγες ώρες.
0: Φτάνει σε λίγες, ναι, θα είναι σήμερα, ναι. Λες να τον διασώσει.
1: Κοιτάξτε να δει, κοίτα να δει, Σπύρο. Καταρχήν ο Τραμπ πάει στο Πεκίνο ουσιαστικά ελπίζοντας μια χάρη ουσιαστικά από τον Σι Τζιπινγκ. Η Κίνα είναι γνωστό ότι έχει πολύ σημαντικές σχέσεις με το Ιράν. Η Κίνα είναι αυτή που μπορεί να πείσει το Ιράν να κάνει πίσω σε μια σειρά θέματα. Συμβολικά, αν θέλετε, ιδίως σε ό,τι αφορά το λεγόμενο εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει σε ποσοστό 60%, 400 κιλά. Άρα λοιπόν ο Τραμπ, επειδή θέλει πια να σωθεί, θέλει πια να βρει διέξοδο από αυτόν τον

0: πολεμό, ο οποίος επισήμως χθες ανακοίνωσε το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει στοιχήσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να υπολογίζονται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, τα κτίρια που επλήγησαν στις περιοχές και στις μοναρχίες του κόλπου. Άρα λοιπόν ο Τραμπ και ουσιαστικά 6 μήνες πριν τις εκλογές της ενδιάμεσης για το Κογκρέσο θέλει να βρει διέξοδο που δεν τη βρίσκει και μόνο η Κίνα είναι αυτή όπως φαίνεται που μπορεί να πείσει το Ιράν να κάνει πίσω.
1: Είναι λίγο παράδοξο έως τραγιλαφικό έτσι, γιατί ενώ υποτίθεται ότι ξεκινάει ή δέχεται να παρασυρθεί, εντάξει, πάντοτε έχει και το δικό του λόγο, υπερδύναμη είναι, σε αυτόν τον πόλεμο που το ξεκίνησε το Ισραήλ για δικούς του λόγους, για να πλήξει την Κίνα, στο τέλος καταφεύγει στην Κίνα για να βγει από τη δύσκολη θέση.
0: Ακριβώς. Και η Κίνα, από ό,τι φαίνεται, έχει ουσιαστικά πλεονέκτημα σοβαρό έναντι των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές. Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η βασική, αν όχι αποκλειστική παραγωγός των λεγόμενων σπανίων γεών. Είναι 17 κρίσιμα ορυκτά με πολύ έτσι, εξωτικά ονόματα, λίθιο, κάδμιο, κοβάλτιο και όχι μόνο, γάλλιο, γερμάνιο, όπου από αυτά τα ορυκτά εξαρτάται η βιομηχανία, η μεταποίηση, η οικονομία γενικότερα του 21ου αιώνα. Και όχι τόσο από το πετρέλαιο που ήταν το ύλη, η βασική του 20ου αιώνα. Η Κίνα λοιπόν διαθέτει σε ποσοστό 90% αυτές τις σπάνιες γεές, που είναι κρίσιμες για την αμερικανική οικονομία, για την τεχνολογία, ακόμα και για την αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορούν να παραχθούν αμερικανικά F-35 αν δεν υπάρχει κοβάλτιο από την Κίνα.
1: Να, και είναι,
0: και δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι υλικά που είναι απαραίτητα για την υψηλή τεχνολογία.
0: Ακριβώς.
1: Από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέχρι τους υψηλής ποιότητας πυράβλους.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ πηγαίνει στο Πεκίνο συνοδευόμενος από τους 17 ισχυρότερους διευθύνοντες συμβούλους των Αμερικανικών κολοσσών. Από τον Μάσκ, Έλον Μάσκ, τη CEO της Boeing, της Meta και όλων των άλλων εταιριών.
1: Οπότε εδώ πέρα πάει να βγει έτσι μια εικόνα συνθέτοντας το παζλ, όπου ναι, με αφορμή ή με βάση τον πόλεμο στο Ιράν, πάει να γίνει μια συνολική διευθέτηση μεταξύ Αμερικής και Κίνας.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, τι θα συζητάγανε? Θα συζητάγανε τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο Τραμπ ξεκίνησε με ένα γαϊτανάκι δασμών. Είχε επιβάλει δασμούς κάπου 150%-200%, ουδείς ξέρει στην Κίνα. Η Κίνα απάντησε επίσης με 125%. Τελικά που φτάσαμε στο 10% για τις δύο χώρες. Η Κίνα δεν υπέστη το παραμικρό, αντίθετα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαν την αμερικανική οικονομία σε ό,τι αφορά μια σειρά εισαγόμενα φτηνά προϊόντα από την Κίνα να υποφέρει, και να υποφέρει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Έχουμε από χθες, από προχθές ανακοινώθηκε ρεκόρ πληθωρισμού στο 3,8, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Το γαλόνι, η βενζίνη, δηλαδή τα 3,8 λίτρα, έχουν φτάσει πάνω από τα 4,5 δολάρια από 2,70 που ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Και αυτό είναι κάτι που αφορά ιδιαίτερα τους Αμερικανούς, γιατί αφενός χρησιμοποιούν πάρα πολύ το αυτοκίνητο στις μετακινήσεις τους και αφετέρου έχουν την αίσθηση ότι οι ίδιοι έχουν φθηνό πετρέλαιο, φθηνά καύσιμα.
0: Ακριβώς. Ναι, εκείνο το τραγικό ή ο τραγέλαφος είναι ότι οι ΗΠΑ λόγω του σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου που παράγουν σε μεγάλα βάθη, καταστρέφοντας πολλές φορές και το περιβάλλον, είναι σήμερα η πρώτη δύναμη στον κόσμο στην παραγωγή πετρελαίου, 13,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μόνο που το πετρέλαιο αυτό των ΗΠΑ είναι πολύ βαρύ και δεν έχουν τα απαραίτητα δηληστήρια. Ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι στο Τέξας, στο κόλπο του Μεξικού ή το κόλπο της Αμερικής, όπως τον έχει ονομάσει ο Τραμπ, για να το διηλήσουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να εισάγουν καύσιμα για βενζίνη και δίζελ από το εξωτερικό, από τον κόλπο. Και γι' αυτό ακριβώς, παρότι παράγουν τόσο πολύ πετρέλαιο, δεν έχουν τη δυνατότητα φτηνού φτηνής βενζίνης και φτηνού ντίζελ στα πρατήρια.
1: Γι' αυτό άλλωστε πήραν και την Βενεζουέλα, το είπε ο Τραμπ, ότι τα πετρελαιά τους θέλω. Αφενός για, για να το έχει για δικό του πετρελαιό, αφετέρου για να μπλοκάρει πάλι τον εφοδιασμό της Κίνας. Το οποίο πήγε να το κάνει και με το Ιράν και τελικά δεν του βγήκε. Και
0: δεν έχει βγει τίποτα. Αυτό είναι
1: αυτός ο οποίος έχει βγαίνει κερδισμένος είναι η Ρωσία με τον Πούτιν, ο οποίος πάλι είδα το άρθρο σου που έλεγε για το μήνυμα που έστειλε ο Πούτιν και προς τους Ευρωπαίους, το οποίο ήταν ότι ο πόλεμος όπου να είναι θα τελειώσει και είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις, αλλά το ανέλησες και περισσότερο εσύ.
0: Ναι, και το επανέλαβε σήμερα ο Πούτιν και ο εκπρόσωπός του, ο Δημήτρη Πεσκόφ στο Κρεμλίνο, που είπε ότι ναι, τελειώνει ο πόλεμος. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν φτάσει σε μια διευθέτηση. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να πιστούν δυστυχώς να πούνε ότι το ολόκληρη περιοχή του Ντονμπάς, η οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό κατέχεται από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, να παραδοθεί και επισήμως, να γίνουν και επισήμως μέρος της Ρωσίας μαζί με την Κρυμαία. Προφανώς όλη αυτή τη διευθέτηση έχει πάρει θέση και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος θέλει να τελειώσει με το θέμα της Ουκρανίας για να ασχοληθεί και με τα του οίκου του. Επαναλαμβάνω, 3 Νοεμβρίου, την 1η Τρίτη του Νοέμβρη, έχουμε εκλογές για το Κογκρέσο. Αυτή τη στιγμή το Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα δύο σώματα, και Βουλή και Γερουσία. Είναι πολύ πιθανό πια με βάση την χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, είναι μόλις το 35%, αρνητικό ρεκόρ για πρόεδρο μετά από 14 μήνες, 15 στο Λευκό Οίκο. Αν χάσει την Βουλή, που είναι πολύ πιθανό, θα είναι ουσιαστικά μια κουτσή πάπια. Θα πρέπει να βρίσκει διάφορα άλλα μέτρα και μέσα για να συνεχίσει τα υπόλοιπα 2-2,5 χρόνια της προεδρίας του να ασκεί ουσιαστικά έλεγχο στην αμερικανική πολιτική. Δύσκολο, γιατί και οι δημοκρατικοί δεν θα του κάνουν το χατήρι από ό,τι φαίνεται, γιατί και αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στις προεδρικές εκλογές του 28. Σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έπαιξε δυστυχώς και έχασε και έπαιξε το παιχνίδι του Νετανιάχου. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το Ισραήλ, μάλλον για την ακρίβεια, η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία ελέγχεται από τους λεγόμενους ακροδεξιούς εκπροσώπους των ΕΠΙΚΟΝ, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σμότριτς, και τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν-Γκβίρ, ήταν αυτή που εκβίασε τα πράγματα να γίνει αυτός ο πόλεμος. Και μετά από 3 μήνες, περίπου 2,5 μήνες που έχουν περάσει, όλοι διερωτώνται, όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Ποιον βοήθησε τελικά? Εδώ έχουμε μεγάλη καταστροφή.
1: Μπορεί να βοήθησε το Ισραήλ, γιατί πέτυχε τους στόχους του και στη Γάζα και στο Λίβανο και μέχρι και να δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα στο Ιράν. Βεβαίως θα ήθελε να το διαλύσει, που είναι παρανοϊκό σχέδιο, γιατί θα βύθιζε σε χάος την ευρύτερη περιοχή για δεκαετίες. Αλλά και μέχρι αυτό το σημείο πέτυχε τους στόχους του. Όπως νομίζω πέτυχε και το στόχο του τον προσωπικό, ο Νετανιάχου. Όταν τελειώσουν αυτοί οι πόλεμοι, τον βλέπουν να πηγαίνει στο Διεθνές Δικαστήριο.
0: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής, ναι, έχει βγει στον Νετανιάχου, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ακούγονται στο Ισραήλ διάφορες εκτιμήσεις για πρόωρες εκλογές, γιατί κανονικά οι εκλογές στο Ισραήλ πρόκειται να διεξαχθούν τον Οκτώβριο, αυτός είναι προγραμματισμός. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο σημαντικών αντιπάλων του Νετανιάχου, με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Λαπίντ και άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό το μέτωπο προηγείται πλέον του Νετανιάχου αν θα γίνονταν εκλογές σήμερα. Άρα φαίνεται ότι ο Νετανιάχου δεν θα μακροημερεύσει ως πρωθυπουργός στο Ισραήλ, άσχετα αν είναι μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, δεν θα μακροημερεύσει, άρα θα αλλάξει σε ένα βαθμό, όχι φυσικά ολοκληρωτικά, και η κατάσταση στο Ισραήλ. Άρα σε κανέναν δεν βγήκε. Αυτό που έγινε είναι ότι υπήρξαν μεγάλες καταστροφές στο Ιράν και στις περιοχές της μοναρχίας του κόλπου, και αυτό που τελικά ο στόχος στο να απαλλαγεί το Ισραήλ και κατά δεύτερο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες από το θεοκρατικό καθεστώς, όχι μόνο δεν επετέφθη, αλλά μπορεί να σκοτώθηκαν κανένα σαρανταριά ηγέτες Ιρανοί, αλλά τι είδαμε, βλέπουμε οι λεγόμενοι φρουροί της Επανάστασης να ελέγχουν πλήρως πλέον κάθε ικμάδα, κάθε ρογμή της πολιτικής εξουσίας στο Ιράν, η σκληροπυρηνική αυτή πτέρυγα που δεν κάνει εύκολα πίσω. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι απλά ότι αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά έγινε για να ιτηθεί στα μάτια της παγκόσμιας κοινής γνώμης η φήμη, ο θρύλος της παγκόσμιας αμερικανικής υπερδύναμης.
1: Και θα σε αφήσω με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο το υποβάλλει σαν παρατήρηση ένας ακροατής μας, ο κύριος Νικόλαος Πολίτης. Λέει, καλησπέρα, έχουμε τελικά game over για την κυριαρχία της Δύσης? Εγώ θα έλεγα ότι ήταν σίγουρα μια ήττα της συλλογικής Δύσης. Και τα δύο μέτωπα και με όλο τον συσχετισμό που έχουν.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια μία Δύση, καταρχήν. Είναι άλλα τα συμφέροντα των δύο ακτών του Ατλαντικού. Φαίνεται πια να υπάρχει ένα τεράστιο ρήγμα. Αυτό ήταν ένα ακόμα αποτέλεσμα της, θα έλεγα, βλακώδους περιπέτειας που άνοιξε ο Τραμπ στον κόλπο. Και ότι αυτή τη στιγμή αλλάζει πια το παιχνίδι, αλλάζει, δεν είναι game over, αλλάζει όμως το παιχνίδι και οδηγούμαστε, εκτός απρόπτου, σε μια παρακμή, μάλλον θα συνεχιστεί η παρακμή της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Η διάσταση στους δύο αυτούς πόλους, αν τους πούμε χοντρικά, της συλλογικής Δύσης, είναι και αυτό μία από τις συνέπειες και στοιχείο της ευρύτερης έννοιας της ήττας που έχει υποστεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Ψήλος,
0: εγώ ευχαριστώ. Σιδεροκέφαλος της εκπομπής.
1: Διευθυντής της ναυτεμπορικής, του site της ναυτεμπορικής. Το επαναλαμβάνω γιατί δεν ξέρω, έκανα λάθος στην αρχή, την ναυτεμπορική GR. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να διαβάσουμε ένα μήνυμα το οποίο ήταν για τη χθεσινή εκπομπή. Μας εξηγεί ο κύριος Δημήτρης ότι δεν πρόλαβε χθες να το στείλει. Εγώ για τα καλά του λόγια τον ευχαριστώ, δεν θα τα διαβάσω. Αλλά θέλει να πει και ήθελε να εκφράσει και τα συγχαρητήριά του για την κυρία Αγκαρά, που όπως λέει εντυπωσιάστηκε από τις εμπεριστατωμένες απόψεις της και την είχε κατηγορήσει διαφορετικά σαν εθνική ψηφολέκτρια στη μνήμη του. Δεν ήταν έτσι. Τώρα λέει ο άνθρωπος, οπότε για την κυρία Αγκαρά όφυλα να το αναφέρω για να έχει και τα συγχαρητήριά του. Εμείς πάμε σε διακοπή, διάλειμμα, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Και θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Αναστασία Καρκάνη, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καρκάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Τελικά τα λέμε όταν τα πράγματα ζορίσουν πάρα πολύ και έχουμε δυστυχή γεγονότα.
0: Ναι. Τα γεγονότα, τα περιστατικά τα ξέρουμε. Είναι γνωστά, είναι τραγικά, μην τα επαναλάβουμε. Και σωστά το λέτε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι γινόμαστε επιμηθείς, ερχόμαστε εκ των υστέρων να συζητήσουμε, ενώ θα έπρεπε να λειτουργούμε ενίοτε και ως προμηθείς και να καταφεύγουμε ή να προσφεύγουμε και στις δικές σας γνώμες και υπηρεσίες, ακριβώς για να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. Ας το κάνουμε έστω και εκ των υστέρων με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό.
1: Ναι, γιατί η αφύπνιση τελικά στις συνειδήσεις των οικογενειών είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά τελικά. Γιατί πολλοί νέοι άνθρωποι χάνονται και δεν μιλώ μόνο για το τελευταίο περιστατικό. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα την ειδησιογραφία. Ατυχής κατάληξη στη ζωή των ανθρώπων και είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Γιατί κάποιος δεν άκουσε, κάποιος δεν είπε, κάποιος δεν έκανε παρατήρηση, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, κάνατε μια αναφορά στην οικογένεια. Όχι, mm-hmm. βεβαίως δεν είναι το συγκεκριμένο περιστατικό, φαντάζομαι.
1: Όχι, γιατί
0: δεν το
1: γνωρίζουμε.
0: Αλλά, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι θεωρείτε λοιπόν πως είναι, παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά η οικογένεια, σωστά?
1: Το βασικό.
0: Τον βασικό
1: ρόλο της ενίσχυσης της ψυχοσυναισθηματικής του παιδιού και το πώς πορεύεται ένα παιδί στο ταξίδι της ζωής του. Η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν το λέω με μια αίσθηση πικρίας, το λέω με μια αίσθηση ρεαλιστικότητας. Αλλά γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν τα εφόδια και να μπορέσουν να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να προχωρήσουν σε αυτό το ταξίδι.
0: Ναι, εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, απλά πατέρας είμαι που μεγάλωσα δύο παιδιά και περάσαν από την εφηβεία. Το μόνο που έχω να πω είναι να τους φτιάχνουμε ένα περιβάλλον, ώστε ακόμη και αν είναι ευαίσθητα και δεν θέλουν εκείνα να μας προσβάλλουν, εμείς να μην τα αγχώνουμε πολύ. Γιατί το εσωτερικεύουν αυτό το άγχος, σωστά?
1: Το εσωτερικεύουν. Αλλά ξέρετε, οι στρεσογόνοι, οι παράγοντες υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν. Αυτή είναι, αν θέλετε, η διαφορά, επιτρέψατε μου. Δηλαδή τι? Ότι εμείς μπορούμε να τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά δεν είμαστε εμείς όλος ο κόσμος και δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε εμείς όλος ο κόσμος. Η πραγματική ζωή είναι έξω.
0: Ακριβώς. Αλλά να τους δίνουμε όμως και την εντύπωση.
1: Πολλά ζητήματα.
0: Να μην τους δίνουμε ότι η ζωή θα τελειώσει μετά από τις εξετάσεις.
1: Γιατί
0: τις έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι μονόδρομος, να είναι μοναδική επιλογή, που δεν είναι έτσι, γιατί στη ζωή δεν υπάρχουν ποτέ τέτοιες μονοσήμαντες επιλογές. Και αυτό επίσης έχει να κάνει με το πόσο ευέλικτος είμαι και τι ευέλικτο σχήμα μπορώ να έχω και εναλλακτικό στη ζωή μου. Σαν γονέας πρώτα απ' όλα, γιατί τα παιδιά από το γονέα μαθαίνουν. Πώς θα το μάθουμε? Δηλαδή το βιωματικό είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Δεν είναι η νουθεσία, δεν είναι η θεωρία, είναι η πράξη. Είναι το πώς στέκομαι εγώ σαν γονέας απέναντι στη ζωή.
0: Ναι, γιατί πώς η νουθεσία και το κήρυγμα πολλές φορές έχουν και αρνητικά αποτελέσματα σε αυτές τις ηλικίες.
1: Κυρίως, κυρίως. Άλλωστε και τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι επιφορά και στην ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Λένε να διορίσουμε ψυχολόγους σε όλο το σχολείο. Βεβαίως. Εντάξει, σίγουρα βοηθάει. Από το να είναι μία άμορφη μάζα οι μαθητές, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους παρέμβαση και χωρίς κάποιου τύπου screening και με ένα φθήνα για να ακούσει ή να στηρίξει, προφανώς τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αλλά γενικώς δεν έρχονται εύκολα τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και είναι αντιδραστικά και κλειστά, στα στρίδια. Θέλει πολύ μεγάλη μαέστρια, πολύ μεγάλη δυσκολία έχει το εγχείρημα το να δουλεύει ψυχοθεραπευτικά με έναν έφηβο.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας βάλω και σαν ένα ακόμη ερώτημα το ζήτημα. Είπατε για την οικογένεια, ναι. Είπατε και λίγο για το σχολείο. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
1: Προφανώς το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αλλά επανέρχομαι. όταν έχει πάρει κανείς το σωστό τρόπο, όταν έχει την εκμάθηση, το πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, προφανώς θα ανταποκριθεί καλύτερα. Θα έχει καλύτερη επιτυχία στους ψυχοπιεστικούς, στους στρέσορες, σε ό,τι υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οπότε, κυρία Καρκάνη, να σας κλείσω με μια συμβουλή που θα δίνατε προς τους γονείς.
1: Επίσης, ότι όλοι μας οι γονείς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είμαστε και εμείς μέσα στο κάδρο για να διορθώσουμε, να αλλάξουμε πράγματα, να ακούσουμε πράγματα.
0: Εννοείται να είμαστε, να ακούσουμε πράγματα που μας λένε τα παιδιά μας και να τα σκεφτόμαστε όχι με το δικό μας τρόπο, αλλά να προσπαθούμε κάπως να διεισδύσουμε στην δική τους.
1: Να διεισδύσουμε και να ακούσουμε κάποιον περισσότερο, ας μπορέσουμε να δώσουμε λίγο εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που θα μπορεί να μας πει μια κουβέντα περισσότερο, που ίσως γνωρίζει κάπως τα πράγματα καλύτερα. Βεβαίως όλοι οι γονείς διαχειρίζονται τα παιδιά τους με αγάπη, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση.
0: Ναι, και αλλά κάποιες φορές τα σκάμε κιόλας.
1: Η αγάπη και τον εαυτό μου μέσα. Ναι, δεν είναι το άπαν. Γιατί ξέρετε, αγάπη χωρίς μέτρο, αγάπη χωρίς εκμάθηση, πηγαίνει στο κενό.
0: Και αγάπη χωρίς πειθαρχία, θα έλεγα εγώ.
1: Αυτό βέβαια.
0: Ίσως αφήσαμε την παλιά μέθοδο που εμείς
1: έχουμε περάσει στην αντίπερα όχθη.
0: Λέγαμε για πλάκα, ας πούμε, την γερμανική μέθοδο πειθαρχίας και έχουμε πάει στην αντίθετη όχθη, που όμως ευτυχώς νομίζω έχει αρχίσει και αναθεωρείται τα τελευταία
1: ευτυχώς,
0: χρόνια.
1: Γιατί ξέρετε τα παιδιά όλα τα παιδιά από φύση τους έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν τα όρια της οικογένειας, του γονέα, για να τους επιβληθούν τα όρια.
0: Ναι, θέλουν όρια όμως. Θέλουν όρια. Αυτό είναι που δεν είναι σαφές πολλές φορές. Μπορεί να τα δοκιμάζουν.
1: Αυτό δεν είναι σαφές.
0: Ναι, να προσπαθούν να περάσουν ακόμα και τις κόκκινες γραμμές, αλλά αυτές πρέπει να υπάρχουν.
1: Πρέπει να υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές. Και βέβαια η ζωή δεν είναι εύκολη, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ούτε το περιβάλλον είναι εύκολο, είτε η ομάδα των συνομιλίκων είναι εύκολη, ούτε το σχολείο είναι εύκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είμαστε μαζί για να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είναι το πνεύμα δηλαδή που πρέπει να διέπει μια οικογένεια. Μάλιστα. Και να μπορούμε και ήδη να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό.
0: Είχαμε κάποια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι να εντοπίσουμε κάπου ότι έχουν αλλάξει συνθήκες και έχουν κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ και η σύνθεση της κοινωνίας και ο τρόπος που οι άνθρωποι επικοινωνούν. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα.
0: Κυρία Καρκάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Η καινούργια πραγματικότητα θέλει δουλειά για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε με καλό τρόπο. Να έχουμε μια καλή προσγείωση.
0: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Αναστασία Καρκάνη, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Καταπληκτικά. Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο 105,5, και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, επίσης δύσκολο θέμα, και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μάγκο. Ναι, ο Γιάννης Μάγκος είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, του νέου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια δολοφονήθηκε. Εγώ επιμένω σε αυτό, και ας μην έχει γίνει η δίκη, γιατί όλη του η ιστορία είναι τραγική. Από αστυνομικούς οι οποίοι τον κακοποίησαν αρχικά στον δρόμο και μετά στο αστυνομικό τμήμα. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Μάγκο με αφορμή ότι ξεκίνησε, είδα ένα δημοσίευμα την περασμένη Παρασκευή στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην δίκη για τον φόνο του Βασίλη. Κύριε Μάγκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Είναι από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις αυτή του γιού σας, και είναι αξιοθαύμαστο και το κουράγιο σας που επιμένετε για να βρείτε δικαίωση. Ξεκίνησε η δίκη, σωστά το είπα, την περασμένη εβδομάδα.
1: Σωστά. Επιτέλους, μετά από 8 αναβολές. 8 φορές πήγαμε στην καθίστα και δεν είναι τίποτα. Προχθές όμως ξεκίνησε.
0: Μάλιστα. Όπου κατηγορούμενοι είναι, αφήνω να πείτε εσείς τα στοιχεία, άμα είναι.
1: Κατηγορούμενοι είναι 4 αστυνομικοί της Όπια και 2 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, οι οποίοι από τους 4 οι 3 καταδικάστηκαν ήδη, γιατί χτύπησαν το παιδί μας έξω από τα δικαστήρια, και οι 6 τώρα. Ναι. Τρεις από τους,
0: όταν το χτύπησαν έξω από τα δικαστήρια, ήταν διαδήλωση.
1: Οι τρεις από τους τέσσερις
0: ήταν διαδήλωση η οποία γινόταν τότε.
1: Ήταν ένα αυτόφορο που συνελήφθη κάποιος μετά, ένας συναγωνιστής του παιδιού μου, την προηγούμενη μέρα σε μια τεράστια πορεία που έγινε κατά της κάθε σκουπιδιών από τη Λαφάρση. Ο Βασίλειος εκείνη την ώρα περνούσε τυχαία με το μηχανάκι του και στάθηκε να συμπαρασταθεί. Η τελευταία και υπέρτατη πράξη της ζωής ήταν η αλληλεγγύη προς καταδιωκόμενους συναγωνιστές του.
0: Λοιπόν, και εκεί τον χτύπησαν, όπως έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί στον κόσμο. Ναι. Και από ό,τι μου περιέγραψαν τα περιστατικό εκείνη την εποχή, είχαν βγει και οι περίοικοι από τα μπαλκόνια, οι οποίοι φώναζαν και διαμαρτύρονταν, ναι, για να σταματήσουν, και οι αστυνομικοί τους απειλούσαν και μπαίνανε μάλιστα μέχρι και τις εισόδους των πολυκατοικιών, απειλώντας ότι θα ανέβουν και πάνω να τους βγάλουν από τα σπίτια τους. Τέτοιο μένος είχαν εκείνη την στιγμή. Και δυστυχώς ήταν ο Βασίλης, ο οποίος σε μια έκφραση αλληλεγγύης, όπως είπατε, γιατί δεν έχετε κρύψει ότι ήταν κοινωνικός αγωνιστής ο Βασίλης, έπεσε, ναι, πάνω σε αυτά τα, ας μην πω άλλο χαρακτηρισμό,
1: γκρίζες ζώνες.
0: Η συνέχεια όμως δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα, έτσι κύριε Μάγκο?
1: Εκεί ήταν η μεγάλη συνέχεια, γιατί ναι, μεν το χτύπησαν πολύ μπροστά στα δικαστήρια. Όμως ο χρόνος που τον χτύπησαν και τα χτυπήματα που το έδωσαν μπροστά στα δικαστήρια ήταν, ο χρόνος ήταν γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Μέσα όμως στην ασφάλεια τον κράτησαν 2 ώρες. Και ενώ ήταν ήδη γνωστός, δηλαδή η προσαγωγή του ήταν άσκοπη, εντελώς περιττή, όπως περιγράφεται και στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυρδικών. Γνώριζαν ποιος ήταν. Αλλά έστω και έτσι τον κράτησαν 20 λεπτά, ας το πούμε για εξακρίβωση στοιχείων. Γιατί όμως τον κράτησαν 2 ώρες μέσα. Και τον κατέστησαν αβοήθητο και τον κατακράτησαν παράνομα. Είναι το πρώτο. Και μετά συνέχιζαν τα βασανιστήρια. Αυτό ήταν. Τον πήραν μέσα στην ασφάλεια και τον τσάκισαν στο ξύλο, όπως μου είπε το ίδιο με το παιδί. Εξευτέλισαν, πατέρα μου είπε, και με τσάκισαν στο ξύλο. Δεν μου έδωσαν νερό να πιω, όταν πια είχα απειβήσει, είχε πέσει κάτω από τους πόνους το παιδί. Δεν του έδιναν ένα ποτήρι νερό. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα, από ό,τι διάβαζα, από το ρεπορτάζ έλεγαν ότι την περασμένη Παρασκευή που ξεκίνησε η δίκη, φέρθηκαν και με σκιό τρόπο και με ασέβεια ακόμη και σε εσάς, τον πατέρα του θύματος.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη δυστοπία εκ μέρους των αστυνομικών κρατικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γιατί είναι άνθρωποι, όπως λέγω, γκρίζες ζώνες. Δεν τιμούν ούτε την υπηρεσία τους, ούτε το καθήκον αυτό που υποτίθεται ότι είναι αυτό που λέγεται προστασία του πολίτη. Αντί να προστατεύουν τον πολίτη, ίσα ίσα είναι κατά του πολίτη. Εγώ είχα αντιμετωπίσει πολλές φορές bullying, θα έλεγα, από την αστυνομία μετά το θάνατο του παιδιού μου, αλλά δεν με πειράζει αυτό το πράγμα. Και μπροστά στα δικαστήρια, δηλαδή να μας απογορεύσουν σε ημέρα δικαστήγου, εμένα, τη σύζυγό μου και τη δικηγόρο μας, στο Βόλο, και με χτυπήσαν εμένα να μπούμε στα δικαστήρια. Τέτοια τρομοκρατία. Αυτά όμως δεν μας πτούν. Δεν μας πτούν. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αληθινός. Και τα ντοκουμέντα που έχουμε είναι συντριπτικά εις βάρος τους.
0: η δική τους η άποψη είναι ότι ο θάνατος του Βασίλη δεν σχετίζεται με τα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε και έξω και μετά στο αστυνομικό τμήμα.
1: Η άποψή τους καταρχήν είναι ότι δεν χτύπησαν καθόλου τον Βασίλειο.
0: Δεν υπάρχει σχετικό βίντεο.
1: Ατιμωρήθηκαν γι' αυτό.
0: Ναι, τότε
1: ήδη τρεις τιμωρήθηκαν χωρίς να παραδειχθούν όμως. Έλεγαν ότι τα χτυπήματα τα έχει από πριν. Αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με έξι σπασμένα πλευρά, πλάσει στο ύπαρ και στη Χολιδόχο Κίστη και άλλους τραυματισμούς, να έχει από πριν τα χτυπήματα που μας λένε αυτοί.
0: Αν δεν υπήρχε δηλαδή το βίντεο, θα πηγαίναμε σε μια θεωρία της Ζαρντινιέρας. Ήταν η παλιότερη
1: ιστορία
0: με τον Κύπριο φοιτητή που έλεγε, τον κακοποιούσαν και έλεγε ότι έπεσε πάνω στη Ζαρντινιέρα.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν κανένα απολύτως στοιχείο. Κανένα απολύτως. Το λέω έτσι ευθαρσώς. Δεν έχουν κανένα απολύτως και προσπαθούν με κάλπικο τρόπο να αντιστρέψουν την υπόθεση. Με ψεύτικους μάρτυρες, με ψευδομάρτυρες. Το λέω ευθαρσώς επίσης. Με λάθη, με παραλήψεις, με αντιφάσεις, με ψέματα. Τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερα γιατί εμείς, όπως πιθανόν γνωρίζετε, δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μας. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και εφόσον τελειώσουν οι καταθέσεις δική μου αύριο και τη συζύγου μου, μετά ό,τι λέμε θα το λέμε πέρα από το εδόλιο του δικαστηρίου, πέρα από την έδρα του δικαστηρίου. Όμως εγώ το λέω και το καταγγέλω ευθαρσώς. Δεν έχουν κανένα απολύτως στοιχείο και δεν τιμάει την υπηρεσία τους. Είναι προσβολή προς την υπηρεσία τους αστυνομικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προσπαθούν με κάλπικα στοιχεία, με ψεύτικα στοιχεία να ανατρέψουν μια υπόθεση. Είναι ανεύθυνοι. Χτυπήσαν ένα παιδί. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη. Και μάλιστα προχθές στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν διαβάσατε το ρεπορτάζ, η πρόεδρος με ρώτησε, σας ζήτησε κάποιος από αυτούς, συγγνώμη, και είπε, όχι μόνο δεν ζήτησε, είναι αμετανόητη και αδίστακτη. Και κατάχθηκε κάποιος από αυτούς από πίσω και είπε, γιατί να ζητήσουμε, δίνοντας αμέσως την απάντηση στην πρόεδρο ότι είναι αμετανόητη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Μάγκο, δεν έχετε μόνο την αλληλεγγύη μας, έχετε την συμπαράστασή μας όσο μπορεί να έχει αυτή η σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για να δούμε και την εξέλιξη. Εύχομαι ολόψυχα να δικαιωθείτε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σε αυτή τη χώρα, τελικά, για να δικαιωθείς για το αδικοχαμένο σου παιδί, είτε λέγεσαι Μάγδα Φίσα, είτε λέγεσαι Γιάννης Μάγκος, είτε ένας από τους γονείς των 57, θα πρέπει να δίνεις έναν προσωπικό αγώνα, γιατί και μάλιστα αγώνα ενάντια στις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Θέλω να κάνω άλλο ένα σχόλιο εδώ, γιατί είχε τεθεί το ζήτημα και πέρυσι τέτοια εποχή στο briefing στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον είχαν ερωτήσει πάλι για την περίπτωση του Βασίλη Μάγκου και είχε απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εάν κάποιος παρακολουθείτε, παρακολουθείτε, επειδή υπάρχουν υποψίες για εγκληματική του δράση. Και σημείωσε ακόμη ότι είναι αδιάφορο για την αστυνομία η πολιτική ταυτότητα. Ναι. Με τον τρόπο του λοιπόν, όταν του είχε τεθεί το ερώτημα στο briefing, το βρήκα από το ρεπορτάζ της εποχής, φρόντιζε να καλύπτει με τον τρόπο του ξανά και πάντα τους αστυνομικούς. Να βάλουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστεί.

Το όνομά μου είναι το δικό σου, τραγούδησε ο Σπύρος Γραμμένος, και τα ονόματα αυτά τα οποία είπε είναι όλων αυτών των αδικοχαμένων παιδιών που όντως μπορεί να είναι τα δικά μας ονόματα. Η Θάλια από την Νίκαια λέει: σοκάρει ο αυξημένος αριθμός εξαφανίσεων προσφυγόπουλων που ανακοινώνει το χαμόγελο του παιδιού. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να κλείσει το επόμενο διάστημα δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων με το επιχείρημα ότι λειτουργούν με μειωμένο αριθμό παιδιών, καθώς υποτίθεται ότι είναι μειωμένες οι αφήξεις. Ωστόσο, πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι καταγράφονται στις αναφορές για παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα, ενώ ανυπολόγιστος αριθμός ασυνόδευτων προσφυγόπουλων ζει σε επισφαλείς συνθήκες εκτός των δομών. Σωστό είναι αυτό.

Βασίλη Χαρλάμπη, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σας. Οι προδότες, λέτε εντός εισαγωγικών, της αριστεράς τον εκτέλεσαν και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεται αυτό. Και ο κύριος Νικόλαος Πολίτης λέει ότι εγώ κουράστηκα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται στα σπίτια των πολιτών, αλλά μπορούμε να δουλέψουμε συντονισμένα στα σχολεία. Μήπως είναι όλα λάθος στο σχολείο, ειδικά σε αυτό το σκληρό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον. Βάζει και μια ευρύτερη διάσταση κοινωνική και βάζει το νεοφιλελεύθερο περιβάλλον που δεν είναι μόνο πολιτικό. Σωστά το λέει ο κύριος Πολίτης. Η αντίληψη και η νοοτροπία του διαποτίζει πια και διαπερνά το κοινωνικό σώμα. Και η Ειρήνη λέει εδώ ότι το δυστύχημα είναι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται κατόπιν εορτής, εννοώντας αφού έχει γίνει το κακό. Αναφέρεται στο αρχικό θέμα που συζητούσαμε με την κυρία Καρκάνη για τις δύο ανήλικες. Η κοινωνία της υποκρισίας και της παρακμής των κριτηρίων, για να θυμηθούμε τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Ναι, το διευκρινίζει ο κύριος Καραλάμπης, λέει ότι αναφέρεται στον Άρη Βελουχιώτη. Μάλιστα.

Και πηγαίνοντας σιγά σιγά για κλείσιμο, να το ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Πιάσαμε πραγματικά σοβαρά ζητήματα. Διαβάζω λοιπόν εδώ τον τίτλο: Το Μαξίμου μπροστά σε νέα δεδομένα. Οι πρώτες σκέψεις για Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Όπου όλη η προσπάθεια γίνεται για να μας πει στο μεγάλο Μαξίμου ότι την έχει κατοχυρώσει τη θέση, την πρώτη την έχει γερά, και από εκεί και πέρα τα άλλα αφορούν για το ποιος θα είναι δεύτερος, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας. Το Μαξίμου τη δουλειά του κάνει, αυτό θέλει να κάνει, να μας πείσει ότι το έχει δεμένο. Δεν είναι βέβαια ακριβώς έτσι. Εμείς τα λέμε γιατί κυρίως ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Έχει και το συνέδριό της η Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιάσαμε σήμερα, θα το πιάσουμε από αύριο. Ένα συνέδριο που αρχίζει την Παρασκευή και που κατά την άποψή μου επισφραγίζει την μητσοτακική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και την ιονή διάσπασή της, που θα συμβολιστεί με το ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι, οι οποίοι εκφράζουν την λαϊκή ή κοινωνική δεξιά, θα είναι απόντες. Λοιπόν, το ελαφρύναμε, πάμε λοιπόν για κλείσιμο. Και σήμερα ήμασταν μαζί 3 με 4 στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο, στους 105,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, και τη μουσική διάλεξε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλησπέρα σας και τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταλόγησε ανεπάρκεια στην κυβέρνηση λέγοντας πως η παραβίαση στη Λευκάδα είναι μια ακόμη απόδειξη πόσο επικίνδυνη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις του Ισραηλινού απόστρατου και επιχειρηματία Ταλντίλιαν. Η πραγματική πρόοδος και η δικαιοσύνη θα έρθουν όταν φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ξεκινάει σε λίγη ώρα η εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», μετά και την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου 2025. Μεταξύ των ομιλητών ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Ιφηγένεια Καμτσίδου, ο Θεοδόρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος, συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω των σελίδων του Κώστα Αρβανίτη στο Facebook και στο YouTube, αλλά και από το avgi.gr. Τις προεκλογικές μηχανές επιχειρεί να ζεστάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σκιά της γαλάζιας από συσπήρωσης που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Ισχυρίστηκε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται σε αντιδιαστολή με την αυξητική τάση του ενεργειακού κόστους. Επεσήμανε δε, κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times, πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, στον απόϊχο δημοσκοπικών ευρημάτων που αναφέρουν ότι η αποδοχή των μέτρων που ανακοινώθηκαν κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Με απόφαση δικαστηρίου, η Εθνική Τράπεζα καλείται να σταματήσει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 λεπτών του ευρώ στους πελάτες της μετά από αγωγή που κατέθεσε η ΕΚΠΙΖΟ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών του ευρώ, καθώς η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Άτριας που βρισκόταν στην περιοχή. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που βρέθηκε στο κενό χθες από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου της Κρήτης. Την ίδια στιγμή η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Αύριο συνεχίζεται στα δικαστήρια της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Την προσπάθεια των αστυνομικών να ανατρέψουν την υπόθεση με ψεύτικα στοιχεία κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου, ενώ κατήγγειλε και το γεγονός ότι η οικογένεια δεν έχει δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας. Πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στο δημόσιο με βασικά αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Στην πλατεία Κλαθμόνος πραγματοποιήθηκε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα της ΑΔΔ, ενώ πραγματοποιήθηκε και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από νωρίς το πρωί, φοιτητές και φοιτήτριες προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στους φοιτητικούς συλλόγους. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΗ, η φοιτητική ημέρημνα αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου 16. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, την Πέμπτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, με το εμπόριο ωστόσο να παραμένει το βασικό θέμα της ατζέντας. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 8 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 10 και θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους χαρίσει τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2 σε μια απίστευτη σειρά play-off, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε αρχικά το 2-0, σπάζοντας την έδρα της Βαλένθια και με τις κατελίδες να απαντούν με 2 νίκες στο Telecom Center.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 105 και 5 Το κόκκινο.

0: είναι η Αλέκα Ζουμή. Σήμερα θα παίξουμε με Παναθηναϊκό, όχι εμείς, θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια απόψε το βράδυ. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Το τραγουδάκι θα μπορούσαμε να το βάλουμε, αλλά γκριντζιά θα ήταν μάλλον. Γκριντζιά, πώς το λένε κιόλας. Αυτοί οι νεολαίοι και οι νεολαίες. Άστο να μην το βάλουμε. Παναθηναϊκός, αλλά και άλλα. Και εμείς σε αυτά τα άλλα θα σταθούμε και αργότερα θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Βύρονα, γιατί σε λίγες μέρες έχει ο Αθηναϊκός Handball, το τμήμα Handball του Αθηναϊκού, διοργανώνει ένα street handball, ένα τουρνουά όπου το handball θα παιχτεί στο δρόμο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, απέναντι από το Δημαρχείο. Θα βγει μέσα από το γήπεδο, θα βγει μέσα από την αθλητική εγκατάσταση. Είναι ένα άθλημα ούτως ή άλλως, παιδιά, που το παίζαμε ακόμη και εμείς στο χωριό μου, που πριν ακόμη μπει ο αθλητισμός στα σχολεία και έπειτα ξαναβγεί όπως έχει βγει τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παιχτεί και στα προάβλια των σχολείων το handball. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παιχτεί παντού. Αυτό λοιπόν το τουρνουά θα διοργανώσει για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Αθηναϊκός, το street handball, και είναι μια μοναδική εμπειρία για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Εμείς θα μιλήσουμε γενικότερα όμως για το handball, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες που βρίσκονται στην ανάπτυξη, τα αναπτυξιακά τμήματα. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στην εκπομπή την κυρία Βασιλεία Μακρόγλου. Είναι η προπονήτρια της ομάδας γυναικών του Αθηναϊκού και μαζί με τον κύριο Δημήτρη Τζουανόπουλο, αλλά είναι και η προπονήτρια των αναπτυξιακών αυτών τμήματων. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιο είναι πιο δύσκολο τελικά για τις προπονήτριες και τους προπονητές, το να ασχολούνται με μεγάλους αθλητές και αθλήτριες με μεγάλους, ενώ επαγγελματίες σε εισαγωγικά, σε ηλικία, ή με τα πιτσιρίκια. Θα ρισκάρω να πω, ενδεχομένως πιο δύσκολο να είναι το δεύτερο. Πριν από όλα αυτά, θέλω να πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με μια σπουδαία εκδήλωση που γίνεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Πόσο οχυρωμένη είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα». Αρχίζει αυτή η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν ο κύριος Χρήστος Ράμος, τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλη, η κυρία Εφηγένεια Καμψίδου, ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ο κύριος Παύλος Ρούφος. Θα συντονίζει ήδη ο Κώστας Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ, της Αριστεράς. Πάμε να τον ακούσουμε πώς ανοίγει την εκδήλωση.
1: Δεν έχει κανένα λόγο και καμία δικαιοδοσία ο κύριος Μαγκάφ να δίνει πιστοποιητικά στα κράτη-μέλη. Ένας επίτροπος που επιλέγει συνειδητά την οδό της παραπλάνησης και περιφρονεί τόσο απροκάλυπτα την πραγματικότητα και τα τεκμηριωμένα πορίσματα των ίδιων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας επίτροπος με πλήρη αποδρομή που καλλιεργεί και σπηλώνει το θεσμό που οφείλει αξιοπρεπώς να υπηρετεί. Το λέω αυτό από τη θεσμική θέση του Αντιπροέδρου της Αριστεράς, καθώς θυμίζω σε όλες και σε όλους ότι πριν από 10 μέρες περίπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση, τη δικιά του έκθεση, με μεγάλη πλειοψηφία, και όφιλε ο κύριος Μαγκράθ, η Επιτροπή η Κομισιόν, να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε σχόλια την άποψη του νομοθετικού οργάνου που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι η Κομισιόν. Δύο νομοθετούν. Το Συμβούλιο Αρχηγών και η Κομισιόν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Πολιτικών Ηγετών. Η Κομισιόν, το λέω για όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, εκτελεί ουσιαστικά την πολιτική απόφαση. Εδώ έχουμε...
0: Μας κόλλησε λίγο, είναι μέσω YouTube. Μπορείτε εσείς να μπείτε στο site της Αυγής. Πάμε ξανά.
1: Θα δούμε τι δρόμο θα πάρει αυτό, θα ζητήσουμε εξηγήσεις για τις τοποθετήσεις αυτές. Αυτή η άποψη θα ήταν όχι μόνο επειδή αφορά στην Ελλάδα, αλλά και για οποιοδήποτε κράτος μέλος ο κύριος Μαγκράθ έκανε τέτοιου είδους δήλωση, θα υπήρχε... Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου πραγματικά στους εξαιρετικούς συζητητές που τέθηκαν να κοσμήσουν αυτή την εκδήλωση, τον κύριο Ράμο,

0: λοιπόν την κυρία Αναγνωστοπούλου, την κυρία Καμψίδου, όπου θα συνδεθεί διαδικτυακά, και τον κύριο Μαντά, όπως και τον καθηγητή, τον κύριο Ρούφο. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για όλους όμως θα συμφωνούμε στο πάνελ, ότι ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει δώσει συγκεκριμένα δείγματα επιστημονικής τεκμηρίωσης για το τι σημαίνει και πώς πρέπει να δουλεύει, να λειτουργεί ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο δημοκρατίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους, τους πρώην συναδέλφους, δημοσιογράφους που είναι σήμερα εδώ και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Μόνο ότι εκπροσωπώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την αριστερά, η οποία δεν είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα αυτή την τιμή, τη μεγάλη και την ευθύνη να μου ανατεθεί η εισήγηση της φετινής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου. Δεν έχει συμβεί και έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα δημοσιογραφικό, όπου ευρωβουλευτής από όχι μεγάλη πολιτική ομάδα, από κράτος μέλος υπότροπο, να αναλαμβάνει την έκθεση. Το κείμενο που τελικά υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, ευρύτατη θα έλεγα, στο Στρασβούργο πριν από 2 εβδομάδες, περιλαμβάνει 11 κεφάλαια που διατρέχουν το σύνολο του πεδίου, δηλαδή συστήματα απονομής δικαιοσύνης, καταπολέμηση διαφθοράς, προστασία δημοσιογράφων και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Απορούμε και φυσικά διαμαρτυρόμαστε γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει την λειψή αυτή οδηγία για τα SLAPs. Εδώ ήθελα να πω το σημαντικό ρόλο που έχει παίξει ένας πρώην συνάδελφος, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, για να έχουμε αυτή την οδηγία. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών, είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα κράτους δικαίου, ο ενεργειακός προϋπολογισμός, η δικαιοκρατική διάσταση της ενιαίας αγοράς, το κράτος δικαίου και η νησιωτική διεύρυνση. Η έκθεση περιλαμβάνει δεσμίδα βελτιωτικών προτάσεων προς την Κομισιόν για την έκθεση του κράτους δικαίου, οριζόντιες, συστάσεις, ετήσιος κύκλος για το κράτος δικαίου. Πού είναι η παρατυπία της Κομισιόν? Πρώτα κάνουμε εμείς την έκθεση και μετά θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει τη δικιά της, συμπεριλαμβάνοντας τις απόψεις του νομοθετικού οργάνου. Αυτά είναι καινούργια κόλπα της κυρίας Φοντελάιαν. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο στην έκθεση. Άλλωστε αυτή η εκδήλωση έγινε, την είχαμε προγραμματίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ασχέτως από την πορεία, τη θετική, την αρνητική που θα είχε η έκθεσή μας για το κράτος δικαίου. Φαίνεται περίεργο ότι υπάρχει σε όλη αυτή τη διαδικασία κάτι σημαντικότερο από το ίδιο το κείμενο. Και το πολύ σημαντικότερο είναι ο πολιτικός πολλαπλασιαστής που οδήγησε στην πλατιά κοινοβουλευτική στήριξη αυτής της έκθεσης. Το σημειώνω για όσους δεν το έχουν σημειώσει. Η έκθεση αυτή ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές από το EPP, τη Λαϊκή Δεξιά, την Κλασική Δεξιά, το Renew, Φιλελεύθερη Δεξιά, τους Σοσιαλιστές, το SND δηλαδή, τους Πρασίνους και την Αριστερά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που μαθαίνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι μπορείς μέσα από μια λογική θετικής πρόθεσης να έχεις μια πολιτική σύνθεση για το καλό της δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, το γινόμενο της συναντήληψης όλων των πολιτικών ομάδων του, θα έλεγα, δημοκρατικού τόξου στα δικαιοκρατικά ζητήματα που καταλήγει μεγαλύτερο από ένα απλό άθροισμα στήριξη στις ψηφορίες στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση δεν ήταν αντιπαραθετική, επειδή σας είπα τα καλά, να σας πω και την ήττα. Η ήττα που είχαμε είναι ότι προσπαθήσαμε να περάσουμε τον όρο γυναικοκτονία. Δεν τα κατάφερα. Το παλέψαμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε συνθέσεις. Φαίνεται ότι το πολιτικό προσωπικό εδώ δεν έχει οριμάσει όσο η κοινωνία σε πολλά κράτη-μέλη που το ζητούν. Και βεβαίως είναι ουσιαστικά ο ορισμός αυτός έχει πιο πολύ σημειολογικό χαρακτήρα για μένα, να υπάρχει και θα βρούμε φυσικά και τους όρους. Άλλωστε το έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι για τα θύματα ρατσιστικής βίας. Θέλω να σας πω λοιπόν, κλείνοντας, ότι το κέρδος λοιπόν είναι ότι καταλήξατε σε μια έκθεση διερευμένης ομόνοιας και συνένεσης. Είναι θετικό που την έκθεση την ψήφισαν και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν αντιθέση με κορυφαία στελέχη στην Αθήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως του Αντιπροέδρου και άλλων στελεχών, όπου κατηγορούσαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου έλεγαν ότι η χώρα δέχεται επίθεση. Οπότε είναι δύο αντιφατικά πράγματα που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον πολιτικού σχολιασμού. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η έμπρακτη απόδειξη ότι στις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει ένας σφιγμός, για να πάμε στο πιο κλειστό μαγαζί, όχι στο σύνολο, ότι υπάρχει εδώ μια ωριμότητα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να γύρουμε την πλάστηκα με συμμαχίες ακόμα και από το λεγόμενο συντηρητικό χώρο απέναντι στον υπερσυντηρητισμό, ένα νέο κύμα, μια νέα κατάσταση που υπάρχει. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι να είστε σίγουροι ότι έχουμε ακόμα 3 χρόνια θητείας. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει και το εξειδικευμένο πολύ καλό πολιτικό προσωπικό και τις πολιτικές δυνάμεις να δώσει αυτές τις μάχες με σύγκρουση αλλά και με σύνθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξεκινάμε την εκδήλωσή μας. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον έτεος πρόεδρο της ΑΔΑΕ, αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτιμή, τον κύριο Χρήστο Ράμο, να πάρει το λόγο. Περίπου θα υπολογίσετε ότι κάθε τοποθέτηση θα είναι περίπου στα 10-12 λεπτά. Και βεβαίως έχουμε τη διάθεση, έχουμε συνεννοηθεί, αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο της συζήτησης, ότι θα θέλαμε να κάνουμε και ένα δεύτερο κύκλο για να έχουμε ερωτήσεις από εσάς, οπότε να υπάρχουν και οι συγκεκριμένες απαντήσεις από τους εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παραστώ εδώ. Σας ευχαριστώ και για τα πολύ γενναιόδωρα για μένα λόγια σας, τα οποία έχουν και μια μικρή δόση υπερβολής. Κράτος δικαίου λοιπόν. Δεν θα αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό εάν πω ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη και χρειάζεται να χτυπήσουν κάποιοι συναγερμοί αφύπνισης. Η κατάσταση στον χώρο του κράτους δικαίου δεν είναι η καλύτερη, ένας εφημισμός είναι αυτό, και υπάρχει μια σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην κοινωνία. Και όταν η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, καταλήγει κάποια στιγμή να μην εμπιστεύει για τη δημοκρατία. Δυστυχώς δεν είναι παροδικό το φαινόμενο, δεν μοιάζει να είναι παροδικό. Η δε πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, που αρνήθηκε παρά την ύπαρξη μιας τεκμηριωμένης απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου για τα θέματα των υποκλοπών και παρέπεμψη για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρωτάτων θεμάτων που είχαν ανακύψει με τις μαρτυρίες, είναι η κορφή του παγόβουνου και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι οι κρίσεις στο κράτος δικαίου διέρχονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι λόγος, λιγότερο ή περισσότερο, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο, δεν είναι λόγος παρηγοριάς και φυσικασμού. Η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής. Η κοινωνία να βρίσκεται σε μια κατάσταση παθητικής στάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται ότι οποιοδήποτε και να πάρει την εξουσία, οποιοδήποτε και να κυβερνήσει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το οποίο σημαίνει ότι απαξιώνει και τον θεσμό των εκλογών. Βλέπουμε μια γενικευμένη διαφθορά και ακούμε, διαφθορά υπήρχε πάντα θα μου πείτε, και ακούμε κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης να λέει κοινικά και προκλητικά το πρωτοφανές, ότι η πολιτική είναι ρουσφέτη ή αυτό που οι αποκαλούμενες κατεφημισμών εξυπηρετήσεις και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ποινική δίωξη. Και το ακούμε.
2: Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ΛΕΦΤ, πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη, και ακούμε τον κύριο Ράμο στην προσπάθειά μας να συνδεθούμε. Να πούμε λοιπόν ότι ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες για τη δημοκρατία και τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη έχει τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Και από τα πρώτα λόγια του κυρίου Ράμου αντιλαμβανόμαστε πόσο εύστοχος είναι αυτός ο τίτλος. Για να συνεχίσουμε λιγάκι.
1: Και δυσανάλογη αστυνομική βία εις βάρος των Ρωμά. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Δημήτρη Ινδαρέ του 2019, εις βάρος αναρχικών και εις βάρος μεταναστών ή διαφόρων αδυνάτων και περιθωριακών ανθρώπων, οι οποίοι είναι αόρατοι, διότι δεν έχουν κανέναν να σταθεί δίπλα τους. Βλέπουμε επίσης επιθέσεις σε όλους όσους ασκούν κριτική στα πεπραγμένα της εξουσίας και στον τύπο, αλλά και στα συνταγματικά κατοχυρωμένα αντίβαρα εξουσίας, όπως είναι ανεξάρτητες αρχές. Όποιος τολμάει να ασκήσει κριτική και να υψώσει τη φωνή του, και όποιος θεσμός επιχειρήσει να ασκήσει την αρμοδιότητά του προς αυτή την κατεύθυνση, υφίσταται μια συντονισμένη εκστρατεία κατασυκοφάντησης και δολοφονίας χαρακτήρα. Κάτι που έχω γνωρίσει κι εγώ, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως πρόεδρος μιας αρχής, ως θεσμική λειτουργία. Και αναφέρομαι στην περίοδο που ήμουν πρόεδρος της ΑΔΕ. Δυστυχώς οι κυβερνητικές εξουσίες στην Ελλάδα πάντα δεν ήταν πολύ φιλικές, με συγχωρείτε, δεν ήταν πολύ φιλικές προς τις ανεξάρτητες αρχές, όμως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανές. Θέλω μάλιστα να πω, θα πω και αργότερα βέβαια και για τη δικαστική εξουσία, παραδείγματος χάρη την άρνηση εφαρμογής της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομελίας, με την οποία είχε διαταχθεί η ΕΕΠ να κοινοποιήσει τον λόγο για τον οποίο ήρθε το απόρριτο των επικοινωνιών του Προέδρου, του αρχηγού του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, του κυρίου Ανδρουλάκη, απόφαση η οποία αγνοήθηκε σε σημείο που να αναγκαστεί το Συμβούλιο Επικρατείας να εκδώσει μια προδικαστική απόφαση και να διατάξει την ΕΕΠ να δώσει το φάκελο. Θα δούμε τι θα γίνει. Βλέπουμε επίσης έναν αντιθεσμικό ακροδεξιό λόγο απαξίωσης των θεσμών της δημοκρατίας, των κατακτήσεων του κράτους δικαίου, των κατακτήσεων των τελευταίων ετών, μια εχθροπάθεια κατά των αντιθέτων, ένα ξενόφοβο λόγο, συχνά σεξιστικό και περιφρονητικό εις βάρος μεταναστών και αδυνάτων. Υπάρχει λογική ότι όποιος είναι διαφορετικός δεν πολύ έχει θέση στην κοινωνία και εν πάση περιπτώσει είναι υπεύθυνος για την κακοτυχία του. Επειδή γίνεται πάρα πολύ λόγος για την αξία του ανθρώπου, θέλω να πω ότι αυτή η αξία του ανθρώπου έχει σταματήσει στα σύνορα της Ελλάδας, όταν υφίστανται οι απαγορευμένες, όταν λαμβάνουν χώρα οι απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο, τη σύμβαση της Γενέβης, αλλά και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, επαναπροωθήσεις οι οποίες οδηγούν συχνά στον πνιγμό και στο θάνατο, σε μαζικούς θανάτους ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες περιοχές. Και αυτό περνάει παρατήρητο, διότι υπήρξε συγκίνηση για τα Τέμπη στην κοινωνία, για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά όχι για αυτούς τους αγνώστους, οι οποίοι είναι απλοί αριθμοί και οι οποίοι στην ουσία θεωρούνται και εχθροί και εισβολείς. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται. Θέλω να έρθω τώρα πιο συγκεκριμένα να πω κάτι επίσης για τον τύπο. Υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση του τύπου, του γραπτού, αλλά και του διαδικτυακού σε μεγάλες πλατφόρμες και σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Αυτό δεν διευκολύνει πολύ την ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία είναι και στην ουσία η βασική λειτουργία η οποία προστατεύει τη δημοκρατία. Και ξέρουμε το πρόβλημα των SLAPs, που είναι αυτές οι καταχρηστικές αγωγές και μηνύσεις σε βάρος δημοσιογράφων ή γενικότερα ανθρώπων οι οποίοι καταγγέλουν σκάνδαλα και παραβιάσεις και της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, και οι οποίες συχνά είναι εξοντωτικές. Και δυστυχώς, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει μια θέσπιση ενός προστατευτικού καθεστώτος για που θα σταματήσει αυτές τις καταχρηστικές αγωγές, η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε, δεν μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία αυτή, και η προθεσμία αυτή έληξε, αν δεν κάνω λάθος, προχθές. Τώρα για τη δικαιοσύνη, που είναι και ο πιο ευαίσθητος τομέας ενός κράτους δικαίου, θέλω να πω ότι η δικαστική εξουσία και η απονομή της δικαιοσύνης τελευταία και κυρίως μετά την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Ρυπάου, του κυρίου Τζαβέλα, έχει δημιουργήσει μια εικόνα προς την κοινωνία, προς τον νομικό κόσμο, ότι δεν ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη των υποθέσεων όταν αυτές αγγίζουν ισχυρά πρόσωπα, ανθρώπους της πολιτικής εξουσίας, ή όταν αφορούν την κοινή γνώμη και τίθεται και πάλι θέμα εμπλοκής προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα, ή θέματα διαφθοράς ισχυρών προσώπων. Αναφέρομαι στις υποκλοπές, αναφέρομαι στα Τέμπη και αναφέρομαι βεβαίως και στις αγροτικές επιδοτήσεις, αυτό που αποκαλούμε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ πέρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο της δικαιοσύνης, δεν είναι μόνο της δικαστικής εξουσίας, διότι βλέπουμε ότι και η Βουλή, ο Σάκης ασκεί ανακριτικά καθήκοντα προανάκρισης, ποινικής προανάκρισης και άσκησης δίωξης, αρνείται να προχωρήσει σε βάθος και χρησιμοποιεί εργαλειακά αυτές τις διατάξεις του συντάγματος, τις χρησιμοποιεί με τρόπο που να χάνουν την ουσία τους. Αναφέρομαι εδώ στον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 86 του συντάγματος, το οποίο όπως γνωρίζετε όλοι αναθέτει την ποινική δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βουλή. Εκεί πέρα κυριαρχεί η εικόνα ότι οι μέτεροι.
2: Λοιπόν, για όλα μιλάει ο κύριος Ράμος, σε όλα αναφέρθηκε ο κύριος Ράμος και μπορείτε να μπείτε. Ακούσαμε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα, ακούσαμε και τον κύριο Αρβανίτη. Συνεχίζεται η εκδήλωση, μπορείτε να μπείτε στο site της Αυγής, να την παρακολουθήσετε με εικόνα και ήχο, με live streaming. Πάμε σε απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια να συνεχίσουμε την εκπομπή.
3: Στο κόκκινο.
4: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
6: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε 6985-87-059, το νούμερο στο Viber, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Η Νικολέτα Τσουραμάνη βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο. Θα δούμε σε τίτλους αυτά που περιμένουμε να γίνουν σήμερα και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλη τη χρονιά, παιδιά, παίζει ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 10, αντιμετωπίζοντας τη Βαλένθια στην έδρα της, και θέλει βεβαίως τη νίκη που θα του χαρίσει τη συμμετοχή του στο Final Four. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2. Έγινε μια απίστευτη σειρά στα play-off, μια απίστευτη σειρά με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί τη Βαλένθια δύο φορές στην έδρα της και να φέρνει τη σειρά πίσω στην Αθήνα, αντί να πάρει μια νίκη και να ξεμπερδεύει. Υπέστη δύο ήττες από τη Βαλένθια, με τις νυχτερίδες να πληρώνουν τον Παναθηναϊκό με το ίδιο νόμισμα, και τώρα ξανά κρίνονται τα πάντα στην έδρα της Βαλένθια. Τα λέγαμε και χθες αναλυτικά με τον Μιχάλη Γκιουλένογλου από το Eurohoops. Πρέπει να παίξει μπάσκετ, πρέπει να παίξει δυνατό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που και καλό μπάσκετ παίζει και πολύ μεγάλη ενέργεια έχει και παίζει πλέον και στην έδρα της, έτσι. Νωρίτερα, με τα φώτα να στρέφονται πλέον στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, σήμερα διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, σε 7.30 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη βαθμολογικά διάφορη ΑΕΚ στην Τούμπα, την ώρα που ο Ολυμπιακός δίνει ακόμη έναν υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό κλάσικο, με φόντο, όπως είπαμε, την καλή δεύτερη θέση, το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μηνυματάκια στείλτε, θα τα διαβάσουμε μετά, την έχουμε τη γραμμή, Νικολέτα. Και τώρα θα πάμε σε αυτό που σας προανήγγυλα, στη συνέντευξη που σας προανήγγυλα, και θα πάμε μια βόλτα στο Βύρονα για να σας προειδεάσουμε να έρθετε και εσείς την ερχόμενη Κυριακή στον Βύρονα από τις 10.30 το πρωί, γιατί το handball του Αθηναϊκού βγαίνει στο δρόμο, το έκτο street handball του Αθηναϊκού. Η γιορτή αυτή, πολύ ωραία, η πολύ όμορφη γιορτή επιστρέφει εκεί στην περιοχή μας από ένα σύλλογο που κάνει εξαιρετική δουλειά όσον αφορά το συγκεκριμένο άθλημα. Εξαιρετική δουλειά, και εξαιρετική δουλειά και στα τμήματα υποδομών, στα αναπτυξιακά, εκεί που αν θέλετε κρίνεται και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Παιδιά, κακά τα ψέματα, αν το πάρουμε κάποια στιγμή απόφαση, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και οι άνθρωποι που επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, τα χρήματά τους στον ελληνικό αθλητισμό, δεν κάνουν τη διαφορά μόνο οι μεγάλες μεταγραφές από το εξωτερικό. Τη διαφορά θα κάνουν, θα γίνει γενικότερη διαφορά στην κοινωνία μας αν σπρώξουμε όλο και περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και Αθηναϊκός στο Βύρονα το κάνει εξαιρετικά αυτό, το τμήμα handball του Αθηναϊκού. Με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τη Βασιλεία Μακρόγλου. Είναι η προπονήτρια της ομάδας γυναικών του Αθηναϊκού, αλλά είναι και η προπονήτρια των αναπτυξιακών τμήματων, και σκεφτόμουν νωρίτερα να τη ρωτήσω ποιο είναι πιο δύσκολο. Καλησπέρα Βασιλεία.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά για την πρόσκληση και ευχαριστώ και εσένα προσωπικά για τη βοήθεια και την έτσι... το βήμα να μπορέσουμε να πούμε μερικά πράγματα και για τον Αθηναϊκό αλλά και για το handball γενικότερα.
0: Δική μας χαρά που την αποδέχτηκες και είσαι εδώ. Με αφορμή το street handball, είχαμε πολλές και άλλες ευκαιρίες στο παρελθόν, θα έχουμε και στο μέλλον να μιλήσουμε, αλλά είναι μια πολύ καλή αφορμή. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις ακαδημίες. Έλεγα νωρίτερα, Βασιλεία, ότι θα πρέπει, εγώ θεωρώ και το λέω χρόνια από αυτό εδώ το μικρόφωνο, πρέπει να επενδύσει η ελληνική κοινωνία στο να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό, όποιο άθλημα και αν επιλέξουν, με μια σωστή λογική, όχι απαραίτητα τον πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται να γίνουν όλα τα παιδιά πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, αλλά να ασχοληθούν με αυτό και να ασχοληθούν και οι ομάδες και οι σύλλογοι, ιστορικοί σύλλογοι, όπως το κάνει ο Αθηναϊκός, να φέρουν παιδιά κοντά, να φέρουν τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Ακαδημίες λοιπόν και Αθηναϊκός, αυτή τη σχέση την υπέροχη, θέλω αρχικά να μας σχολιάσεις.
1: Θα πω μερικά πράγματα σχετικά με τον Αθηναϊκό για κάποιους που μπορεί ίσως να μην γνωρίζουν. Ο Αθηναϊκός διατηρούσε τμήμα hardball από αρκετά παλιά, έτσι, είναι από τις πιο παλιές ομάδες στο χώρο. Ωστόσο, η ουσιαστική επανέναρξη, όπου ήμουνα και εγώ μέλος μέσα σε αυτή, ήταν το 2016, όπου από το μηδέν ουσιαστικά μια ομάδα παλιών αθλητών του Βύρωνα στο hardball βρέθηκαν και ξαναδημιούργησαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τον Αθηναϊκό, όπου και από το μηδέν μαζέψαμε ξανά παιδιά, φτιάξαμε τις ακαδημίες και υπάρχει η ακαδημία που όλοι ξέρουμε τώρα. Σχετικά με την ακαδημία μας αριθμεί περίπου γύρω στους 140 με 150 αθλητές και αθλήτριες αυτή τη στιγμή, συνολικά.
0: Ηλικίες, Βασιλεία.
1: Έχουμε από 5 ετών, θα μπορούσε κανείς να πει, μέχρι και 18, που μετά μεταβαίνουν στα τμήματα ανδρών και γυναικών οι αθλητές και οι αθλήτριες. Κάθε ηλικία και κατηγορία μετέχει σε αγωνιστικό πρωτάθλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι ακόμα και τα πιο καινούργια παιδάκια δεν μπορούν να μετέχουν. Ουσιαστικά τα πρωταθλήματα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάσουν, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, να συνεργαστούν με τους συμπαίκτες τους και να έχουν ευκαιρία όλοι να παίξουν, να διασκεδάσουν και να διαγωνιστούν, γιατί καλώς ή κακώς το χάντμπολ είναι ένα άθλημα το οποίο περιλαμβάνει νικητή και ηττημένο. Οπότε τα παιδιά έρχονται από πολύ μικρά σε επαφή με αυτό. Αυτά σχετικά με την ακαδημία. Στόχος μας φυσικά και στόχος δικός μου κατά κύριο λόγο, ό,τι σας πω εγώ ακολουθείτε και από όλη την ομάδα, δεν θα βρισκόμουν εκεί άλλωστε αν δεν συμβαδίζαν οι σκέψεις μας. Σε μια εποχή που νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι η οθόνη έχει κατακλείσει τα πάντα, μέσα από τον αθλητισμό εμείς προσπαθούμε τα παιδιά να μάθουν να προσπαθούν, γιατί οι σημερινές γενιές έχουν αποδείξει δυστυχώς ότι τα παρατούν πολύ εύκολα. Οπότε μέσα από το handball τα παιδιά μάθουν να προσπαθούν, να επιμένουν, να υπομένουν πολλές φορές για να έρθει κάποια στιγμή η επιτυχία, να διασκεδάζουν φυσικά και μαζί με τη διασκέδασή τους να μαθαίνουν και κάποιες βασικές αρχές, όπως είναι η πειθαρχία, το να σέβονται τον διπλανό τους, τον αντίπαλο, να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Πράγμα τα οποία σίγουρα μετέπειτα θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.
0: Έτσι ακριβώς και ένα μεγάλο challenge είναι αυτό που έχετε οι άνθρωποι που ασχολείστε με τον αθλητισμό και με τα αναπτυξιακά και τις μικρές ηλικίες, είναι να ξεκολλήσετε τα παιδιά από τις οθόνες. Η αφορμή ήταν το 6ο street handball, το οποίο θα γίνει την επόμενη Κυριακή, αφορμή για αυτή την κουβέντα μας σήμερα, από τις 10.30 το πρωί. Μπορεί να παιχτεί handball εύκολα σε διάφορους χώρους, Βασιλεία?
1: Σωστά. Είναι η έκτη χρονιά αρχικά που ακολουθούμε αυτή την εκδήλωση, αν θέλετε. Η ιδέα ξεκίνησε πολύ παλιά, όταν αναζητούσαμε τρόπους για να προβάλλουμε το handball, γιατί δυστυχώς είναι ένα άθλημα το οποίο, αν και πάρα πολύ όμορφο, δεν φαίνεται πολύ εύκολα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν να το βγάλουμε στον δρόμο που όλοι οι περαστικοί θα μπορούν να το δουν και φυσικά όλα τα παιδιά με τη μορφή, την απλούστερη μορφή του handball, να μπορέσουν να παίξουν και να συμμετέχουν. Οπότε λοιπόν κλείνουμε το δρόμο μπροστά στο Δημάρχιο του Βύρωνα, μέσω της τροχέας, με τη βοήθεια της τροχέας, στείλουμε κάτω γήπεδα με διαγραμμίσεις, με τέρματα πτυσσόμενα, με γραμματείες, κάθε ηλικία έχει το δικό της γήπεδο, όπου όλα τα παιδάκια μπορούν να έρθουν είτε με την παρέα τους και την ομάδα τους διαγμένοι, με τους φίλους τους, τους μαθητές τους, τα ξαδέρφια τους, να έρθουν να συμμετέχουν, είτε και παιδάκια μεμονωμένα, όπου εμείς είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε σε κάποια ομάδα, να μπορέσουν να παίξουν και να διασκεδάσουν.
0: Είναι ένας τρόπος για να φανεί και το handball ως άθλημα, αλλά και η δουλειά που γίνεται στον Αθηναϊκό. Αυτό ακριβώς που λες, δεν χρειάζεται κάποιο παιδί να ασχολείται, να έρθουν, να το δουν από κοντά, να μπουν να παίξουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο αρχικά να συμμετέχει κάποιο παιδί. Δεν θέλει ιδιαίτερες δεξιότητες. δυνατότητες, ας πούμε, και ικανότητες αρχικά, πριν μπούμε στην διαδικασία των δικών σας συστημάτων κλπ. Έτσι, αρχικά είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος. Να κάνω την ερώτηση αυτή που έλεγα νωρίτερα, που σκεφτόμουν και το έλεγα το και φωναχτά. Τι είναι τελικά πιο δύσκολο? Είσαι και προπονητρία στην ομάδα γυναικών του Αθηναϊκού, υπήρξες και παίκτρια και διεθνής για χρόνια. Τι είναι τελικά πιο δύσκολο, να προπονείς μικρά παιδιά ή μεγάλες αθλήτριες, μεγάλες εισαγωγικά, έτσι, για τα μεγάλα τα κορίτσια μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε να αναλύσουμε αυτήν την ερώτηση, θα χρειαστούμε πολλές ώρες εκπομπή για να μπορέσουμε να. Θα είμαι πολύ συνοπτική και περιεκτική. Εγώ ξεκίνησα από τις ακαδημίες, βρέθηκα στις γυναίκες μετέπειτα. Αν με ρωτάς ποια είναι η δική μου αγάπη, η αγάπη μου είναι οι ακαδημίες. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι συναναστροφή με τα παιδιά και το ότι χρειάζεσαι φαντασία, χρειάζεσαι προσαρμοστικότητα, να βρεις τρόπους να πλησιάσεις τα παιδιά και να τα φέρεις στην πλευρά σου, έτσι ώστε να μπορέσουν να σε ακολουθήσουν και να σε ακούσουν. Ωστόσο, η δυσκολία λοιπόν στα παιδιά θα έλεγα ότι είναι αυτή, να μπορέσεις να τα κερδίσεις. Αντιθέτως στις γυναίκες, νομίζω ότι ο σεβασμός και το να σε ακολουθούν οι αθλήτριες θεωρείται δεδομένο, όντας επαγγελματίες, ας πούμε, στην υψηλότερη κατηγορία. Ωστόσο, εκεί πέρα υπάρχουν άλλα θέματα, ας πούμε, όπως είναι τα αποτελέσματα, όπου πρέπει να πετύχεις κάποια αποτελέσματα. Υπάρχει στρες, υπάρχει άγχος, υπάρχει πιο συστηματικός προγραμματισμός. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια, μεγαλύτερη και σωστότερη επικοινωνία, συνεργασία, έτσι ώστε να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι ακόμα πιο σημαντικοί από ό,τι θα λέγαμε στις ακαδημίες. Είτε χάσει το παιδί είτε κερδίσει, αν είναι να πάρει κάποιο μάθημα θα το πάρει ούτως ή άλλως.
0: Άλλωστε ενδεχομένως και το μεγαλύτερο μάθημα να έρχεται με τις ήττες, έτσι, Βασιλεία, κάποιες φορές και όχι με τις νίκες.
1: Ίσως και όπως που εμείς οι προπονητές, εμείς ίσως διαχειρίζεστε και διαχειριζόμαστε τα αποτελέσματα, είτε είναι νίκες είτε είναι ήττες. Ανάλογα πώς εμείς θα τα διαχειριστούμε, το παιδί θα πάρει το αντίστοιχο μάθημα ή το αντίστοιχο ερέθισμα.
0: Μια έτσι γενική, μιας και ήρθαμε εδώ, το έφερε αυτό το κομμάτι συζήτηση. Τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο αθλητισμός στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και των εφήβων. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τους έφηβους. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη βία των εφήβων. Βλέπουμε, ξαναβλέπουμε, απανωτά ρεπορτάζ, συνεχόμενα περιστατικά να προβάλλονται. Και είδαμε και χθες αυτό το γεγονός που έτσι μας έχει κάπως χαρακώσει μέσα μας, με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Μπορεί ο αθλητισμός να λειτουργήσει ως μέσο εκτόνωσης, ως μέσο αποσυμπίεσης σε μια φορτωμένη αντικειμενικά ζωή των εφήβων, Βασιλεία Μακρόγλου?
1: Ο αθλητισμός νομίζω είναι συνέχεια μιας καλής εκπαίδευσης μέσα από την οικογένεια, είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στην οικογένεια, ακόμα και με οθόνη, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή μας ολονών είναι κατακλυσμένη από οθόνες, έτσι, και εμείς οι ενήλικες χρησιμοποιούμε τάμπλετ, υπολογιστές, τηλεοράσεις, συνεχώς κινητά. Ωστόσο, ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος η οποία για μένα θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και θα έπρεπε να είναι και στα σχολεία ακόμα περισσότερο να προωθείται. Δηλαδή, ένα παιδί όταν θα κάτσει στον καναπέ του και θα πιάσει το κινητό του, γιατί να μην πάει στην πλατεία, γιατί να μην πάει στο γήπεδο να πάρει μια μπάλα, να την κλωτσίσει, να εκτονωθεί, να διασκεδάσει? Γιατί μέσα από την απομάκρυνση από την οθόνη θα έρθει σε επαφή με εξωτερικά ερεθίσματα, θα έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, έχασα, κέρδισα, θύμωσα, χάρηκα, συνεργάστηκα, ένιωσα ικανοποίηση. Οπότε θα μπορέσει να ερμηνεύσει και τα συναισθήματά του, να έρθει πιο κοντά με το συναισθήμά του.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Σίγουρα θα μάθει να διαχειρίζεται την αδικία όταν θα παίζει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει κανόνες, για παράδειγμα, ένας αθλητής του handball. Όταν κάποιος θα συμβεί κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα νιώσει θυμό. Όταν βάσει των κανονισμών δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, δεν θα μπορέσει να αντιδράσει, να χτυπήσει, να βρήσει κάποιον άλλο. Αυτό αυτομάτως μαθαίνει το παιδί να διαχειρίζεται το συναίσθημά του, να είναι ψύχραιμο, να σέβεται, είτε ο άλλος τον σέβεται είτε όχι. Οπότε οι αξίες που λέμε του αθλητισμού είναι αυτές που σε οδηγούν να αγαπήσεις τον αθλητισμό και να καταλάβεις πραγματικά την αξία του. Εγώ, έχοντας μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα, στα 31 μου χρόνια άρχισα να αντιλαμβάνομαι από πόσα πράγματα με έχει αποτρέψει ο αθλητισμός. Από το να μην βγεις πριν τον αγώνα, να μην βγεις το προηγούμενο βράδυ και να κάτσεις να ξεκουραστείς, από το τι θα φας με τον αγώνα, όπου σε κάνει να έρθεις πιο κοντά σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να προσέξεις το σώμα σου, τη διατροφή σου. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω μέσα από τις οθόνες δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά, και γι' αυτό θεωρώ ότι ο αθλητισμός δεν εκτονώνει μόνο. Mm-hmm. Μαθαίνει και στο παιδί την ίδια του, τον ίδιο τον εαυτό.
0: Και μία τελευταία ερώτηση. Είναι μία ερώτηση που κάνω, μία συζήτηση που ανοίγω με κάθε συναδέλφισά σου που έχουμε μιλήσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, από κάθε άθλημα. Υπάρχουν διακρίσεις στο handball? Είσαι μια γυναίκα από αθλήτρια, πρωταθλήτρια, αυτό που λες, μεγάλωσες μέσα στον αθλητισμό. Είσαι πλέον προπονήτρια και θέλω να μας πεις πώς το έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές διακρίσεις. Είχα συμμετάσχει και σε ένα πρόγραμμα για την έμφυλη ισότητα πριν κάποιο καιρό, όπου ήμουν καλεσμένη μαζί με άλλες προπονήτριες σαν και εμένα, και συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα, και τελικά είδα ότι δεν είναι μόνο στο δικό μας άθλημα, είναι σε όλα τα αθλήματα. Η διάκριση, θέλετε να το πω, η υπεροχή, σε εισαγωγικά, των αντρών. Εγώ έχω συναντήσει πάρα πολύ γενικά ρατσισμό. Έχω συναντήσει πάρα πολύ ρατσισμό, υποτίμηση και λόγω της ηλικίας, γιατί όταν ήμουν 22-23, δεν μιλάω τώρα που είμαι 31, που ούτως ή άλλως υπάρχει. Έχω συναντήσει ακόμα πιο έντονα σε μικρότερες ηλικίες, από διαιτητές, από συνοδούς, από αντίπαλους προπονητές. Γενικά υπάρχει στην κοινωνία μας αυτή η θέση της γυναίκας στο μυαλό των αντρών, ότι δεν είναι για να είναι στον πάγκο, ή ας πούμε είναι νέα, άρα δεν είναι τόσο καταξιωμένη, δεν έχει τόσες γνώσεις.
0: Και είναι και ηλικιακό και έμφυλο, έτσι, ρατσισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ηλικιακό και έμφυλο, Βασιλίνα.
1: Ακριβώς.
0: Θα τον νικήσουμε, πιστεύεις? Θα τον νικήσετε εσείς οι νέοι άνθρωποι που φτάνετε να είστε, να κουτσάρετε αργότερα? Μπορεί να κουτσάρεις και ανδρική ομάδα. Είδαμε να γίνεται το απίστευτο με αρχή τη Γερμανία. Η γυναίκα να κουτσάρει ανδρική ομάδα στο ποδόσφαιρο, στην Bundesliga. Άνοιξε λιγάκι αυτό το κλειστό πλαίσιο. Πιστεύεις ότι μπορούμε να το δούμε και να οριμάσουμε κάποια στιγμή σαν κοινωνία, ώστε
1: μακάρι
0: να είμαστε το ίσιες, να υπάρχει ισότητα?
1: Το παράδειγμα το δίνουν οι γονείς στα παιδιά και οι προπονητές, οι δάσκαλοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλαδή. Όταν δεν έχει να κάνει αν είσαι γυναίκα ή άντρας. Εγώ έχω συναντήσει και οι άντρες συναδέλφους, οι οποίοι ήταν άψογοι και με αντιμετωπίσανε εισάξια όπως θα έπρεπε δηλαδή. Και εκπαιδεύουν τους αθλητές τους να σέβονται το κάθε τι διαφορετικό, όχι απαραίτητα τη γυναίκα, γιατί τώρα μιλάμε για τη γυναίκα, αλλά μέσα στη διαφορετικότητα εντάσσονται πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Πολύ σωστό.
1: Οπότε η εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση, σχολείο, οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος, αθλητικές δραστηριότητες, είναι αυτές που θα πλάσουν τα παιδιά στο να σέβονται το παιδί με τη διαφορετικότητα, το διαφορετικό φύλο, τη διαφορετική ηλικία, ότι τη διαφορετική δεξιότητα,
0: το χρώμα, το διαφορετικό ακριβώς σεξουαλικό προσανατολισμό, κάθε τι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σωστά το έθεσες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω, να σε αφήσουμε, να σε απεγκλωβίσουμε, γιατί ξεκινούν και οι προπονήσεις. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ραντεβού.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κυριακή λοιπόν, 17 του Μάη, έκτο street handball του Αθηναϊκού, από τις 10.30 το πρωί. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εκεί έξω από το Δημαρχείο του Βύρωνα, να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Βασιλεία Μακρόγλου στα 30-31 της, πλέον προπονήτρια στην ομάδα γυναικών του Αθηναϊκού, αλλά και προπονήτρια και πολλά άλλα μαζί σε αυτά τα πιτσιρίκια των αναπτυξιακών τμήματων, εκεί που γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και πάρα πολύ χαιρόμαστε να ακούμε και να βλέπουμε και να έχουμε έτσι και στις ζωές μας νέους ανθρώπους με αυτού του είδους ακριβώς την προσέγγιση και για την διαφορετικότητα και για το έμφυλο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ο αθλητισμός στις ζωές και την ψυχοσύνθεση των παιδιών.

0: on me.
1: Εδώ λατρεύουμε το κομμάτι που ακούμε και ταυτόχρονα το κόβω, γιατί τι να κάνω τώρα, είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, γιατί δεν, ξέρετε, δεν αφήνω αδιάβαστα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος από νωρίς, όνειρα πνιγμένα, δουλειά σε κάτεργο, το μάτι στην κλειδαρότρυπα, από ψάρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Eurovision στην οθόνη, pass στο depósito. Μετά το σοκ, αφασία μέχρι το επόμενο. Όλα καλά, λέει ο Κωνσταντίνος.

Μητσοτάκης. Λέκα μου, καλησπέρα. Από τις λίγες φορές που θέλω να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας με αφορμή το περιστατικό με τα κορίτσια. Το πώς στεκόμαστε ως κοινωνία απέναντι στα νέα παιδιά που έχουμε δώσει αξία στο χρήμα και όχι στην ανθρώπινη ζωή. Είναι σοκαριστικό, δεν ξέρω αν το αδιέξοδο ήταν υπαρκτό ή όχι στο μυαλουδάκι των δύο αυτών αγγέλων. Αυτό που ξέρω είναι ότι δύο παιδιά αντί να βουτήξουν στα όνειρά τους προτίμησαν να βουτήξουν στο κενό. Ως κοινωνία λοιπόν που είμαι μέλος της είναι γροθιά στο στομάχι. Και θέλω να διαβάσω για κλείσιμο, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα μέσα που έπαιξαν τα σημειώματα των κοριτσιών. Θέλω να διαβάσω την Νατάσα Τσουκαλά, αυτή την άποψη. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο το χαμόγελο του παιδιού που αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των λόγων που οδήγησαν δύο κορίτσια να επιλέξουν τον θάνατο, επειδή αυτό αποτελεί ανεπίτρεπτη διείσδυση στην ιδιωτική του σφαίρα και παράλληλα επικίνδυνο παράδειγμα προς μίμηση. Θεωρητικά έχει δίκιο. Ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λειτουργήσαν για άλλη μια φορά με την εμπορική λογική της κλειδαρότρυπας, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της στον άμεσο περίγυρο των κοριτσιών. Και ναι, όλοι οι ψυχολόγοι θα συμφωνήσουν ότι ο κίνδυνος μιμητισμού από άλλα ευάλωτα παιδιά είναι υψηλός, ιδίως σε τελική περίοδο προετοιμασίας πανελλήνιων εξετάσεων. Στην πράξη όμως, γράφει Νατάσα Τσουκαλά, η δημοσιοποίηση των λόγων της απόφασής τους νοηματοδοτεί την ύπαρξή τους. Το μήνυμα που μας έστειλαν έφτασε στους αποδέκτες του. Όχι για να ρίξουμε το βάρος στην ψυχική ευαλωτότητα των παιδιών ή στην τυχόν αδιαφορία ή αμέλεια του οικογενειακού τους περίγυρου, ούτε για να στυλιτεύσουμε τις τεράστιες κρατικές ελλείψεις στην ψυχολογική στήριξη μαθητών και μαθητριών, ούτε για να σχολιάσουμε την παράλογη πλέον λειτουργία της κοινωνίας μας ως προς τους στόχους που θέτει και τις δυνατότητες επίτευξης αυτών των στόχων. Το πρώτο δεν μας αφορά. Τα άλλα δύο είναι γνωστά και σίγουρα δεν πρόκειται να βελτιωθούν αισθητά, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Το μήνυμα των κοριτσιών απευθύνεται στα σπιτικά των συνομιλίκων τους. Ένας γονιός να γυρίσει να δει φοβισμένος το παιδί του και να το γαλινέψει. Ένας γονιός να αισθανθεί τον ήλικο της παγίδας όπου έχει πέσει όλη η νέα γενιά, της παγίδας που έστησαν επιμελώς οι γενιές των τωρινών γονιών. Ένας γονιός να προλάβει να πει στο παιδί του «αξίζεις» άσχετα από το τι θα συμβεί με τις εξετάσεις. Ένας γονιός να προλάβει να πει στο παιδί του «αξίζεις» ακόμη και αν δεν δώσεις εξετάσεις. Ένα παιδί να γαλινέψει, ποτέ δεν θα το μάθουμε, αλλά αυτό το ένα παιδί νοηματοδοτεί την απόφαση των δύο κοριτσιών. Καλό απόγευμα και εμείς πλέον θα τα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Μαρία Θανασούλια που θα είναι και κάποιες μέρες εδώ και στην ώρα της δικής μας εκπομπής. Καλό απόγευμα.

0: κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη. Υπάρχει σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας στην εκδήλωση που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Ράμος τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όποιος τολμάει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως θεσμό, δέχεται μια πρωτοφανή οργανωμένη εκστρατεία κατά συκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών, όπως είπε. Η εκδήλωση, την οποία συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μεταδίδεται απευθείας μέσω των σελίδων του Κώστα Αρβανίτη στο Facebook και στο YouTube, αλλά και από το avgi.gr. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σοκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας, με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε επικίνδυνη ανεπάρκεια στην κυβέρνηση, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμη και στις δημόσιες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Η πραγματική πρόοδος και η δικαιοσύνη θα έρθουν όταν φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Επιχείρηση αναστροφής του αρνητικού κλίματος που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις για τα κυβερνητικά μέτρα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Κατά τη συζήτηση του με δημοσιογράφο των Financial Times, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Με απόφαση δικαστηρίου, η Εθνική Τράπεζα καλείται να σταματήσει τη μηνιαία χρέωση στους 80 λεπτών του ευρώ στους πελάτες της μετά από αγωγή που κατέθεσε η Εκπιζώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων, καθώς η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα που βρισκόταν στην περιοχή. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο Δημοσιλείουπολης από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εξέπνευσε μετά από πτώση από ταρά της πολυκατοικίας στην περιοχή. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στο μεταξύ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και διασωλωμένη στη ΜΕΘ, στο ΚΑΤ, νοσηλεύεται η 17χρονη, που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό μαζί με τη συνομιλική φίλη της που έχασε τη ζωή της. Συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τραγωδία, τόσο για την τραγωδία στη Λιούπολη όσο και για το σοβαρότατο ατύχημα στο Survivor. Καλεί τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα στον τρόπο παρουσίασης των εξελίξεων, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να ξεπερνιέται το αναγκαίο μέτρο ενημέρωσης του κοινού. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Την ίδια στιγμή η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Αύριο συνεχίζεται στα δικαστήρια της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασιλείου Μάγκου. Την προσπάθεια των αστυνομικών να ανατρέψουν την υπόθεση με ψεύτικα στοιχεία κατήγγειλε μιλώντας το κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλη, ενώ κατήγγειλε και το γεγονός ότι η οικογένειά του δεν έχει δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας. Πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στο δημόσιο, με βασικά αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Στην πλατεία Κλαθμόνος πραγματοποιήθηκε η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση με κάλεσμα της ΕΔΔΗ, αλλά και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στο επίκεντρο ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΗ, η φοιτητική μέρημνα αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου 16, οι κάλπες θα κλείσουν στις 7. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, την Πέμπτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, με το εμπόριο ωστόσο να παραμένει το βασικό θέμα της ατζέντας. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 8 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Βηρητού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τα φώτα να στρέφονται πλέον στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, διεξάγεται σήμερα στις 7.30 η προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βαθμολογικά διαφορή ένωση στη Τούμπα, την ώρα που ο Ολυμπιακός δίνει υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό κλασικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, αίθριος αύριο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να σας απαντήσει ο Παντελής, 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο. Έχουμε και άλλο τρόπο επικοινωνίας. Φυσικά το Viber. Στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Η Μη Μαρία Θανασούλια θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Έτσι σας πάμε γαλλικά σήμερα, γιατί θα πούμε και για κάνες. Μία μέρα, ρε παιδιά, έτσι λίγο περίεργη με αυτό που συνέβη με αυτή την τραγωδία με τα δύο 17χρονα παιδιά και με αυτό το σημείωμα που έσπευσαν διάφοροι να δημοσιοποιήσουν. Οι απόψεις δίστανται για τη λειτουργία τελικά στο κοινωνικό σύνολο της δημοσίευσης μιας τέτοιας πληροφορίας. Δεν ξέρω. Γενικότερα, καλό είναι να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί στο τι λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Η εφηβεία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και το γνωρίζουμε και όσες και όσοι την περάσαμε, αλλά και όσες και όσοι έχουν παιδιά. Φυσικά, δεν βάζουμε στην άκρη το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν βάζουμε στην άκρη τα παιδιά που μεγάλωσαν σαν μέσα σε οικονομική κρίση, μέσα σε κορονοϊούς. Έβλεπα και πρόσφατα αυτή την εκπομπή του Σρόιτερ, του Αντώνη Σρόιτερ, την Αυτοψία, και είχε θέμα το θάνατο της Μυρτός στην Κεφαλονιά, και μιλούσε μια κοπέλα η οποία έχει υπάρξει και χρήστρια, η οποία έλεγε για το τι έκανε η πανδημία στους νέους, πώς τους έκλεισε μέσα στα σπίτια, πώς αύξησε την αίσθηση του αδιεξόδου. Γενικότερα είναι πάρα πολλά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Έτσι τώρα τα βάζω όλα στο ίδιο καζάνι, γιατί διάβαζα στα κοινωνικά δίκτυα και μία φίλη που έλεγε τι τραύμα μας έχει αφήσει η πανδημία, που με το που βγήκαν οι ειδήσεις για το Χανταϊό όλοι αρχίσαμε να φανταζόμαστε καραντίνες και περιορισμούς, και ακόμα και σαν αστείο που πας να το ξορκίσεις. Γενικότερα είμαστε μια κοινωνία σε κατάσταση σοκ από απανωτές κρίσεις, από μια κρίση και έναν εγκλισμό που ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε διαπραγματευτεί, δεν έχουμε δει τι πραγματικά μας έχει αφήσει, και οι εύκολες ερμηνείες νομίζω ότι θα μας γυρίσουν μπούμεραγκ. Αυτό σκέφτομαι με όλα αυτά, ούσα και εγώ σοκαρισμένη. Σοκ είναι και αυτή η είδηση που ένας νεαρός ακροτηριάστηκε σε παιχνίδι επιβίωσης, σε τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης. Αναρωτιέσαι πώς προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί γνωρίζουμε ότι και σε αυτά τα παιχνίδια πάνε νεαροί και νεαρές, και για να αυξήσουν τις καταθέσεις τους και για να γίνουν πιο γνωστοί στα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό να τους δώσει μια άλλη προοπτική στις ζωές τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είμαστε στο παιχνίδι του καλαμαριού, πώς το λέγανε, παιχνίδι του καλαμαριού το λέγανε αυτό τη σειρά. Δεν ξέρω αν είμαστε σε ένα παιχνίδι του καλαμαριού και τελικά αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλες και όλοι τελικά σιγά σιγά κοστίζει τις ζωές μας.

Να καλησπερίσω τον Αλέξανδρο. Και μου λέει ο Χρήστος, Χρήστα δεν ξέρω ποιος, ότι καλησπέρα Μαρία, δεν άφησε τραύματα η πανδημία, η υγειονομική δικτατορία τα άφησε, να λέμε αλήθειες. Ναι φίλε, έχεις δίκιο, γιατί μίλησα για αυτόν τον παράλογο εγκλισμό, για αυτό το ότι στέλναμε μηνύματα για να κατεβάσουμε τα σκουπίδια και να πάμε τα σκυλιά μας βόλτα, για να μην μιλήσω βέβαια για το ζήτημα της αυτοδιάθεσης και τους εμβολιασμούς και ανθρώποι που έμειναν εκτός της δουλειάς τους λόγω μη εμβολιασμού. Τέλος πάντων, ένα πράγμα το οποίο ακόμα πραγματικά δεν το έχουμε επεξεργαστεί, δεν το έχουμε συζητήσει. Νομίζουμε ότι απλώς βγήκαμε έξω και πιάσαμε τα καφέ και τα θέατρα και την κανονικότητά μας και ότι πέρασε. Δεν πέρασε. Ήτανε 2 χρόνια από τις ζωές μας, και πόσο μάλλον όταν αυτά τα 2 χρόνια είναι τα πρώτα σου έτη στο πανεπιστήμιο, όταν αυτά τα 2 χρόνια είναι η εφηβεία σου, όταν αυτά τα 2 χρόνια είναι τα παιδικά σου χρόνια. Λοιπόν, είχαμε και το πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η οποία αυτή η Eurovision του 26 εξελίσσεται σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν μουσικό διαγωνισμό, τα λέγαμε χθες, και επιβεβαιώθηκε αυτό και χθες τον πρώτο ημιτελικό. Εννοείται ότι η συμμετοχή του Ισραήλ είναι στο επίκεντρο μιας βαθιά πολιτικής και ηθικής αντιπαράθεσης. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε διεθνή αναγνώριση, όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ καλό τραγούδι και εξασφάλισε το εισιτήριό του για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η εμφάνιση του Ισραήλ στο πρώτο ημιτελικό, δεν λειτουργήσε απλώς ως ακόμα μια συμμετοχή του διαγωνισμού, αλλά ως η στιγμή που ανέδειξε τις αντιφάσεις και τα όρια της διοργάνωσης. Είπαμε ότι είναι μια διοργάνωση σε βαθιά κρίση η φετινή. Εννοείται ότι το κλίμα γύρω από τη συμμετοχή της χώρας είναι εκρηκτικό, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις καταγράφονται και σε πολιτικό αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία έχουν αποχωρήσει από το φετινό διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ. Είναι πλέον ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και όταν ο καλλιτέχνης από το Ισραήλ, ο Νόαμ Μπετάν, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι με θεματικό άξονα τον έρωτα, η ατμόσφαιρα στην αρένα μόνο ρομαντική δεν ήταν. Η σκιά του πολέμου και της αιματοχυσίας στη Γάζα ήταν εκεί και αδύνατο να γνωριστεί, παρά την πάγια θέση της Eurovision ότι αποτελεί έναν ουδέτερο μουσικό θεσμό.

0: regardé.
1: Και επειδή σας είπα από την αρχή, γι' αυτό ακούμε και όλα αυτά, πώς συνδέεται η πολιτική με τις πολιτιστικές διοργανώσεις. Είχαμε και την πρεμιέρα στις Κάνες, το πιο λαμπερό κινηματογραφικό ραντεβού του πλανήτη. Επέστρεψε και φέτος στη Γαλλική Ριβιέρα. Το 79ο Φεστιβάλ των Κανών άνοιξε την αυλαία του χθες και μέχρι τις 23 του μήνα η Κρουαζέτ θα γεμίσει με αστέρες του σινεμά, δημιουργούς, φωτογράφους, κόκκινα χαλιά και μερικές από τις πιο πολύ συζητημένες ταινίες της χρονιάς. Είχαμε βέβαια και τον τιμητικό Χρυσό Φίνικα στον Πίτερ Τζάκσον, θα τα πούμε και με τον Αντρέα τον Κύρκο αυτά, τον δημιουργό του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Οι Κάνες δεν είναι μόνο σινεμά, είναι και μόδα, είναι γκλάμουρ, είναι φωτογραφικά φλάς, είναι εμφανίσεις που συζητιούνται για εβδομάδες. Το κόκκινο χαλί του Παλέντε Φεστιβάλ μετατρέπεται κάθε χρόνο σε μια τεράστια πασαρέλα υψηλής ραπτικής, από μεγάλους οίκους μέχρι viral εμφανίσεις. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και pop δημοφιλή event του χρόνου. Όμως, πίσω από την ιστορία των Κανών υπάρχει και μια ιστορία βαθιά πολιτική. Το Φεστιβάλ των Κανών γεννήθηκε ουσιαστικά ως απάντηση στο φασισμό. Στα τέλη της δεκαετίας του 30, η Μόστρα της Βενετίας ήταν το σημαντικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο. Όμως το 1938, υπό την πίεση του Χίτλερ και του Μουσολίνη, το μεγάλο βραβείο απονεμήθηκε σε ταινίες προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας, προκαλώντας αντιδράσεις και από τη Γαλλία και από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε ο Γάλλος διπλωμάτης Φιλίπε Γλανζέ συνέλαβε την ιδέα ενός νέου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου, ανεξάρτητο από πολιτικές παρεμβάσεις, όπου η τέχνη θα είχε τον πρώτο λόγο. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Φεστιβάλ των Κανών. Η διοργάνωση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1939 με επίτιμο πρόεδρο τον Λουί Λουμιέρ, έναν από τους πατέρες του κινηματογράφου. Στις Κάνες είχαν ήδη φτάσει μεγάλοι stars του Hollywood όπως ο Γκάρι Κούπερ, η Μέι Ουέστ, και στο πρόγραμμα συμμετείχαν και ταινίες όπως ο Μάγος του Οζ. Όμως την ημέρα της έναρξης, το 1939, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. Δύο ημέρες αργότερα, βέβαια, είχαμε το ξέσπασμα του μεγάλου του πολέμου και το πρώτο φεστιβάλ Κανών ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να αποκτήσει ο θεσμός τη σημερινή του μορφή και να εξελιχθεί στο σημαντικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι που κάνει τις Κάνες κάτι παραπάνω από ένα λαμπερό event. Η ιδέα ότι ο κινηματογράφος μπορεί να παραμείνει χώρος ελευθερίας, καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτικού διαλόγου, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές. Μου λέει ο Χάρης, καλησπέρα Μαρία, αν μιλήσεις για Κάνες να αναφέρω το Un Poeta, περσινή βραβευμένη ταινία από Κολομβία με το Ένα Κάποιο Βλέμμα. Είναι συγκινητικό να συνειδητοποιείς ότι είμαστε εμείς τα ποίηματα και κατ' επέκταση αυτά που γράφουμε. Ο Δημήτρης λέει, ηλίθια Eurovision, ουδέτερη απέναντι σε τι, στη γενοκτονία, στον πόλεμο, στο φασισμό, και κάθεστε και ασχολείστε με αυτή την αηδία, σιγά τον πολιτισμό, Eurovision, Μπέση Αργυράκη και τα λοιπά. Δημήτρη, δεν είναι έτσι. Χθες αναφέραμε αυτή την έρευνα των New York Times που έλεγαν πως οι κυβερνήσεις και εν προκειμένου η κυβέρνηση του Ισραήλ επένδυσε, έστω και όχι εμφανώς, όχι με εμφανή τρόπο, επένδυσε πολιτικά στη Eurovision σε μια εποχή που η χώρα έχει αρνητική δημοσιότητα και όλοι μιλούν για μια γενοκτονία. Επένδυσαν ώστε να κάνουν, ξέρεις, να στρέψουν λίγο το κλίμα πιο θετικά. Ο όλα αυτά αξίζει να τα παρατηρούμε, γιατί εντάξει, εμείς μεταξύ μας συνεννοούμαστε, αλλά αν κάνετε μια γύρα στα κανάλια, παντού μιλάνε για τη Eurovision και για τη φοβερή συμμετοχή και τι καλά που τα πήγε ο Ακύλας, που να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Στο κόκκινο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήτη. Πλήτη μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
7: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Λοιπόν, Γαλλική Ριβιέρα, εκεί μένουμε. Αφιερωμένη η βραδιά έναρξη στον Peter Jackson, το δημιουργό του Lord of the Rings, τιμητικός χρυσός φοίνικας για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο ίδιος ο Peter Jackson είπε: δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί παίρνω το χρυσό φοίνικα. Δεν είμαι ακριβώς ο τύπος του χρυσού φοίνικα. Όμως ο Peter Jackson έδωσε στο σινεμά αυτό, στις ταινίες φαντασίας, μία άλλη διάσταση, μία τρομερά ποιοτική διάσταση. Η Jane Fonda και η Kong Lee κήρυξαν επίσημα την έναρξη του φεστιβάλ. Η Fonda έδωσε από νωρίς το πολιτικό στίγμα της διοργάνωσης. Ο κινηματογράφος, είπε, ήταν πάντα μία πράξη αντίστασης. Και βέβαια στη φετινή διοργάνωση είχαμε και μέλη της Κριτικής Επιτροπής να μιλούν ανοιχτά για το πώς είναι να διεξάγεται ένα διεθνές φεστιβάλ εν μέσω τέτοιων συγκρούσεων. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι και στο Βερολίνο έγιναν όλες αυτές οι συζητήσεις και πήρε όλη αυτή την αρνητική δημοσιότητα. Τα λέγαμε εδώ και με τον Αντρέα Κύρκο. Ο σκοτσέζος σεναριογράφος Πολ Λάβερτι, στενός συνεργάτης του Ken Loach, αναφέρθηκε στη φετινή αφίσα των Κανών, η οποία έχει εμπνευστεί από το Θέλμα και Λουίς, και μίλησε για την παρουσία στο φεστιβάλ την περίοδο που έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, γιατί κατήγγειλε τη βιομηχανία του Hollywood που βάζει στη μαύρη λίστα όσες και όσους ηθοποιούς μιλούν δημόσια ενάντια στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Είχαμε το ηχητικό, δεν μπορούμε να το ακούσουμε, ο οποίος είπε ότι, λέει,
1: and isn't it fascinating to see somebody like Susan Sarandon, Javier Bardem, Mark Ruffalo.
0: Δεν είναι τρομερό να βλέπεις κάποιον σαν τη Σούζαν Σάραντον, το Χαβιέ Μπαρδέμ και το Μάρκ Ράφαλο να μπαίνουν στη μαύρη λίστα λόγω των απόψεών τους που αντιτίθενται στη δολοφονία γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Ντροπή, λέει, για τους ανθρώπους του Hollywood που το κάνουν αυτό. Οπότε ο σεβασμός μου και η απόλυτη αλληλεγγύη μου προς αυτούς που μιλάνε, εννοεί τη Σούζαν Σαράντον, το Χαβιέ Μπαρδέμ και το Μάρκ Ράφαλο, είναι η καλύτερη από όλους μας. Και λέει, ελπίζω να μην βομβαρδιστούμε εδώ πέρα λόγω της αφίσας που έχω πίσω μου. Χρησιμοποίησε και Βασιλιά Λίρ, λέγοντας ότι οι τρελοί οδηγούν τους τυφλούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια Ελληνίδα δημιουργό.

0: Με Μηδελότ, Μιχάλης Τζουγανάκης. Η μουσική σκηνή έχει ένα ενδιαφέρον πάντα όταν συναντιούνται καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά κοινή αγάπη για το τραγούδι και την μουσική έκφραση. Η Με Μηδελότ είναι μια νέα παρουσία, όμως έχει χρόνια πίσω της στη μουσική, έχει χρόνια πίσω της στις σκηνές και στην ερμηνεία, και στις 15 Μαΐου στο Θεατράλε συναντά επί σκηνής τον Βαγγέλη Σπανακάκη, έναν καλλιτέχνη επίσης με πολυετή παρουσία και τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Την έχουμε λοιπόν έτσι λίγο πριν τη συναυλία στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε για όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για αυτή τη βραδιά αλλά και για αυτή την ωραία συνεργασία που μόλις ακούσαμε. Μέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που ταξιδεύετε τις μουσικές μας και το τραγούδι μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τα μοιράζεστε μαζί μας. Μέμη, πώς ξεκίνησε η δική σου περιπέτεια στη μουσική?
1: Η δική μου ιστορία ξεκινάει σχεδόν 20 χρόνια πριν, όπου ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί βρέθηκα δίπλα στον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπου τότε χωρίς σχεδόν καθόλου δισκογραφία, τίποτα, μου έδωσε τα πρώτα μου λεπτά στο πάλκο, και τα πρώτα μου λεφτά ήταν, δεν είναι ψέμα δηλαδή και αυτό, ναι, από τη μουσική. Οπότε μου έδωσε λοιπόν τα πρώτα μου λεπτά και παρουσίαζα τότε τα 4 τραγούδια που ίσα ίσα έπαιζα με ακόρντα στην κιθάρα. Έγινε μια πολύ ωραία έτσι χρονιά, ακολούθησε άλλη μια πολύ όμορφη, μαζί με το Σιρίαλ, τον Ισαΐα Ματιάμπα, την Τάνια την Κικίδη. Όμως μετά από αυτό, λόγω προσωπικών λόγων και σοβαρών θεμάτων, αποτραβήχτηκα απότομα, θα έλεγα, αρκετά απότομα. Συνέχισα όμως να γράφω. Έγραφα πάντα μουσική, έγραφα στίχο, προσπαθούσα με τον τρόπο μου να τα δώσω σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά δεν ήταν εύκολο. Και φτάσαμε λοιπόν μετά από 20 χρόνια στο σήμερα, που βρέθηκαν δίπλα μου δύο υπέροχοι άνθρωποι, όπου άκουσαν να παίζω με την κιθάρα μου και πάλι τα τραγούδια, μου είπαν ότι αυτά δεν πρέπει να μείνουν εδώ. Μιλάμε για τον Βαγγέλη το Σπανακάκη, που είναι και ο παραγωγός μου, και την Εύφη την Μπούνταλη, που είναι η σύζυγός του, δηλαδή είναι και σύντροφος στη ζωή του, και μπασίστρια, μία από τις καλύτερες μπασίστριες Ελληνίδες.
0: Την έχω δει και με την μπάντα της, ναι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή, όντως. Και έτσι λοιπόν μου φτιάξαν τα πρώτα τραγούδια, και πάλι όμως όχι για να τα τραγουδήσω, για να τα δώσω. Αυτή ήταν η λογική. Όμως πολύ γρήγορα, επειδή αυτό το θέμα δεν προχωρούσε, μου λένε, γιατί δεν κάνεις το δικό σου βήμα, εμείς πιστεύουμε σε σένα. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου live ξανά, και η απήχηση του κόσμου ήταν πραγματικά για εμένα όνειρο, γιατί δεν το φανταζόμουν. Και έτσι ξεκίνησα λοιπόν ξανά το ταξίδι μου. Μέσα σε όλο αυτό, γιατί δεν γίνεται να μην το αναφέρω, βρέθηκε και ο Γιάννης Σαβιδάκης, ο οποίος με άκουσε και εκείνος, και πήρε δύο τραγούδια μου προκειμένου να τα φτιάξει και αργότερα φυσικά να τα βγάλει και εκείνος. Και έτσι ήρθε και η συνεργασία μας στο Κάχα.
0: Στο Κάχα The Music, μάλιστα.
1: Μπράβο, στο Κάχα The Music. Εκεί λοιπόν και τις δύο φορές που εμφανιστήκαμε ήταν μαζί μας και ο Γιάννης ο Σαβιδάκης. Ο Γιάννης στη συνέχεια με είχε και εκείνος στο πλάι του, προσπαθώντας σιγά σιγά να μου ανοίξει το δρόμο. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι όταν στα πρώτα σου βήματα δεν υπάρχουν άνθρωποι να σε κρατήσουν λιγάκι από το χέρι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι. Αυτό αναρωτιέμαι, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το ταλέντο, έχει τη δημιουργικότητα, έχει την όρεξη, πόσο εύκολο είναι να φτάσουν τα τραγούδια του σε έναν παραγωγό, σε ένα στούντιο, και μετά ακόμα περισσότερο σε ένα ραδιόφωνο ή στο ευρύ κοινό.
1: Είναι δύσκολο, είναι όντως δύσκολο. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει ένα όμως όλο αυτό. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι και πάμε να μπούμε μέσα σε αυτό το χώρο, ο χώρος από μόνος του θα γυρίσει να σου πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να αγωνιστείς πάρα πολύ για να φτάσεις στο στόχο σου. Είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν είναι μια συνθήκη στη μουσική, είναι μια συνθήκη της Ελλάδας. Δηλαδή, ότι για να μπορέσεις να προχωρήσεις μέσα σε κάποια πράγματα, θα πρέπει πάντα να βρεις κάποιον για να σου δώσει κάτι. Δηλαδή, η αναγνώριση της αξίας σου από μόνη της
0: δεν αρκεί.
1: δεν αρκεί. Ενώ μπορεί να έχεις ταλέντο ή μπορεί να δεις πολλές φορές περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει που λέμε ότι κάποιος έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και δεν έκανε τίποτα και κάποιος έχει πολύ λιγότερο ταλέντο και έχει κάνει πάρα πολλά.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πάρα πολλές. Μπορούμε να πούμε όχι μόνο για το τραγούδι όμως.
0: Ναι. Όχι μόνο για το τραγούδι.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική λοιπόν. Που σημαίνει τι? Ότι για να κάνεις κάτι, ναι, είναι δύσκολο. Όμως δεν είναι ανέφικτο όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και το κάνεις με αλήθεια. Μπορεί την πρώτη φορά να μην φτάσεις ως εκεί που θα ήθελες ή εκεί που ονειρεύτηκες, γιατί αυτό είναι όνειρο, έτσι, είναι όνειρο. Όταν καλλιτεχνίζεσαι, ονειρεύεσαι, αυτό κάνεις, ονειρεύεσαι, ότι μοιράζεσαι συναισθήματα, τραγούδια, καταστάσεις, αυτό κάνεις. Οπότε λοιπόν την πρώτη φορά μπορεί να μην φτάσεις. Τη δεύτερη φορά θα φτάσεις λίγο πιο κοντά. Όσο επιμένεις με την αλήθεια σου, κάποια στιγμή η αλήθεια σου θα ακουστεί. Και θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος, η συνθήκη που θα σε ακούσει και θα πει: κοίταξε να δεις, κάτι έχει να πει, μήπως να δώσουμε μια ευκαιρία. Άρα λοιπόν όλοι ψάχνουν αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Επίσης εδώ μπορούμε να πούμε και το εξής που είναι σημαντικό. Δεν τραγουδώ μόνο εγώ, τραγουδάει η μισή Ελλάδα, να το λέμε και αυτό. Δηλαδή η πληροφόρηση πλέον είναι τεράστια και μέσα από τα social. Αν ανοίξουμε τώρα αυτή τη στιγμή κάποια πλατφόρμα, δεν θέλω να αναφέρω οποιοδήποτε.
0: Το TikTok, ας πούμε, που βλέπεις παντού να τραγουδάνε.
1: Όλοι. Και εγώ ακόμα. Άμα ανοίξετε το TikTok, είμαι με ένα πιάνο, με μια κιθάρα και τραγουδάω συνέχεια. Είμαι εγώ όμως και άλλοι 100.000.
0: Αυτό δεν βοηθάει όμως πιο πολύ να φτάσει η μουσική σας στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, παλιότερα θα έπρεπε σίγουρα να σε ξεχωρίσει αυτός ο άνθρωπος που έλεγες να πας στη δισκογραφική, η δισκογραφική να έχει τα κονέ, να προωθήσει τα τραγούδια σου. Τώρα έχουμε δει περιπτώσεις, ας πούμε, καλλιτέχνες να αναδεικνύονται και να γίνονται γνωστοί μέσα από τα social.
1: Για ποιο λόγο όμως και πάλι? Γιατί από την μεγάλη επανάληψη, ας πούμε, επειδή μιλήσαμε για το TikTok, οπότε εγώ ανεβάζω ένα βίντεο, την πρώτη μέρα θα έχει 100 views, μετά μπορεί να κάνει 15.000 views, 30 και ανεβαίνουν σιγά σιγά. Μέσα σε όλους αυτούς που θα το δούνε, θα είναι και κάποιος που έχει τη δυναμική, τα 15 να στα κάνει 30.
0: Α, μάλιστα. Οπότε είναι αυτό, ποιος θα το κάνει repost, ας πούμε. Θα το...
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Σήμερα, ας πούμε, εγώ το δικό μου το τραγούδι, τον άνεμο, το δικό μας με τον υπέροχο Αλέξανδρο Τζουγανάκη. Φανταστικός καλλιτέχνης κι αυτός.
0: Και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και νέο παιδί. Και εκείνος κάνει το δικό του αγώνα πολλά χρόνια, με τεράστιες συνεργασίες κι εκείνος. Έχει και τους διαβάτες τώρα. Διαφορετικά είδη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μουσική, στα οποία ενώθηκαν. Βλέπεις λοιπόν ότι κάνει την προσπάθειά του, ωραία, τη μία φορά. Κάνει δεύτερη φορά. Και βλέπεις λοιπόν ότι ενώ έχει 20 χρόνια στο τραγούδι. Ευρέως γνωστό, άμα δεν παιχτεί το τραγούδι του σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον βγάλουν σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση, κανένας δεν θα τον μάθει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα μέσα. Δεν είναι αυτό όμως μόνο. Αυτό είναι για να μπορέσεις να αποκτήσεις αναγνωρισιμότητα, ώστε πλέον τα τραγούδια σου να έχουν μεγαλύτερη απήχηση και να γεμίζουν την ψυχή σου. Αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει, και σκέφτομαι και το άλλο, ότι όταν είσαι στα κοινωνικά δίκτυα και κάνεις ουσιαστικά εσύ τη δουλειά της δισκογραφικής, κάνεις εσύ τη δουλειά του μάνατζερ και του ατζέντη, πόσος χρόνος σου μένει για τη δημιουργικότητά σου, για τη μελέτη σου, για τις πρόβες σου? Δηλαδή ξαφνικά η καλλιτέχνας έχετε επιφορτιστεί με άλλη μια αρμοδιότητα.
1: Σίγουρα υπάρχει και αυτό, βέβαια, επειδή πρέπει να λέμε αλήθειες. Για μένα έτσι είναι η ζωή. Η ζωή πρέπει να έχει αλήθεια. Όταν ξεκινάς στην αρχή, σίγουρα δεν έχεις κανέναν. Μετά διαμορφώνεις μικρές ομάδες, όπου αναλαμβάνουν κάποια μέρη κάποιων πραγμάτων. Ή σε συμβουλεύουν έτσι, ώστε ο χρόνος σου να είναι πολύ λιγότερος αυτός που καταναλώνεις σε κάτι τέτοιο. Αυτό έρχεται όμως με την πάροδο του χρόνου. Στην αρχή θέλει πάρα πολύ χρόνο και θέλει και πολύ μεγάλη επανάληψη.
0: Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε στο θεατράλε, τι παίζετε, και γενικότερα έτσι να σε συστήσουμε λίγο στους ακροατές και τις ακροάτριές μας, ποια είναι η μουσική στην οποία εσύ κατευθύνεσαι?
1: Η μουσική που δεν κατευθύνομαι, δεν κατευθύνομαι, είναι ξεκάθαρο. Ανήκω στο κομμάτι το έντεχνο, με pop στοιχεία και rock στοιχεία. Παρόλα αυτά, προσπαθώ να μην έχω ταυτότητα. Τι εννοώ? Όταν ένα τραγούδι μου αρέσει πραγματικά και με αγγίζει, θα το ερμηνεύσω από όπου και αν έρχεται. Από όποια σκηνή και, και από όποια μουσική παιδεία έρχεται. Σίγουρα χαρακτηρίζομαι ως έντεχνη και ροκ. Δηλαδή δεν θα ακούσεις εύκολα από μένα πολλά λαϊκά κομμάτια. Θα ακούσεις όμως παλιό ελληνικό λαϊκό, αναφέροντας ας πούμε ένα Κουμιώτη, πηγαίνοντας πολύ πίσω. Γιατί θεωρώ ότι οτιδήποτε φτιάχνουμε σήμερα, έχουν υπάρξει, προϋπάρξει μάλλον άνθρωποι, οι οποίοι έχουν στήσει ένα μύθο πίσω από τα τραγούδια και πίσω από τη μουσική παιδεία, που πρέπει να τα τιμάμε όσο προχωράμε και όχι να τα ξεχνάμε.
0: Οπότε, σημαντικό λοιπόν, είναι αυτό, ότι αυτό το ενιαίο πράγμα, αυτό το νήμα που ενώνει τη μουσική και την ιστορία μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ερχόμενοι κάποιοι να ακούσουν το πρόγραμμά μας στις 15 Πέμπτου, θα ακούσουν ξένο ροκ, θα ακούσουν έντεχνα, θα ακούσουν κάποια τραγούδια ελαφρολαϊκά, θα αναφορές στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε λοιπόν θα είναι ένα ταξίδι επί της ουσίας στο χρόνο, σίγουρα και τα δικά μας τα τραγούδια που ανήκουν στο παρόν. Αυτή είναι η λογική.
0: Πώς αισθάνεσαι με την επιστροφή σου πάνω στη σκηνή μετά από 20 χρόνια? Ήταν σαν να ήσουν ένα ψάρι έξω από το νερό.
1: Τελείως. Τελείως. Και δεν το πίστευα κιόλας. Δηλαδή, όταν έκανα το πρώτο μου live, η αλήθεια είναι ότι πιο πολλοί πίστευαν οι γύρω μου ότι όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Εγώ μέσα μου έλεγα, τώρα είναι περίεργα. Ένιωθα περίεργα. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ανέβηκα απάνω στη σκηνή, ήταν λες και κάποιος ελευθέρωσε την ψυχή μου. Αυτό ένιωσα. Αυτό ένιωσα. Δηλαδή, μετά από εκεί και πέρα, έβλεπα ότι πόσο όμορφο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να κάνεις κάτι που αγαπάς. Είναι υπέροχο.
0: Σκεφτόμουν τώρα, έτσι, επειδή αναφέρεται και για και έτσι, τη δεκαετία του 90 που έχει μια έντονη παρουσία στο πρόγραμμα, αλλά και, και την ροκ μουσική. Σκεφτόμουν ότι είμαστε σε μια εποχή που και τα 90s έχουν επιστρέψει. Ενδεχομένως ήταν οι τελευταίες καλές στιγμές που ζήσαμε, γιατί μετά έγιναν, είχαμε τους δίδυμους πύργους, είχαμε το 9-11 και άλλαξε η ζωή μας για πάντα από τότε. Οπότε ίσως επιστρέφουμε στη δεκαετία του 90 ως τα τελευταία σχετικά ανέμελα χρόνια που είχαμε, που βέβαια είχαν και μουσικάρες. Και σκεφτόμουν, έτσι βλέπαμε, είχαμε πάει και στους Μετάλλικα το Σάββατο και παίζουν τρύπες. Ναι, ναι, ήμασταν από τους τυχερούς και παίξανε τρύπες και σύστηκε το στάδιο. Πόσο ανάγκη έχουμε ξανά τα ροκ ακούσματα, έτσι, γιατί η ροκ μουσική πέρασε μια κρίση. Πήρε τη σκυτάλη hip-hop, στην Ελλάδα ακούσαμε πιο πολύ, υπήρξε μια στροφή στο παραδοσιακό, στο εντεχνολαϊκό, σε αυτό. Οπότε η ροκ έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά σαν να τη ζητάμε, σαν να τη ζητάει ο κόσμος.
1: Προφανώς ο κόσμος ζητάει συνεχώς ερεθίσματα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τεράστια σύγχυση χρόνου και καταστάσεων, όλος ο κόσμος. Αυτό που ζητάει λοιπόν είναι νέα ερεθίσματα που θα τον κάνουν να θυμηθεί όμορφα πράγματα από τη ζωή του, όμορφα. Τα όμορφα λοιπόν, όπως πολύ σωστά προείπες, ανήκουν λίγο πιο πίσω, γιατί όλο μας βρίσκουν δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε ο κόσμος ψάχνει το ρετρό, ψάχνει το παλιακό, ψάχνει να κουμπίσει την ψυχή του στην αλήθεια. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Ναι.
1: Ποιος περίμενε όταν πήγαινε σε μια συναυλία των Μετάλλικα και θα ακούγανε τρύπες? Δεν νομίζω ότι κάποιος το περίμενε. Και μάλλον έχουν βάλει στο πρόγραμμά τους ελληνικά στοιχεία για να τιμήσουν την Ελλάδα. Και πολύ σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα ανέβει και πριν ανέβει στη σκηνή και που του πήραν συνέντευξη και ήθελε να πει δύο πράγματα, ανέφερε ότι είναι μεγάλη του τιμή που παίζει στην Ελλάδα, διότι η μουσική ξεκίνησε, σου λέει, από τον Πυθαγόρα και όσες οκτάβες παίζω ότι ανήκουν σε εκείνον. Και βάζω στοίχημα ότι αν ρωτούσανε πολλούς από όλους εμάς αν αυτό το γνωρίζαμε, θεωρώ ότι πολύ λίγοι θα το γνωρίζαμε. Και είναι φοβερό να βλέπεις την Ελλάδα στον πολιτισμό της και σε όσα πραγματικά έχει και πρεσβεύει, να βλέπεις να τα αναγνωρίζουνε. Και εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην Ελλάδα να μην μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να τα αναδείξουμε.
0: Ναι. Εμένα με συγκίνησαν πιο πολύ, να σου πω, οι τρύπες. Πιο πολύ οι τρύπες από τον Πυθαγόρα και το Θοδωράκι, γιατί, okay, τη μουσική του από το Ζορμπά την έχουν κάνει πλέον σούπα και είναι ταυτισμένη με μια τουριστική πλευρά μας. Οι τρύπες όμως είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Είναι,
1: είναι
0: η δική μας μουσική ιστορία. Το οποίο συγκινήθηκα πάρα πολύ, ότι οι Μετάλλικα γνωρίζουν το κοινό τους, σέβονται το κοινό τους και ξέρουν ότι η δική μας μουσική ιστορία είναι οι τρύπες.
1: Είναι σημαντικό ότι βλέπεις πολύ απλά ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια πορεία, τεράστια καριέρα, έχουν γράψει τεράστιες μουσικές, ενώνουν κόσμους, κοιτάνε να τους ενώσουν, δεν κοιτάνε να τους χωρίσουν.
0: Ναι.
1: Η μουσική για μένα πρέπει να ενώνει. Πρέπει να ενώνει, να ενώνει καταστάσεις, να ενώνει συνθήκες, να ενώνει συναισθήματα και να τα αναδεικνύει. Αυτό για μένα θα ήταν το ωραιότερο σενάριο γενικά για τη μουσική παιδεία της χώρας μας. Γιατί έχουμε πολύ ωραίες φωνές όλοι. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ ωραίες φωνές πάνω στο στερέωμα το δικό μας.
0: Ναι. Είναι καλήφωνος λαός. Μέμη μου, για να κλείσουμε, πού βρίσκουμε τη μουσική σου και πού βρίσκουμε και το θεατράλε που θα έρθουμε στις 15 Μαΐου.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο. Λοιπόν, θεατράλε 15 Μαΐου, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε 10 η ώρα. 9.30 ώρα πρέπει ουσιαστικά να έχουν έρθει.
0: Σιγά
1: σιγά δηλαδή να μαζευόμαστε, όπως λέμε, ευγενικά. Ναι. Και τώρα, τα δικά μου τα τραγούδια μπορείτε να τα βρείτε όλα στο Spotify, στο κανάλι μου στο YouTube, και είμαι και πάρα πολύ ενεργή στα social, όπως προαναφέραμε. Πάρα πολύ ενεργή, και εκεί συνήθως ανακοινώνω κάθε τι το οποίο προβλέπετε να κάνω ή κάνω ή δημιουργούμε, πρόβες μας, πολλά πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και καλό τάξιδα τα τραγούδια και καλή επιτυχία στο live.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που δίνεις αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο τραγούδι, αλλά και σε μένα να με γνωρίσει ο κόσμος. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Να είσαι καλά. Αυτό
1: καλή
0: είναι κάτι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε εδώ στο Κόκκινο. Ανάμεσα στους καταξιωμένους καλλιτέχνες δίνουμε πάντα βήμα και σε νέους καλλιτέχνες. Και μια και μιλάμε για σπουδαίους, για την ιστορία μας, για καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αναφερθήκαμε και στη συνέντευξη σε αυτόν. Σας αφήνουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου.
2: Συντροφή, άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία.

άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

δύο φίλου ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κόκκινο.
12: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη. Υπάρχει σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας στην εκδήλωση που διεξάγεται αυτή την ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όπως είπε, όποιος τολμάει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως θεσμός δέχεται μια πρωτοφανή οργανωμένη εκστρατεία κατά συκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών. Η εκδήλωση, την οποία συντονίζει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μεταδίδεται απευθείας και από το avg.gr. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σοκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών και το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταλόγησε επικίνδυνη ανεπάρκεια στην κυβέρνηση, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμη και στις δημόσιες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Η πρόοδος και η ευημερία θα έρθει όταν φύγει αυτή η επικίνδυνη και η διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε ο Σοκράτης Φάμελος. Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχιοθέτηση τη υπόθεση των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα και ο διοικητή τη ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Επιχείρηση αναστροφής του αρνητικού κλίματος που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και για τα κυβερνητικά μέτρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη συζήτησή του με δημοσιογράφο των Financial Times, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Στον αποϊχό δημοσκοπικών ευρημάτων που αναφέρουν ότι η αποδοχή των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Με απόφαση δικαστηρίου, η Εθνική Τράπεζα καλείται να σταματήσει τη μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ στους πελάτες της μετά από αγωγή που κατέθεσε η Εκπιζό. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων, καθώς η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Τουρκική πυραβλάκα τους παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που βρισκόταν στην περιοχή. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα ως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εξέπνευσε μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Στο μεταξύ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ, νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με φώτο και τις αντιδράσεις για το βίντεο από την τραγωδία με τις 17χρονες στην Λιούπολη. Καλεί τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα στον τρόπο παρουσίασης των εξελίξεων, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να ξεπερνιέται το αναγκαίο μέτρο ενημέρωσης του κοινού. Αύριο συνεχίζεται στα δικαστήρια της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασιλείου Μάγκου, την προσπάθεια των αστυνομικών να ανατρέψουν την υπόθεση με ψεύτικα στοιχεία, κατήγγειλε μιλώντας το κόκκινο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Προβλήματα σημειώνονται στα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Χαλκίδα, καθώς διεκόπη κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα. Η Νόη Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση στη γραμμή. Στις 7 κλείνουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στην ατζέντα ζητήματα όπως η αναβάθμιση των δημόσιων ΑΕΗ, η φοιτητική μέρημνα αλλά και η αναθεώρηση του άρθρου 16. Λήξη συναγερμού για ύποπτο σακίδιο που εντοπίστηκε κοντά στο κτίριο της ΓΑΔΑ. Η αστυνομία απέκλεισε τη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα καθόδου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τελικά δεν υπήρχε κάτι ύποπτο και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Στη διεθνή επικαιρότητα, όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, ωστόσο αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με την Κίνα, καθώς σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αλ Τζαζίρα, το Πεκίνο μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύητης για οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε οχήματα, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 10 το βράδυ και θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους χαρίσει τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2 σε μια απίστευτη σειρά play-off. Ο Παναθηναϊκός έκανε αρχικά το 2-0 και με τις νυχτερίδες να απαντούν με δύο νίκες στο Telecom Center.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρετικά και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει ως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο αγχωμένος εν ώψη του βραδινού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, Παντελής Νταβανέλλος. Εισιτήριο για το Final Four έχεις αγοράσει? Έχεις αγοράσει. Να δούμε πού μπορεί να το πουλήσεις μετά. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τις σκέψεις σας, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ας αφήσουμε στην άκρη τις τρίχες κακής ποιότητας τις οποίες άφησε στη δημόσια σφαίρα εκείνη η τύπισσα από το Πασόκ που παρότρινε τον Τσίπρα να λουστεί. Αυτή η κυρία προσπάθησε να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύονται τέτοιες λούμπεν συμπεριφορές. Μην κάνουμε λοιπόν την τρίχα τριχιά, πάμε στα σοβαρά. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έχουν καταθέσει αίτημα ώστε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, εκείνος δηλαδή που αρχιοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δεμήρης.

Να μας πει, ρε παιδί μου, ο κ. Τζαβέλας, γιατί αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε νέο κέντρο Ape Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή. Μπορούμε να είμαστε full καχύποπτοι αναφορικά με το αν θα γίνει αποδεκτό ή όχι το αίτημα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην προεξοφλούμε. Άλλωστε, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν σαν να μην έστειλε κανένα μήνυμα ο κύριος Δημητριάδης με την πρόσφατη συνέντευξή του και πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπαθούν να στείλουν το μήνυμα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να πατήσει αυτό το ταλέπορο κουμπί της επανεκκίνησης για τη συσπήρωση της παράταξής του και την διεκδίκηση νέων θριάμβων στις μάχες που έρχονται. Σε κάθε περίπτωση, τα παράθυρα των φθινοπορεινών εκλογών παραμένουν ανοιχτά. Ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί είχε μια συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times και είπε ότι θα λάβει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Λες και δεν χρειάζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Βλέπετε ότι μόλις ένα 2% είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θορυβήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών δεν τσιμπά και από το αφήγημα της εισαγόμενης ακρίβειας, φορτώνοντας τις ευθύνες προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που καλπάζει. Αυτό επίσης έδειξε η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Όσο για τον αριστερό χώρο, ρευστότητα και αβεβαιότητα, θα δούμε ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα δούμε αντίπαλα ψηφοδέλτια που θα προκαλέσουν γκρίνιες και στεναχώριες. Το απευχόμαστε. Θα δούμε, θα περιμένουμε, θα κάνουμε εδώ τα ερωτήματά μας και περιμένουμε απαντήσεις. Απαντήσεις από κάθε πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πάμε αμέσως στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, να μας πει για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τάσο. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Ναι, είχαμε προαναγγείλει και χθες εδώ στο Κόκκινο και σήμερα το πρωί έγινε στην πράξη το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τόσο ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πλέον βαρύνεται με την ουσιαστικά οριστική απόσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών, την παραμονή του στο αρχείο δηλαδή, όσο και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με φόντο αυτό το κουκούλωμα, ενώ αντίστοιχα αιτήματα, όπως είπες, έχει κατέθεσει σήμερα και το ΚΚΕ, το έχει ζητήσει και η Πλεύση Ελευθερίας. Βέβαια, το ιστορικό αυτής της κυβέρνησης είναι βεβαρημένο, καθώς σε αντίστοιχο αίτημα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Τρίμπαλης της εταιρείας Κρίκελ, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι το 2022 είχε πάρει σκονάκι σε εκείνη την εξεταστική από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτό. Ένα αίτημα που έχει κατατεθεί, θυμίζω, τον περασμένο Δεκέμβριο από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ τότε. Όντως. Ακόμη βρίσκεται στο συρτάρι του κυρίου Κακλαμάνη και αγνοείται. Βέβαια, έτσι έρχεται ξανά στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση και σήμερα αναφέρθηκε εκτενώς ξανά και ο Σωκράτης Φάμελος σε αυτό, στην ομιλία του στην Ολομέλεια, με φόντο και τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, που την έχει αναλύσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αυτή η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα και ανιψιού του Πρωθυπουργού ουσιαστικά είναι ομολογία ότι ο ίδιος ανέλαβε τις ευθύνες για λογαριασμό και για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Ένα Πρωθυπουργό, Κώστα, που τον ξανααποκάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος κρυπτόμενο και εκβιαζόμενο από τον κύριο Μπίλιαν. Είναι μια κατηγορία που συνεχώς εξαπολύει η αντιπολίτευση προς τον κύριο Μητσοτάκη. Και όλα αυτά με φόντο βέβαια και το αίτημα που υπάρχει ήδη και θα πρέπει να δούμε πότε θα συζητηθεί στην Ολομέλεια για να γίνει ξανά εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
0: Ακόμα δεν έχουμε στοιχεία για πότε θα συζητηθεί αυτό το αίτημα. Έχουμε ημερομηνία συγκεκριμένη.
1: Αύριο που έχει διάσκεψη των Προέδρων, όπως συνηθίζεται τις Πέμπτες, θα πρέπει ο κύριος Κακλαμάνης να ενημερώσει τα κόμματα τόσο για αυτό, για το, μάλλον πάμε για αρχές Ιουνίου, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, όσο και για το πότε θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια για τα αιτήματα για προανακριτική
0: και
1: για το σκάνδαλο του. Σωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε ξανά το νερό, νερά, κύριε Τάσο, με αυτό το νομοσχέδιο που ανοίγει δρόμους ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ.
1: Είναι ένα μόνιμο, νομίζω, αποθυμένο των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων να ιδιωτικοποιηθεί, τέλος πάντων να εμπορευματοποιηθεί το νερό. Σήμερα, Κώστα, παρότι έχουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο εδώ στην Ολομέλεια, άσχετο θα πει κανείς με ζητήματα εταιριών κοινής ωφέλειας, υπάρχουν ρυθμίσεις που εγείρουν πολύ σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς ουσιαστικά νομοθετείται η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών της ΕΙΔΑΠ, με προνομιακή μάλιστα φορολόγηση μόλις 5%. Σε αυτή την υπόθεση θα μπουν ιδιωτικοί όμιλοι με άμεσο επιχειρηματικό ενδιαφέρον στα μεγάλα έργα υποδομών, όπως η ΓΕΚ Τέρνα, και θα ενισχύσουν τη μετοχική της παρουσία στην ΕΙΔΑΠ. Καθόλου δεν μας προξενεί αυτό εντύπωση. Άρα ουσιαστικά δημιουργείται ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι ιδιώτες μέτοχοι θα μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους και την επιρροή τους στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ.
0: Θυμίζει λίγο το μοντέλο ΔΕΗ αυτό.
1: Σωστά. Έχει περάσει τα ψηλά όμως αυτή τη φορά. Βέβαια το αναδεικνύει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες και σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος. Και την ίδια στιγμή σε αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους, αν δεν κάνω λάθος, 650 ενοικιαζόμενους εργαζόμενους στην ΕΙΔΑΠ. Καμία μοριοδότηση, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν επί χρόνια με ουσιαστικό εργοδότη και κύριο εργοδότη την ΕΙΔΑΠ και με το απαράδεκτο καθεστώς του ενοικιαζόμενου. Ενώ, για να γυρίσουμε και σε αυτά που έχουμε πει πολλές φορές για πελατειακό κράτος, ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο ή να αγωνιούν για το μέλλον τους, ουσιαστικά περιορίζεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσλήψεις μέσω προσωπικών συνεντεύξεων κομματικών ημετέρων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για ένα νομοσχέδιο που ενέχει πολλούς κινδύνους, όπως το περιέγραψες και εσύ, και αν μη τι άλλο, τα κινήματα, το κίνημα κατά της εμπορευματοποίησης των εταιριών ίδρυψης είναι πάντα σε εγρήγορση, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση από τη Βουλή. Καλό απόγευμα και σε σένα, ο συνάδελφος ο Τάσος Γιαννόπουλος.

Λοιπόν, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος εντοπίζεται στη Βουλή, του πολιτικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΠΛΕΦΣΗ ζητούν την ακρόαση των κ. Τζαβέλα και

Υπάρχουν και οι φωτεινές πλευρές της Θέμηδος, κυρίως στα κατώτερα κλιμάκια. Φρένο βάζει το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών στην απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενους. Και τώρα η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 80 λεπτών.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε έπειτα από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ και το πολυμέλες πρωτοδικείο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή.

Διαβάζουμε τις εκτιμήσεις που στέλνετε και τα ερωτήματα επίσης που στέλνετε αναφορικά με το πώς προσεγγίζει η κυβέρνηση την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά εδώ η απάντηση είναι η εξής. Οι επικοινωνιολόγοι της κυβέρνησης που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω έχουν ήδη πιάσει δουλειά και μελετούν τόσο την τακτική του Αλέξη Τσίπρα όσο και τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν στη δυναμική του. Είναι εμφανές ότι σε ρητορικό επίπεδο ανασύρονται τα υλικά του 2015. Έτσι βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης με συνεντεύξεις του και λέει για τη ΔΕΗ που έσκασε επί ημερών Τσίπρα και για τον Τσίπρα που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls και έκλεισε επί των ημερών του το χρηματιστήριο. Η κυβέρνηση είναι γεγονός πως θα παίξει ένα από τα τελευταία χαρτιά της δικής της συσπήρωσης επενδύοντας στην ενεργοποίηση των αντανακλαστικών εκείνου του αλίστου μνήμης αντισύριζα ή σε πιο σύγχρονη εκδοχή του αντιτσίπρα με τόπου στην κοινωνία. Και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρηθεί η επιστροφή απογοητευμένων ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται στην περιλάλητη μεσαία τάξη, είτε αυτή είναι κεντρό, είτε ακροκεντρό, είτε δεξί ψηφοφόροι. Μάλιστα οι επιτελικοί λένε, εκτιμούν ότι το κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου, κάτι που σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση θα ενισχύσει και αυτό το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας. Όλα αυτά είναι θεωρίες, όλα αυτά είναι σενάρια, όλα αυτά είναι διαρροές. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν παραβλέπουν ότι η ατζέντα που ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας με έμφαση στην εκτόξευση του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλά και στα υπερκέρδη των τραπεζών προσελκύει το ενδιαφέρον πολιτών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

0: Μένει να δούμε όμως τι αποφάσεις θα ληφθούν στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του βηματισμού που αναπτύσσει ο κύριος Τσίπρας. Ήδη ακούγονται φωνές για σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ώστε να ληφθούν αποφάσεις, αλλά και να ληφθούν αποφάσεις προς την κατεύθυνση των συμμαχιών που έχει χαράξει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ρωτήσουμε αργότερα για όλα αυτά την κυρία Αναστασία Σαπουνά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: θα αλλάξουμε κεφάλαιο, θα αλλάξουμε σελίδα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Η τραγωδία αυτή προκαλεί βαθιά θλίψη στο Πανελλήνιο και πάνω απ' όλα ο δημοσιογραφικός κόσμος, εμείς οι ίδιοι, ο δημοσιογραφικός κόσμος, οφείλει να σταθεί με σεβασμό και να αποφεύγει τις λεπτομέρειες του ανίποτου πόνου για περισσότερα κλικ για μεγαλύτερα νούμερα τηλεθέασης. Αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19 χρόνων καταγράφουν τα δεδομένα του παρατηρητηρίου αυτοκτονιών της κλίμακας και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα αίτια αναζητώντας την επιστημονική προσέγγιση του κυρίου Νίκου Σιδέρη, ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή και συγγραφέα. Καλησπέρα σας, κύριε Σιδέρη.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς φτάνουν δύο ανήλικα κορίτσια στο σημείο να πέσουν μαζί από μια ταράτσα? Ποιοι παράγοντες μπορεί να οθούν σε μια τέτοια αυτοκαταστροφική κίνηση?
1: Δεν ξέρω τίποτε και δεν θέλω να πω τίποτε για τα συγκεκριμένα κορίτσια. Θα σας μιλήσω γενικά για το φαινόμενο της αυτοκτονίας στους εφήβους και τα υπόλοιπα μας καλούν σε σιγή απέναντι στον πόνο των ανθρώπων. Θεωρώ ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν είναι θέμα και δεν επιτρέπεται τέτοιες ώρες να σχολιάζουμε με προσωπικό τρόπο. Εγώ δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Θα σας πω όμως γενικά πράγματα που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τη σκέψη και την κατανόηση όλων όσων μπορεί να βρεθούν κοντά σε αυτά τα πράγματα, μπροστά σε αυτά τα πράγματα, και θα χρειαστεί ίσως και να υιοθετήσουν μια στάση αποτελεσματική. Για την αυτοκτονία θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και καθόλου προφανές φαινόμενο. Το μελετούν πολλές επιστήμες και όλοι λένε δεν είναι μόνο η δική μου προσέγγιση που αρκεί για να το καταλάβεις. Πρέπει να δεις πάρα πολλά πράγματα και το τι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο έφηβο εν προκειμένου και να φτάσει να κάνει αυτή την κίνηση δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί δεν είναι εδώ να μπορέσουμε να μαρτυρήσει τι ακριβώς αισθανόταν, γινόταν μέσα στην ψυχή του και στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Όμως έχουμε μια σειρά στοιχεία τα οποία για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται βιβλιογραφικά τα αναλύω διεξοδικότατα στο βιβλίο μου Απώλεια, πένθος, κατάθλιψη, που είναι αφιερωμένο σε αυτά τα τρία, αλλά έχει και ένα κεφάλαιο για τη λογική της αυτοκτονίας. Λοιπόν, ποια είναι η γενική λογική της αυτοκτονίας? Έχει πολλά παράδοξα μέσα και προσδόκητα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι αν παρατηρήσεις χωρίς βαθιά μελέτη από πρώτη ανάγνωση τα σημειώματα που έχουν αφήσει διάσημοι αυτόχειρες, βγάζεις ένα πολύ απλό συμπέρασμα, ότι κανείς τους δεν πιστεύει ότι με το θάνατο που θα προκαλέσει η αυτοκτονία τελειώνει η ύπαρξη. Ίσα ίσα όλοι το λένε με γλυκό, τρυφερό, αισθαντικό και πάρα πολύ έντιστο τόνο, ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι θάνατος, είναι μετάβαση σε μια άλλη καλύτερη ζωή. Σας το λέω απλοϊκά. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Δηλαδή πίσω από κάθε αυτοκτονία υπάρχει η ακράδαντη πεποίθηση ότι τίποτε δεν τελειώνει, μάλλον τώρα αρχίζουν όλα με καλύτερες συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή ακόμη και η απελπισία οδηγεί στην αυτοκτονία μόνο αν συνοδεύεται από τη βεβαιότητα ότι με αυτή την κίνηση απαλλάσσομαι από την κατάσταση, τη συνθήκη, τον άνθρωπο, το πλάσμα, τον πόνο, το οτιδήποτε μου προκαλεί κάτι αφόρητο μέσα στην ψυχή μου και θέλω να απαλλαγώ οπωσδήποτε. Αυτή είναι η μια πολύ πολύ θεμελιώδης παράμετρος στην αυτοκτονία. Όταν λέμε το απονενοημένο διάδυνο, δεν σημαίνει ότι κάνανε κάτι εν επιγνώση τους αδιέξοδο. Ναι. Όχι. Ναι. Πιστεύουν εκείνη την ώρα ότι τώρα αυτός είναι ο δρόμος, είναι λίγο περίεργος ομολογουμένως, και όμως αυτός θα μας διδώσει από τα δεινά που περνάμε. Είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε είναι δέκα δεινά. Τώρα, αυτή η ιδέα, δηλαδή μια φαντασίωση στην πραγματικότητα μερικού και αντιστρεπτού θανάτου. Πεθαίνω λίγο, ένα κομματάκι μου ξέρω εγώ, το υπόλοιπο ζει πολύ καλύτερα και μάλιστα κατά τρόπο αντιστρεπτό, γιατί θα θα θυμούνται αλλιώς κτλ. Αυτό για παράδειγμα στους εφήβους είναι μια πολύ συχνή φαντασίωση ακόμη και χωρίς ιδέες αυτοκτονίας.
0: Mm-hmm.
1: Σε στιγμές πραγματικά που νιώθουν ότι δεν με αγαπούν όσο και όπως θα έπρεπε, όσο και όπως θα μου τέριαζε, οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, μην νομίζετε, αλλά στους εφήβους είναι εξαιρετικά διαδεδομένη αυτή η τάχα μου σκέψη, τάχα μου ιδέα, αλλά είναι φαντασίωση, μια οργανωμένη στάση της ψυχής που λέει θα πεθάνω και θα δείτε τι χάνετε mm. και από την άλλη πλευρά του νομίσματος θα πεθάνω και θα δω κι εγώ αν με αγαπάτε.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι καταπληκτικό, γιατί αφού τα έχεις πεθάνει πώς θα δεις. Όμως αυτή είναι η βασική ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να το κρατήσουμε για το ότι εκείνη η στιγμή δεν είναι η στιγμή του ακραίου πόνου, αλλά πιθανόν φαίνεται με αυτόν τον παράξενο mm-hmm. τρόπο σαν μια λύτρωση. Είναι παντελώς ανυπόστατη η ιδέα, δεν το συζητάμε, δεν mm-hmm. υπάρχει μερικός θάνατος, δεν υπάρχει συνέχιση της ύπαρξης μετά από αυτό το θάνατο, μόνο μια παρακαταθήκη απερίγραφης οδύνης mm-hmm. για τους ανθρώπους που είναι κοντινοί μας, mm-hmm. ειδικά αυτούς που χάνουν τα παιδιά τους ή που είναι κοντά στα παιδιά, ακόμη mm-hmm. και δάσκαλοι, οι γείτονες και αυτά συγκλονίζονται mm-hmm. και πονούν πραγματικά. Mm-hmm. Όμως αυτή είναι η πρώτη παραξενία και στους εφήβους. Αυτό είναι δυστυχώς πολύ εύκολο να συμβεί, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη συνθήκη που συνηγορεί προς αυτή την, ας το πούμε, φαντασίωση και είναι το ότι ο εγκέφαλος των εφήβων, αυτό είναι μελετημένο, δεν έχει ακόμη πολύ καλή αίσθηση, έως δεν έχει καθόλου καλή αίσθηση των συνεπειών μιας ακραίας πράξης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μελετημένο, πασίγνωστο, το ξέρουμε όλοι, είναι η περίφημη άδεια κινδύνου της εφηβείας, έτσι, mm-hmm. δηλαδή νομίζω ότι ακόμη και αν υπάρχει κίνδυνος, εμένα δεν θα με αγγίξει τόσο απλά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτό όπως βλέπετε με δύο παράγοντες mm-hmm. που αμέσως η φαντασίωση αυτή του mm-hmm. όχι μόνο θα απαλλαγώ αλλά και mm-hmm. θα εξακριβώσω mm-hmm. την αγάπη mm-hmm. του κόσμου για μένα. Και δεύτερον, τότε δεν έχω επίγνωση των πραγματικών συνεπειών αυτού του πράγματος, mm-hmm. είναι αν θέλετε ένα δίδυμο πάρα πολύ επιβαρυντικό που αυξάνει τρομερά τις πιθανότητες ένας έφορος να δοκιμάσει mm-hmm. τον δρόμο της αυτοκτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο τρίτος παράγοντας που είναι πολύ ισχυρός στην εφηβεία είναι η εύκολη ταύτιση με το σύμπτωμα του άλλου, το λέμε τεχνικά στην mm-hmm. περίπτωση αυτή, η εύκολη ταύτιση με την αίσθηση που θέλει να αποδώσει, ας πούμε, τα σημειώματά του, με τα λόγια του, με τις θέσεις του ο αυτόχειρας, που είναι ότι εδώ πέρα βρήκα τη λύση, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εκεί πέρα ταυτίζονται οι έφηβοι αρκετά εύκολα έως που έχουν υπάρξει επιδημίες αυτοκτονίας και απόπειρες αυτοκτονίας από εφήβους. Υπάρχει και μια ταινία της Κόκολα που έχει αυτό το θέμα. Έτσι, αλλά είναι και ιστορικά γνωστό στην επιδημιολογία. Υπάρχει αυτό γιατί είναι εύκολη η ταύτιση των εφήβων με αυτό που κατανοούν σαν κάτι που είναι υπέροχο.
0: Mm-hmm.
1: Και σε απαλλάσσει από όλα τα βάσανα της εφηβείας. Mm-hmm. Αυτή είναι, αν θέλετε, η μεγάλη λόγη. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος, αν πρόκειται για ομαδική αυτοκτονία, που συμβαίνει κάποιες φορές. Στην Ελλάδα ήταν, νομίζω, η πρώτη φορά που συνέβη αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το εξής, ότι όταν είμαστε ομάδα, ακόμη και δύο και πάνω είμαστε ομάδα, γιατί πάνε και έρχονται, ας πούμε, τα φαντάσματα και τα λόγια μεταξύ μας και οι συγκινήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό που το λέμε στην ψυχολογία μετατόπιση του ρίσκου. Δηλαδή, ένας μόνος του φοβάται να περπατήσει στο σκοτάδι.
0: Mm-hmm.
1: Δύο που κουβεντιάζουν και φωναχτά περπατάνε.
0: Mm-hmm.
1: Αν είμαστε τρεις δεν μας πειράζει κανένας. Περνάμε και μπροστά από το νεκροταφείο mm-hmm. που λέμε καμιά φορά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτοί είναι χοντρικά οι παράγοντες, όχι χοντρικά, δηλαδή mm-hmm. οι θεμελιώδεις παράγοντες,
0: mm-hmm.
1: πέρα από τους πολύ προσωπικούς λόγους που μπορεί να άπτονται προτραύματος, παθολογίας, mm-hmm. πρόσφατης έντασης με ανθρώπους που θα μπορούσαν mm-hmm. να στηρίξουν και δεν τους επέτρεψαν να κατανοήσουν το ρίσκο και τα λοιπά.
0: Έχουμε χτίσει μια κοινωνία, κύριε Σιδέρη, όπου οι έφηβοι αισθάνονται ότι αξίζουν μόνο αν πετύχουν. Δηλαδή αυτή την παράμετρο εσείς στο επιστημονικό σας έργο και στην επιστημονική σας σκέψη την ζυγίζετε ψηλά.
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει την κοινωνία του απόλυτου παραλογισμού για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Γιατί τους λένε ταυτόχρονα δύο πράγματα που το καθένα μπορεί να έχει μια λογική, τα δυο μαζί είναι ο απόλυτος παραλογισμός, δηλαδή μια τρέλα. Ποια είναι αυτή η παραφροσύνη που περιγράφω? μεγαλώνουμε τα παιδιά μας θεωρώντας και μεταδίδοντάς τους το μήνυμα ότι παιδί μου, ό,τι ήμουν εγώ και ό,τι δεν ήμουν εγώ, υπέροχο εννοείται, θα είσαι εσύ στον κύβο. Και μη σε νοιάζει, εμείς θα σε βάλουμε σε μια γυάλα, θα σε φτιάξουμε ένα παιδί υπερνάρκησο όπως το όνομά του, δηλαδή που αρκεί να θέλεις κάτι αυτό θα γίνεται, όλος ο κόσμος θα σε υπηρετεί πρώτη η γονή σου και δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσεις καμία δυσκολία σου γιατί ο δρόμος είναι ανθόσπαρτος και ισομαέως και κατήκον. Αυτή είναι η πρώτη τεράστια αυταπάτη που καλλιεργούμε στα παιδιά μας και στην ουσία τα φέρνει στην εξής δύσκολη θέση όταν βρεθούν μπροστά στη δυσκολία της ζωής είναι παντελώς απροετοίμαστοι. Έτσι, το δεύτερο είναι ότι όταν προχωρήσουν στον δρόμο της ζωής και αρχίζει να πηγαίνει πιο κοντά στην πραγματική ζωή, το ότι έγινα, το ότι ήμουν εγώ και δεν ήμουν εγώ, πολλές φορές περνάει μέσα από το δρόμο αυτό που αποκαλούμε επιτυχία. Το επιτυχία σημαίνει σε πρώτη προσέγγιση και για τον κόσμο των μεγάλων κατά κανόνα στη συντηρητική πλειοψηφία στη τελευταία προσέγγιση, βγάζω λεφτά και έχω κύρος κοινωνικό. Έχω στάτους κοινωνικό. Αν περάσουμε αυτά τα δύο μηνύματα μαζί στα παιδιά, τα έχουμε τρελάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η φοβερή πραγματικότητα, ότι δε, όπου και να πιαστούν, θα παίρνει ένας σύμφωνας, μια δύναμη του μυαλού που χάνουν τις ισορροπίες τους, γιατί η ζωή δεν είναι όλο παραμύθι και εύκολος δρόμος, καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Και όσο περνάνε τα χρόνια να αντάσεις εσύ ο ίδιος να δοκιμάσεις τη ζωή, έστω με τις εξετάσεις, τότε αν είσαι προετοίμαστος, βρεθείς σε τεράστια απορία και θα βρεθείς σε ένα κενό που μπορεί να το λύσεις αυτό τον απεγνωσμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος της πολιτείας, ποιος είναι για να αποτρέψει τέτοιες συμπεριφορές? Η πολιτεία έχει τους μηχανισμούς.
1: Δύο πράγματα. Ναι, να σας πω δύο πράγματα είναι. Το πρώτο είναι ότι όλοι πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά μας από οποιαδήποτε θέση παιδαγωγού και πλαισιωτής στηρίγματος της παιδικής και εφηβικής ζωής. Πρέπει να παρέχουμε δύο πράγματα σε σχέση με αυτό που συζητάμε. Είναι η αγάπη και ο ρεαλισμός. Δηλαδή το να τα αγαπάμε και να τα τρέφουμε με παραμύθια δεν είναι καλή ιστορία. Γιατί η ζωή που δεν φάνει, δεν χαρίζει, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι τελικά πολύ σκληρή, πολύ πιο σκληρή από όσο θα θέλαμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι πρέπει να είσαι κοντά στο παιδί σου που θα πει δύο πράγματα. Να ακούς το παιδί σου και να γνωρίζεις τον κόσμο του παιδιού σου. Δηλαδή, ακούω το παιδί μου, θα πει ότι πάντα τα παιδιά, ακόμη και με τη σιωπή, τα μούτρα, το κλείσμο στο δωμάτιό τους, τις παράξενες ενέργειες που κάνουν, τις παράτολμες και επικίνδυνες πράξεις που επιχειρούν κτλ., δίνουν κάποια μηνύματα που στο βάθος λένε ένα πράγμα. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι με αγαπάτε όσο χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να το ακούμε και πρέπει να το ακούμε στη διάλεκτο που μιλάει το δικό μου παιδί ή το συγκεκριμένο παιδί που έχω μπροστά μου. Γιατί δεν μιλάνε όλα τα παιδιά τον ίδιο τρόπο. Κάποια πάνε και χαϊδεύονται μανούλα, μανούλα, μπαμπάκα, μπαμπάκα. Άλλα λένε θέλω λεφτά για να πάρω κάτι. Άλλα αυτοτραυματίζονται. Άλλα κάνουν, πάνε και μετά. Δηλαδή το καθένα έχει το δικό του τρόπο να εκφράσει τη δυσφορία της ύπαρξης που χαρακτηρίζει και την εφηβεία. Ότι η εφηβεία είναι μια ευτυχισμένη περίοδος αφασίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο παραμύθι των ενηλίκων που μας κάνει να τυφλωνόμαστε και να κουφανόμαστε απέναντι στον πόνο που εκφράζουν τα παιδιά μας πολλές φορές. Και ενώ θα μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε ή με τη δική μας ακρόαση, με τη συνομιλία ή και μόνο με το να απευθυνθούμε σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο, σε ένα κάποιον. Αν δεν ξέρουμε εμείς τι να κάνουμε, από ξέρεις το παιδί μου, μου φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι, αλλά μήπως είναι κάτι γιατρέ. Αυτό θα ήταν πολύ απλό αν το κάνεις και θα ήταν σωτήριο, γιατί δεν χρειάζεται να είναι και οι χίλιες φορές επικίνδυνες. Ή 10 είναι, ή 100. Αν εκείνες όμως τραβήξουν πολύ τον δρόμο που πάνε, της μοναχικής πια λύτρωσης που είναι η ακόπηρα αυτοκτονία, τότε θα έχουμε τεράστια, τεράστια προσωπική. Εμείς που ζούμε και πολύ περισσότερο τεράστια υπηρεσιακή ζημία αυτός που κάνει την απόπειρα αυτοκτονία.
0: Μάλιστα, πολύ χρήσιμα όλα αυτά και οφείλουμε να τα επεξεργαστούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτά που περιγράφετε.
1: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Δεν είναι ποτέ καλό να ξομπιάζουμε, όπως λένε, δηλαδή να ψιλολογούμε για να προβάλλουμε με τρόπο λίγο πολύ θεαματικό τις λεπτομέρειες τέτοιων πραγμάτων.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δυστυχώς τρέφουν τα σενάρια μέσα στα παιδιά, ότι να ο δρόμος, να ο δρόμος, να ο δρόμος. Και αυτό, πώς το λένε, επιτίθεται και από το ότι ζούμε σε μια κοινωνία του θεάματος που μεταξύ των άλλων καλλιεργεί και το ότι πρέπει να είσαι δημοφιλής, επώνυμος, διάσημος κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει τη μεγαλύτερη διασημότητα που θα κάνεις από την αυτοκτονία.
0: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Το λέω και αυτό, αυτό είναι ευθύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό των μέσων ενημέρωσης.
0: Των
1: ανθρώπων που δουλεύουν εσύ. Όπως ξέρω, εγώ το είπα και στην αρχή και μου είναι εύκολο να το εφαρμόσω γιατί δεν είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Εσείς έχετε τον πειρασμό αυτού που λένε στα γερμανικά Blutenbrust. Δηλαδή δείξε στήθος και αίμα και.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τα κλικ. Για την ακροαματικότητα.
1: Μπράβο, ή στα social media να παίρνεις κλικ και τα λοιπά. Ναι. Δεν είναι όμως υπεύθυνο, είναι, μπορώ να πω, πολύ ανεύθυνο.
0: Έτσι,
1: και τροφοδοτεί το ρεύμα του κακού. Θα ήθελα να ευχηθώ να σεβόμαστε τον πόνο των ανθρώπων όταν περάσει ο καιρός και η καταλλαγιά και τότε ας το μελετήσουμε επιστημονικά και μετά και κοινωνικά αν θέλετε να το συζητήσουμε. Αλλά σε αυτή την ώρα που έχει όλη τη φόρτιση τη συναισθηματική και τρέφει όλες τις φαντασιώσεις θετικές και αρνητικές, καλό θα ήταν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε αυτό το υπερθέαμα της απόγνωσης παύλα λύτρωσης που είναι η απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Ευχαριστούμε θερμά κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πω αυτά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Σιδέρης εδώ στο Κόκκινο, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας. Το χαμόγελο του παιδιού τονίζει ότι η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση, αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειές τους και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Πάμε στην πολιτική μας συνέντευξη. Θα καλησπερίσουμε αμέσως την κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σαπουνά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Κόκκινο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, όπως το ΚΚΕ, ζητούν την ακρόαση των κυρίων Τζαβέλα και Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μπορούμε να είμαστε καχύποπτοι ή φουλ καχύποπτοι για το αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα? Έχουμε το δικαίωμα.
2: Εάν έπρεπε να ποντάρω, θα έλεγα φουλ καχύποπτη.
0: Δεν θέλει και πολύ ρίσκο.
2: Δεν θα κέρδιζα πολλά. Τώρα από στοίχημα πολλά δεν ξέρω. Ότι ακούω από τα παιδιά που ασχολούνται με το σπορ. Ναι, νομίζω δεν θα είχε μεγάλη απόδοση η συγκεκριμένη στοιχηματική επιλογή.
0: Είναι μια κίνηση.
2: Έτσι έχει συνηθίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί η αντιπολίτευση να αναδείξει ζητήματα κέρια και κρίσιμα και για την οικονομία, αλλά εδώ εν προκειμένου για το κράτος δικαίου στη χώρα, και να αρνείται οποιοδήποτε βήμα, οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως σε όλα αυτά τα μαύρα που συμβαίνουν στη χώρα και το σκοτάδι έχει γίνει λίγο πυκνό το τελευταίο διάστημα.
0: Πάντως ο κύριος Δημητριάδης με την πρόσφατη συνέντευξή του είπε κάποια πράγματα, τα μηνύματα που έστειλε, πώς τα αξιολογείτε?
2: Εγώ διάβασα τις αναρτήσεις του κυρίου Κεσέ στο Twitter, την ex-πρώην Twitter. Και νομίζω ότι συμφωνεί με αυτά που λέει και αντιπολίτευση και λέμε και εμείς. Ότι άλλα ισχύουν και άλλα βγήκε να πει στη συνέντευξη. Δεν ξέρω, πιεζόμενος από κάτι, θεωρώ ότι δεν θα μιλήσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση. Και να σας πω από αυτά που διάβασα, ένα μου έμεινε που με έκανε εντύπωση ως στοιχείο, γιατί εντάξει, δεν είναι σε θέση κανείς να γνωρίζει τα πάντα με τόσα σκάνδαλα, είτε οικονομικά είτε δημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, που συμβαίνουν στη χώρα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη. Έχει λοιπόν μια αναφορά ότι από τηλεφωνική γραμμή του κυρίου Γρηγοριάδη έφυγαν 11 μηνύματα.
0: Του κυρίου Δημητριάδη, ναι.
2: Συγγνώμη. Του κυρίου Δημητριάδη, έχετε δίκιο.
0: Νόμιζα πως κάνατε τρίκ για να μην μας έρθει αγωγή. Αλλά είναι ο κύριος Δημητριάδης.
2: Λέτε, θα μπορούσε, γιατί τα πράγματα είναι και επικίνδυνα. Εμείς εξαρτούμε να μισθό ζούμε. Πώς με τα φυλά. Έχετε ένα δίκιο. Λοιπόν, ότι έφυγαν λοιπόν 11 μηνύματα προς συγκεκριμένους ανθρώπους από την τηλεφωνική του γραμμή. Την οποία λέει το χρησιμοποιήσε το κινητό ο κύριος Λαβράνος. Αυτά είναι πράγματα από την κατάσταση τα οποία δημοσιοποιεί ο κύριος Κεσές.
0: Ναι, όντως.
2: Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες κινήσεις από την υπηρεσία. Είναι στο πλαίσιο των λοιπόν κινήσεων που κάνει στοχευμένα η Νέα Δημοκρατία για να πηγαίνει αλλού το φως της δημοσιότητας κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλει να αποκρύψει. Όλο στο παιχνίδι είναι. Εξάλλου, μας έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης την επικοινωνιακή διαχείριση πρωτίστως όλων των προβλημάτων που ανακοινούν στη χώρα. Δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση πια.
0: Στην επικοινωνιακή διαχείριση είναι και οι ημερομηνίες των εκλογών που διαραίονται και τα παραθυράκια τα φθινοπορεινά για εκλογές, θεωρείτε?
2: Τι να σας πω, εγώ διάβαζα και σήμερα ότι Οκτώβρης είναι λίγο σούζης.
0: Ναι.
2: Τέτοιο άρθρο
0: γράφτηκε.
2: Σε έγκριτη εφημερίδα.
0: Ναι, ναι, στην Καθημερινή.
2: Έτσι. Ναι. Τι να πω, αν το ζήτημα είναι ζήτημα τύχης ή γρουσουζιάς, κατεβαίνει και άλλο το επίπεδο.
0: Τώρα,
2: κατεβαίνει και άλλο το επίπεδο, προφανώς. Προεκλογική είναι η περίοδος. Είτε εκλογές λοιπόν είναι Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο, αφού είναι ο Οκτώβρης γρουσούζης. Είτε γίνουν με το νέο χρόνο, η φάση που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι σε κάθε περίπτωση προεκλογική. Γι' αυτό και θα δούμε να έρχονται μια σειρά από προεκλογικές δεσμεύσεις, οι οποίες κάποιες θα παίρνουν και ένα χαρακτήρα μέσω νομοθετημάτων και νόμων που υπάρχονται, που κάπως θα προσπαθούν να ακουμπήσουν μέρη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Παράδειγμα, αυτό το έχουν εξαγγείλει για τις 72 δόσεις. Το οποίο δεν το είδαμε ούτε σήμερα, γιατί σήμερα είχαμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δεν υπήρξε κάποια τροπολογία τουλάχιστον που να φέρνει τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης στο Οικονομικό Επιτελείο. Με βάση όμως όλα όσα έχουμε ακούσει προς το παρόν, φαίνεται να μένουν εκτός πάρα πολλοί από αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη μια ευρεία ρύθμιση πολλών περισσότερων δόσεων με πολύ πιο, ας πούμε, χαλαρούς όρους. Θα μπορέσουν να ενταχθούν πραγματικά σε μια ευνοϊκή ρύθμιση άνθρωποι που πιθανόν να κουβαλάνε χρέη και από την περίοδο του 2010-2011-2012. Να μην ξεχνάμε, σας διακόπτω, εξαιτίας του κορονοϊού, πολλοί επιχειρηματίες έχασαν τις 100 δόσεις ή τις 120 δόσεις που είχαμε φέρει εμείς αργότερα. Γιατί είχαμε, σας θυμίζω, κάνει δύο φορές μια προσπάθεια να ρυθμιστούν οι οφειλές. Και πάρα πολλοί είχαν χάσει αυτές τις ρυθμίσεις. Πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που βάλετε από παντού.
0: Όλα αυτά που περιγράφεται στοιχειοθετούν το αίτημα της πλειονότητας της κοινωνίας, γιατί το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, της πολιτικής αλλαγής. Και το ερώτημα που καίει και το βλέπουμε και στα μηνύματα των ακροατών είναι πώς θα αποφευθεί ο κίνδυνος αντιπαραθετικών ψηφοδελτίων από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει το βηματισμό του. Βλέπετε περιθώριο ώστε να αποφευθεί αυτός ο πολιτικός κίνδυνος?
2: Φυσικά, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει δίλημα για τους ανθρώπους που στηρίζουν την παράταξη, την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ και θα θέλουν να στηρίξουν και το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε μια τέτοια λύση. Νομίζω ότι στο τέλος είναι μια διαδικασία ούτως ή άλλως δυναμική. Θα βρεθεί η πολιτική σύνθεση, η κατάλληλη πολιτική σύνθεση, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα και η αρχική απόφαση που έχει πάρει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, οι παράλληλες πορείες να γίνουν συγκλίνουσες, να αλλάξουν κατεύθυνση και να συγκλίνουν. Και να έχουμε μία προοδευτική αριστερή πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για όλους όσους θέλουν να στηρίξουν αυτό το χώρο.
0: Με την διατήρηση της αυτοτέλειας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα το δούμε αυτό, το πώς θα γίνει τελικά. Είναι κάτι που έπεται των πολιτικών αποφάσεων. Κάθε περίπτωση προηγούνται οι πολιτικές αποφάσεις. Και θα πρέπει να δώσουμε χρόνο για να υπάρξουν οι πολιτικές αποφάσεις. Και προφανώς, μετά από την όποια απόφαση, πρόταση συνεργασίας με όποιο σχήμα, θα πρέπει να γυρίσουμε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε μάθει να παίρνουμε τις αποφάσεις σε αυτό το κόμμα. Συλλογικά μέσα από τα όργανά μας. Και όπως είπα πρόσφατα και σε συνεδρία της οργάνωσης μελών πήρων την οποία είχα την τιμή να κληθώ για να κάνω την εισήγηση σε γενική συνέλευση, ρωτήθηκα, μένουμε ή φεύγουμε? Mm-hmm. Και η απάντηση τους είπαμε απλή, μένουμε. Γιατί ανήκουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε άνθρωποι που είμαστε πολιτικά και κομματικά ενταγμένοι και θα μείνουμε εδώ για να πάμε συντεταγμένα και συγκροτημένα στο αύριο. Mm-hmm. Θα δουλέψουμε μέσα από το κόμμα μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας ευρύτερης αριστερής προοδευτικής συμμαχίας.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις και τις διεργασίες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαπούνα, για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κυρία Αναστασία Σαπούνα, εδώ στο Κόκκινο, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σιγά σιγά, πάμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Καλό βράδυ σε όλες και όλους, ραντεβού αύριο στις 6.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. We'll be right back.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη. Υπάρχει σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ, μιλώντας στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Αν οχύρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Όπως είπε, όποιος τολμάει να ασκήσει την αρμοδιότητά του ως θεσμός δέχεται μια πρωτοφανή οργανωμένη εκστρατεία κατά συγκοφάντησης και δολοφονία χαρακτήρα, όπως έγινε και στην περίπτωσή του στο θέμα των υποκλοπών. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε επικίνδυνη ανεπάρκεια στην κυβέρνηση, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις Ντίλιαν. Η πρόοδος και η ευημερία θα έρθει όταν φύγει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε. Έχουμε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027, και γι' αυτό θα δούμε προεκλογικές δεσμεύσεις με τη μορφή νομοθετημάτων, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά. Εκτίμησε ότι θα βρεθεί η κατάλληλη πολιτική σύνθεση προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη προοδευτική συμμαχία. Προβλήματα στο σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από τη γραμμή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο προάβλιο παλιού εργοστασίου στην περιοχή της Λίπας έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1546 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία προς τον τελικό προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα Χαλκίδα. Απόφαση σταθμός για την παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης σε καταθετικούς λογαριασμούς μετά από αγωγή που κατέθεσε η ΕΚΠΙΖΟ. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς καταθέσεων, καθώς η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς σε φάγια και Do Value Greece. Η αρχή επέβαλε στη μεγάλη γαλακτοβιομηχανία πρόστιμο ύψους 1,7 εκατομμύριο ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων και στην εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενη όχληση οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή χωρίς να έχει προηγηθεί απαιτούμενη επιβεβαίωσή της. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, την Πέμπτη νωρίτερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Η Τεχεράνη επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση της με το Πεκίνο, καθώς σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αλτζαζίρα, η Κίνα μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής για οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε οχήματα, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα ως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εξέπνευσε μετά από πτώση από τα ράτσα πολυκατοικίας της περιοχής. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με φόντο και τις αντιδράσεις για την κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη. Καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα στον τρόπο παρουσίασης των εξελίξεων. Παρέμβαση και της ΕΣΥΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, υποχρέωση όλων να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αναφέρει. Αύριο συνεχίζεται στα δικαστήρια της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκο. Την προσπάθεια των αστυνομικών να ανατρέψουν την υπόθεση με ψεύτικα στοιχεία κατήγγειλε μιλώντας το κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Αυτή την ώρα κλείνουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Ομαλά και χωρίς προβλήματα διεξηχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητικών συλλόγων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει δραστικά τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, τις 5 εβδομάδες από τότε που σταμάτησε τους κοινούς βομβαρδισμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Όπως καταγράφει έρευνα από το παρατηρητήριο συγκρούσεων ACLED, το Ισραήλ πραγματοποίησε 35% περισσότερες επιθέσεις τον Απρίλιο από ότι τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, 120 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 8 γυναίκες και 13 παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε που σταμάτησε ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν στις 8 Απριλίου. Πρόκειται για αύξηση θυμάτων κατά 20% σε σύγκριση με 5 εβδομάδες πριν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 10 και θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους χαρίσει τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας. Με τα φώτα να στρέφονται πλέον στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, διεξάγεται σήμερα στις 7.30 η προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη βαθμολογικά διαφορή ένωση στην Τούμπα, την ώρα που ο Ολυμπιακός δίνει υπερπάντων αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό κλασικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια επιρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει ως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
1: Στο κόκκινο.

στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατευθείαν με το στούντιο, να ρωτήσετε κάτι ας πούμε και να στείλετε ένα μήνυμα που θα το δω αμέσως μπροστά μου στον υπολογιστή και αν χρειαστεί θα το απαντήσω. Ο αριθμός του Viber που είναι δωρεάν χωρίς χρέωση είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με αυτά τα υπέροχα λιανά τράγουδα από το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτή τη μουσική πραγματεία περί έρωτος και όχι συλλογή με ερωτικά τραγούδια όπως πολλοί αφελώς νομίζουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ακούσαμε λοιπόν τη Φλέριντα Αντωνάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό σε αυτά τα λιανά τράγουδα με τους στίχους που έρχονται από τα δημοτικά τραγούδια και βέβαια ήταν κατ' ουσίαν η πρώτη φορά που οι Έλληνες άκουσαν σοβαρά μία τραγουδίστρια του Εύρους και του Βεληνικού της Φλέριντα Αντωνάκη να ξεπιπλώνει όλα τα ταλέντα της σε έναν τέτοιο εμβληματικό και ωριακό δίσκο. Στη Φλέριντα Αντωνάκη λοιπόν είναι αφιερωμένη ολόκληρη η σημερινή εκπομπή, σαν προχτές στις 11 Μαΐου πριν από 89 χρόνια γεννήθηκε, ήταν η επέτειος της γέννησής της λοιπόν και με χαλαρή αφορμή αυτή, φυσικά δεν χρειαζόμαστε κάποια συγκεκριμένη αφορμή για να παίζουμε μαζεμένες ηχογραφήσεις των καλλιτεχνών που αγαπάμε. Με αυτή λοιπόν πάντως την αφορμή ξεκινήσαμε να ξετυλίγουμε το μουσικό κουβάρι, ξεκινώντας βεβαίως από τον μεγάλο ερωτικό το έργο που σφράγισε και εκείνην και όλη την Ελλάδα. Η Φλέριντα Αντωνάκη λοιπόν, που δεν γεννήθηκε Φλέρι αλλά Ελευθερία και δεν ήταν ακριβώς Νταντωνάκη αλλά Παπαδαντωνάκη, Ελευθερία Παπαδαντωνάκη, Φλέρι Νταντωνάκη, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 1937, είχε όμως καταγωγή κρητική από το Ρέθυμνο και ο πατέρας της, ο Αντώνης Τόνης Παπαδαντωνάκης, ήταν ένας από τους πιονιέρους του ελληνικού σινεμά, παραγωγός, σκηνοθέτης, της ταλαιπωρίας γενικά άνθρωπος, με αυτή την περιβόητη Tony's Film που είχε φτιάξει τότε. Ιδιαίτερη σχέση της κόρης με τον πατέρα, άλλοτε τον περιλούζει με τα χειρότερα λόγια και έλεγε ότι χτυπούσε τη μητέρα της και εκείνη, άλλοτε έλεγε πόσο ταλέντο ήταν και ότι αν είχε χρήματα θα γινόταν μεγάλος και τρανός στον χώρο του σινεμά. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, πάντως αντίνομα συναισθήματα. Εκείνο που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η Φλέριντα Αντωνάκη εδώ στην Αθήνα φίτησε στο δημοτικό σχολείο της Ιωνίου Σχολής και συμμαθήτριές της τότε ήταν η συγγραφεύς παιδικών βιβλίων αργότερα η Λότη Πέτροβης, η εικαστικός η Αλίκη Θεοδόση και η γνωστή ηθοποιός η Χριστίνα Σίλβα. Εκεί λοιπόν στα 10 της χρόνια περίπου η Φλέριντα Αντωνάκη και συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου του 1947, την ημερομηνία τη θυμάται ακριβώς η Λότη Πέτροβιτς και τη διηγήθηκε στον Αντώνη Μποσκοίτη, σε κάποια εκδήλωση, πάρτι, χορεοσπερίδα της Ιωνίου Σχολής, η Φλέριντα Αντωνάκη τραγούδησε για πρώτη φορά δημόσια, δηλαδή τραγούδησε μαζί με τους άλλους και επειδή ξεχώριζε η φωνή της, σιγά σιγά μπήκε μπροστά και η δασκάλα την ανέβασε σε ένα τραπεζάκι, όπου εκτός από τα φωνητικά κατέπληξαν και τα υποκριτικά της ταλέντα, έτσι για τα επόμενα χρόνια. Ό,τι σκέτς ή ό,τι μουσική εκδήλωση γινόταν στην Ιόνια σχολή, η Φλέριντα Αντωνάκη ήταν παρούσα. Το 1955 αποφύτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο της Ιωνίου και βέβαια είχε ήδη όνειρα να φύγει από την Ελλάδα, να ανοίξει τα φτερά της. Ήθελε από τότε να πάει στην Αμερική και το έφερε έτσι η συγκυρία, ώστε σε ένα πάρτι που η παλιά της μαθήτρια η Λότη Πέτροβιτς, που θυμάται πολλά για εκείνην, σε ένα πάρτι λοιπόν που διοργάνωσε στη μαθητριά της, γνώρισε έναν Αμερικανό καθηγητή από το περιβόητο Cocker College στη Νότια Καρολίνα. Του εκμυστηρεύτηκε την επιθυμία της να φύγει για τη χώρα της ελευθερίας, σε εισαγωγικά πολλά αυτή η λέξη. Και μετά από λίγο καιρό, ο εν λόγω καθηγητής, γυρίζοντας στη χώρα του, θυμήθηκε τη νεαρή κοπέλα με την οποία χόρεψε σε εκείνο το πάρτι και της έστειλε την αίτηση για να κάνει εισαγωγή στο εν λόγω κολέγιο. Για να μην τα απολογώ, το καλοκαίρι του 1956 η Φλέριντα Αντωνάκη στα 19 της χρόνια φεύγει μόνη της για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε σε κολέγια, πήρε υποτροφίες, λεφτά δεν είχε, σπούδασε σε πανεπιστήμια, σε οδεία,
αναγκάστηκε να

δουλέψει ταυτόχρονα για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, σερβιτόρα στο Upper Manhattan, και εκεί της χαμογέλασε η τύχη, γιατί κάποιο απόγευμα που σε αυτό το μαγαζί όπου σέρβιρε δεν γινόταν η τραγουδίστρια να πάει στη δουλειά της, έτσι βρέθηκε στο πόδι της. Εκείνη την ίδια μέρα ένας δημοσιογράφος και μουσικοκριτικός της New York World Telegram και της εφημερίδας Sun ήταν παρόν, έγραψε μια διθυραμβική κριτική. Για να μην τα απολογούμε, το 1965, στα 28 της, η Φλέρ Νταντονάκη υπογράφει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Vanguard. Η Vanguard ήταν μια folk ετικέτα της εποχής. Στον κατάλογό της είχε ακόμα και δίσκους της Joan Baez. Εκτός από το συμβόλαιο με την Vanguard, που τους απέφερε έναν δίσκο που τον έχουμε και τον θυμόμαστε, εκείνη τη χρονιά, σαν ηθοποιός πια, συμμετείχε στη διανομή ενός musical που ανέβηκε στο Broadway. Do I hear a vals? Μπορώ να ακούσω ένα vals, έτσι θα το λέγαμε. Από αυτό το soundtrack λοιπόν του θεατρικού έργου που βγήκε και από την ηχογράφηση του 1965, ακούμε την Φλέρ Νταντονάκη μαζί με άλλους που έπαιζαν στην παράσταση.

Ήταν λοιπόν το τραγούδι No Understand από τη θεατρική παράσταση Do I Hear a Vals που ανέβηκε στο Broadway το 1965. Ακούσαμε τη Φλέρ Ντεντονάκη μαζί με τους Stuart Damon και Carol Bruce που τραγούδησαν μαζί της αυτό το τρίο το 1965, αυτή η κομβική χρονιά για τη σταδιοδρομία της, γιατί ταυτόχρονα με αυτή την παράσταση που δισκογραφήθηκε κυκλοφόρησε και ο δίσκος της την Vanguard, την εταιρεία Vanguard, όπου εκτός από ελληνικά τραγούδια με κάπως τουριστικό χαρακτήρα, η Φλέρ Ντεντονάκη τραγούδησε και τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου σε έξοχες ενορχιστρώσεις του Gerson Kingsley, γνωστού συνθέτη θεατρικής και κινηματογραφικής μουσικής της εποχής. Κάπως ακαθοδήγητη στο πώς να τραγουδήσει, είναι η δική μου άποψη που δεν είναι απαραίτητο να τη συμμεριστείτε, αλλά πάντα η Φλέρ Ντεντονάκη. Θα την ακούσουμε σε δύο ηχογραφήσεις από αυτόν τον δίσκο. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη από το παιδί και το δελφίνι, αυτή η διεθνής επιτυχία του Τάκη Μωράκη, για αρχή ας πούμε.

Σε αυτόν τον ίδιο πρώτο δίσκο της Φλέρης Δαντονάκη που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Vanguard το 1965 περιέχεται και το Mania de Carnaval, μια μελωδία του Λουίς Μπόνφα από το Ορφέο Νέγκρο. Ας κλείσουμε την πρώτη ενότητα με αυτή την ηχογράφηση.

0: το κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο κόκκινο.

Όπως ξεκινήσαμε και το πρώτο μέρος, έτσι ξεκινήσαμε και το δεύτερο με ένα τραγούδι από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Εν προκειμένου το τραγούδι «Ποιος είναι τρελός ο απέρωτα» από το ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη, που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη και το ακούσαμε από την Φλέρη Νταντονάκη, στην οποία σήμερα, δύο μέρες μετά την επέτειο της γέννησής της, κάνουμε αφιέρωμα εδώ στο Κόκκινο. Και λάβαμε και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από την ακροάτριά μας, τη φίλη μας, την Έλενα Σοφιανού. Λέει, όμορφο απόγευμα κύριε Βάκη, τι συναστρία να γεννηθεί αυτή η θεϊκή φωνή τον πιο φωτεινό μήνα της Άνοιξης και εσείς να μας τη φέρνετε πιο κοντά με αυτό το υψηλή συστητική αφιέρωμα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τις ακροατές και τους ακροάτριες για τα συγκινητικά τους μηνύματα. Και συνεχίζουμε να μιλάμε για τη Φλέρη. Την είχαμε αφήσει τότε στην Αμερική που είχε κάνει και την πρεμιέρα της του Broadway, είχε κυκλοφορήσει και τον πρώτο της δίσκο με ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αυτή η καλή τύχη της, η επαγγελματική καλή τύχη της, συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια μέχρι που βρέθηκε στο cast του Ilya Darling στο θέατρο Mark Hellinger σε αυτή τη σκηνοθεσία του Zilda Sen με την πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη και τη μουσική του Χατζηδάκη. Εκεί λοιπόν ορίστηκε αντικαταστάτρια της Μελίνας Μερκούρη σε περίπτωση που δεν θα μπορούσε να λάβει μέρος σε κάποια από τις πολλές παραστάσεις που έγιναν. Όμως 10 μέρες μετά την πρεμιέρα έγινε το πραξικόπημα εδώ στην Ελλάδα, η Μελίνα έπιασε τάρματα και όλη η παράσταση στοχοποιήθηκε βεβαίως από τον χουντικό μηχανισμό και όλοι οι συμμετέχοντες. Επίσης, συμπεριλαμβανομένης και της Φλέρης Νταντονάκη, που είχε κάποιες συνέπειες, όχι κραυγαλές, αλλά είχε συνέπειες. Συνέχισε να εργάζεται στην Αμερική, είχε από καιρούς καιρών επιστροφές στην Ελλάδα, συμμετείχε, ας πούμε, σε μια συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ το Μάιο του 1970, από την οποία δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα και δεν μπορούμε να την απολαύσουμε. Και ξαναγυρίζοντας στην Αμερική το 1970, συμμετέχοντας σε μια θεατρική παράσταση πάλι στο Broadway για τον Ζακ Μπρέλ, μια παράσταση που έμεινε στην ιστορία. Εκεί την άκουσε ο Χατζηδάκης, πήγε στα καμαρίνια εντυπωσιασμένος, της πρότεινε αμέσως συνεργασία και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έγιναν ηχογραφήσεις πρόχειρες με το πιάνο στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη. Από αυτές έχουμε αρκετές, αλλά λέω να πάμε στις επίσημες ηχογραφήσεις. Και όταν λέω επίσημες, ενώ με την επιστροφή και των δύο στην Ελλάδα το 1972 και την οριακή κυκλοφορία βεβαίως του μεγάλου ερωτικού. Αυτός ο δίσκος που μας τύχεσε και που μας τυχιώνει. Ένα τρίτο λοιπόν και τελευταίο τραγούδι από το μεγάλο ερωτικό. Τα πάθη από τον έρωτα του Γεωργίου Χορτάτση από την Εροφύλη, μελοποιημένα από τον Χατζηδάκη και τραγουδισμένα από τη Φλέρη Νταντονάκη.

Είναι βεβαίως συγκλονιστική η δύναμη του έργου «Μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι οτιδήποτε σε κοντινή ημερομηνία μπει κοντά σε αυτό το έργο αναγκαστικά θα αυτό αναφλεγεί που λένε, σαν τα μυγάκια που καίγονται όταν πλησιάζουν τη φλόγα της λάμπας. Έτσι λοιπόν δεν είχε καμία τύχη ο δίσκος με τα 12 τραγούδια του εφοπλιστή κατά την βασική επαγγελματική ιδιότητα αλλά και συμπαθούς τραγουδοποιού Γιώργου Ποταμιάνου, ο οποίος είχε την ιδέα την ίδια ακριβώς χρονιά το 1972 να προτείνει στη Φλέρ Νταντονάκη να τραγουδήσει αυτά τα 12 τραγούδια. Ακούγονται, δεν λέω, αλλά δίπλα στο μεγάλο ερωτικό είναι η σύγκριση συντριπτική. Για λόγους ιστορικούς πάντως θα ακούσουμε και ένα από αυτόν τον κύκλο.

Εντάξει, συμπαθητικές είπαμε ηχογραφήσεις του Γιώργου Ποταμιάνου, αλλά με αυτές του Μάνου Χατζηδάκη δεν συγκρίνονται. Η Φλέρη έμεινε στην Ελλάδα και μετά τον Μεγάλο Ερωτικό. Είχε μια συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε με τον Χρήστο Λεοντή. Υπάρχει μια ηχογράφηση από αυτή τη συνεργασία που δυστυχώς κολλιόμεθα να την παίξουμε σήμερα. Γι' αυτό θα ξαναγυρίσουμε στην δισκογραφία της με τον Μάνο Χατζηδάκη. Εκεί, γύρω στα 1977, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το καταπληκτικό τραγούδι «Με λένε τρελή» του Φεγγαριού, όπου ο Χατζηδάκης την συνοδεύει ο ίδιος στο πιάνο.

0: Η Φλέρη Δαντωνάκη τραγούδησε και τη Μικρή Ιραλού σε αυτόν τον δίσκο του 1977, το παλαιότερο τραγούδι από τις γης το Χρυσάφι, με λόγια του Νίκου Γκάτσου. Και λέω να κλείσουμε αυτό το ωραίο αφιέρωμα στη μνήμη της με δύο ηχογραφήσεις από αυτές που έκανε το 1980 σε δύο διαφορετικές στιγμές στο τρίτο πρόγραμμα κατά παραγγελία του Μάνου Χατζηδάκη. Ας ακούσουμε δηλαδή πρώτα ένα τραγούδι με μια μικρή ορχήστρα δωματίου, ας πούμε, και με την επιμέλεια του Δημήτρη Λέκα, σε ένα τραγούδι του ρεπερτορίου των Beatles, το οποίο προλογίζει η ίδια.
1: Full on the Hill, Lennon McCartney. Υπάρχει κάποιος αγαθός άνθρωπος κάπου σε μια βουνοκορφή. Δεν μιλά, αν και ξέρει χίλιες γλώσσες. Μέρα με τη μέρα ο αγαθός του λόφου κρατάει απόλυτη σιγή. Κανείς δεν τον θέλει και κανείς δεν τον ακούει. Τον περνούν για χαζό. Αυτός δεν απαντά, αλλά από εκεί ψηλά βλέπει τον ήλιο να χάνεται και τον κόσμο να εξφενδονίζεται. Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε οι ανόητοι. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το μήνυμά του. Και αυτό χάνεται στην ανοησία και τον θόρυβο. Ο αγαθός του λόφου.

Και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στη Φλέρι Δαντονάκη με μία ακόμα ραδιοφωνική δισκογράφηση για το τρίτο πρόγραμμα το 1980. Θα την ακούσουμε να τραγουδάει το Moon Shadow του Cat Stevens. Μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Ντίνα Βαλτζιά με το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντέλη Δαβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σκέφτομαι ότι τα σοβαρότερα, τα τραγικότερα θέματα που αγγίζουν και τον ψυχισμό δεν μπορεί να γίνονται θεϊβολά στα social media, ούτε στα μέσα ενημέρωση βεβαίως. Η πίεση στους εφήβους και σε όλους μας δεν είναι μόνο σχολική, οικονομική, ταξική, οικογενειακή και κοινωνική, είναι και ψηφιακή. Και η κρίση αξιακή. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Πλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο την Αμπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 και στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε, όπως ξέρετε, και ψηφιακά από την σελίδα της Αυγής, αυγή.gr, στο κόκκινο, και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και για να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη, τόνισε ο Χρήστος Ράμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, μιλώντας νωρίτερα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Αναφερόμενος στην απόφαση Τζαβέλα να αρχιοθετήσει, να μην ανασύρει δηλαδή από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως την κορυφή του παγόβουνου, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησε επικίνδυνα ανεπάρκεια στην κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ενώ κατήγγειλε τη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον Δημητριάδη. Έκανε λόγο για έναν κρυπτόμενο και πολλαπλά εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει ακόμη και στις δηλώσεις Ντίλιαν. Η πρόοδος και η ευημερία θα έρθει όταν φύγει αυτή η επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση, ανέφερε. Φλας προς Σαμαρά, ανάβει η Ιωάννα Γκελεστάθη με την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην πλέον τομεάρχης προστασίας του πολίτη υπέβαλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του κόμματος. Απόφαση σταθμός για την παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης σε καταθετικούς λογαριασμούς μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ. Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση ύψους 0,80 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς καταθέσεων, καθώς η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς σε Φάγε και Duvalio Greece. Η αρχή επέβαλε στην Φάγε πρόστιμο 1,7 εκατομμύρια ευρώ για υπέρβαση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, ενώ στην Duvalio, την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, επέβαλε πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενη όχληση οφειλέτη για λήξη πρόθεσμη οφειλή χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωσή της. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Τρίμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα έως και την Παρασκευή για την τραγική απώλεια της 17χρονης μαθήτριας. Αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου. Συστάσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με φόντο και τις αντιδράσεις για την κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη καλεί τα μέσα ενημέρωση να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα στον τρόπο παρουσίαση των εξελίξεων. Παρέμβαση και της ΕΣΥΑ. Υποχρέωση όλων να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεντολογίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο μετά την διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από τη γραμμή. Σύμφωνα με την Hellenic Train, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1546 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία προς τον τελικό προορισμό τους, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα. Έκλεισαν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα. Ομαλά και χωρίς προβλήματα διεξήχθη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητικών συλλόγων.
Αύριο συνεχίζεται στο δικαστήριο της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου στις 9 το πρωί. Η συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια. Την προσπάθεια των αστυνομικών να αναστρέψουν την υπόθεση με ψεύτικα στοιχεία κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλη. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Πεκίνο, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αύριο Πέμπτη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα έχουν μακρά συζήτηση για το Ιράν, ωστόσο αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνδρομή της Κίνας στο ζήτημα του Ιράν. Η Τεχεράνη επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο, καθώς σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αλ Τζαζίρα, η Κίνα μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής για οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε οχήματα, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα βόρεια επιρρατικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, έως τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε να δούμε τα σημερινά θέματα αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την παρέμβαση του Σοκράτη Φάμελο στη Βουλή, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στις αναφορές του κυρίου Μενουδάκου, του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να ακούσουμε δύο λεπτά ένα ηχητικό τι είπε και μετά θα μας πει περισσότερο ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Η συνέντευξη του κυρίου Μενουδάκου, πρώην Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι επισημαίνει ο κύριος Μενουδάκος? Ότι από την αρχιοθέτηση του φακέλου των υποκλοπών επωφελείται η κυβέρνηση, ότι τα ίδια άτομα παρακολουθούνταν ταυτόχρονα από την ΕΥΠ και το Predator, ότι του προκαλεί εντύπωση η αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο ενώ αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία στη δίκη και στην απόφαση του δικαστηρίου των ιδιωτών, θυμάστε, και ότι τόσο η ιδιότητα των παρακολουθούμενων όσο και η χρήση ενός πολύ ακριβού, πολυδάπανου συστήματος λογισμικού όπως το Predator δεν μπορούσε να οργανωθεί μόνο από έναν ιδιώτη. Ακόμα μια κατάρριψη του αφηγήματος της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Αριού Πάγου. Γι' αυτό το λόγο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτημα να κληθούν στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ, για να δώσουν εξηγήσεις για τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και στόχο του Predator. Και συγκεκριμένα και για τις εντολές που δόθηκαν για τις συγκεκριμένες επισυνδέσεις, αλλά και για τη γνώση που έχουν για την υπόθεση των υποκλοπών. Κύριε Πιερακάκη, σας έχουμε προειδοποιήσει. Θα έρθετε να απολογηθείτε ενώπιον του ελληνικού λαού, γιατί δεν θα σας επιτρέψουμε, επειδή δεν το θέλει η κοινωνία, να κουκουλώσετε ένα τέτοιο μείζον σκάνδαλο και θέμα δημοκρατίας.
0: Ακούσαμε λοιπόν το Σοκράτη Φάμελο. Μίλησε στο τέλος, ακούσατε, είναι για το αίτημα αυτό που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κληθούν στη Βουλή ο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ. Είναι αυτό ο ρεπορτάζ μας έδωσε χθες το βράδυ ο Τάσος Γιαννόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τα σημερινά. Ναι. Καλησπέρα, Τάσο. Μας ακούσες?
2: Καλησπέρα, Τίνα. Ναι, ναι. Ναι. Όπως το είχαμε προαναγγείλει χθες, ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα επίσημα και το αίτημα να έρθει τόσο ο κ. Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να λογοδοτήσει για την σκανδαλώδη αυτή αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, όσο και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης. Φυσικά αυτό το είναι αίτημα και άλλων κόμμα, έγινε αντίστοιχο αίτημα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα, το έχουν θέσει και άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
2: Να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ. Και αυτή η υπόθεση φυσικά δεν μπορεί να κλείσει, επειδή κάποιοι το θέλουν με το ζόρι, και γι' αυτό και σήμερα ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος αποφεύγει να απαντήσει για τις δημόσιες απειλές του κυρίου Ντίλιαν. Και φυσικά ο Σοκράτης Φάμελος αναφέρθηκε εκτενώς και στην συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, με την οποία ουσιαστικά ο πρώην Γενικός Γραμματέας και ανιψιός του πρωθυπουργού είπε και παραδέχτηκε ότι ο ίδιος ανέλαβε τις ευθύνες για να προστατεύσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας είπε ποιες ευθύνες όμως, αφού δεν υπήρχε σκάνδαλο, υποτίθεται, αλλά τέλος πάντων.
2: Πρέπει να μας πει για τις αντιφάσεις που τις έχει υποπέσει. Και φυσικά όλα αυτά μένουν ανοιχτά. Βέβαια, να θυμίσουμε, Ντίνα, ότι επειδή λέμε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, υπάρχει ένα αίτημα από τον περασμένο Δεκέμβριο από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Τρίμπαλης της εταιρείας Κρίκελ, ο οποίος έχει ο ίδιος ομολογήσει ότι ήταν αχυράνθρωπος του κυρίου Λαβράνου και ότι στην εξεταστική του 2022 είχε πάρει σκονάκι από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για το τι θα πει σε εκείνες τις συνεδριάσεις εκείνης της εξεταστικής. Ακόμη αυτό το αίτημα είναι στο σιρτάρι του κυρίου Κακλαμάνη.
0: Έτσι.
2: Για να κάνουμε.
0: Μ' αρέσει που σας είπε πριν λίγες μέρες που σας φώναξε ο κύριος Κακλαμάνης, λέει θα μπουν, λέει τώρα θα πάρουν σειρά όλα τα αιτήματα.
2: Έτσι, ναι, όχι, δεν εννοεί αυτό. Ναι, ναι, αλλά μάλλον εννοεί απλά για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας που θα έχουμε τα νέα μπλοκαρίσματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και για την εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλά και για τις προανακριτικές. Θα τα πούμε και αυτά αύριο που έχουμε τη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Σωστό, αύριο Πέμπτη βέβαια.
2: Ναι,
0: μεταξύ κατατέθηκε πριν λίγο και μια κοινή τροπολογία πάλι. Εντάξει, είναι για τις εφημερίες των ιατρών.
2: Ναι, επίσης είναι μια πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ, αν πούμε δύο λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πριν από λίγα λεπτά όντως κατατέθηκε κοινή τροπολογία.

0: ναι.
1: Σωστό.
0: Τώρα, Τάσο, επειδή το Σαββατοκύριακο, κάπου το έχω εγώ αυτό, ναι, έχει ένα φεστιβάλ, ενώνουμε ροές για το νερό και γινόμαστε ποτάμι, είναι το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Πρωτομαγιά, στο πεδίο του Άριος.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Έχουμε πρόβλημα όμως. Ναι, αυτό συμπίπτει. Για πες μας λίγο.
1: Λοιπόν, αν και έχουμε φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, κατάφερε η κυβέρνηση να χωρέσει κάποιες ρυθμίσεις για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Με αυτές τις ρυθμίσεις, όπως τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως είπε και ο Κατσουφάμελος σήμερα, ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθετεί τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων αποθεματικών της ΕΙΔΑΠ με προνομιακή φορολόγηση μόλις 5% και ανοίγει το δρόμο για να διανομήσει ισορρευμένης δημόσιας αξίας προς τους μετόχους της εταιρείας. Ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, δημιουργεί ένα μηχανισμό μέσω του οποίου ιδιώτες μέτοχοι θα μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή και την επιρροή τους αξιοποιώντας αποθεματικά δημόσιου χαρακτήρα. Και ένας από αυτούς είναι η ΓΕΚ Τέρνα. Μάλιστα. Θα ενισχύσει τη μετοχική της παρουσίας στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ανοίγουν το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι το μόνιμο αποθυμένο των νεοφιλελεύθερων, η ιδιωτικοποίηση του νερού ή έστω η εμπορευματοποίηση. Και την ίδια στιγμή.
0: Δεν προλάβω, ΣΥΡΙΖΑ, να το κατοχυρώσει συνταγματικά.
1: Ναι, και βρίσκουν τώρα ένα πεδίο και μάλιστα σε μια συγκυρία που ο κόσμος ίσως δεν το περίμενε, σε μια άσχετη στιγμή, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Και μάλιστα σε αυτό το ίδιο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους περίπου 650 ενοικιαζόμενους, βάζω εισαγωγικά εδώ, εργαζόμενους, που ενώ ουσιαστικά έχουν ως εργοδότη την ΕΙΔΑΠ, ανήκουν σε τρίτες εταιρείες και είναι στο χειρότερο εργασιακό καθεστώς. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία μοριοδότηση και είναι σε αγωνία για το εργασιακό τους μέλλον. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν εξασφαλίζονται, επιχειρείται ουσιαστικά να παρακαμφθεί και το ΑΣΕΠ για άλλους, για τους κομματικούς συμμετέρους, καθώς θα γίνονται προσλήψεις, αν περάσει το νομοσχέδιο, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και κομματικών επιλογών, επαναφέροντας έτσι η Νέα Δημοκρατία τις γνωστές πελατειακές πρακτικές, τις έχουμε δει.
0: Και σε πολλά άλλα θέματα, μην τα πιάσουμε τώρα ένα-ένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε, που ήσουν εδώ απόψε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα.

0: Είναι μία δήλωση, να την πούμε τώρα, γιατί βγήκε τώρα πριν λίγο, της Ρένας της Δούρου, είναι τομεάρχης εξωτερικών, για την τουρκική σήμερα παρενόχληση του πλήγου Ocean Link, στην οποία λέει η Ρένα Δούρου, η τομεάρχησα, ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η αντίδραση της δικιάς μας της ελληνικής φρεγάτας, ποια η αντίδραση της τουρκικής πυραυλακάτου, σε ποιο ακριβώς σημείο και συντεταγμένες έλαβε χώρα το περιστατικό. Είναι στο πλαίσιο αυτό που ζητάνε πάντα τα κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάνε πλήρη ενημέρωση για τα εθνικά θέματα, για τα συμβάντα, και δεν την έχουν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα, γιατί...
1: Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Καλησπέρα, Κώστα Σαββούπουλε. Η είδηση βγήκε από ανάρτηση.
1: Βέβαια.
0: Της κυρίας Γκελεστάθη.
1: Κυρία Γκελεστάθη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, υπέβαλε την παρέτησή της μέσω ανάρτησης. Κυρία Γκελεστάθη δεν ήταν βουλεύτρια, είχε εκλεγεί στις εκλογές του Μαΐου του 2023, δεν επανεξελέγει τον Ιούνιο του 2023.
0: Ήταν στέλεχος, έτσι.
1: Ήταν στέλεχος, έτσι, με συχνή παρουσία, σχεδόν καθημερινή παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ, που υπερασπιζόταν στεναρά την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, και ξαφνικά μάθαμε ότι παραιτήθηκε, αφήνει εχμές κατά της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο για αξιακές αποστάσεις. Όλες οι εκτιμήσεις συντείνουν ότι οδεύει προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όταν το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό σημαίνει ότι και τα αποκαλυπτήρια μιας νέας πολιτικής άνοιξης δεν θα αργήσουν. Ο πατέρας της, ο ύμνηστος πατέρας της κυρίας Γκελεστάθη ήταν στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού. Επομένως, όλες οι εκτιμήσεις, τουλάχιστον οι εκτιμήσεις νεοδημοκρατικών πηγών, με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή.
0: Έχεις το ρεπορτάζ τώρα, βεβαίως, αφού μίλησες με τόσο κόσμο.
1: Ότι η κυρία Γκελεστάθη οδεύει προς το κόμμα
0: Σαμαρά. Γι' αυτό
1: Σαμαρά.
0: Και λέει κάποια στιγμή ότι εγώ δεν αφήνω την ιδεολογία και τα αυτά της παράταξης, αλλά δεν αντιπροσωπεύεται η παράταξη τώρα.
1: Και βάζει τα όρια της παράταξης πέρα από αυτά της Νέας Δημοκρατίας στην ανάρτησή της. Είναι λοιπόν μια παρέτηση αυτή που ούτως ή άλλως θα συζητηθεί, και από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μπει σε ρυθμούς συνεδρίου. Καταρχάς είχαμε το πρωί τη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη με δημοσιογράφο τον

0: Financial Times. Τι μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι έστειλε το μήνυμα ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται.
1: Ότι δηλαδή ήδη μειώνονται και θα συνεχίσουν.
0: Σε αντιδιαστολή με την εκτόξευση του κόστους ενέργειας, έτσι.
1: Θα μας τρελάνουν, έτσι.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια επιτομή εμπεγμού αυτή. Συν της άλλης, ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε την πρόθεσή του να ζεστάνει το κλίμα εν όψη της έναρξης του συνεδρίου, που σηματοδοτεί και αυτή την περιλάλητη κίνηση της γαλάζιας προεκλογικής εκστρατείας. Να πούμε πως οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των φανερών και κρυφών δημοσκοπήσεων και επιχειρούν να δαμάσουν αυτή την τάση για ψήφο διαμαρτυρίας. Εν όψη μάλιστα της ίδρυσης κόμματος στις 21 του μηνός της Μαρίας Καριστιανού. Το γεγονός μάλιστα ότι σύμφωνα με την πρόσφατη μέτρηση της ΑΛΚΟ, το 12% των γαλάζιων ψηφοφόρων γλυκοκοιτάζει ένα σχηματισμό, υπό την κυρία Καριστιανού, ανεβάζει τον κομματικό συναγερμό, έτσι κι αλλιώς, όταν το 12% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σκοπεύει να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την κυρία Καριστιανού, αυτό μεταφράζεται σύμφωνα με τους ίδιους τους δημοσκόπους σε αφαίρεση 4 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λένε οι δημοσκόποι της ΑΛΚΟ.
1: Η δημοσκόπηση για ποια θέματα κοστίζουν κυρίως στην κυβέρνηση.
0: Όλα. Είναι η ακρίβεια πάνω απ' όλα, έτσι, η ακρίβεια οικονομία, αλλά είναι πολύ ψηλά και τα ζητήματα διαφθοράς, τα ζητήματα της υποχώρησης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Πρόκειται για ένα πολύ πολύ εκρηκτικό μείγμα και μάλιστα επικαλούμαστε πάλι τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι η καραμέλα της εισαγόμενης ακρίβειας έχει λιώσει από τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών καθιστούν την κυβέρνηση υπεύθυνη για τον καλπασμό των τιμών και τον καλπασμό της ακρίβειας. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα έβριμα που το έχουν κυκλώσει στο Μαξίμου.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό ότι είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά να το θεωρούν και οι πολίτες είναι σημαντικό, γιατί...
0: Εντάξει, οι πολίτες που συμμετέχουν τουλάχιστον στη δημοσκόπηση λένε αυτό, αναγράφουν αυτό. Από εκεί και πέρα η ζωή και η κάλπη θα δείξει.
1: Θα προσπαθήσει τώρα, θα τα πούμε για το συνέδριο τις επόμενες μέρες. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσει να συσπηρωθεί ο κόσμος τόσο συνέδριο. Προφανώς. Θα δούμε.
0: Να δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε ένα καλό βράδυ.

0: τον έχει πάρει.
1: Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται συνεννοήσεις να δούμε αν έχουν τις τηλεφωνικές γραμμές. Είναι ζωντανή εκπομπή. Όταν ακούσατε τον έχει πάρει, τον επόμενο καλεσμένο εννοούμε. Λοιπόν, θα πάμε στη Λέσβο τώρα. Στη Λέσβο που ήταν εχθές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Μίλησε, έδωσε συνέντευξη τύπου, έκανε την παρέμβαση, την αρχική τοποθέτηση, δέχθηκε και ερωτήσεις. Υπάρχει πρόβλημα στο νησί, τα λέγαμε και χθες, λόγω του αθώδους πυρετού. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, δεν ξέρω αν είναι βαριά η λέξη, η κτηνοτροφία. Και είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δηλαδή ο Σταύρος ο Καραβασίλης, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής από τη Λέσβο. Κύριε Καραβασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λέσβο.
1: Δώστε μας μία εικόνα πρώτα, έτσι πώς πήγε γενικά η περιοδία και αν ο κόσμος πήγε κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και του εξέθεσε τα προβλήματα και μετά να μιλήσουμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα στο νησί.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η επίσκεψη ενός προέδρου ενός κεβουλικού κόμματος και ειδικά της αριστεράς προφανώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς η Λέσβος βιώνει μια τεράστια κρίση με πάρα πολλές διαφορετικές και πολυδιάστατες συνέπειες και το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όσο ήταν οι κινητοποιήσεις κάτι γινότανε.
2: Όσο ήταν το λιμάνι κλειστό,
1: αυτό.
2: Για μία εβδομάδα τα κεντρικά μέσα ασχολήθηκαν με το ζήτημα.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό πέρα, που ήρθε τέτοια εποχή ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση.
1: Όπα. Η γραμμή μας. Α, εντάξει.
2: Από τους δύο δημάρχους. Ναι, με ακούτε.
1: Ναι, τώρα ναι, μη χαρά.
2: Από τους δύο δημάρχους του νησιού, τον κύριο Χριστόφα, τον κύριο Βέρο, από παραγωγούς, από κοινοτρόφους, από την Επιτροπή Αγών, η οποία έχει χρηματιστεί. Mm-hmm. Το ζήτημα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Λέσβος είναι ένα νησί με πληθυσμό 80.000 κόσμο, από τον οποίο ένα τεράστιο κομμάτι εξαρτώνται άμεσα από την κοινοτροφία. Μιλάμε για 7 με 10 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι άμεσα εξαρτωμένοι και για άλλους τόσους ίσως και περισσότερους οι οποίοι είναι συναφή επαγγέλματα στο κύκλο της οικονομικής αλυσίδας, η οποία αυτή τη στιγμή εδώ και δύο μήνες ουσιαστικά δεν υπάρχει εισόδημα. Δεν μιλάμε ότι είναι μια καταστροφή, μια ζημιά η οποία θα περάσει. Είναι αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσουν να
1: υπάρξουν. Είναι σαν να έχουν χάσει τη δουλειά τους, γιατί είναι κτηνοτρόφοι και είναι και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Από...
2: Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε το γάλα, ούτε το κρέας, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχουν κανένα εισόδημα αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν συνεχώς υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να φροντίζουν τα ζώα, όσο ακόμα δεν τα έχουν σφάξει, για να υπάρχουν και πρέπει να αγοράζουν τις ζωοτροφές τους και ό,τι υπάρχει. Η κυβέρνηση δεν έχει καν σταματήσει, παγώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
1: Αυτά που έχει υποσχεθεί, μια σειρά από πράγματα.
2: Είναι το πιο απλό πράγμα.
1: Ναι.
2: Είναι το πιο απλό πράγμα να μπορούσε ουσιαστικά να δώσει μια ανάσα. Έχουν δοθεί ουσιαστικά αποζημιώσεις σε 21 παραγωγούς. Για να καταλάβετε λίγο το μέγεθο που υπάρχει της ζημιάς.
1: Οι κτηνοτρόφοι είπαν ότι θα κινηθούν νομικά, έτσι δεν είναι?
2: Κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά λέμε ότι μπορούν, ό,τι μπορούν να κάνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η τέτοιου είδους η διαχείριση που πέρα από την οικονομική καταστροφή, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι απλά το επιτελικό κράτος, είναι απλά τόσο άχρηστο ή πίσω από όλο αυτό κρύβονται ίσως και διάφορα άλλου είδους εμπορικά συμφέροντα. Αλλά αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα με την οικονομική καταστροφή, υπάρχει αντίστοιχα λόγω της διαχείρισης και σοβαρός κίνδυνος όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του συστήματος. Σφάζονται τα ζώα και δεν τηρούνται οι κανόνες που θα έπρεπε να τηρούνται όσον αφορά την υγειονομική ταφή των ζώων. Η Λέσβος παράγει κάθε μέρα 250 τόνους γάλα. Και αυτό το γάλα αυτή τη στιγμή το πετάνε. Μέχρι τελευταίες μέρες τα τυροκομεία έχουν αρχίσει κάποια τυροκομεία, τα μεγάλα τυροκομεία, οι πέντε μεγάλοι, και ξαναπαίρνουν γάλα. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε λιγάκι ότι ένα λίτρο νοπού γάλακτος ισοδυναμεί με 100 λίτρα αστικών λιμάτων. Η περιφέρεια όσον αφορά και ο κ. Μουτζούρης τα έχουν κάνει μαντάρα όσον αφορά τη διαχείρισή τους.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαι ουσιαστικά ένα νησί αφημένο. Εντάξει, αφημένο στη τύχη του. Θα έχει πολύ...
1: Είναι τραγική εγκατάλειψη και τι προτείνει.
2: Ναι, οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Έχει χαθεί ουσιαστικά η αγορά της Λέσβου. Η Λέσβος έχει τρία τυριά pop. Έχει τη Φέτα, έχει το Καστέρι, έχει ναι. Τη Λαδοτήρη.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει βγει ουσιαστικά εκτός αγορών.
1: Μπορεί να χάσει και το pop, δηλαδή. Δεν ξέρω.
2: Το pop δεν μπορεί να το χάσει, αλλά αυτή τη στιγμή
1: προστασία
2: δεν υπάρχει.
1: Προστασία ονομασίας πράγμα... προέλευσης, λέω και τους ακροατές μου, πώς δεν ξέρουν γιατί.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Το pop δεν χάνεται, αλλά αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταναλώσει φέτα μυθιλίνης. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Και δεν είναι το ζήτημα ότι υπάρχει κίνδυνο στο τυρί, στο προϊόν. Δηλαδή υπάρχει ένας παραλογισμός σε όλα τα μέλη τα οποία έχουν πάρθει. Γιατί όλοι οι επιστήμονες και όλες οι κρατικές αρχές δεν βρίσκουν κανένα κίνδυνο σε ένα τυρί το οποίο έχει παστεριωθεί. Το ζήτημα υποτίθεται ότι είναι στη μεταφορά των τυροκομικών προϊόντων από και προς την κεντρική Ελλάδα. Ξανανοίξουν τα τυροκομεία, τα πέντε μεγάλα τυροκομεία έχουν ανοίξει, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα μικρά τυροκομεία που είναι ουσιαστικά και το πιο ουσιαστικό αυθεντικό προϊόν της Λέσβου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παράγουν τίποτα.
1: Ναι.
2: Χθες υπήρχε ένα.
1: Η μικρή παραγωγή δεν στηρίζονται καν, δηλαδή τι να συζητάμε τώρα.
2: Και ξέρετε κάτι, η κτηνοτροφία είναι αυτό που κρατάει τα χωριά της Λέσβου ζωντανά. Δεν είναι εδώ η παραγωγή της Λέσβου, δεν είναι. Μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομείνει στα χωριά τους. Είναι χωριά ζωντανά τα οποία έχουν νέους ανθρώπους 20-25-30 χρονών οι οποίοι έχουν επιλέξει να μείνουν εδώ πέρα και να παλέψουν και μιλάμε για μια απίστευτη εγκατάλειψη. Δεν ξέρω, είμαστε γενικώς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απεσιοδοξία. Αυτό το κλίμα έχει περάσει συνολικά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία προφανώς. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και αυτό που λέμε εγκατάλειψη είναι ουσιαστικά αυτό που είπατε για ανεπανόρθωτη ζημιά να σε ένα βαθμό ισχύει, δεν είναι καθόλου
1: κύριε Καραβασίλη, ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε στον κόσμο ότι έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, δυστυχώς δεν έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση να μπορούμε σε μισό λεπτό να τη σταχυολογήσουμε. Ναι.
2: Ουσιαστικά έξι σημεία τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα είναι να υπάρξει ένας συντονισμός. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε συντονισμός σε μια κρίση η οποία συμβαίνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις ούτε στο πρωτογενή τομέα.
1: Να αποζημιωθούν λοιπόν στο 100% οι άνθρωποι, η παραγωγή.
2: Αναστολή των υποχρεώσεων. Το πιο απλό πράγμα.
1: Αυτό που λέγαμε.
2: Από το κύριο Πιτσιλή.
1: Ασφαλιστικά και
2: δεν υπάρχει καν. Τους καλούν τώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις ενώ δεν υπάρχει κανένα εισόδημα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Καμία αποστασία, καμία απορρίπτωση. Ξέρετε ότι πέρα στη Λέσβο έχει μια τοπική φυλή προσβάλλει.
1: Βέβαια, ξέρουμε.
2: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: τοπική
2: και αυτό σημαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό ο κύκλος οικονομίας, όλη αυτή η αλυσίδα στην οικονομία θα έχει σπάσει αυτή τη στιγμή στη Λέσβο. Και άμα δεν ληφθούν σήμερα μέτρα, όχι αύριο, δυστυχώς θα έχουμε ανεπανόρθωτες ζημιές. Και το αποτέλεσμα θα είναι μια εγκατάλειψη ουσιαστικά. Αντιμετωπίζουμε. Πολύ σημαντικό
1: δημοκρατικό
2: πρόβλημα.
1: Τραγικά τα αποτελέσει συνέπειες τέλος πάντων για πολύ κόσμο μέχρι και για τα παιδιά του Λυκείου είναι.
2: Να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του για να μπορέσει να ξαναφτιάξει ουσιαστικά την παραγωγή του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασίλη που ήσασταν εδώ στο κόκκινο σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Να πω εγώ, κλείνοντας, ότι ο κύριος Φαμήλος είπε ακόμη και για την ανάγκη λήψης του κοινωνικού μέτρου για ευνοϊκή αντιμετώπιση των μαθητών της τρίτης λυκείου που δίνουν εξετάσεις τις επόμενες μέρες πανελλαδικές. Το λέω και έχει τη σημασία του αυτό. Πάμε για διάλειμμα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
6: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε. Ακούτε το μαγαζίν του σταθμού. Μισή ώρα ακόμη, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Διαβάζω ότι χθες ή προχθές, δεν ξέρω, παρουσιάστηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όπου υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, λένε τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Κάπου είδα ότι δεν φαίνεται να συμφωνούν εκπρόσωποι ξενοδόχων και Airbnb. Πάμε να δούμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Είναι κοντά μας, δηλαδή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η Καλλιόπη Βέτα, τομέαρχης τουρισμού, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης. Καλησπέρα, κυρία Βέτα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα για την πρόσκληση, κυρία Μπατζιά. Είμαι καλά, εσείς?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το ειδικό χωροταξικό, τι περιλαμβάνει και πρέπει να ανησυχούμε ή εντάξει ότι κάτι κάνανε?
1: Να πω ότι να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
0: Από την
1: ότι
0: αρχή.
1: Το πρώτο ειδικό χωροταξικό τουρισμό το έχουμε το 2009 και το 2013 επιχειρήθηκε η αναθεώρηση αυτού του πλαισίου. Πιο πολύ είχε σαν στόχο την πρόθεση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Αλλά
0: από την κυβέρνηση Σαμαρά, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Με απόφαση του 2015 ακυρώθηκε από το ΣΤΕ το πλαίσιο του 2013. Έτσι, ουσιαστικά επιστρέψαμε στο χωροταξικό και ίσχυε μέχρι τώρα το χωροταξικό πλαίσιο του 2009. Και είχαμε μόνο μεταβατικές διατάξεις και λοιπά και τη γενική, ας πούμε, χωροταξική νομοθεσία. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα σαφώς αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενός σύγχρονου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, που να ανταποκρίνεται σε νέες τουριστικές τάσεις κλπ. Και δόθηκε αυτό το που είδαμε προχθές στην παρουσίαση,
0: ναι, του κ.
1: Παπασταύρου και του, ναι, των δύο υπουργών, δόθηκε τον Ιούλιο του 24 για διαβούλευση, μέσα στο καλοκαίρι, εντάξει, και προχθές παρουσιάστηκε η κοινή υπουργική απόφαση, έτσι, δεν είναι νομοσχέδιο,
0: οικία,
1: είναι σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης. Mm-hmm. Αρχικά ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξαν όμως πάρα πολλές αντιδράσεις, πιο πολύ από τους φορείς, από την Box, ας πούμε, που είναι ομοσπονδία ξενοδόχων, από τη ΣΕΤΕ που είναι επιχειρήσεις τουριστικές, από τη ΣΕΤΚΕ που είναι τα δωμάτια, γιατί ουσιαστικά δεν είδανε το τελικό κείμενο. Και το μετακινήσανε λιγάκι και δόθηκαν και άλλες 10 μέρες για διαβούλευση μέχρι να βγει το τελικό κείμενο, αφού πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Κάπως έτσι είναι το ιστορικό. Τώρα, επί της ουσίας. Θεωρούμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ότι παρόλο που αναφέρεται σε ένα πλαίσιο που θα έχει βιώσιμη ανάπτυξη, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη. Χαιρόμαστε που η Νέα Δημοκρατία υιοθέτησε έναν όρο που εμείς λέγαμε ότι χρειαζόμαστε έναν βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, αλλά το περιεχόμενο δεν είναι καθόλου ούτε βιώσιμο ούτε ανθεκτικό, διότι πιο πολύ στοχεύει σε ένα μοντέλο τουριστικής μεγένθησης που απειλεί, θεωρούμε, το φυσικό περιβάλλον, εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και υπονομεύει, ας πούμε, και τις τοπικές κοινωνίες. Θεωρούμε
0: και
1: ότι
0: οικονομίες,
1: η χώρα μας δεν έχει. Ναι, θεωρούμε ότι η χώρα μας δεν έχει ανάγκη ένα τέτοιο μοντέλο τουριστικής επέκτασης που καταστρέφει ουσιαστικά το παρόν και υποθηκεύει και το μέλλον. Διότι τουρισμός είναι προορισμός και είναι και πολιτισμός. Λοιπόν, αυτά έτσι γενικόλογα. Να πω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη που ακούμε από τις κυβερνητικές διακηρύξεις, διαβούλευση, εναλλακτικά σενάρια κλπ. Είναι ακριβώς το αντίθετο ως προς την ουσία, έτσι όπως είδαμε χωροταξικά και για τον τουρισμό. Γιατί, να πούμε ότι κατά κύριο λόγο αυτή η οικία είναι άπτεται χωροταξικών θεμάτων και στη συνέχεια βέβαια και τουριστικών.
0: Για παράδειγμα, κυρία Βέτα, είδα κάπου ότι προβλέπεται να θεσπιστεί η εγκατάστασης υδατοδεξαμενών σε όλες τις τουριστικές μονάδες.
1: Αυτό ακούγεται καλό.
0: Καλό ακούγεται αυτό, ναι, για τα όμβρια ύδατα, ναι.
1: Προσέξτε, ποιος όμως έχει δυνατότητα να κάνει τέτοιες μεγάλες υποδομές? Πιο πολύ μεγάλες.
0: Τα μεγαθύρια.
1: Να πούμε επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι φαίνεται αυτή η οικία ότι είναι μια λευκή επιταγή που θα συμπληρωθεί με μελλοντικές αποφάσεις. Δηλαδή εξουσιοδοτικές διατάξεις, και αυτό χρειάζεται και συνεχή παρακολούθηση και από εμάς. Mm-hmm. Αλλά γενικά χρειάζεται μια συνεχή παρακολούθηση. Και επίσης δίνει και ένα παράθυρο για αυτούς που έχουν ήδη υποβάλει φάκελο ή προέγκριση δόμησης και δεν επηρεάζονται από τους νέους περιορισμούς. Δηλαδή δημιουργούνται δύο ταχύτητες εγκαταστάσεων, ναι, και τουριστικών επιχειρήσεων. Γιατί δεν θα ισχύουν αυτοί οι περιοριστικοί όροι. Και τι εννοώ περιοριστικούς όρους? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάζει δύο κριτήρια. Το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου, τι μπορεί να κτίσει, δηλαδή πού μπορεί να κτίσεις. Mm-hmm. Προωθεί δηλαδή επενδύσεις εκτός σχεδίου, που είναι για μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα. Γιατί μιλάει για 16 στρέμματα, για 12 στρέμματα, για 8 στρέμματα. Και βάζει και όριο πάλι ως προς τον αριθμό κλινών. Δηλαδή βάζει αυτά τα δύο κριτήρια. Αυτά όμως τα δύο κριτήρια δεν επαρκούν ως δείκτη ασφαλείας για την προστασία από την υπερδόμηση και τη φυσιογνωμία ενός προορισμού. Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η φυσιογνωμία ενός προορισμού. Δηλαδή αγνοούνται κρίσιμες παράμετροι που είναι υπάρχουσες υποδομές κάθε περιοχής. Και εδώ έρχουν ως προς την βιωσιμότητα. Γιατί βλέπουμε ότι, παράδειγμα, σε ένα άρθρο που δεν έχει σημασία να πω τον αριθμό, στο άρθρο 10, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι επαναλαμβάνει διαρκώς, ας πούμε, μια φράση, ότι οι περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού. Και αποκαλύπτει ότι την έννοια της βιωσιμότητας εκεί την προσανατολίζει. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται ως διασφάλιση μόνο της κερδοφορίας και της επέκτασης των τουριστικών επενδύσεων. Και όχι μια στρατηγική ενίσχυση για δημόσιες κοινωνικές υποδομές, ναι, που σηκώνουν το βάρος καθημερινά του τουρισμού. Όπως είναι το νερό, που είπατε, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία, η διαχείριση αποβλήτων, και που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία μιας mm-hmm. τουριστικής επιχείρησης, αλλά είναι και κοινωνικά αγαθά για τους κατοίκους. Διότι όταν θα είναι ένας δυσαρεστημένος κάτοικος, που αυτό βλέπουμε σε πολλές περιοχές που έχουν πίεση, τουριστική πίεση, αυτό.
0: Όπως Σαντορίνη, ας πούμε.
1: Και άλλα πολλά.
0: Και όχι μόνο, ναι.
1: Σημαίνει ότι και ο τουρίστας δεν θα είναι ευχαριστημένος. Για παράδειγμα, η ίδρυυση που είπατε πριν. Λέει όντως για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, για την προστασία οικοσυστημάτων. Τα λέει αυτά. Ανακύκλωση νερού, αφαλάτους, περιορισμό της πατάλης. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι βλέπουμε νησιά που διψάνε, που δεν έχουν ίδρυυση καθόλου. Και απ' την άλλη, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να ζήσουν με ελλείψεις και περιβαλλοντική υποβάθμιση, και απ' την άλλη οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά ανεπηρέαστες. Έτσι δεν είναι?
0: Και όχι μόνο, γίνονται έκτροπα στα νησιά, κυρία Βέτα. Πραγματικά είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε και μια άλλη μέρα, να έχουμε παραπάνω χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν.
1: Για τα απόβλητα, ας πούμε, ναι, εντάξει, είναι πολλά θέματα.
0: Είναι πολλά, πρέπει να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ήθελα να ρωτήσω για τις παραλίες και για όλα, αλλά πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Ξέρετε, το μαγκαζίνο έχει έναν άλλο ρυθμό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι πραγματικά, είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπω εδώ ότι αφήνει ανοιχτό και το θέμα των παράκτιων ζωνών κλπ. Ναι, θα πρέπει το κόκκινο να ασχοληθεί και άλλο με αυτό. Και πάμε στο επόμενο θέμα για σήμερα. Νομίζω ότι ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων. Υπήρξε σήμερα παρενόχληση διάσυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο. Το σκάφος, τη δέχτηκε το σκάφος Ocean Link, που λέγαμε πριν ότι η Ρενιδούρ έβγαλε και την ανακοίνωση, το οποίο ο σκάφος αυτό ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Μετά από λίγη ώρα η πυραβλάκατος απομακρύνθηκε και το πλοίο συνέχισε, το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Βρισκόταν μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, και όπως γράφουμε εκεί εδώ στα μίντια, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το συμβάν έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το σκάφος βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά όμως, τι ακριβώς έγινε και γιατί δεν υπάρχει πλήρης και σαφής και αναλυτική ενημέρωση, όπως και σε πάρα πολλά άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά κλπ. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο δηλαδή ο κύριος Στέλιος Φενέκος, είναι ναύαρχος εν αποστασία, είναι αναλυτής τέτοιων θεμάτων. Κύριε Φενέκο, καλησπέρα.
2: Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, εσείς ξέρετε τι ακριβώς συνέβη, πώς αντέδρασε η ελληνική φρεγάτα, τι ακριβώς έκανε η πυραυλάκατος, έχετε καταλάβει από αυτά τα λίγα που υπόθηκαν?
2: Ναι, βεβαίως είναι ένα γεγονός το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν τέτοιο γεγονός. Διότι η Τουρκία, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα ψηφίσει ένα νόμο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι νόμος ήταν αυτός. Όμως ακολουθεί μια παρελκυστική τακτική που λέγεται creeping jurisdiction.
0: Α, είναι αυτό η έρπουσα δικαιοδοσία. Έτσι, ας το πω, ας πούμε, ελληνικά.
2: Ναι. Δηλαδή αρχίζει σιγά-σιγά και αμφισβητεί τις αρμοδιότητες, μετά αμφισβητεί την αλληλεία, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, σιγά σιγά το επεκτείνει και φτάνει σε ένα σημείο και λέει «Α, μέχρι εδώ είναι η δικιά μου δικαιοδοσία και εσύ δεν δικαιούσε να κάνεις τίποτα εδώ».
0: Για να και κάνει να μου... το πιο ευρύ, ας πούμε, ναι.
2: Ναι, και πρέπει να μου ζητήσει την άδεια γι' αυτό. Έρχεται λοιπόν τώρα και στη λογική που είχε αναπτύξει και στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι ακουμπάει στη δικιά της υφαλοκρηπίδα ή οποιαδήποτε πόλης καλωδίου, γιατί δεν αναγνωρίζει η υφαλοκρηπίδα σαν νησιά. Mm-hmm. Λέει, είναι δικιά μου η υφαλοκρηπίδα και άρα σύμφωνα με την UNCLOS, που σε κάποια παράγραφο της λέει ότι αν υπάρχει ζήτημα να τα καλώδια να μπλεχτούν, τότε οι δύο χώρες επικοινωνούν και βρίσκουν μια όδευση που να είναι κατάλληλη. Πατάει σε μια τέτοια ρήτρα που υπάρχει στην UNCLOS, στην Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία όμως έχει λειτουργικό διαχειριστικό χαρακτήρα. Δεν τεκμηριώνει κυριαρχικά δικαιώματα έτσι προς Θεού.
0: Το βήμα-βήμα όμως. Βήμα-βήμα.
2: Ναι, βήμα-βήμα.
0: Το κάνει, να διευρύνει τις αξιώσεις δηλαδή.
2: Ναι. Ακριβώς. Αυτό που με παραξενεύει βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αμέσως μετά αποχώρησε μόλις η φρεγάτα και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα ισχύως. Πιστεύω ότι έκανε τόσο όσο έκανε τη δήλωση. Και μετά αποχώρησε γιατί δεν ήθελε να κλιμακώσει. Το γιατί το ξέρουμε.
0: Ήταν όλο σχεδιασμένο, λέτε.
2: Ναι, ήταν όλο σχεδιασμένο. Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως η ελληνική πλευρά. Αλλά πρώτον τι κάνει και δεύτερον γιατί δεν ενημερώνει όπως πρέπει να ενημερώσει. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν τα κόμματα, ας πούμε. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα στη Βουλή. Είναι ένα αυτό. Και το δεύτερο γενικότερα τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν του creeping restriction, ναι.
2: Κοιτάξτε, το θέμα ποιο είναι, ότι είναι μια ύπουλη στρατηγική αυτή και ότι δεν μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη μόνο με τακτικά και περιστασιακά μέτρα. Χρειάζεται στρατηγική αντιμετώπιση. Και γι' αυτό πάντα επέμενα ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική για το Αιγαίο που να ενοποιεί τους χώρους, να δημιουργεί συγκεκριμένες δικαιοδοσίες που να επιβεβαιώνονται με την παρουσία των πλοίων μας. Και όχι του πολεμικού αναστικού αναγκαστικά. Πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή με περισσότερα σκάφη και πιο ισχυρά. Και μάλιστα, όταν έφυγαν τα στελέχη από το πολεμικό ναυτικό που είπε ο κ. Δένδια ότι είναι υπεράριθμα, κατά την άποψή μου, πρέπει να τα στείλει στην ακτοφυλακή, να ενισχυθεί η ακτοφυλακή, να κάνουμε τάταξη.
0: Είναι αυτό που έχετε πει και άλλες φορές, να τα ασκεί λοιπόν τα δικαιώματα η Ελλάδα. Όχι να λέει μόνο ότι έχει δικαιώματα.
2: Ακριβώς. Διότι αν δεν τα ασκείς υπάρχει και η διεθνής αντίληψη, δεν σε βλέπουν, δεν είσαι παρόν, δεν ενεργοποιούνται και στο διεθνές δίκαιο ακόμα υπάρχει η λογική του εστόπελ. Αν δεν ασκείς ένα δικαίωμα, τότε εμφανίζεται το άλλος να το ασκήσει αυτός εις βάρος σου, έτσι.
0: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα δεν έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνει. Αν θα λέγατε έτσι με πέντε λέξεις αυτά τα βήματα, ποια θα λέγατε, τι έπρεπε, πώς να απαντά η χώρα?
2: Το ένα βήμα είναι να δημιουργηθεί οπωσδήποτε ένα μεικτό ενιαίο κέντρο που να έχει επιστήμονες από πολλούς κλάδους, διεθνούς δικαίου, ταξικού, σχεδιασμού κλπ., θαλάσσιου περιβάλλοντος και τέτοια, προκειμένου να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την κυβέρνηση για τον τρόπο που θα χειριστεί τις υποθέσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα χειριστεί ένα ή δύο άτομα ή κάποιος εντός εισαγωγικών κολλητός που τον έχουμε βάλει σε ένα επιτελικό εργαλείο. Θέλει διεπιστημονικό όργανο με αντικειμενικότητα. Το δεύτερο είναι η διοικητική ενοποίηση του χώρου. Δηλαδή, όταν φτάνουν το καλοκαίρι και βλέπουμε τα νησιά να αποκόπτονται ή να έχουν άλλα προβλήματα διοικητικά, να φεύγει από το ένα νησί να πηγαίνει κάπου αλλού γιατί δεν μπορεί να βρει δημόσια υπηρεσία. Γιατρό ή δημόσια υπηρεσία. αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζει και μιλάμε για μη ενοποίηση του Αιγαίου.
0: Είναι τελείως άλλος σχεδιασμός νησιωτικής πολιτικής πάντως, τουλάχιστον νησιωτικής, αυτό που λέτε, ναι.
2: Έτσι, όπως το λέτε. Και το τρίτο είναι, χρειαζόμαστε μια ενιαία διοίκηση για το Αιγαίο, η οποία να έχει όχι μόνο στρατιωτικό χαρακτήρα, η οποία να έχει όλους τους φορείς ή εκπροσώπους τους, που είναι το λιμενικό, η εκτοφυλακή, η αεροπορία, οι ενόπλες δυνάμεις, οι διοικητικές υπηρεσίες, ένα μεικτό κέντρο που να λειτουργεί κάθε φορά άμεσα, προληπτικά και θεραπευτικά όπου χρειάζεται, για να ενισχύσει αυτή την ενοποίηση του υγειακού χώρου.
0: Έχουμε κύριε Νεκοτό, τους ανθρώπους και τα μέσα για να γίνουν αυτά.
2: Βεβαίως και τα έχουμε. Λείπει η αντίληψη. Η αντίληψη η συλλογική, και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε και έναν άτλα. Έναν άτλαντα, ο οποίος να περιέχει μέσα όλα τα, από πλευράς νομικής, λειτουργικής κλπ, όλα τα στοιχεία που ενόβλουν το Αιγαίο. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται οι διεθνείς συνθήκες, τι λέει το Διεθνές Δίκτυο της Θάλασσας, πού είναι ποντισμένα τα καλώδια, ποιες είναι οι διοικητικές υπαγωγές και οι αρμοδιότητες. Όλα αυτά να είναι σε έναν άτλαντα, τον οποίο άτλαντα, ένα μεγάλο βιβλίο δηλαδή, να το κοινοποιήσουμε σε όλες τις υπηρεσίες που ασχολούνται στον IMO, στον ΑΙΚΕΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στο αντίστοιχο τμήμα, έτσι ώστε οι ελληνικές θέσεις να είναι καταγεγραμμένες και στεναρά υποστηριζόμενες.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε στο Κόκκινο. Μας διευρύνατε τη σκέψη, τέλος πάντων, με όσα είπατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ξέρετε και όλοι εσείς ότι το μαγκαζίνο είναι μαγκαζίνο, έτσι, γι' αυτό τα θέματα διαδέχονται ένα το άλλο. Δεν είναι εκπομπή να κάτσουμε μισή ώρα να το συζητήσουμε, γιατί έχει και άλλα πράγματα η επικαιρότητα. Έχει, ας πούμε, νομίζω ότι επίσης το έχετε δει όλοι σήμερα, ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζερόπυλιο στο Μπορντό, σε καραντίνα αυτή τη στιγμή 1700 άτομα. Εγώ θα δούμε τι συμβαίνει, γιατί είναι κοντά μας η Ελένη Τσεριζόλη, δημοσιογράφος, διεθνολόγος. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλό βράδυ σε εσένα, Δίνα, και στους ακροατές μας. Λοιπόν, καταρχήν να διορθώσουμε κάποια πράγματα, γιατί έχουν υπάρξει διευκρινήσεις.
0: Πραγματικά, και δεν ξέρω γιατί έχουμε επιδημίες στα κρουαζερόπλια.
3: Καλά, αυτό το ότι η επιδημία είναι ένα, το κρουαζιερόπλιο είναι ένα ιδανικό μέρος για την, πώς να το πω, για την επέκταση μιας επιδημίας, για τη διάδοση μιας επιδημίας, αυτό είναι ένα θέμα αντικειμενικά που υφίσταται. Όμως, εδώ να πούμε το εξής, επειδή υπάρχει τώρα ιστορία με το χανταϊό και,
0: ναι,
3: και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Εδώ καταρχήν δεν πρόκειται για χανταϊός, ούτε πρόκειται καν για νοροϊό. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Επίσης, δηλαδή αυτό διαπιστώθηκε, πρόκειται για μια επιδημία, από ό,τι φαίνεται, γαστεντερίτιδας,
0: που
3: αφορά περίπου 80 άτομα. Ο δε νεκρός, 90 ετών, βρετανικής καταγωγής, δεν πέθανε από την, ούτε καν από την γαστεντερίτιδα, από φυσιολογικά αίτια. Δεν συνδέεται δηλαδή με τίποτα από αυτά. Υπάρχει μια λοιπόν επιδημία γαστεντερίτιδας.
0: Επιλήφθησαν οι γαλλικές αρχές και μαθαίνουμε την αλήθεια, έτσι.
3: Κάπως έτσι. Περιμένουν τώρα να πάρουν το OK, γιατί έχουν γίνει εξετάσεις που πρέπει να αναλυθούν από τα εκεί της περιφέρειας τα εργαστήρια. Και κατά πάσα πιθανότητα, καλού κακού, επειδή υπάρχει και ο χανταϊός και τα λοιπά, βρίσκονται σε καραντίνα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει. Ο επόμενος σταθμός είναι η Ισπανία, προερχόταν από τη Βρέστη, εκεί εξέπνευσε και το άτομο βρετανικής καταγωγής. Και κανονικά μπορεί να συνεχίσει δηλαδή το ταξίδι του για την Ισπανία και να επιστρέψει στο Λίβερπουλ. Έχει ξεκινήσει από τη Σκωτία. Αυτά είναι τα νεότερα.
0: Αυτά είναι τα νεότερα. Λοιπόν, ούτε νοροϊός, ούτε χανταϊός, ούτε κορονοϊός.
3: Ούτε νεκρός από νοροϊό, ούτε από την γαστεντερίτιδα. Φυσικά αίτια, απλώς τώρα λόγω της συγκυρίας υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα, εντάξει. Έλα, μάθαμε την αλήθεια. Δεν μου λες, μια και σε έχουμε εδώ τώρα λιγάκι, ξέρεις να μας πεις τι γίνεται εκεί με τον Τραμπ στην Κίνα? Να και σε έχουμε.
3: Δεν έχω λοιπόν. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Είναι πολύ κρίσιμο το ταξίδι. Όπως αυτά τα πράγματα, ξέρεις, πολύ αργότερα θα μάθουμε τι πραγματικά συζητήθηκε. Όπως η συνάντηση στην Αλάσκα με τον Πούτιν, δεν έχουμε μάθει ποτέ προς το παρόν. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας αρκετό, πώς το λένε, απλωμένο
0: Εντάξει, κάτι θα κυκλοφορήσει τέλος πάντων. Πάντως, εγώ βλέπω ότι την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί, οι Ελλήνοι συνεχίζουν.
1: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Οι Ιρανοί δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, γιατί θεωρούν ότι δεν διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς, αλλά με τους Ισραηλινούς. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη.
0: Προφανώς πώς να έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα, πριν λίγο, διαβάζω ότι ο Αραγτζή ζητάει την άμεση απελευθέρωση των 4 Ιρανών που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ. Ξέρεις, γίνονται διάφορα. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Τζεριζόλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Που είσαι εδώ στο κόκκινο απόψε και μας είπες επιτέλους πώς έχουν τα πράγματα.
1: Να είσαι καλά, Ντίνα μου. Ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Γεια σου. Χαρά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο άνθρωπος πέθανε γιατί ήταν 90 χρονών από τα γυρατιά του. Του έμελε να πεθάνει στην κρουαζιέρα. 80 είναι με κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Δεν υπάρχει νοροϊός. Λοιπόν, έχει τελειώσει η καραντίνα των 1.700. Δεν ξέρω αν το έχουν, δεν έψαξα τώρα αν το έχουν πάρει είδηση τα μέσα ενημέρωσης, τα δικά μας, τα ελληνικά εννοώ, για αν το έχουν βάλει. Λοιπόν, και μια και βλέπουμε να δούμε για τα τελευταία νέα. Λοιπόν, το θέμα της Eurovision που μας λέτε και όλα όλοι κλπ. Θα το δούμε κάποια στιγμή την Παρασκευή. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Μαρία Θανασούλια. Υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, προφανώς η ΕΡΤ που είναι δική της ιστορία, το πανηγυρίζει και γράφει και για τους πανηγυρισμούς και για τις συγκινήσεις, γιατί πέρασε στον ημιτελικό, πώς θα λένε αυτά τώρα, ημιτελικό πέρασε, τελικό πέρασε, σφραγίστηκε η πρόκριση τέλος πάντων της Ελλάδας για το μεγάλο τελικό με τον Ακύλλας και το τραγούδι Φέρτο, δεν έχω ιδέα παιδιά, πραγματικά διαβάζω εδώ τα νεότερα. Οπότε πήρε ένα από τα εισιτήρια του πρώτου ημιτελικού που αν δεν κάνω λάθος θα γίνει αύριο και αν περάσει και τον αυριανό θα πάει για το Σάββατο ή κατευθείαν για το Σάββατο πάει. Να, έχω το Βασίλη που τα λέει, ευτυχώς.

Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι μεγάλη βράδια για τον Παναθηναϊκό. Απόψε αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 10. Θέλει τη νίκη που θα του χαρίσει τη συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας, γιατί οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 2-2.

Διαβάζω εδώ ότι ανατροπή του Λεβαδιακού με 3 γκολ στις καθυστερήσεις, 3-2 τον Όφη, ενώ βρισκόταν μπροστά με 2-0. Ο Όφη έως το 90-2, αειδιωτοί βρήκαν 3 γκολ στο φινάλε και πέτυχαν μια ανεπανάληπτη ανατροπή. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει συννεφιά, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Επιρωτικά και Βερανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα θα πέσει και στην Αθήνα η θερμοκρασία, δηλαδή από αύριο ξεκινάει μια πτώση, δεν θα ξαναδείτε τα 30 το μεσημέρι. Θα φτάσει έως 25 βαθμούς το μεσημέρι στην Αθήνα και έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά για απόψε από το μαγκαζίνο του σταθμού, από την Τίνα την Πατζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερή. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
3: Θυμάσαι?
2: Όχι. Δεν θέλω.
4: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
3: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
2: Θα το κρατούσες?
4: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
5: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος και θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 11.

Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται σήμερα τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελούνται τα της παραγωγής της εκπομπής. Και φυσικά, άοκνος φρουρός των επικοινωνιών, ο Παντελής Δαβανέλος. (2) 10 32 17 7 7 7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69 85 87 0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Στο ερώτημα πως κωδικοποιείται σε σημεία ή τίτλους αν προτιμάτε η σημερινή επικαιρότητα της 13ης ημέρας του Μάη του 2026 μπορεί να περιγραφεί με τον τίτλο «Εντός, εκτός και έπειτα αυτά». Και εξηγούμε. Εντός του Κοινοβουλίου, με τη συζήτηση για αυτή την πολυτροπολογία, γιατί πολύ νομοσχέδιο δεν το λες της κυβέρνησης, που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά μην νομίζω ότι θα είναι δικαιότεροι φόροι. Θα εξακολουθήσουμε δηλαδή να έχουμε υψηλούς έμεσους φόρους και θα εξακολουθήσουμε να ακούμε την κυβέρνηση να λέει πως μείωσε την φορολογία σε 85 φόρους, δηλαδή μείωσε τα χαρτόσημα.

Μάλιστα. Εντός λοιπόν έχουμε αυτή την πολυτροπολογία που αφορά όμως και το νερό. Τον έλεγχο των κρυπτονομισμάτων, χωρίς όμως να προβλέπεται συγκεκριμένο νομικό και προστατευτικό πλαίσιο, νομοθεσία για την νομοθεσία δηλαδή. Για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ που ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού και των αποθεμάτων του νερού. Ξέρετε τώρα κατά την πάγια τακτική της κυβέρνησης που κρατικοποιεί τις υποδομές και τα έργα και ιδιωτικοποιεί την εκμετάλλευση για να κερδοσκοπούν οι ιδιώτες. Στα εντός επίσης έχουμε και την τροπολογία που αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Εκεί βέβαια έχει βάλει κάτι ενστάσεις στο ελεκτικό συνέδριο, αλλά ποιος τους ακούει αυτούς. Το πολύ πολύ δηλαδή να λήξει το ζήτημα με καμιά διάταξη κανενός εισαγγελέα του Άριου Πάγου για να ξεμπερδεύουμε τα πράγματα. Όχι ότι δηλαδή και αυτές οι ενστάσεις έχουν να μας πούν και κάτι, διότι τι λέει, προβλέπονται, λέει, προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Σιγά τα αυγά δηλαδή, λες και λειτουργεί ο ΑΣΕΠ τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε όμως φορολόγηση των εφοπλιστών, παρακαλώ. Φορολογούνται, λέει, τα σκάφη και τα εστιοφόρα. Τα μικρά όμως, ε. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ασχολείται κανείς με τη φορολόγηση του μεγάλου εφοπλιστικού κεφαλαίου. Βλέπετε και οι εφοπλιστές έχουν ταξική διαστρωμάτωση. Μετά έχουμε και τα εκτός, τη μεγάλη διαδήλωση και την απεργία της ΑΔΔ που κατέκλυσε τους δρόμους του κέντρου. Τα είπαμε και χθες αυτά, καλύτερους μισθούς, 13ο και 14ο μισθό. Συμπλήρωση των κενών στο δημόσιο που είναι υποστελεχωμένο. Μετά έχουμε τα πιο εκτός. Εκεί στην Αστεπάλαια, όπου μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το πλοίο Ocean Link, το οποίο είναι μισθωμένο από την Ελλάδα, για την πόντιση οπτικής ίνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του, λέει, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το Ocean Link βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την περιοχή που έπλεγε η φρεγάτα Αδριάς έσπευσε στο σημείο να απαντήσει στην τουρκική πυραβλάκατο. Το ερώτημα βέβαια εδώ που προκύπτει είναι τι ακριβώς απάντησε, διότι το περιστατικό έγινε στα 7 ναυτικά μίλια έξω από την Αστυπάλαια και άρα τίθεται ένα ερώτημα τι έγινε από τα 6 μέχρι τα 7 και αν έχουμε 12 και τι γίνεται με τα διεθνή ύδατα και αν είναι το παιδί κουμπάρε. Με αυτά και μετά πάντως γκριζάραμε και την περιοχή της Αστυπάλειας. Ευτυχώς που δεν έχει γκριζάρει ακόμα το Ιόνιο. Που δεν γκρίζαρε το Ιόνιο και δεν μας έχει έρθει και κανένα ουκρανικό ντρόν για να γίνουμε ξέφραγο αμπέλι και ανατολικά και δυτικά. Ούψ, το είπα φωναχτά αυτό, ακούστηκε. Τέλος πάντων έχουμε και τα επί τα αυτά, ε.
νομοθετήματα που έρχονται με τη φιλοσοφία του τώρα βρήκαμε παπά να ψηφίσουμε 5-6. Τους Τούρκους να κάνουν τσιφλίκι τους στο Αιγαίο, τους Ουκρανούς στο Ιόνιο. Φτού, το ξανάπα. Και φυσικά την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει συστηματικά το μοντέλο που δεν έχω, του δεν έχω καταλάβει τελικά τι εννοείται έτσι γενικά. Πάντως σήμερα, και αυτό αν θέλετε εκτός από θεσμική έχει και ουσιαστική σημασία, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να κλητευθούν στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ειδική συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου οι δύο κύριοι να ενημερώσουν για λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Λογικά, όπως καταλαβαίνετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προαναγγείλει κάποια επιτροπή ή κάποια προημερεσία συζήτησης, ώστε να μην προσέλθουν οι κληθέντες και να μην γίνει συζήτηση. Εντάσσεται και αυτό στο «επίτα αυτά», κάντο δηλαδή όπως τα αλυτά. Που ακόμα περιμένουμε να συνεδριάσει η Επιτροπή μετά το φιάσκο του κλεισίματος των 200 καταστημάτων.

0: Επόμενη επικοινωνία, η πρώτη επικοινωνία της ημέρας θα μπορούσε να είχε τίτλο «Πατέρας Κύλη Αλέστε». Ή δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται ή εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο αγαπημένος φίλος, ο αγαπημένος συνάδελφος, ο Γιώργος Κυρίτσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Μπάμπη.
0: Έχουμε γίνει ξέφρα γαμπέλη, έτσι.
1: Τι εννοείς λόγω του ντρόουν.
0: Καλά, είναι και το ντρόουν το ένα περιστατικό. Είναι και αυτή η ιστορία έξω από την Αστυπάλαια. Εκεί με το εμπόδιο του καλωδίου της οπτικής σύνας. Που είχαμε τις παρεμβάσεις του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα το έχουμε δει και στην Κάσο. Να επαναλαμβάνεται. Θέλω να πω, δεν ξέρω κιόλας αν το έχεις προσέξει, μάλλον δεν κάνεις εσύ αμυντικό ρεπορτάζ.
0: Όχι.
1: Πάντως τις δύο τελευταίες μέρες και χτες και σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο και μαζική σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη. Συνήθως βγαίνει, όχι συνήθως, κάθε μέρα βγαίνει ένα UAV, ένα drone, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και σπανιότερα βγαίνουν κάποια αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας. Χθες και σήμερα βγήκανε αρκετά αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων και F-16. Μεταξύ των F-16 και οπλισμένα. Αυτό εγώ είχα να το ακούσω, να σου πω, πάνω από χρόνο, σίγουρα πάνω από χρόνο.
0: Ναι, και εγώ κάτι υπάρχει, θυμάμαι.
1: Υπάρχει λοιπόν, σίγουρα δεν είχε καταγραφεί τουλάχιστον μετά από αυτή την συμφωνία που είχε γίνει στην Αθήνα μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση. Και επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμα και εμείς που δεν είμαστε τίποτα ψυχοί του πολέμου, εάν δεν είσαι λίγο οριοθετημένος, mm-hmm. Δεν σε λαμβάνουν και πάρα πολύ υπόψη τους. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα μάλλον, στα χρόνια του Μητσοτάκη έχει ακολουθήσει μία πολιτική σε αυτά τα ζητήματα τόσο εφεκτική που δίνει την εντύπωση ότι είναι κλωτσοσκούφι. Και επίτρεψέ μου να σου πω ότι άμα είναι να δίνουμε ένα κάρο λεφτά για όπλα, δεν θα έπρεπε να είμαστε κλωτσοσκούφι. Αν είναι να είμαστε κλωτσοσκούφι, τουλάχιστον να τρώμε τα λεφτά που δίνουμε για όπλα σε τίποτα πιο χρήσιμο στην κοινωνία. Δηλαδή και τα δύο δεν γίνονται. Να πεις έχω πληρώσει τον κούκο αηδόνι, μου έχει βγει χρυσό, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορώ, ας πούμε, να ελέγξω τα συμφέροντά μου και τα δικαιώματά μου και τα λοιπά. Και να πληρώνω, που στην ουσία είναι και ένα ταβαντζιλί και αυτό που πληρώνεις και στους Αμερικάνους και τα λοιπά, και να πληρώνω και να δημιουργούνται τέτοιου είδους ιστορίες έντασης και αστάθειας που δεν ξέρουν που μπορούν να βγάλουν, αυτό νομίζω ότι είναι τελείως λάθος. Και αυτό με το drone όμως, mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα πιο σημαντικό με το ουκρανικό.
0: Το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο, ναι.
1: Με ποια έννοια? Με την έννοια του

0: Ναι, μεν αυτά τις, που γίνονται με την Τουρκία και σου λέω έχει γίνει και, και στην Κάσο έχουν το χαρακτήρα της, της πολιτικής δήλωσης. Mm-hmm. Δηλαδή κάνει, κάνει κάτι η Τουρκία για να σου δείξει ότι εγώ θεωρώ ότι εδώ διεκδικώ το, την περιοχή, άρα πιέζω και τους έξω ας πούμε να με ρωτάνε και τα λοιπά. Υπάρχει ένας στόχος τέτοιος πολιτικός. Mm-hmm. Στην περίπτωση όμως του ουκρανικού drone, του ουκρανικού ημιβυθιζόμενου εν πάση περιπτώσει drone, έχουμε έναν εν εξελίξει πόλεμο, ένα επεισόδιο του οποίου όπως φαίνεται αποφεύθηκε τελευταία στιγμή να γίνει ξεκινώντας από τα, από τα δικά μας νερά και από δικό μας νησί. Αυτό, θα μας, αυτό σε κάνει κατευθείαν κομμάτι του πολέμου, διότι θα σου πει ο άλλος, ή το Ρώσος ή το Ουκρανός, ανάλογα τι ήταν το ντρόν, αλλά ήταν Ουκρανικό, οι Ουκρανοί κάνουν κάτι τέτοιο, mm-hmm. Ισραήλ, θα σου πει φίλε ότι αυτό το πράγμα εφόσον εσύ δεν μπορέσεις να το ελέγξεις και έφυγε από τα νησιά σου που εγώ θεωρούσα ότι είναι μέρη ασφαλή, δεν τα κοιτάζω και έφυγε, μου κοπάνησε ένα καράβι και μου το γούλιαξε. Εγώ θα κοιτάζω και θα νησιάσω αν υπάρχει τίποτα και αν μου βρω τίποτα που να μην μου αρέσει, το βαράω.
1: Ναι.
0: Και τι θα του πεις. Κατάλαβες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με την Ουκρανία μέσα στην εργασία στον τομέα της κατασκευής των, των θαλασσίων drone και, και οι Ουκρανοί έβαλαν ένα ζήτημα σχετικά με το πού μπορεί και πού δεν μπορεί η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τα, τα καραβάκια αυτά. Και το, το βασικό ζήτημα το οποίο έβαζε η Ουκρανία, πράγματι εντάξει είναι ως ένα βαθμό κατανοητό λόγω της συνεργασίας του με την Τουρκία, mm-hmm. αλλά σίγουρα καθιστά τελείως προβληματική τη σχέση με την Ελλάδα, ήταν ότι εάν φτιάξετε σε συνεργασία με εμάς τέτοιου είδους πράγματα, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο Αιγαίο. Οπότε τα πάμε ρε, στην Καραϊβική, για την Καραϊβική τα θέλουμε. Άρα υπάρχει και αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και των Ναυτιλίας, αλλά και των Εξωτερικών, έχει λειτουργήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο, δεν μας προβληματίζει. Δηλαδή, δεν έχω δει διάβημα, μπορεί να έχει συμβεί και να μου έχει διαφύγει εμένα, αλλά δεν έχω ακούσει ή δεν έχω διαβάσει για διάβημα που έκανε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Ουκρανία. Δεν απαντάει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ο Θάλαμος Επιχειρήσεων πώς πέρασε για, από τα ραντάρ αυτό το πράγμα.
0: Για το ζήτημα το Ουκρανικό, για το Ουκρανικό λες.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ο Δένδιος και ο Γεραπετρίτης είχαν πει ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι, θα γίνουν τα κατάλληλα διαβήματα. Ο Δένδιας υποτίθεται στην ενημέρωση που έκανε στους υπόλοιπους, δεν θυμάμαι αν είχαν ΝΑΤΟ σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, χτες. Είπε σαφώς ότι είναι από την Ουκρανία. Mm-hmm. Και τώρα υπάρχει και μια ακόμα πιο επιβαρυντική, ένα ακόμα πιο επιβαρυντικό σενάριο, το οποίο λέει ότι αυτό το πράγμα δεν, δεν έφτασε εκεί που το βρήκανε, εν πάση περιπτώσει, στα ελληνικά χωρικά ύδατα δίπλα, πρακτικά να ακουμπάει σε ένα ελληνικό νησί επειδή ήρθε από, το, από τη θάλασσα και κάθισε εκεί και λούφαξε. Mm-hmm. Αλλά διάβασα ένα σενάριο το οποίο λέει ότι έφτασε στην Ελλάδα, ξεφορτώθηκε, φορτώθηκε σε αυτοκίνητο και καθελκύστηκε κατά κάποιο τρόπο εκεί που το βρήκανε οι ψαράδες προκειμένου να, να επιτελέσει την αποστολή του. Αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό.
1: Βέβαια, διότι εδώ μπλέκονται τελωνία πλέον, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν έλεγχοι, σε ποιο λιμάνι πήγε, ποιος το φυλάει το λιμάνι, τι κάνει το λιμενικό.
0: Δηλαδή, εάν ισχύει το, το σενάριο το οποίο φέρει αυτό το πράγμα να, να κατεβαίνει από καράβι, να φορτώνει σε ταλίκα, να μεταφέρεται από ταλίκα και να καθελκύεται, εντάξει, ξέρω εγώ. Τι γίνεται να παίρνουν αυτά τα πράγματα τόσο παρατήρητα.
1: Να. Γιώργο, το ενδεχόμενο να έχει γίνει σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και να την πατήσανε υπάρχει. Είναι σοβαρό το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι από αυτά που συζητούνται στο ραδιοφωνικό αέρα.
0: Να σου πω γιατί το ψηλό αποκλείω. Διότι το ενδεχόμενο και μόνο ένα τέτοιο πράγμα να πάει και να κοπανίσει ένα καράβι είτε του σκιώδου στόλου που να είναι ελληνικό, είτε ένα ελληνικό καράβι στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, mm-hmm. θα ήταν για τον Μητσοτάκη καλύτερα θα ήταν να, να αλλάξει πλανήτη. Οπότε το αποκλείω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχει μια συστημική τάση του ελληνικού κράτους και κυρίως του κράτους δεξιάς να μην κάνει τίποτα το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση τις θαλάσσιες κοινωνίες και τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών.
1: Ναι, άρα, από την άλλη όμως... Από την άλλη όμως υπάρχει, με συγχωρείς που σε διακόπτω, από την άλλη υπάρχει και το, η περίπτωση του ελληνικού δεξαμενόπλοιου στο Νοβόρωσι, το οποίο δέχτηκε πλήγμα από ουκρανικά πυρά.
0: Ναι, αλλά χωρίς να είναι οι ελληνικές υπηρεσίες υποθέτω μπλεγμένες μέσα.
1: Ναι, αλλά ναι, σε ένα θεωρητικό σχήμα η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει και να ζητήσει το λόγο γιατί χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι κάνανε, πάντως γενικά... Λέω ότι μου φαίνεται δύσκολο να έχουν εμπλακεί τόσο πολύ οι ελληνικές υπηρεσίες με τις ουκρανικές ώστε να φτάσουν σε τέτοιου είδους συνεργασία. Mm-hmm. Και φαντάσου κιόλας να ισχύει αυτό που μου λες και να υπάρχει συνεργασία και παρόλα αυτά να το βρίσκει ξεβρασμένος να κτεί ένας ψαράς και να φωνάζει το λιμεναρχείο ότι είναι αυτό ρε παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο βατερλό για τις υπηρεσίες.
1: Καλά, το Βατερλό υπάρχει εκ των πραγμάτων, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι βρέθηκε 50% μέτρα από ελληνικό φάρο, θέλω να πω δηλαδή δεν ήταν και σε μία ακτή που δεν υπήρχε και τίποτα, πώς το λένε,
0: ναι, ναι.
1: 5 χιλιόμετρα από το πρώτο κατσίκι ήταν. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να το βλέπει κάνοντας μπάνιο.
0: Ναι, βέβαια, και οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί. Εκεί που κάθεσαι τα καλά καθμένα να σκάσει, συμβαίνουν αυτά που και που στα όπλα, ειδικά σε πράγματα τα οποία είναι πατέντες. Μην νομίζεις ότι έχουν καμιά υψηλή μηχανολογία αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πατέντες είναι. Λοιπόν, και για να γίνουν και φτηνά, προφανώς παρακάμπτουν, έτσι στον πόλεμο, παρακάμπτουν πολλές τέτοιες ασφαλείες. Δεν μπορεί τώρα σε μια χώρα η οποία είναι νησιωτική και τουριστική όπως η Ελλάδα και με τέτοιο αυτό ακτόν να αρχίσουμε να έχουμε την ανησυχία μπας και πρόκειται να γίνει ο πόλεμος τώρα ο Ρωσο-Ουκρανικός με πυρπολικά στο Αιγαίο, δηλαδή, εντάξει.
1: Να.
0: Θα είναι τεράστια καταστροφή από κάθε άποψη ένα τέτοιο πράγμα, ακόμα και ως ανησυχία.
1: Μάλιστα. Αυτό άρα το κρίνουμε, το ονομάζουμε ουκρανική προβοκάτσια?
0: Όχι προβοκάτσια, δεν νομίζω ότι ήθελε να προκαλέσει κάτι λιγότερο. Είναι μια συγκαλυμμένη επιχείρηση η οποία όταν γίνεται με αυτούς τους όρους απέναντι σε μια χώρα φιλική και συμμαχική δείχνει ότι την περιφρονούν και δεν της δίνουν καμία σημασία. Αυτό θα πει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία θα πήγαιναν, ξέρω εγώ, να κρύψουν ένα τέτοιο σε μια σπηλιά στη Σικελία για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Καλά, προφανώς. Αυτά γίνονται εκεί που μας παίρνει, γενικά.
0: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Και, εντάξει, ούτως ή άλλως αυτή η πρόσδεση της Ελλάδας και στην Ουκρανία και η πιο ακραίος αντιρωσισμός μέσα σε πόλεμο, μας έλεγε ο Μητσοτάκης ότι βρισκόμαστε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί όπως έχεις προσέξει στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη υποχωρεί και πάει. Εντάξει, δεν μπορούν κατευθείαν να το άρουν, αλλά αυτή η πολύ σκληρή αντιρωσική ρητορική έχει μαλακώσει τα. Ειδικά μετά από την αρχή του τελευταίου πολέμου στον κόλπο,
1: ναι,
0: που άλλαξαν και τα κόσμια σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
1: Βέβαια. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, ρε Μπομπή.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Χαιρετισμού σε όλους.
1: Ευχαρίστω. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Κυρίτσης. Συζητήσαμε λίγο αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
2: Leaf on you, skin sweet.

0: Κόκκινο 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλος και ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Και τι θα λέγατε να πηγαίναμε λίγο παραπάνω από την Άστη Παλαιά? Λίγο τουλάχιστον, όπως το βλέπουμε στο χάρτη εμείς οι Αθηναίοι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΣΟΤΑ Λέσβου και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Εκτινοτρόφων Λέσβου, ο κύριος Δημήτρης Κόνσουλας. Κύριε Κόνσουλα, καλησπέρα.
1: Μια καλησπέρα στην Ελλάδα.
0: Μην το λέτε σε εμάς αυτό.
1: Ένα μπράβο στο κόκκινο που θυμάται εμάς τους ακρίτες και ειδικά από τη Λαβωμένη Λέσβο.
0: Μα τι λέτε
1: Λαβωμένη τώρα, Λέσβο.
0: Εξάλλου η Λέσβος έχει το ομορφότερο χωριό. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε, αλλά κατά την άποψή μου το ομορφότερο χωριό στο Αιγαίο. Μιλάει για το Σίγρι.
1: Βεβαίως. Η Λέσβος είναι πανέμορφη και προσκαλώ άπαντες να την επισκεφθούν, ένα παρθένο νησί με άπειρες ομορφιές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δυστυχώς όμως, δυστυχώς δεν θυμάμαι, είμαι γύρω στα 60, δεν θυμάμαι να έχει περάσει η Λέσβος αυτή την καταστροφή που περνάει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είμαι ο πρόεδρος των εργαζομένων και στους δύο δήμους, που σήμερα είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση με το κάλεσμα της ΑΔΔ για την απεργία μας. Φυσικά, δύο κουβέντες μόνο σε αυτό, ότι καταθέτουμε πάλι τα αιτήματά μας, τα γνωστά, τις αυξήσεις, ούτε μισό κουλούρι δεν μας έβαλε την ημέρα η κυβέρνηση, τις μονιμοποιήσεις που ζητάμε εδώ με εργαζομένους 15 με 20 χρόνια προϋπηρεσία συμβασιούχους. Και πού? Στις κοινωνικές δομές.
0: Μάλιστα.
1: Στις κοινωνικές δομές. Δύο δήμοι που τυχαίνει να είμαι ο πρόεδρος των εργαζομένων με 300 κενές θέσεις. Το 50% είναι κενές οι θέσεις. 10 φεύγουν, ένας έρχεται. Τι να πούμε, είναι τόσα πολλά τα θέματα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, και καλώς μας δίνεται θέση να μιλήσουμε για το νησί μας, αυτή τη ζημιά που έχει πάθει και συνεχίζει να παθαίνει η Λέσβος, που είχαμε τη χαρά εχθές να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Φάμελο, να ενημερωθεί από παραγωγούς που πραγματικά έριξαν στο λάκκο, όπως το λέω, τις ψυχές που είχαν μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, και εννοώ τα κοπάδια τους.
0: Βέβαια.
1: Ο κύριος Φάμιλος ενημερώθηκε από πρώτο χέρι, που λέμε εδώ στην περιοχή μου, το τι συμβαίνει σε αυτό το νησί. Μια ανοργανωσιά εδώ και δύο μήνες με τον αυτόδη πυρετό που δεν ξέρουμε τι τελειωμό θα έχει. Φανταστείτε, εδώ στη Λέσβο έχει περίπου 3.000 εκμεταλλεύσεις. Και ειδικά στη Δυτική Λέσβο. Το 90% είναι στη Δυτική Λέσβο. Μέχρι στιγμής ελέγχθηκαν ούτε το 25%. Σε έναν πληθυσμό εγωπροβάτων 480.000 έχει η Λέσβος. Φανταστείτε ότι την ημέρα παρήγαγε η Λέσβος γύρω στους 250 τόνους γάλα.
0: Ναι.
1: Από αυτές τις εκμεταλλεύσεις που ελεγχθήκανε, ήδη 15.000 έχουν ενταφιαστεί παράνομα όπου υπήρχε το πρόχειρο, καθόλου συντονισμός, και άλλα τόσα περιμένουν για να βρούνε λύση που θα πάνε. Και μην ξεχνάμε ότι η Λέσβος δεν είναι οι εύπορες παιδιάδες. Είναι ένα νησί βραχώδης που αυτό το λεσβιακό πρόβατο, που είναι άξιο και είναι μια σπάνια φυλή, έχει καταφέρει να προτεύσει σε όλη την Ελλάδα. Οι αποδόσεις του πραγματικές. Και σας τα λέω εκ πείρας, διότι η προηγούμενη μου δουλειά ήταν 10 χρόνια στο πρόγραμμα γεννητικής βελτίωσης, δεκαετία του 90.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε δουλέψει συντονισμένα με ανθρώπους που γυρίσαν στον τόπο τους, που ασχοληθήκανε, που φτιάξανε μονάδες, που μπήκαν σε προγράμματα που δεν μπορούσε να τους ζηλέψει κανένας. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, όταν εχθές τους είδε και ο πρόεδρος και μιλήσανε, έμεινε άφωνος με όλα αυτά τα επακόλουθα που εδώ και δύο μήνες μας έρνουνε.
0: Κύριε Κονσουλά, πόσα είναι τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως που έχουν κέντρο την Λέσβο?
1: Η Λέσβος παράγει τα ΠΟΠ, τα γνωστά, το λαδοτήρι Μυτιλίνης, mm-hmm. που είναι ξακουστό σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Τη γνωστή η φέτα, mm-hmm. και γραβιέρα. Είναι τρία από προϊόντα τα οποία είναι ανάρπαστα. Και γι' αυτό έχει ευδοκιμήσει τόσο πολύ και έχουν επενδύσει οι κτηνοτρόφοι μας, ώστε τα κοπάδια κάποτε που τα είχαμε 200 και 300 κεφάλια στο κοπάδι, σήμερα φτάνουν, κάθε παραγωγός μπορεί να φτάσει και 1.000-1.500. Η τελευταία σφαγή που έγινε και ήμασταν παρόν και ένα βιντεοσκοπημένο υλικό που το δώσαμε στη δημοσιότητα, mm-hmm. 1.800 πρόβατα πέσανε.
0: 1.800 πρόβατα. Τι λέτε τώρα.
1: Ναι, σας μιλάω ότι μια περιοχή η οποία χθες είπαμε και στη συνέλευση που έγινε χθες πάλι, γιατί κάθε δύο μέρες έχουμε συνέλευση μεταξύ μας, mm-hmm. μαζί με τους εκπροσώπους μας, να δείξουμε το πρόβλημα, τι συμβαίνει. Φανταστείτε, σφάζουν ζώα, σκοτώνουν τα ζώα, τα μεταφέρουν γιατί δεν μπορούν να βρουν μέρος, και όταν ζητήσαμε εμείς από τεφροτήρες να μπορούν να καούν όπως επιβάλλει ο κανονισμός,
0: mm-hmm.
1: δεν λογαριάζουν, είτε λέγεται υδροφόρος, είτε λέγονται πηγές, είτε λέγονται μέτρα βιοασφάλειας, μηδέν. Ένας λάκκος ο οποίος, μια τάφρος που θα πρέπει να είναι 8 μέτρα βάθος, με ασβέστες, με οτιδήποτε, με ό,τι χημικά χρειάζεται. Δυστυχώς, στα 2 μέτρα 3, εκεί που ο υδροφόρος αναβλύζει το νερό, γιατί mm-hmm. είχαμε και πολλές βροχές φέτος στη Λέσβο,
0: ναι,
1: εκεί να θάβονται μέσα. Και δεν σας λέω, δεν μπορεί να περιγραφτεί η οσμή, η δυσοσμία και τι κινδυνεύουμε να βρούμε αύριο μπροστά μας ακόμα και οτιδήποτε εξελιχθεί στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Αυτά πιανού ευθύνη είναι, κύριε Κονσουλά. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, ας πούμε, είναι ευθύνη της περιφέρειας, είναι ευθύνη του Δήμου. Ποιος στέει?
1: Θα σας πω.
0: Διότι όταν μας παρουσιάζεται τώρα παραβίαση κανόνων υγιεινής σε αυτό το μέγεθος, πρέπει να ξέρουμε και ποιος στέει. Είναι σοβαρό το ζήτημα.
1: Ακριβώς. Τον αυτόδη τον γνωρίζαμε εδώ και ένα χρόνο, ότι στα παράλια απέναντι, ένα πουλί κάνει μια ώρα να έρθει παράδειγμα, mm-hmm. είναι δίπλα μας η Τουρκία,
0: ναι,
1: ο αυτόδης έβραζε. Τα μέτρα, αφήστε τα μέτρα, πάμε. Οι κτηνοτρόφοι με τις οργανώσεις τους, με τα σωματεία τους, ενημερώσαμε και γραπτός και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, λάβετε μέτρα. Δυστυχώς, δεν πάρθηκε τίποτα σοβαρό, και από απέναντι μας ερχόταν οικοδομικά υλικά για κατασκευές δρόμων και οτιδήποτε. Μπαινοβγαίνανε αρκετοί που είναι ευπρόσδεκτοι, για όνομα του Θεού. Εμείς αν δεν είχαμε τους Τούρκους απέναντι να έρχονται, δεν θα είχαμε καθόλου τουρισμό.
0: Βέβαια.
1: Φανταστείτε ότι πέρυσι μπήκανε γύρω στους 140.000-150.000 Τούρκοι και βοηθήσαν πάρα πολύ στην οικονομία του νησιού μας.
0: Με τα εισιτήρια που έχει από την Αθήνα, από τον Πειραιά μέχρι ή το Λαύριο, τέλος πάντων, δεν είναι απαγορευτικό να ταξιδέψει κανείς στη Λέσβο.
1: Δεν πήραν κανένα μέτρο. Δυστυχώς. Και ξαφνικά στις 15 Μαρτίου παρουσιάζεται ο αυτόδης, και πάλι αντί να τρέξουν και να εφαρμοστεί ο νόμος, το ευρωπαϊκός κανονισμός, να πλαισιώσουν την κτηνιατρική, μια κτηνιατρική που έχει 5-6 κτηνιάτρους, πού να τρέξουν, τι να κάνουν, αντί να τους πλαισιώσουν και να βομβαρδίσουν το σημείο με ελέγχους, όπως ορίζει η νομοθεσία, τα 3 χιλιόμετρα και τα 10 για ασφάλεια,
0: mm-hmm.
1: φτάσαμε σήμερα μετά από 2 μήνες να έχει ελεγχθεί μόνο το 25%. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Μιλάμε, έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το νησί, και μιλάμε για τη Δυτική Λέσβο που είναι η βάση της κτηνοτροφίας,
0: mm-hmm.
1: Και έχουν φτάσει στο αδιανόητο να μην ξέρουν ποιος θα είναι ο τρόπος. Όλοι ζητάνε, εδώ μιλάμε για επιστήμονες και ερευνητές που προτείνουν τον εμβολιασμό, όπως στην Κύπρο. Και στην Κύπρο υπάρχει ο αυτόδης και τα σφαγεία είναι ανοιχτά και το χαλούμι βγαίνει έξω από την Κύπρο. Γιατί στη Λέσβο, η Λέσβος τι είναι, βρέθηκε να είναι η ηφηγένεια επειδή χάσαν το παιχνίδι με την ευλογιά? Το λέω ξεκάθαρα. Οι παραγωγοί μας φωνάζουν. Δεν είμαστε στην Τουρκία, στην Ελλάδα είμαστε. Και αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτή η λεσβιακή φυλή, αυτό το λεσβιακό, είναι μια σπάνια φυλή.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι από εδώ, από τη Λέσβο, κάνουνε με χίλιους δυο τρόπους να αποκτήσουν αυτή τη ράτσα που λένε και κτηνοτρόφοι. Γιατί είναι ένα μικρό σώμα ζώο, που θέλει λιγότερο σιτηρέσιο και παράγει πάρα πολύ γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά εχθές, και ήταν συγκινητικό που είχαμε τους παραγωγούς μας, τους ανθρώπους μας, νέους ανθρώπους, να μιλήσουν εχθές στη Γενική Συνέλευση και να ακούσει και ο Πρόεδρος όλα τα επιχειρήματα που πρέπει να δώσουν βάση αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος άντεξε και το προσφυγικό και δείξαμε ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες εδώ που ζούμε και πρέπει να σταθούν στο πλάι μας. Αν δεν διασωθεί η φυλή της Λέσβου, δεν ξέρω πόσα χωριά θα μείνουν χωρίς παιδάκια, χωρίς σχολεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι ακρίτες πόσο ακόμη θα αντέξουν με αυτά τα μέτρα που μας βάζει αυτή η κυβέρνηση.
0: Τώρα ανοίγεται και ένα ζήτημα που άπτεται, άπτεται του δημογραφικού, που κατά την άποψή μου τουλάχιστον είναι η μεγάλη βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας, διότι δυστυχώς τα πράγματα όσο πάνε γίνονται και χειρότερα, και αυτό το έχουμε ως δείγμα από πολλές περιοχές και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο δηλαδή και την Ανατολική Μακεδονία. Τώρα μας περιγράφεται αυτή την εικόνα και για την Λέσβο, που είναι ένα μεγάλο νησί. Έτσι, δεν συζητώ για τα μικρά, αλλά η Λέσβο είναι ένα μεγάλο νησί.
1: Ένα μεγάλο κεφαλοχώρι στη Λέσβο που είχε 1.000 κατοίκους, αυτή τη στιγμή έχει 300. Μάλιστα. Οι 300 αυτοί ασχολούνται καθαρά με την κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι νέοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στον τόπο τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε το χωριό ζωντανό. Και το χωριό αυτό είναι σχεδόν το 90% τα υπόλοιπα χωριά. Το ίδιο όπως το περιέγραψα.
0: Να.
1: Χωρίς παιδιά τα σχολεία θα κλείσουν. Δεν θα υπάρξει τίποτα. Το 90% είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το υπόλοιπο είναι οι συνταξιούχοι, οι γέροι. Άμα σβήσουμε τα χωριά μας, χάσουμε την επαρχία μας, τελειώσαμε.
0: Κύριε Κονσούλα, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν όμως? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί όλους, πρέπει να σας πω. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί δηλαδή δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα? Γιατί δεν έχει υποστηριχθεί η τοπική οικονομία? Διότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχει πάρει και κανείς καμιά επιδότηση μέχρι τώρα.
1: Θα σας πω αυτό για την επιδότηση και γιατί δεν έχει πάρει μέτρα. Πολλά ακούσαμε, πολλά υποσχεθήκανε. Δυστυχώς όμως, εγώ θα πάω στην πραγματικότητα. Στις 15 Μαρτίου το αρνί το οποίο στήκιζε στον παραγωγό το έσφαζε 9,5 ευρώ. Mm-hmm. Ο παραγωγός έβαζε ένα εισόδημα 95 ευρώ το τεμάχιο. Όταν πήγαινε ένα πρόβατο στο σφαγείο είχε 6 ευρώ το κιλό. 30 κιλά το πρόβατο έβαζε 180. Ένα βοδινό το οποίο είχε 6 ευρώ το κιλό στο σφαγείο, 400 κιλά έπιανε 2-400. Θέλετε να ακούσετε τώρα τι δώσανε για τις τιμές Μαρτίου στους παραγωγούς που σφαχτήκανε? Τα προαναφέροντα. Ούτε 90 ευρώ τριών μέχρι 6 μηνών αρνιά. Τα πρόβατα που έπρεπε να ήταν 180 ευρώ δώσανε 140 τόσο. Mm-hmm. Και στα βοηδί, αυτό το χειρότερο, ένα μοσχάρι το οποίο θα σήγησε 2.500 στον παραγωγό, δώσανε 440 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να υπολογίζουμε το γάλα που χάσανε τόσο διάστημα, ότι δεν σφάξανε το Πάσχα και τα κρατήσανε και ισοτροφές από την τσέπη τους, επιβαρύνανε το ήδη πρόβλημα που υπήρχε. Υποσχεθήκανε 1 εκατομμύριο για ισοτροφές, 2 ευρώ το πρόβατο, ούτε αυτό δεν το δώσανε. Δηλαδή πού να φανταστούμε? Η απώλεια εισοδήματος,
0: δηλαδή...
1: φανταστείτε ότι είχε γίνει μια ωραία πρόταση να λήξουν όλα. Είχανε στις 15 Μαρτίου, θέλετε να το κλείσουμε, μπορούσαν οι παραγωγοί μας να είχαν στερέψει τα ζωντανά μέσα σε 20 μέρες. Υπολογίστε με τις περσινές τιμές, με τα περσινά τιμολόγια να πληρωθούν και δεν μιλάμε για τεράστια ποσά. Με 100 εκατομμύρια θα κλείνανε το πρόβλημα της Λέσβου. Σήμερα θα ξοδέψουν τα διπλάσια και δεν μπορούν να εκριζώσουν τον αφόδη.
0: Μάλιστα.
1: Να ζητάμε από τεφροτήρες και να μην γίνονται όλα αυτά που γίνονται, τα απαράδεκτα, που θα έπρεπε να επέμβει εισαγγελέας για την προστασία του περιβάλλοντος, αυτεπαγγέλτος και χωρίς καταγγελίες και χωρίς να σέρουν σε αγροδικεία ή τους παραγωγούς μας 10 χρόνια στα δικαστήρια. για να αποδείξουν το αυτονόητο. Μπορούσαν να είχαν κάνει πολλά. Δεν κάνανε όμως. Και σας το είπα προηγουμένως. Χάσαν το παιχνίδι με την ευλογιά. Το χάσανε. Και σαν ηφηγένεια θυσιάζεται η Λέσβος. Σφαγή, σφαγή, σφαγή. Μιλάω λίγο αγανακτισμένα γιατί έχουμε βιώσει 2 μήνες τώρα πράγματα και θάματα εδώ στο νησί μου. Άνθρωποι που δεν μπορούμε να τους αντικρίσουμε σε τέτοιο σημείο.
0: Εντάξει, είναι κατανοητά όλα αυτά που μας λέτε και είναι κατανοητός και ο τόνος της φωνής σας, διότι από αυτά που περιγράφετε δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τα πει με πιο ευγενικό τρόπο, να το πω έτσι, με πιο στρογγυλό τρόπο.
1: Να με συμπαθά το κοινό για τις φωνές και όλα αυτά είναι η αγανάκτηση, η οποία δεν είμαι άμεσα εμπλεκόμενος, είμαι έμεσα, αλλά τους ανθρώπους αυτούς τους έχω σαν αδέρφια μου. Να. Τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους προστατεύουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε Θερμοπύλες εδώ που ζούμε.
0: Κύριε Κονσουλά, τι περιμένετε τώρα, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι ουσιαστικό. Τι περιμένετε να γίνει, ή εν πάση περιπτώσει, πόσοι κτηνοτρόφοι βλέπουν το μέλλον τους?
1: Αν δεν σκύψει στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο η κυβέρνηση, που λίγο δύσκολο για μας, μας κοροϊδεύουν 2 μήνες, αν δεν σκύψει επάνω, να ασχοληθεί σοβαρά, να αρχίσουν αυτές οι οικογένειες, αυτός ο πληθυσμός να αποκτήσει ένα εισόδημα, να σταθεί στα πόδια του, δεν ξέρω τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι.
0: Αν όλα γίνουν κανονικά και έτσι όπως πρέπει, με ένα μαγικό ραδάκι, ξυπνήσει αύριο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πει ωραία, θα τα κάνω όλα σωστά. Και τα κάνει όλα σωστά. Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ξαναφτάσει η Λέσβος στο σημείο που ήταν πριν τις 15 Μάρτη?
1: Σας είπα την πρόταση πιο μπροστά των κτηνοτρόφων που κατατέθηκε επίσημα στο Υπουργείο στην πρώτη συνάντηση. Δεν τη δέχτηκε. Σήμερα, για να μπορέσουμε να πούμε με έναν ορίζοντα να ξαναρθούμε στο παρελθόν που ήταν η κτηνοτροφία στη Λέσβο, μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια και 3 χρόνια. Φανταστείτε ένα κοπάδι για να φτιαχτεί. Των 1000, δεν θα σας πω εγώ τα 2000 ή τα 1800, των 1000 μπορεί να περάσουν και 5 χρόνια. Αλλά θέλω να είμαστε πιο ρεαλιστές, γιατί εδώ πέρα υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων μας, που ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον. Αλλά θα πρέπει να γίνει η εκρίζωση, να τελειώνει. Και να, αυτό που προτείνουνε οι επιστήμονες, δεν το λένε οι κτηνοτρόφοι. Εμβολιασμός. Εμβολιασμός ώστε να μην μεταδίδει. Να μην μεταδίδει. Αποτέφρωση ό,τι υπάρχει για να γίνει εκρίζωση και όχι να θάβουμε εδώ και εκεί τα σκοτωμένα ζώα ώστε από εκεί εμείς αυτοί μόνοι τους διασπείρουνε τον ιό.
0: Βέβαια. Και με και με το κίνδυνο της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα το περιγράψατε πολύ γλαφυρά.
1: Σας μιλάω ότι αναγκάστηκα να παραβιάσω τη βιοασφάλειά τους που λένε εκείνοι και να τραβήξω υλικό να ρίχνουν πρόβατα μέσα σε υδροφόρο. Το νερό έβγαινε. Έβγαινε ο υδροφόρος. Είναι ψηλά γιατί είχαμε πάρα πολλές βροχές. Και εκεί μέσα σε μία μόνο τάφρο θάψανε πάνω από 5.000 ζώα. Σε ένα σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια λεκάνη ενός κάμπου 2.000 στρεμάτων θαυτήκανε 7.500 πρόβατα.
0: Αυτό, γι' αυτό έχει γίνει κάποια καταγγελία ή, εν πάση περιπτώσει, αφού το βίντεο πια είναι δημόσιο, έχει παρέμβει κάποια δικαστική αρχή?
1: Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως, ότι αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας θα έπρεπε να κινήσει τη διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία. Δεν έχει γίνει κάτι. Συζητάνε αν πρέπει η παραγωγή να πάνε να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει μια υπηρεσία που να βγει μπροστά και να αναλάβει την ευθύνη. Φανταστείτε ότι στην περιφέρεια την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συντονιστική που θα έπρεπε, που ήταν από περιβαλλοντολόγους, από κτηνιάτρους, από ζωοτέχνες. Αυτή η επιτροπή σε μια μέρα παραιτήθηκε. Φανταστείτε.
0: Γιατί άραγε?
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί άραγε? Γιατί δεν έχουν πάρει σοβαρά ούτε ένα μέτρο για την εκρίζωση του αφόδης πυρετού.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόνσουλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, ξέρετε, διότι είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Αλλά αυτό δεν καλύπτει κάτι στο τέλος της μέρας. Δεν βοηθάει κάπου το να λέμε ότι ζούμε αδιανόητα πράγματα και αδιανόητες καταστάσεις. Εδώ θα είμαστε πάντως. Η φωνή σας θα ακούγεται πάντα από το κόκκινο, το ξέρετε αυτό άλλωστε.
1: Να το ξέρετε. Να το ξέρετε ότι θέλουμε τη βοήθειά σας. Θέλουμε να ακουγόμαστε για να δούμε το πρόβλημα της Λέσβου. Να ασχοληθούν και να σκύψουν επάνω εδώ, στους ακρίτες, στους νέους ανθρώπους μας, που επιλέξαν να ζουν εδώ και μαγιά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Κόνσουλα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κόνσουλας, πρόεδρος εργαζόμενο στον ΟΤΑ Λέσβου και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων, πρώην κτηνοτρόφος ο ίδιος. Τα ξέρει καλά τα θέματα λοιπόν και δυστυχώς τα μάθαμε κι εμείς. Candy. You were so fine.

0: στο κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Και λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε στην αρχή για το πολύ νομοσχέδιο, πολύ τροπολογίες τέλος πάντων που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή σήμερα και που συζητήθηκε. Και πως μέσα σε αυτές τις τροπολογίες περιέχεται και μία που αφορά την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι στην Αθήνα αλλά και, και σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αλυψινδρίας. Μια αλυψινδρία που για κάποιους και όχι λίγους παρουσιάζεται ως άλοθη για την ιδιωτικοποίηση των παροχών του νερού. Και επειδή κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα που έχει σχέση με το νερό και ψάχνοντας τις υπογραφές τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί βρίσκουμε το όνομα του κυρίου Άρκη Ζαρκαδούλα από πίσω, είπαμε να τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο και να τα πούμε ένα χεράκι. Κύριε Ζαρκαδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Όσα χρόνια θυμάμαι ζητήματα, τα τελευταία χρόνια εν πάση περιπτώσει που θυμάμαι να ανοίγουν ζητήματα για νερό, κάπου βρίσκεστε από πίσω. Αυτό σημαίνει υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης τουλάχιστον.
1: Ναι, το προσπαθούμε. Είναι και λόγω αντικειμένου αν θέλετε, καθώς είμαι και υδραυλικός, πολιτικός, σωστά, μηχανικός. Αλλά κυρίως είναι συλλογική προσπάθεια και με άλλους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Το κίνημα του νερού, όπως θα γνωρίζετε, έχει μακρά ιστορία στην Ελλάδα. Καλή και μου, δεν θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω.
0: Έτσι είναι ακριβώς και πολύ καλά θα κάνετε, ούτως ή άλλως και εμείς που τασόμαστε απλά αλληλέγγυοι από τη θέση που έχει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα οπωσδήποτε, όπως την αντιλαμβάνεται και ο περισσότερος κόσμος άλλωστε. Τώρα, η αφορμή της συζήτησής μας σήμερα είναι το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. Αλλά εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας για την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των αποθεμάτων του νερού.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, συνδέοντας αυτά τα δύο, να πω ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, σε μια ειδική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη για το νερό, την τρέχουσα επίθεση που δέχεται και τις προτάσεις που έχει το κίνημα για μια οικολογική και δημόσια διαχείριση του νερού. Κλείνω αυτή τη σύντομη παρένθεση. Όπως αναφέρατε κι εσείς, η λειψιδρία έχει μια διαφορά από την ξηρασία. Συχνά συγχέονται αυτές οι δύο έννοιες. Η ξηρασία είναι το ότι αν σε μια περιοχή ας πούμε βρέχει μια χή ποσότητα νερού, κάποια χρόνια να βρέξει λιγότερο ας πούμε. Και αυτό είναι κάτι φυσικό. Να. Και μάλιστα η κλιματική κρίση το εντείνει αυτό το πράγμα. Η λειψιδρία τώρα δεν έχει σχέση απαραίτητα με την ξηρασία. Μπορεί να οφείλεται σε αυτό. Πρέπει να οφείλεται και οφείλεται κυρίως στον άνθρωπο. Οπότε πιστεύουμε εμείς ότι δικαιολογημένα υπάρχει αυτή η σύγχυση, ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι δεν έχουμε αποθέματα σε νερό αρκετά, ώστε να φτάσουν να καλύψουν τις ανάγκες και άρα να περάσουν μια σειρά από νομοσχέδια, έκτακτα μέτρα, ο Εύρητος, που είναι ένα καταστροφικό έργο και τελείως παράλογο, και όλα αυτά τα σχέδια που θέλει να περάσει η κυβέρνηση τώρα τελευταία. Η λειψιδρία λοιπόν οφείλεται στον άνθρωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς θα σου το πω, αν στην Αθήνα εντείνουμε τις κρίσεις υπερτουρισμού και όπως ας πούμε για παράδειγμα θα ενταθούν με το Ελληνικό ή άλλες υδροβόρες κρίσεις όπως είναι τα data center, ναι, προφανώς αν αυτό συνεχίσει προοπτικά και αυτά τα επόμενα χρόνια μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Κύριε Ζαρκαδούλα,
1: Κύριε
0: Ζαρκαδούλα, με συγχωρείτε, ναι, να σας ζητήσω να μείνετε σταθερό σε ένα σημείο διότι κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο και δυσκολευόμαστε να σας ακούσουμε.
1: Εντάξει.
0: Αν μείνετε στο σημείο που είστε τώρα είναι άριστα, είναι τέλεια.
1: Ωραία. Μένω σταθερός.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν και πολύ σωστά κάνετε και το διαχωρίζετε το ζήτημα της έλλειψης του νερού από τη λειψιδρία ως δύο διακριτά ζητήματα, μάλλον της ανιδρίας από τη λειψιδρία ως δύο διακριτά ζητήματα. Το ζήτημα της λειψιδρίας, το οποίο είναι το επίκαιρο, αυτό που συζητάμε περισσότερο, έχει να κάνει βεβαίως και με τις υποδομές, έτσι. Γι' αυτό λέτε ότι έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Εννοείται. Δηλαδή, πώς να σου το πω, αν σε, ας πούμε για παράδειγμα στην Ελλάδα, τα δίκτυα άρδευσης, τα δίκτυα για το πότισμα δηλαδή, έχουν 70-80% απώλειες. Uh-huh. Αν ας πούμε το επενδυτικό πακέτο της ΕΕΠ των 2,5 δις που διαφημίζεται κατευθύνονταν πόροι προς τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, είτε αρδευτικά δίκτυα στα οποία δίνει νερό η ΔΑΠ είτε άλλα, θα μπορούσαν να μειωθούν πολύ σημαντικά οι απώλειες και να έχουμε μια πολύ πιο ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του νερού. Mm-hmm. Αντίστοιχα στα δίκτυα ύδρευσης, που έχουμε μικρότερες απώλειες μεν, αλλά σημαντικές. Επιπλέον, έργα επαχρησιμοποίησης των λιμάτων, ώστε να αξιοποιηθεί το νερό για πότισμα χώρων πρασίνου ή και βιομηχανική χρήση. Δεν προκρίνονται αυτά τα έργα. Παραπάμε κατευθείαν στη λύση φαραωνικών έργων όπως είναι ο Εύρητος, mm-hmm. Τα οποία είναι τελείως παράλογα και τα οποία δεν έχουν κάποιο άλλο λόγο που εμφανίζονται, πέρα από το για να διατεθούν αρκετά εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια ευρώ στους γνωστούς που εδώ και τόσα χρόνια προφθαλμιούν να μπουν και στην αγορά νερού και με αυτόν τον τρόπο. Να πω και το εξής, αν μου επιτρέπετε. Το συγκεκριμένο έργο που προτείνετε είναι και τελείως επιστημονικά τεκμηρίωτο. Πάρα πολλοί καθηγητές και από το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο και άλλοι συνηγορούν σε αυτό ότι έως τώρα είναι τελείως επιστημονικά τεκμηρίωτο. Είναι ένα πρόσχειρο έργο τελείως που προτείνεται.
0: Μάλιστα. Είναι εκείνο το οποίο είχε προταθεί όταν πριν από κανένα εξάμηνο περίπου υποθέταμε ότι θα έχουμε πρόβλημα με το νερό στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, τότε που επιτηδευμένα κατά τη γνώμη μας κηρύχθηκε η Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναφορικά με τη λειψιδρία, mm-hmm. ώστε να, με διαδικασίες fast track να προκηρυχθεί ειδικά αυτό το έργο. Η εκτροπή νερών από τον Καρπενισιώτη και τον Κρικελιώτη στην Ευρυτανία στην Αθήνα. Τώρα αν θεωρεί κάποιος άνθρωπος λογικό για να κάνουν βουτιές οι κάτοικοι της κλειστής πόλης του Ελληνικού στην πισίνα να φέρνουμε νερό από τα παρθένα από τα έως τώρα παρθένα ποτάμια της Ευρυτανίας, εντάξει, τώρα εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα πολιτικής επιλόγης, έτσι το καταλαβαίνετε και συζητάμε πίσω. Από το ερώτημα δηλαδή που κάνετε προκύπτει ούτως ή άλλως. Ωραία, αυτό είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας, το οποίο είναι το πραγματικό, ας πούμε έτσι, διότι η πολιτική είναι απολύτως πραγματική τέχνη, αν το ορίσουμε έτσι. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μας, είναι το ζήτημα του κόστους των χρεώσεων ή του πόσο κοινό ως αγαθό είναι το νερό.
1: Κοίταξε, η όψη του ίδιου νομίσματος αυτής της πολιτικής

0: περίοδο από το 10 και έπειτα και σχετίζεται και με το μνημόνιο. Ναι. Σε αυτή τη φάση υπάρχει μια προσφυγή που έχει κατευθυνθεί στο ΣΤΕ από το κίνημα του νερού, γιατί εκδόθηκε νέα ακία τιμολόγησης, η οποία και πάλι έχει μέσα μια διάταξη η οποία λέει ότι η τιμή του νερού πρέπει να υπερκαλύπτει και το λέει και καλυμμένα κάπως, αλλά ουσιαστικά εννοεί κάποιο κέρδος για τον για τον πάροχο του νερού. Και όπως εύστοχα είπε και η κυρία Καραμανόφ, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, σε ένα πρόσφατο άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών, είπε ότι δεν αρκεί πλέον. Δηλαδή, παρότι η ΔΑΠ και η ΙΑΘ και η ΔΕΙΑ έχουν σωθεί από το να ιδιωτικοποιηθούν από την άποψη του να πάρει κάποιος ιδιώτης άνω του 50% του μετοχικού του κεφαλαίου, δεν αρκεί όμως αυτό για να προστατευτεί το νερό ως κοινό αγαθό, γιατί μπορεί ακόμα και μια επιχείρηση που το 51% να ανήκει στο κράτος να λειτουργεί με τελείως ιδιωτικονομικά κριτήρια.
1: Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στη ΔΕΗ με έναν τρόπο.
0: Αυτό στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ ούτως ή άλλως είναι ιδιωτική επιχείρηση και έχει συντελεστεί εφόσον από τη στιγμή που ιδρύθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας μιλάμε για μια αγορά ρεύματος και στην παραγωγή και στην κατανάλωση, οπότε στη ΔΕΗ είναι αρκετά βήματα μακριά, θα λέγαμε. Μέχρι στιγμής το νερό έχει κάπως διαφυλαχτεί. Απλά όλα αυτά τα καινούργια νομοσχέδια, προσπάθειες των κυβερνήσεων κτλ. Πρέπει να μας κάνουν να μην εφησυχάσουμε καθόλου. Ίσα-ίσα πρέπει και να δομήσουμε και αντιστάσεις και προτάσεις.
1: Κύριε Ζαρκαδούλα, ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα, επειδή κάνατε και την αναφορά στο 2010, θυμάμαι για παράδειγμα εξαιρετικές δουλειές που έχουν κάνει συνάδελφοι όπως ο Γιώργος Αυγερόπουλος για τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο που ιδιωτικοποίησαν το νερό. Αυτό φαίνεται με έναν τρόπο να το έχουμε αποφύγει. Από την άλλη μεριά όμως, τα ζητήματα της κερδοφορίας των παρόχων νερού δεν έχουν φύγει από την ατζέντα. Αυτό γιατί λέτε ότι συμβαίνει?
0: Και το λέω
1: αυτό και δεδομένου ότι αυτό το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης του νερού έχει αποτύχει σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί.
0: Ναι, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή και γι' αυτό το νερό ίσως είναι η μοναδική υπηρεσία απέναντι σε αυτή την νεοφιλελεύθερη λέλαπα από το 90 και μετά που εκτυλήχθηκε σταδιακά, που επαναδημοτικοποιήθηκαν πάρα πολλές υπηρεσίες ίδρυυσης ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το νερό. Γιατί όπου και αν εφαρμόστηκε αυξήθηκαν πάρα πολύ οι τιμές και μειώθηκε πάρα πολύ η ποιότητα του νερού και οι παροχές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια αντιμετώπιση, εντάξει, υπάρχει και γενικότερα σε αντιμετώπιση, αλλά υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση κάθε κρίση να αξιοποιείται ως ευκαιρία για περαιτέρω κερδοφορία. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει πουθενά και δεν θα μπορούσε να αφήσει και το νερό στην απέξω, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται ας πούμε ορισμένες πολιτικές δυνάμεις και η παρούσα κυβέρνηση.
1: Εντάξει, είναι μονοπωλιακό είδος ούτως ή άλλως.
0: Ναι, και κοίταξε να σου πω, όταν η αγορά νερού σε εισαγωγικά, έτσι, σε εισαγωγικά από τη δικιά μας πλευρά, αγορά νερού, αλλά ας πούμε στις δημοτικές επιχειρήσεις, στην ΕΔΑΠ και στην ΕΑΘ, αποφέρει περί τα 15 δις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ποσό που όταν ας πούμε θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις κρίσεις ως ευκαιρίες δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Οπότε η όλη συζήτηση στην Ελλάδα έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν το ιδιωτικό κεφάλαιο να βάλει χέρι σε αυτά τα 15 δις. Υπάρχει το φρένο από το ΣΤΕ επανειλημμένα για το χαρακτήρα των επιχειρήσεων ίδρυυσης στην Ελλάδα που λένε ότι πρέπει να παραμείνουν ας πούμε υπό δημόσιο έλεγχο. Γι' αυτό και εφευρίσκονται όλα αυτά τα νομοθετήματα. Γι' αυτό ιδρύθηκε και η ΡΑΕ και εντάχθηκαν και τα ύδατα στην ίδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας με την ενέργεια και τα απόβλητα. Τα απόβλητα παρένθεση άλλη μεγάλη πονεμένη υπόθεση εκεί. Η διαχείρισή τους ως κοινό αγαθό. Κλείνει παρένθεση. Προκειμένου να αρχίσει και το νερό να λειτουργεί με κόστος όφελος και με όρους κερδοφορίας. Μέχρι στιγμής έχει ανασχεθεί αυτό το πράγμα, αλλά αυτές οι τελευταίες κινήσεις πάνε να το ανατρέψουν και αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, πόσο ανησυχητικό σας φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σχεδόν 13% της ΔΕΗ άμεσα ή έμεσα ανήκει στην

0: Τη ΕΙΔΑΠ, με συγχωρείτε, ανήκει στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται κάπου στο βάθος του μυαλού κάποιων ανθρώπων έχει και την συγκεκριμένη εταιρεία?
1: Αυτό είναι δεδομένο και είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε. Και μάλιστα όλο αυτό έγινε και με κινήσεις ευνηδιασμού, δηλαδή δεν το ήξερε, δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν είχε γίνει καθόλου γνωστό. Και ταυτόχρονα και στην ΕΙΑΘ κάποιο ξένο φαντ αγόρασε επίσης το 7%, αν δεν κάνω λάθος. Είναι όλα αυτά κινήσεις οι οποίες συνηγορούν στο ότι όλο και περισσότερο θα ενταθεί η ιδιωτικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Και φαίνεται ότι έχει γίνει και μια, ας πούμε, μοιρασιά, θα έλεγα. Δηλαδή, κάποιοι μπαίνουν, ας πούμε, στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών, κάποιοι άλλοι θα αναλάβουν αυτά τα παράλογα έργα που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Καλά, μπορεί ώστε να μην μείνει.
1: Εντάξει, φαίνεται βέβαια ότι, ξέρω, δεν θέλει να μείνει και κανείς παραπονεμένος από αυτή την εκμετάλλευση αυτής της αγοράς εις βάρος των κοινωνικών αναγκών, οπότε θα όλοι να είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική έτσι κι αλλιώς, διότι παρά τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρατήσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ υπό δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα τα καταφέρουμε. Εξάλλου, έχει φτάσει να παρευρέζεται και το Σύνταγμα με το άρθρο 16. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να υπερβαίνονται αυτές οι δυσκολίες, αν κάποιος το επιθυμεί πραγματικά. Τώρα, πάμε λίγο στα του συνεδρίου. Να μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα, μέρες, ώρες, για το φεστιβάλ, μάλλον, και το συνεδρίο, λάθος λέξη.
1: Ναι. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε κιόλας πολύ και για τη συζήτηση που είχαμε πριν και για την πρόσκληση να πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ επίσης που για δεύτερη χρονιά, αν δεν απατώμε, είστε και χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και αυτό τιμάει και εμάς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να τιμήσουμε και εσάς και τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα που δίνετε, κρατώντας αυτή τη φωνή, τη ραδιοφωνική, της αντίστασης και μας ετώσει, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε τώρα, για τα καλά σας λόγια.
1: Τώρα, όσον αφορά το φεστιβάλ, είναι το δεύτερο που γίνεται. Θα γίνει πάλι στην πλατεία Πρωτομαγιάς το πεδίο του Άρεως 15 και 16 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, από τις 6.30 έως τις 12.30 το βράδυ. Την πρώτη μέρα θα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη στέγη με τη συμμετοχή πολλών συλλογικοτήτων που ασχολούνται με το ζήτημα της στέγης από πολλές πλευρές, γιατί είμαστε το φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά και ο στόχος μας, πέρα από το να αναδείξουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με το νερό, είναι να μπορέσουμε να οργανώσουμε και κάποιες γενικότερες αντιστάσεις και συζητήσεις γύρω από την προστασία όλων των κοινών αγαθών. Και αυτό που επιλέξαμε να δείξουμε φέτος πέρα από το νερό είναι η στέγη. Και τη δεύτερη μέρα θα έχουμε μια εκδήλωση για το νερό που σας ανέφερα και προηγουμένως, όπου θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε συνοπτικά τις κύριες αιχμές της νέας επίθεσης που δέχεται το νερό, αλλά και να πούμε και ορισμένα πράγματα για το τι προτείνει το κίνημα. Στις 15 Μαρτίου του φετινού έτους, η Πρωτοβουλία για τη Δημόσια Διασφάλιση Διαχείριση του Νερού, αυτή η συλλογικότητα με αυτό το όνομα Σιδηρόδρομος, έκανε μια ημερίδα, πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας, που μπόρεσε και την έκανε, όπου καλέστηκαν πάρα πολλοί και πολλές ειδικοί και ειδικές. Και μετά από αυτή την ημερίδα, έτσι, έχουμε και εμείς μια αυτοπεποίθηση ότι, ρε παιδί μου, δεν λέμε απλά όχι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η ιδιωτικοποίηση είναι ζήτημα και προφανώς θα κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε το δημόσιο χώρο του νερού, αλλά μπορούμε να πούμε και πέντε πράγματα για να κρατήσουμε, και για να κρατήσουμε το νερό δημόσιο και για να το κρατήσουμε τον τρόπο της διαχείρισης του νερού.
0: Κύριε Ζαρκαδούλα, σας κάνω πάλι. Με ακούτε?
1: Ακούω, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ανακτήσαμε την επικοινωνία μας. Συνεχίστε.
1: Ωραία, ωραία. Αυτό έλεγα ότι, ότι μετά από αυτή την μερίδα αντλήσαμε κι εμείς μια αυτοπεποίθηση ώστε να μπορέσουμε να πούμε και κάποιες προτάσεις και για τη δημόσια και για την οικολογική διαχείριση του νερού ως κίνημα πλέον. Τώρα, το μουσικό πρόγραμμα την πρώτη μέρα θα έχουμε μαζί μας, καταρχήν να πω ότι όλοι οι καλλιτέχνες παίζουν χωρίς αμοιβή και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. και τους ευχαριστώ, ας πούμε, και από το Βήμα του Κόκκινου. Mm-hmm. Την πρώτη μέρα θα έχουμε την κυρία Βενετσάνου, τον κύριο Δημήτρη Μητσοτάκη και τους Ράδιο Σοκ. Και τη δεύτερη μέρα θα έχουμε Μανώλη το Φάμελο, την Αγία Φανφάρα, ένα ρεμπέτικο γλέντι και θα έχουμε και μια συμμετοχή από μια Παλαιστίνια τραγουδίστρια, την Άχετ Μπισάρα. Οπότε θα κάνουμε φεστιβάλ με Μητσοτάκη και Φάμελο.
0: Ωραία. Εξαιρετικό σχολείο. Κύριε Ζαργαδούλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχόμαστε να καλοπεράσετε λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά στο φεστιβάλ.
0: Θα είμαστε εκεί οπωσδήποτε. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Άκης Ζαρκαδούλας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Φεστιβάλ για το Νερό και τα Κοινά Αγαθά, 15 και 16 Μαΐου, στο Παιδείο του Άρεως, στο φεστιβάλ. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Στο κόκκινο.

0: Θέλετε να πάμε σιγά σιγά για το ρεζουμέ της ημέρας? Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026. Η συζήτηση για το κράτος δικαίου με αφορμή και τις υποκροπές και το Predator είναι αφενός μια ανοιχτή συζήτηση. Αφετέρου είναι και μια διαρκή συζήτηση. Ο Γιώργος Βούλγαρης και ο Σωτήρης Καψόχας φιλοξένησαν σήμερα την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών και πρώην δικαστικό, με αφορμή το ζήτημα της διάταξης απόφασης του Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator. Μπορεί όμως κάποτε να ανασυρθεί η υπόθεση αυτή, ήταν η ερώτηση.
1: Το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει, ευτυχώς προβλέπει, ότι οι δικαστές περιβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι θωρακισμένοι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο. Συνεπώς, για να αποδειχθεί οποιαδήποτε πλημέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα πρέπει να τεκμηριωθεί δόλος κατά την επίλωση. Εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι, και θα ήθελα να αποφύγουμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά τη δίκη προθέσεων, σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό, η υπόθεση, αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, και μάλιστα δεν προέκυψαν απλώς από πληροφορίες. Προέκυψαν με την ισχύ που περιβάλλει κάθε δικαστική απόφαση, με την απόφαση που εξέδωσε το μονομελές πλημελιοδικείο. Άρα λοιπόν η πρακτική, αυτό που συνήθως συμβαίνει, είναι ότι όταν διαβιβάζονται πρακτικά δικαστηρίου, έτσι, μιλάμε για το κύρος της δικαστικής απόφασης, τουλάχιστον επιχειρείται εκ νέου έρευνα της υπόθεσης. Τώρα, πού θα οδηγηθεί αυτή η έρευνα, μένει να φανεί. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία να γίνει κατανοητό, να θυμόμαστε, είναι ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν οδηγεί σε απόφαση με ισχύ δεδικασμένου. Εδώ έχουμε μια διάταξη του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα της υπόθεσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι απίθανο ή κάτι οικονομικά ή τεχνικά δύσκολο να συμβεί αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με όλα τα ερωτήματα που μετέωρα ακόμη αναζητούν απαντήσεις, θα ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου δηλαδή αν αργότερα, αν σε κάποιο χρόνο συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Για τη συνταγματική αναθεώρηση, επόμενη ερώτηση προς την κυρία Παπανικολάου, και η απάντησή της αφοπλιστική, τόσο για την αναθεώρηση του συντάγματος, όσο κυρίως για την παραβίαση κάθε έννοιας νομιμότητας.
1: Θα ήθελα να συνδέσω την απάντησή μου με την συζήτηση που διεξάγεται τους τελευταίους αρκετούς μήνες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε να προβληματιζόμαστε για τις διατάξεις που χρήζουν αναθεώρησης, ας προσπαθήσουμε με σοβαρότητα να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα ως ισχύει σήμερα. Είναι πέραν κάθε λογικής, νομίζω το επισήμανε με πικρία ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο σπουδαίος κύριος Μενουδάκος, ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση στην οποία να έχει υπάρξει τέτοια περιφρόνηση απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτή τη στιγμή παραμένει ανεκτέλεστη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση σε σχέση με τους λόγους παρακολούθησης. Τι άλλο να πει κανείς? Τι άλλο, δηλαδή, εάν βρισκόμαστε στο 2026 συζητάμε για την άρνηση της διοίκησης να εφαρμόσει απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δικαστηρίου, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλήθεια τώρα, υπάρχει περίπτωση να πιστεί κανείς ότι συζητάμε σοβαρά για ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας και συνταγματικής αναθεώρησης? Νομίζω ότι έχει περισσέψει υποκρισία. Και σκεφτείτε ότι Δεν υπάρχει άλλος τρόπος νόμιμης διεκδίκησης εάν με τέτοιο τρόπο περιφρονώνται οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων. Δεν υπάρχει κανένα όργανο που ασκεί δημόσια εξουσία και σας το λέω ως μία από εκείνους που έχουν τιμηθεί με την άσκηση δημόσιων λειτουργημάτων που να μπορεί να μην λογοδοτήσει. Δεν μπορεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο καμία λογική που να δικαιολογεί την άρνηση μιας υπηρεσίας να λογοδοτήσει και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόσει και τη δικαστική απόφαση. Είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά.
0: Από την ίδια εκπομπή, καλεσμένος ήταν ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Γιώργος Κίρτσος, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις, ρωτήθηκε από τον Σωτήρη Καψόχα, ο πολύπειρος δημοσιογράφος και νυν ευρωβουλευτής.
2: Υπάρχουν τρία προβλήματα με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτον είναι ποιος τις χρηματοδοτεί. Αυτή τη στιγμή λεφτά υπάρχουν στην κυβέρνηση, στα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα οποία είναι κοντά στην κυβέρνηση και σε μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους που κάνουν και ευρύτερες έρευνες κοινής γνώμης κτλ. Άρα έχουμε μερικές εταιρείες δημοσκοπήσεων οι οποίες ουσιαστικά βγάζουν τα λεφτά τους από ένα κύκλωμα το οποίο επηρεάζεται από το Μητσοτάκη. Ακόμα και εγώ να πάω να παραγγείλω μια δημοσκόπηση, να δώσω 20-25 χιλιάρικα πόσο χρειάζεται, αυτοί που θα την κάνουν θα έχουν κατά νου το ότι ο ισολογισμός τους δεν οφείλεται στον περαστικό πελάτη εμένα, αλλά στους σταθερούς πελάτες που είναι το σύστημα εξουσίας Μητσοτάκη. Άρα έτσι όπως έχει δομηθεί το σύστημα και των μέσων ενημέρωσης και των δημοσκοπήσεων, έχει μια τάση να στηρίζει το Μητσοτάκη. Το δεύτερο στήσιμο γίνεται σε επίπεδο ερωτήσεων. Εκεί. Δεν γίνεται ποτέ οι σωστές ερωτήσεις. Δηλαδή δεν έχω δει ερώτηση, είναι, θεωρείται τον Πρωθυπουργό διεφθαρμένο ή καθαρό, ξέρω κι εγώ. Διότι όλοι συζητάμε ότι μας πνίγει η διαφθορά. Θα δείτε ότι οι ερωτήσεις, ακριβώς επειδή χρηματοδοτούνται από φιλικά προς τον Μητσοτάκη συμφέροντα, έχουν πάντα ένα πλέγμα προστασίας της δημόσιας εικόνας του Πρωθυπουργού και γενικότερα αυτά που τους ενδιαφέρουν. Και μετά φτάνουμε στο τρίτο εξωφρενικό, το οποίο είναι η λεγόμενη αναγωγή των αναποφάσεων ή της αδιευκρίνησης της ψήφου, δηλαδή και των λευκών, η οποία γίνεται με διάφορους μαγικούς τρόπους που δεν μας λένε κιόλας. Άλλοι την κάνουν με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών του 2023. 23. Άλλοι την κάνουν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά εν πάση περιπτώσει μόνο στην Ελλάδα γίνεται αναγωγή αναποφάσεων, διότι αυτό που θέλουν να περάσουν και έχει σχέση και με αυτό που λέγατε πριν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη του 20%, αλλά είναι ένα κόμμα κατέβατο του 30%, επομένως να υποταχθούμε στη μοίρα μας. Αυτή είναι η ιστορία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή από στατιστική άσκηση και ενημερωτική άσκηση έχουν μετατραπεί σε ένα ψυχολογικό όπλο υπέρ του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η σημερινή κυβέρνηση έχει κληθεί να διαχειριστεί πόρους που αθρηστικά αγγίζουν το υπέρογκο για την ελληνική οικονομία ποσό των 75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, ρωτήθηκε ο κύριος Κίρτσος.
2: Πήγαν σε ορισμένους συγκεκριμένους κλάδους. Μετά στηρίχθηκαν κομματικοί και πελατειακοί φίλοι της κυβέρνησης, στηρίχθηκε διαπλοκή. Μετά πολλά από αυτά μετατράπηκαν σε σκανδαλώδεις επιδοτήσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε δηλαδή ένα πάρτι σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Βέβαια υπάρχουν κάποια θετικά με την έννοια ότι κάποιες εξαγωγικές βιομηχανίες τα καταφέρουν, αλλά συνολικά άμα δούμε το επίπεδο του πληθωρισμού που είναι τουλάχιστον 1,5-2 μανάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άμα δούμε το εμπορικό έλλειμμα το οποίο είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ναι, και το Μάρτιο αυξήθηκε 14% και τον Φεβρουάριο μάλλον αυξήθηκε 14% και περιμένουμε τα αποτελέσματα μετά την κρίση στο Ιράν που ακρίβεινε το πετρέλαιο, οπότε λογικά θα έχει αυξηθεί και το εμπορικό έλλειμμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τις ανάσες τις οποίες χρησιμοποίησε πελατειακά και κομματικά και διαπλεκόμενα η κυβέρνηση, τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας παραμένουν. Για παράδειγμα, ο αγροτικός τομέας είναι σε βαθιά κρίση. Η βιομηχανία έχει ορισμένες επιτυχίες, αλλά σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και εξάρτηση από τον τουρισμό έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο τουρισμός έχει μετατραπεί σε υπερτουρισμό με αποτέλεσμα να χτυπάει το λαϊκό εισόδημα, να ανεβάζει τα ενίκια, δηλαδή να δημιουργεί φοβερές δυσκολίες στους μη προνομιούχους που δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό, στην πλειοψηφία του κόσμου δηλαδή. Επομένως, αυτή είναι η ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης επί Μητσοτάκη. Ξεκίνησε με έτσι, μεγάλες φιλοδοξίες και μια εντατική προπαγάνδα και με το πέρασμα του χρόνου περιορίζονται τα αποτελέσματα, αυξάνεται η λαϊκή διαμαρτυρία και δυσκολεύεται η κυβέρνηση στο να, στο να εξηγήσει την πολιτική της. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι τα μέτρα, τα υποτιθέμενα μέτρα απορρίπτονται από το 90% του κόσμου και όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πει ότι αντέξτε τα δεινά των επόμενων μηνών γιατί έρχονται τα μέτρα που θα σας σώσουν στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνουμε ότι η επιχειρηματολογία και η προπαγάνδα Μητσοτάκη περνάνε ολοένα λιγότερο στον κόσμο.
0: Η επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος, όπως και η απόφαση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή να μην συμμετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί εκ των πραγμάτων ένα σοβαρό πλήγμα για την κυβερνητική παράταξη. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα της κυβέρνησης που κυνηγά τον πόνους των εδρών στις ερχόμενες εκλογές.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον ένα ιδεολογικό και πολιτικό νεκροταφείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές, όλοι αυτοί που τώρα θέτουν διάφορα θέματα, τα θέτουν με συντεχνιακή λογική, δηλαδή ξαφνικά διαπιστώνουν ότι θα πέσουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, επομένως πολλοί θα χάσουν τη θέση τους στη Βουλή. Ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι ο Μητσοτάκης που ενδιαφέρεται να έχει και τον έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι συρρυκνωμένη. Προωθεί δικούς του ανθρώπους, δηλαδή το Μαξίμου θα παίξει ένα εσωκομματικό παιχνίδι, οπότε τους έχει πιάσει ένα λογικό επαγγελματικό άγχος, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν έχουν μέλλον στη Βουλή περισσότεροι από αυτούς. Το ζήτημα όμως είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, δηλαδή θα πρέπει να είχαν εκφράσει ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες, όχι να τους πιάσει συντεχνιακός πανικός την τελευταία στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εσωτερική δυναμική. Μπορεί όμως να αποκτήσει από εξωγενείς παράγοντες. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Δηλαδή, όσο πέφτει προς το 25% και νομίζω ότι πρέπει να πέσει κάτω από το 25%, χάνει τον πόνους. Οπότε ο Μητσοτάκης δεν είναι πλέον εγγύηση της συνέχειας της επαγγελματικής ζωής, της κοινοβουλευτικής επαγγελματικής ζωής πολλών από αυτούς, αλλά είναι πρόβλημα με την έννοια ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουν πολλοί από αυτούς. Ταυτόχρονα έχει τεράστια σημασία αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα ο Σαμαράς ή όχι, γιατί το κόμμα αυτό δεν πρόκειται να έχει υψηλά ποσοστά, το εκτιμώ γύρω στο 4-5%.
3: Μπορεί να κόψει τον πόνους όμως.
2: Αλλά θα είναι ένα χτύπημα εσωκομματικό για τον Μητσοτάκη. Πρώτον, γιατί θα ρίξει το ποστό της Νέας Δημοκρατίας. Και δεύτερον, πιθανότατα θα αφυπνίσει τους καραμαλικούς και άλλους οι οποίοι σιωπούν. Αλλά θα έχουν μια ευκαιρία να πούν ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κινδυνεύει πια η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και μήπως προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε, σπρώχνοντας τον Μητσοτάκη εκτός ηγεσίας. Επομένως, είναι μια ασταθή ισορροπία. Δεν υπάρχει λειτουργία πολιτική στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να την αποκτήσει από εξωτερική πίεση και από το κόμμα, από την πίεση την εσωτερική που θα δημιουργηθεί εάν υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Δεν προβλέπω ότι κάποιοι θα εξαφανίσουν το Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, αλλά αν υπάρξει ένα κόμμα Σαμαρά, καταγράψει δυνάμεις. Αυτά που τώρα έτσι γίνονται στο παρασκήνιο στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μια μουρμούρα ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ότι είναι οικογενειακή επιχείρηση και κάτι τέτοια, όλα αυτά θα έρθουν στο προσκήνιο. Θα αποκτήσουν δηλαδή άλλη πολιτική διάσταση και άλλο πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που έφτασε σήμερα στη Βουλή ήταν ένα κολλάζ νομοθετικών εκκρεμωτήτων της κυβέρνησης, ασύνταχτες και προχειρογραμμένες, που χρησιμοποιεί ως όχημα ευρωπαϊκές οδηγίες για άσχετες ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δόθηκε η ευκαιρία στους πολιτικούς αρχηγούς να παρεύουν και να τοποθετηθούν μεταξύ άλλων και για τα επίμαχα ζητήματα της επικαιρότητας. Σωκράτης Φάμελος στο βήμα της Βουλής και θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών και η εθνική ασφάλεια.
4: Την ίδια περίοδο που έχουμε και σοβαρά θέματα εδώ τώρα αυτή τη φορά συνδεδεμένα δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας και αναφέρουμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το δύο... Δημητριάδη, με συγχωρείτε. Δημητριάδη. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την κυβέρνηση και την παράταξη. Άρα παραδέχεται ο στενός συνεργάτης τότε του Πρωθυπουργού ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και υπήρχε ευθύνη της κυβέρνησης και έπρεπε κάπως να καλυφθεί. Και ανέλαβε αυτός την ευθύνη. Δεν αναφέρομαι στο ότι η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεσή του τότε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν έχει καμία ευθύνη. Το οποίο από μόνο του είναι ισχυρό ζήτημα. Τώρα αλλάζουν τα πάντα γιατί έτσι τον βολεύει. Και έχουμε μία παράλληλη παραδοχή του σκανδάλου, αλλά και μία υπενθύμηση. Ή όχι, κύριε Υπουργέ, προς τον κύριο Μητσοτάκη, ότι υπάρχει και δική του εμπλοκή και δική του ευθύνη. Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά, ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, που δεν έχει πει κουβέντα ούτε για τη συνέντευξη, ούτε για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού Ντίλιαν. Και αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί έχει αποκαλυφθεί και επιβεβαιώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα επανέλθω σε αυτό, η διπλή παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το Predator της ηγεσίας των όπλων δυνάμεων. Για ένα χρόνο παρακολουθούνται τουλάχιστον ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Τσιμουδιά, από κανέναν και από τον ίδιο. Και μετά μας μιλάτε με έπαρση και με υποκρισία για τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Εγώ λοιπόν σας θέτω δύο θέματα εθνικής ασφάλειας και παρακαλώ πολύ για τις δικές σας απαντήσεις. Γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το απόστημα του καθεστώτος Μητσοτάκη έχει σπάσει. Τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται όπως και οι ευθύνες τους. Και επανέρχομαι λοιπόν το αυτό που σας είπα για μια επιπλέον σημαντική αποκάλυψη του Κυριακού, που είναι η συνέντευξη του κυρίου Μενουδάκου, Προέδρου, πρώην Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τι επισημαίνει ο κύριος Μενουδάκος? Ότι από την αρχιοθέτηση του φακέλου των υποκλοπών επωφελείται η κυβέρνηση. Ότι τα ίδια άτομα παρακολουθούνται ταυτόχρονα από την ΕΥΠ και το Predator, ότι του προκαλεί εντύπωση η αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο, ενώ αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία στη δίκη και στην απόφαση του δικαστηρίου των ιδιωτών, θυμάστε, και ότι τόσο η ιδιότητα των παρακολουθούμενων, όσο και η χρήση ενός πολύ ακριβού, πολυδάπανου συστήματος λογισμικού όπως το Predator, δεν μπορούσε να οργανωθεί μόνο από έναν ιδιώτη. Ακόμα μια κατάρριψη του αφηγήματος της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Αριού Πάγου.
0: Ένα επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε καιρό να ακούσουμε στον πολιτικό διάλογο, αλλά επανέρχεται πλέον, προεκλογική περίοδος γάρ, είναι αυτό που ακούει στο όνομα τεκμηρίως η κοστολόγηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης. Ποιο είναι λοιπόν το δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ?
4: Μας ρωτάνε για το δημοσιονομικό αποτύπωμα των δικών μας προτάσεων. Πόσες φορές ο κύριος Κυρακάκης έχει κάνει ερώτημα? Να σας κάνω λοιπόν εγώ ένα ερώτημα. Γιατί στο δικό σας νομοσχέδιο τώρα το ελεκτικό συνέδριο βρίσκει έλλειμμα τεκμηρίωσης ή υπολογισμού του αποτυπώματος των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων? Ρωτώ. Ο εισηγητής μας μας ενημέρωσε για σοβαρά τέτοια ζητήματα. Και μέσα σε αυτόν τον αχταρμά έρχονται και οι ρυθμίσεις για ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ. Επανέρχεται η κυβέρνηση στο αγαπημένο της θέμα. Πώς θα ιδιωτικοποιήσει και θα αλώσει το χώρο του νερού. Δηλαδή, πώς το νερό που είναι κοινωνικό αγαθό θα γίνει, κύριε Πέτσα, κύριε Μαρκόπουλε, πεδίο για πάρτι κερδοσκόπων. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσανε. Δεν εφαρμόζαν απόφαση του ΣΤΕ. Υπήρξε ειδική απόφαση, συμμόρφωση του ΣΤΕ για να εφαρμόσουν απόφαση του Βουλή Επικρατείας. Ιδιωτικοποίηση εξωτερικού υδραγωγείου. Εδώ έχουν γίνει όλα αυτά. Και τώρα ανοίγουν δρόμο για τα αποθεματικά των εταιριών ίδρυυσης. Δηλαδή, προσέξτε. Ενώ οι πολίτες πλήρωσαν λογαριασμούς νερού και υπάρχει αποθεματικό που είναι ιδιοκτησία των πολιτών, είναι περιουσία των πολιτών. Αντί να έρθει αυτό το αποθεματικό να γίνει έργα, όπως παραδείγματος χάρη σχέδιο λειψιδρίας, και να μειωθεί το κόστος νερού, το αξιοποιούν προς όφελος των ιδιωτών μετόχων, αλλά όχι για να μειωθεί το κόστος διαχείρισης νερού, όχι για να μειωθεί το κόστος πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες θα πληρώνουν και το κάνουν στην Αττική υψηλότερο κόστος νερού και θα βολεύονται κάποιοι. Κάτι περίεργο σημαίνει όλο αυτό. Έτοιμη λία προς διανομή. Delivery boy, ακόμα μια φορά, μεγάλων εταιριών, κύριε Πιερακάκη. Κοινωνικοποιείται το κόστος και ιδιωτικοποιείται το όφελος. Επιπροσθέτως, κάνουν την ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, εργαλεία ρουσφετολογικών ρυθμίσεων. Προσέξτε. Απαξιώνουν το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις, ενώ ταυτόχρονα φέρουν μάναζερ από την αγορά. Υποβαθμίζουν το ΑΣΕΠ δηλαδή και μάναζερ από την αγορά. Ιδιώτες. Για όλα αυτά, και για τα αποθεματικά και για τους μάναζερ, τους ιδιωτικούς, τρομάρα τους, είδαμε πήγαν αλλού εκεί στον ΕΦΚΑ και ακόμα δεν έχουμε λύσει τα θέματα των συντάξεων, και για την υποβάθμιση του ΑΣΕΠ είχαν παρατηρήσεις και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Και επιπροσθέτως, για τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους που δουλεύουν στις εταιρείες σύνδρευσης και αποχέτευσης, δεν φέρουν ρύθμιση για μοριοδότηση και υποστήριξη των εργαζομένων που πρέπει να τους υποστηρίξουμε και το ζητάμε κι εμείς. Δεν είστε κυβέρνηση δημοσίου συμφέροντος. Είστε κυβέρνηση για χεράτες εξυπηρετήσεις. Για να θυμηθώ και το μέχρι πρόσφατα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το ίδιο μοντέλο είναι αυτό που κάνουν και στη ΔΕΗ, προσέξτε. Ιδιωτικοποίηση, υπερκέρδη, χειραγώγηση της αγοράς, μιας μικρής αγοράς, και ενίσχυση ποσοστών στο ιδιωτικό φαντ. Αυτό δεν κάναμε το CVC στη ΔΕΗ. Αυτό κάνω τώρα και στην ΕΙΔΑΠ. Εγώ θέλω να σας προειδοποιήσω, κύριε Πιερακάκη. Δεν θα σας επιτρέψουμε να ιδιωτικοποιήσετε το νερό όπως πετύχαμε η κοινωνία και εμείς σου στηρίξαμε και το 2014 και το 2022 και το 2023. Δεν θα σας περάσει.

Από το Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Μπιαντέ που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής σήμερα, στέλνουμε σκυτάλι στην Madame Θέκλα που ακολουθεί. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, οικονομική επισφάλεια και στεγαστική κρίση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αθήνας 5η 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μιλήσουν η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης εξωτερικών, και ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Μπουλέκο.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο, σαν καλοκαιρινό βραδάκι. Μην κουνάς το κεφάλι σου, Ζόρζ, ακόμα παλεύεται η κατάσταση. Ακόμα είναι καλά. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, με μια αγαπητή φίλη που είχαμε παρουσιάσει και τα δύο της βιβλία, που δεν κυκλοφόρησαν βέβαια ταυτόχρονα, παλιότερα, στις πρώτες τους κυκλοφορίες, και που σήμερα, με αφορμή την επανακυκλοφορία και των δύο βιβλίων από τις εκδόσεις Βακχικών, έχω τη χαρά απόψε να υποδεχόμαστε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 την Μαρία Σταυροπούλου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Και που θα τα ξαναπούμε για αυτά τα δύο τα βιβλία.
0: Έτσι.
1: Γιατί πάει πολύ καιρός.
0: Πάει πολύ καιρός. Τώρα όσο ακούγαμε το κομμάτι του Βλαστούρ, τον οποίο τον γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Γιατί εκτός από συγγραφές είσαι και ένα άτομο που είσαι χρόνια κινείσαι και παρακολουθείς και την ελληνική μουσική σκηνή.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι αλλά πάρα πολλοί, είναι φίλοι σου και φίλες σου, άντρες και γυναίκες μουσική. Και δεν είναι τυχαίο ότι απόψε έχω διαλέξει να ακούσουμε στο δίωρο που θα κάτσουμε παρέα Μαρία Σταυροπούλου κομμάτια από την ελληνική σκηνή μόνο.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα.
0: Έτσι, λέω τι να παίξω, τι να παίξω. Λέω θα παίξω ανθρώπους που είναι φίλοι.
1: Ναι, η Σταυροπούλου τι κάνει, γράφει.
0: Και πάει σε live.
1: Και πάει
0: σε...
1: Εντάξει, δεν πάω στιγμή τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Πάει σε live.
0: Πάει σε τόσα πολλά που δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και έχουμε εδώ τώρα αυτά τα δύο βιβλία.
1: Τώρα, να το πω. Το εδώ δεν υπάρχει άσυλο. Το ναι. Περίμενε, ήταν πριν να αρρωστήσω, δηλαδή το 15 ή το 14. Τι λαϊβάρα.
0: Λαϊβάρα. Κοίτα να δεις. Αναγκαστικά, γιατί εσύ το ανέφερες την ασθένεια. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Θα πούμε δηλαδή, το όνομά της.
0: Ναι, γι' αυτό το cut δηλαδή που συνέβη στη ζωή ναι. σου και άλλαξαν όλα. Και από εκεί που είχες ένα ρυθμό, έναν τρόπο, κάποιες συνήθειες, ήρθαν όλα τούμπα.
1: Ναι, γύριζα ταινία και εκεί που γύριζα ταινία, κατ, λέω, θα αλλάξω, λέω τώρα. Τα ίδια και τα ίδια, ας κάνω κάτι άλλο.
0: Ας κάνω
1: και γύρισα
0: κάτι
1: άλλη ταινία.
0: Την οποία παίζεις ακόμα σε αυτή τη ταινία, είναι σε εξέλιξη.
1: Σε αυτή τη ταινία θα παίζω μέχρι να πεθάνω.
0: Μια χαρά.
1: Μα, μια χαρά είναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και ας με ταλαιπωρεί, τι να κάνουμε.
0: Η ταλαιπωρία είναι ζωή χωρίς ταλαιπωρία. Δεν υπάρχει τώρα κατά
1: τα ψέματα.
0: Ο καθένας έχει μια ταλαιπωρία τέλος πάντων.
1: Άλλη πραγματική ταλαιπωρία, άλλη φανταστική ταλαιπωρία. Αλλά δεν έχει σημασία. Ταλαιπωρία, ρε παιδί μου.
0: Καθένας το ρεπερτόριό του.
1: Ιδονιζόμαστε να ταλαιπωρούμαστε.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα κι αυτό.
1: Δεν το πιστεύεις ότι κάποιοι ιδονίζονται να ταλαιπωρούνται.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Το ζούμε όμως κι αυτό.
1: Ναι, εγώ τώρα σου λέω για το άλλο κομμάτι. Έτσι.
0: Βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι την ταλαιπωρία την έχουν κάνει κάπως σαν ξέρεις, ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Θλιβέρο και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ανθρώπους και να λες πώς σε λένε. Γεια, είμαι ο Γιάννης ο ταλέπορος. Γεια, είμαι η Μαρία η ταλέπορη. Γεια, σταμάτα.
0: Σταμάτα. Κανονικά ο άνθρωπος θα έπρεπε να ζει τις μέρες του ανέμελα, με χαρά.
1: Ναι.
0: Χωρίς πόνους. Και σωματικούς και ψυχικούς. Από εκεί και
1: αυτό.
0: Πέρα όμως, επειδή η ζωή δεν είναι έτσι, ό,τι έρχεται το αντιμετωπίζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Με χαρά και με τραγούδι.
0: Καθένας όπως μπορεί την παλεύει. Εσύ έχεις βρει το γράψιμο.
1: Ναι.
0: Το οποίο το είχες από πριν βέβαια.
1: Ναι, και πάλι καλά που υπάρχει αυτό. Γιατί πραγματικά... Τώρα θα μου πεις μεγάλη κουβέντα είναι, δεν ξέρω. Κάτι θα έβρισκα να κάνω, γιατί είναι ο χαρακτήρας μου εμένα, έτσι καλλιώς δεν επαναπαύομαι. Αλλά είναι ψυχοθεραπεία. Είναι η λύτρωσή μου. Με κρατάει πραγματικά ζωντανή. Ζωντανή όταν λέω ενεργή, ρε παιδί μου, έτσι. Και αυτά, γιατί ζωντανή, όλοι ζωντανοί είμαστε. Και καλά, τέλος πάντων, ναι.
0: Έχεις και ένα ωραίο εδώ στο πρώτο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Στο Ψάχνοντας Ανθρώπους, που θίγει ακριβώς αυτή την κατάσταση. του τι σημαίνει ζω, αλλά και τι σημαίνει είμαι ζωντανός ή απλά επιβιώνω.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αυτά που έψαχνα πριν, γιατί όπως πάντα ήρθα απροετοίμαστη. Εννοείται. Σιγά μην είχα προετοιμαστεί, που είναι, δεν βλέπω κιόλας.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
1: Το έχω τσακίσει εδώ πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το βιβλίο, το πρώτο, που είναι το Ψάχνοντας Ανθρώπους, το οποίο ξεκίνησες να το γράφεις γύρω στο 2012.
1: Ή τέλη 12 ή τέλη 13, νομίζω 12. 17 Νοέμβρη ήταν που λυτρώθηκα από μια απέστεια σχέση. Και ξάπλωσα ανακουφισμένη. Ξαφνικά ανακάθισα στο κρεβάτι, άνοιξα το πορτατήφ και έγραψα το πρόλογο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πρόλογο που δεν ξέρω, παιδί μου, και την άλλη μέρα στη δουλειά, 7 η ώρα το πρωί, έγραψα την πρώτη σκηνή. Και κάπως έτσι πήγαινε.

0: πλευρά, γιατί δεν βλέπω όλη αυτή την κατάντια.
1: Ναι.
0: Και όταν βγαίνω έξω και τη βλέπω, δηλαδή ώρες-ώρες, μένω με ανοιχτό το στόμα, μένω εννοεί και λέω, αλήθεια γίνονται αυτά. Αλήθεια τώρα είναι έτσι οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο, δηλαδή τους βλέπεις κατά τον τρόπο που περπατάνε, αν σε σκουντίξουν τους θες, πώς οδηγούν, τα πάντα, πώς επικοινωνούν. Εγώ είμαι στο δικό μου μικρό παράδεισο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το παράξενο, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα σε σκουντίξουν και δεν θα το καταλάβουν καν, που στέκονται στη μέση του δρόμου ή στη μέση του πεζοδρομίου και χαζεύουν κάτι στο κινητό σου και εσύ δεν μπορείς να περάσεις, ή ορμάνα με τα μάξι, με το πατίνι, ας πούμε, με στο δρόμο, σαν να μην τους νοιάζει για τη ζωή τους και χίλια δύο πράγματα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, αν τους πιάσεις κατά μόνας, δηλαδή αν τους ξεμοναχιάσεις και μιλήσεις μαζί τους, είναι άνθρωποι κανονικοί, οι οποίοι έχουν εξής τις ευαισθησίες τους, τα θέματα τους, τους προβληματισμούς τους, μπορεί να σου πούν τα ίδια πως έχει γίνει η κοινωνία, ξέρεις.
0: Mm.
1: Αλλά όλοι μαζί φτιάχνουμε μια κατάσταση η οποία είναι ανυπόφορη.
0: Είναι ανυπόφορη.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Γίνεται. Να σου πω κάτι. Εγώ γενικά είμαι και τα δύο, μάλλον και μοναχικός και επικοινωνιακός. Όταν βγαίνω έξω, μου αρέσει να πιάνω κουβέντα με τους ανθρώπους. Δηλαδή, θα πάω σε ένα θέατρο, θα δω ότι κάποιος με κοιτάζει, άνθρωπος, δεν βάζω φίλο, και θα πιάσω κουβέντα. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν οι άνθρωποι για επικοινωνία. Είναι φοβερό. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη επικοινωνία, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι χωμένοι όλη την ώρα πίσω από ένα κινητό, πίσω από μια οθόνη. Επικοινωνούν έτσι, γιατί πλέον έτσι είναι η επικοινωνία και υπάρχουν και κανόνες στο πώς θα επικοινωνείς.
1: Βέβαια, δεν είναι ακριβώς επικοινωνία αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι επικοινωνία. Εγώ είμαι κατά αυτού έτσι κι αλλιώς.
1: Βαφτίζεται, ονοματίζεται επικοινωνία, ναι, αλλά δεν είναι.
0: Θέκλα, οι άνθρωποι πλέον δεν φλερτάρουν, για παράδειγμα. Το κάνουν πίσω από την ασφαλεία μιας οθόνης. Και όταν συναντιέσαι με έναν άνθρωπο, καταραίει η εικόνα συνήθως. Και όλοι θέλουν να βγάζουν εικόνα, να βγάζουν παραέξω κάτι για τον εαυτό τους καλό. Προσπαθούν να μην εκτίθονται, γιατί αν εκτεθείς, ρε παιδί μου, είναι το μέγα μάρτημα.
1: Ναι. Εδώ σου λέω ότι ο λόγος που δεν χορεύουν πια οι άνθρωποι στα κλαμπάκια είναι γιατί υπάρχουν παντού κάμερες από κινητά και άλλα που τους καταγράφουν. Οπότε σκέφτονται, ξέρεις, μην κάνω καμιά λάθος φιγούρα, να πούμε, ξεφύγω λίγο και γίνω ρεζίλη. Δηλαδή, τι κατάντια, ξέρεις.
0: Είναι τρομερό, είναι φοβερό.
1: Άρα, μάλλον ήμασταν τυχεροί που μεγαλώσαμε σε εποχές,
0: ναι,
1: που δεν υπήρχαν κάμερες. Δηλαδή, και κάποιοι που είχαμε φωτογραφικές μηχανές, τι είχαμε μαζί μας.
0: Ναι, άλλη δουλειά δεν είχαμε τώρα να τα κουβαλάμε μαζί μας. Ναι. Παιδί μου, εδώ τώρα όπου πάνε, πρέπει να μας το επιδείξουν.
1: Ναι.
0: Τα πάντα. Αλλά τους πείραζαν όλους αυτούς, ενοχλούσαν τα μηνύματα την περίοδο της πανδημίας. Να στείλουν μήνυμα ότι πάνε κάπου για αυτά, γιατί μας παρακολουθούν. Ενώ ήδη από μόνοι τους σου λένε, σου φέρουν στο πιάτο το τι κάνουν. Και τους ενοχλούσαν τα μηνύματα, δηλαδή. Έλεος κάπου.
1: Το θέμα είναι η οπτική πλέον. Δηλαδή το βλέμμα έχει τετραγωνιστεί. Έχει μάλλον το σχήμα ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και μάλιστα μικρού μεγέθους.
0: Και όσο πάει μικραίνει.
1: Κατάλαβες.
0: Τόσο που θα μας συνδύψει,
1: δηλαδή,
0: στο τέλος.
1: Να τα βλέπεις όλα στο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο σαν αυτό που σου επιβάλλει το κινητό τηλέφωνο. Μεγάλο πακέτο.
0: Δεν μπορούν
1: big
0: να ζήσουν.
1: Problem.
0: Big όμως.
1: Big problem.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να σου πω. Λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Για πες.
1: Θα ακούσουμε και θα μετά.
0: Yeah.
1: Και μιλάμε μετά πάλι.
0: Okay.
1: Γιατί έχουμε και ώρα μπροστά μας. Μην το πάμε έτσι, να πούμε και κουραστούμε.
0: Όχι, θα ακούσουμε και μουσική.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Για πολιτική, για μπάλα. Και για αίμα. Μπροστά τους ο μισάνθρωπος είναι η χαρά του πάρτι. Γιατί η ζωή τους χρώσταγε ένα χρυσό παλάτι.

Εκεί ξεγριώνονται και σου βγάζουν το μάτι. Και εσύ, τυφλός και άμυρος, φύγε όσο προλαβαίνεις. Τόσο όμορφη, τόσο έξυπνη, τόσο καταραμένη. Γιατί η ζωή τους χρώσταγε, αλλά αυτοί βαριούνται. Και όταν πνιγούν, από τα δικά σου τα μαλλιά θα πιάσουν να σωθούν. Και αν σου γίνουν εραστές ή αν σου γίνουν φίλοι, θα σου ψήσουν οι άτιμοι την πέστροφα στα χείλη.

Οι άλλοι είμαστε καλοί και χρήσιμοι και ωραίοι, αρκεί να μην τους θίξουμε, ιδίως αν είναι νέοι. Εκεί γίνονται έξαλλοι, βουνά, θεριά και δράκι.

Και εκεί στο βάθος του νερού, εκεί κάτω στο πάτο, εσύ τα αναλογίζεσαι πώς έφτασα εδώ κάτω. Εγώ που ήμουν για πολλά, εγώ που ήμουν για σπίτι, έγινε μια στατιστική ενός στιγνού αλήτη. Εγώ που ήμουν για πολλά, εγώ που ήμουν για σπίτι, έγινε μια στατιστική ενός στιγνού αλήτη.

Τώρα για να πούμε την αλήθεια, θα μπορούσε να έχει πει βοήθεια. Όταν έχεις μια πέτρα κολλημένη στο λαιμό, και όνειρα τόσο μεγάλα, νομίζω πως θα τα καταφέρει. Μα όταν συνηθίζεις το κακό,

0: Μέχρι που μια μέρα εξαφανίστηκε. Άνοιξε η γη και την κατάπιε.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Γράφει μια τροχιά στο τεράστιο πουθενά, σαν μπαλόνι αναμένο.

0: Ολοκληρώσαμε το μισάωρο πριν, Μαρία Σταυροπούλου με την Λία Χάιντ από το άλμπουμ της Αριστοφόμπια Νερβόζα. Ακούσαμε το κομμάτι Alice in Tremorland και τώρα ακούσαμε Υπόγεια Ρεύματα, Μικρός Πλανήτης και καθόμαστε εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με τα δύο σου βιβλία που ένα... που επανακυκλοφορούν από τις εκδόσεις Βακχικών με καινούργια εξώφυλλα και τα δύο, σωστά?
1: Ναι, το πρώτο είναι το ίδιο σκίτσο, το ψάγνοντας είναι το ίδιο σκίτσο, απλά έχει γίνει
0: πειραγμένο,
1: είναι πειραγμένο. Είναι
0: το
1: πιο ωραίο.
0: Δεύτερο όμως η Πολυθρόνα είναι άλλο.
1: Α, εξώφυλλο. Το δεύτερο πήρε το εξώφυλλο που το αξίζει.
0: Α, έτσι?
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Κάτι αξίζει σε όλους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι.
0: Για πες, κάτι ετοιμάζεσαι να διαβάσεις?
1: Προσπαθώ.
0: Για προσπάθησε λίγο.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Άκουγα και τα τραγούδια πριν.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα το εξής. Να διαβάσω αυτό. Θα διαβάσω λίγο από αυτό. Γράφω. Ψάχνοντας τον εαυτό σου θα βρεις παρέα. Δεν νοείται να έχεις επιλέξει τη μοναξιά και να νιώθεις μοναξιά. Κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον έχεις λάθος παρέα.
0: Ναι,
1: κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι σκέφτομαι? Πόσες λάθος παρέες έχουν οι άνθρωποι για να κατανικήσουν αυτή τη μοναξιά τους και για να μπορέσουν να πορευθούν και καλά υγιεί σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την υγιέστατη κοινωνία, anyway. Ναι. Να πορευτούν, ρε παιδί μου. Και δεν αντέχουν.
0: Λειτουργική και παραγωγική.
1: Αυτό το λειτουργικό και το παραγωγικό σου το βάζει.
0: Και πώς το λένε.
1: Γιατί άμα δεν είσαι, τι είσαι? Ναι. Ένα τίποτα, ένα σκουπίδι.
0: Πώς το τι λέγανε αυτή τη φράση, καπαλιά, άξιος άνθρωπος στην κοινωνία, κάπως το λέγανε. Χρήσιμος. Χρήσιμος. Χρήσιμο μέλος της κοινωνίας.
1: Εγώ είμαι άχρηστη, ναι, σύμφωνα με τη φράση.
0: Κατάλαβε. Δεν
1: είναι
0: αυτό το πράγμα. Αλλά όλα λάθος.
1: Όλα λάθος είναι.
0: Όλα λάθος.
1: Και πώς να είναι η κοινωνία?
0: Όπως το λέει ο Αλμπέρτο Γκαλεάνο. Ένας κόσμος ανάποδα.
1: Ένα κόσμος ανάποδα.
0: Όλα λάθος.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να τον αντέξουν τον εαυτό τους. Και δεν τον αντέχουν για πολλούς λόγους. Εντάξει, για μένα ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν καθίσει να ψάξουν τον εαυτό τους και να συμφιλειωθούν μαζί του, γιατί τον φοβούνται. Τώρα να σου πω κάτι. Πας στο καθρέφτη και τι είσαι? Άλλες, κούκλα είμαι σήμερα. Φτιάχνεσαι, κάνεις. Μετά όμως που είσαι κάπως, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λέγα, μη μένε καθρέφτη, γιατί είμαι έτσι. Αν δεν φταίει ο καθρέφτης, ρε. Εσύ φταίς που είσαι έτσι. Γιατί τώρα μην γυαλιόμαστε το μέσα μας, βγαίνει και προς τα έξω μας. Όσο και να προσπαθούμε να το καλύψουμε.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Να πούνε, ρε παιδί μου, να καθίσω λίγο με τον εαυτό μου, να τον φροντίσω. Να του φτιάξω ένα ωραίο φαγητό. Να δω μια ωραία ταινία. Να ακούσω μια ωραία μουσική. Να χορέψω, να τραγουδήσω ο μοναχός μου. Δεν είπα όλη την ώρα. Αλλά ναι. Αν ξεκινήσεις έτσι, τότε θα μπορέσεις να κάνεις και πιο ουσιαστικές παρέες και φιλίες. Και δεν χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι. Πάμε, χανόμαστε μέσα στο πλήθος για να καλύψουμε τις ανασφαλιές μας. Περνάμε ωραία, γυρνάμε σπίτι. Σκατά.
0: Ναι, σου σκάει πάλι όλο το πράγμα κατά πάνω.
1: Άστα.
0: Ναι.
1: Παρέα. Κοίτα, ο εαυτός.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να κάτσουν λίγη ώρα, όπως λέω και εγώ, να ρημαδοκάτσουν λίγη ώρα με τον εαυτό τους, χωρίς να ρημαδοζαλίζουν, να πούμε, τους άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό που το βάζεις πάλι.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Γι' αυτό, κοίτα να δεις, δεν είναι τυχαίο που η τιμωρία σε αυτές τις κοινωνίες, αυτού του είδους της κοινωνικότητας όπως έχει έτσι διαμορφωθεί, είναι η φυλακή.
1: Η φυλακή.
0: Κατάλαβε, σου λέει θα κάτσεις μόνος σου σε ένα κελί. Αυτό είναι τιμωρία.
1: Η τιμωρία. Ναι. Μας τιμωρούν. Γιατί πρέπει να τιμωρούμαστε. Και τιμωρούμε και τους εαυτούς μας.
0: Και επίσης η μοναξιά είναι, δηλαδή, όταν λες έναν άνθρωπο ότι ζω μόνη, μόνος, μόνο, whatever, λέει, αχ, λέει, αλήθεια, αχ, τι κρίμα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Στον πολιτισμό μας θεωρείται ως, ξέρεις, ανεπάρκεια.
1: Δεν φτάνει που δεν είμαι χρήσιμη, είμαι και ανεπαρκής τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Πολλά μαζεύτηκαν. Α, ναι, με εστερητικό. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Με πάει σε μόνο. Άμα δεν έχει έναν άνθρωπο, μια παρέα, μια συντροφιά.
1: Ωραία, και όλες αυτές οι ευτυχισμένες οικογένειες. Αυτά τα ευτυχισμένα ζευγαράκια που πρέπει. Με σταμάτα. Που πρέπει να έχουμε παρέα και δεν αντέχει ένας τον άλλον. Που είναι στο ίδιο σπίτι και επικοινωνούν με μηνύματα μέσω Viber. Και μου ήρθε να αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τοίχο. Αλλά δεν φταίει το κεφάλι μου να το σπάσω, είναι μια χαρά.
0: Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που όντως βιώνουν τη συντροφικότητα.
1: Είναι λίγοι.
0: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν μια κόλαση από το φόβο της μοναξιάς.
1: Ναι. Και από τα πρέπει, ρε Θέκλα. Πού το βάζεις, τα πρέπει πού τα βάζεις. Τι σου λένε, γεννήθηκες. Και όπως λέω και στο δεύτερο βιβλίο, με το που γεννιόμαστε, μας χώνουν και μία ξύλο με την πρώτη ανάσα. Ξύλο τρώμα, όταν γεννιόμαστε. Λοιπόν, γεννήθηκες, εντάξει. Που το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σίγουρο, δυστυχώς. Λοιπόν, και τι γίνεται μετά, πρέπει να πας σχολείο, να σπουδάσεις, να βρεις δουλειά, να βρεις σύντροφο, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, να αποκαταστήσεις τα παιδιά σου, γιατί έχουμε και αυτή τη μαλακία. Να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη χώρα, αντί να τους πούμε, παιδάκι μου, είσαι 18 χρόνια, 19, σήκω πάρε το δρόμο, φύγε από εδώ και πήγαινε να ζεις τη ζωή σου που τα έχουν και τα ταντεύουν και τα έχουν κάνει μαμούχαλα. Το παράκανα.
0: Όχι, δεν το παράκανες. Αλήθεια λες.
1: Ναι, δηλαδή τι είναι αυτή η ζωή, είναι αυτή.
0: Αλήθεια,
1: πρέπει να παντρευτούμε. Πρέπει αλήθεια, να λες. Κάνουμε παιδιά. Πρέπει να φέρουμε παιδιά σε αυτόν τον απέσιο κόσμο για να ζήσουν απέσια, να νιώθουν απέσια και να αποχαυνώνονται πίσω από ένα κινητό, να μην έχουν ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, εντάξει, μην τα ισοπεδώσουμε όλα τώρα. Αλλά πλέον, αυτό που λέγαμε πριν, το 15 γράφτηκε το ψάχνοντας. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι.
0: Και επίσης να τους φορτώσουμε και την ευθύνη να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί κάθε γενιά περιμένει τη νέα γενιά για να πει «Α, εσείς τώρα θα αλλάξετε τον κόσμο». Λέει, ναι, χάλια είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι, διότι η νέα γενιά θα τα καταφέρει. Μα η ανθρωπότητα είναι γεμάτη από νέες γενιές.
1: Και δεν καταφέρνει τίποτα.
0: Οι οποίες νέες γενιές πολύ γρήγορα γίνανε παλιά γενιά.
1: Αυτό θα γίνεται συνέχεια. Και το θέμα δεν είναι ότι δεν είσαι το παλιό καλό κρασί. Είναι χειρότερα. Ξύδι.
0: Σωστό.
1: Ξύδι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από όπου και να το πιάσει είναι πολύ δύσκολα, γιατί ζούμε σε μια χώρα που μας κυβερνούν άριστοι. Εκεί το άλφα είναι για καλό. Εμείς είμαστε. Έλα, πες τη λέξη.
0: Εμείς είμαστε άχρηστοι και αυτοί είναι άριστοι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι. Και τώρα, πώς να ανταγωνιστείς όλο αυτό το πράγμα με αυτή την πρωθυπουργάρα που έχουμε.
0: Τόση αριστεία, παιδί μου.
1: Τόση αριστεία δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ δεν αντέχω αυτή την αριστεία πλέον. Δηλαδή, με ξεπερνάει. Που θέλεις να πας σε ένα νοσοκομείο, αυτό που λέγαμε πριν. Ο κύριος Άδωνης κλείνει ραντεβού κατευθείαν και καλά.
0: Κατευθείαν,
1: τώρα
0: κατευθείαν.
1: Και καλά, ναι. Ενώ εμείς θέλουμε 2-3 μήνες για να κλείσουμε ραντεβού και να
0: όχι.
1: Περιμένουμε.
0: Κάτι δεν κάνει σωστά, δεν μπορεί.
1: Το κινητό μου μάλλον φταίει. Πρέπει να πάρω καινούριο κινητό. Θα ρωτήσω τον κύριο Άδωνη τι κινητό έχει. Γιατί, ρε εσύ, τα ενίκια.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτοί, που, δηλαδή, πραγματικά όμως, αυτοί που έχουν αυτά τα ρημαδοσπίτια και τα νοικιάζουν, δεν έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει τριγύρω τους. Δεν έχουν επίγνωση. Δηλαδή, τι κάνουνε.
0: Κοίτα να δεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον καθένα ένα μόνο του να έχει, να μην έχει επίγνωση. Κάποια πράγματα που αφορούν όλη την κοινωνία, πρέπει να λύνονται κοινωνικά. Δεν μπορείς να περιμένεις από τον καθένα να έχει να μην έχει συνείδηση, η Μαρία.
1: Να σου πω, περιμένεις εσύ κοινωνικά, γιατί καταλαβαίνω πώς το λένε.
0: Όχι, επειδή το έθεσες όμως, σου λέω και εγώ αυτό που πιστεύω.
1: Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που δεν είμαι άριστη να αλλάξω αυτή την κοινωνία. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και τι κάνουν οι άνθρωποι, είναι αυτό που γράφω πάλι στο βιβλίο.
0: Και που δεν είσαι άριστη, προσωπική σου ευθύνη είναι. Σου λέει δεν προσπάθησες αρκετά.
1: Κοίτα.
0: Δεν είχες αρκετή θετική σκέψη. Λέει σκέψου θετικά. Αποτυχάνεις, λέει, δεν σκέφτηκες πολύ θετικά. Γι' αυτό δεν έπιασε.
1: Όπως όταν μας ξεματιάζουν, αν θα πιάσει, δεν θα πιάσει.
0: Κάπως έτσι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω στην προσωπική ευθύνη, αλλά όχι από την πλευρά των αρίστων. Ναι. Όταν έχεις κάνει κάποια επιλογή, θα πρέπει να μάθεις να στηρίζεις επιλογές σου και είσαι υπεύθυνος για τη ζωή σου. Κοίτα, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου ναι, μπορεί να συμβεί κάτι, οτιδήποτε, γιατί σου λέω δεν θέλω να τα ισοπεδώνω πάντα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά θες να κάνεις παιδιά. Μετά την κάθεσαι και κλαίγεσαι που έκανες παιδιά και σε πρίζουν τα παιδιά. Μην τα έκανες δύο παιδιά και τρία, κανένα και σταμάτα. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Δεν σου αρέσει η δουλειά σου. Μην μας πρίζεις όλη την ώρα. Μας το πες μία, μας το πες δύο, μας το πες δέκα. Μην μας πρίζεις. Βρες άλλη δουλειά. Το ξέρω, είναι δύσκολο να βρεις άλλη δουλειά. Δεν σου φτάνουν τα λεφτά να πάρεις τσάντα με 500 ευρώ. Δεν σου φταίω εγώ.
0: Πολύ φορτσάτη η Μαρία Σταυροπούλου ήρθες απόψε.
1: Μα κλαίγονται όλη την ώρα, ρε φίλε. Μύρλα.
0: Για κάτι σε τιμό εκεί να μας διαβάσει.
1: Ναι, αυτό. Πού είναι. Ο κύκλος σταματάει. Α, ναι, αυτό. Ο κύκλος σταματάει εκεί που σταματάμε εμείς το διαβήτη. Ανατρίχια σας. Φαντάστηκε στον εαυτό σου ένα τεράστιο μεταλλικό διαβήτη που γυρνάει, γυρνάει και δεν έχει τελειωμό. Και τότε, ούψ, έφυγες από το κέντρο του κύκλου, σταματώντας το καταραμένο διαβήτη. Αυτό που λέμε. Μας στέλνει άλλοι. Όχι, ρε φίλε. Σταμάτα το διαβήτη. Βγες από το κύκλο. Στο κύκλο χάνεσαι. Όταν βγαίνεις, λυτρώνεσαι. Δεν γίνεται να ζούμε μια ζωή έτσι. Μια συνήθεια, μια κυκλική ζωή. Ζούμε, ζούμε, ζούμε. Τι έκανες, ρωτάω κάποιος. Κάνουν τα ίδια πράγματα. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Και με πιάνει απελπισία. Και βαριούνται.
0: Κοίτα, είναι και ο φόβος που κρατάει τους ανθρώπους.
1: Ο φόβος.
0: Ο άλλος προτιμάει ένα γνωστό μαρτύριο,
1: ναι.
0: Από
1: τα
0: μια άγνωστη ενδεχομένως ευτυχία. Χαρά.
1: Αυτά είναι τις πολυθρόνες.
0: Σου λέει τουλάχιστον εδώ το ξέρω. Ποιος με μαστιγώνει. Αν βγω από το κουτί,
1: μαστιγώσου μόνος σου.
0: Ξέρει τι θα αντιμετωπίσω, λέει.
1: Μαστιγώσου μόνος σου, μπας και λυτρωθείς.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σου έχω τώρα ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Από τους New Zero God.
1: Α, ο φίλος μας ο Μαϊκ Πούγουνας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι από τον κύκλο τραγουδιών For Life and Death. Mm-hmm. Ή For Love and Death. Και είναι το Tell the Beast.
1: Οκ. Okay.
2: Eyes shut. Try to breathe. Try to breathe.

Όσα μείναμε εδώ, μας πέταξανε τυχαία. Όσα φύγαμε αλλού, μάλλον ήρθαμε μοιραία. Όσα είπαμε ως εδώ, θα πεθάνουμε μια μέρα, θα πεθάνουμε παρέα. Τα καλύτερα παιδιά είναι τη μύθα στα πηγιά. Τα καλύτερα παιδιά είναι αντικοινωνικά. Τα καλύτερα μας χρόνια γίναν στάχτη και φωτιά. Η αγάπη δεν υπάρχει μες στο τίποτα. Δεν αντέχω όλο το φως και τσιφόρεσε γελιά. Εδώ χορεύουνε ακόμη τα καλύτερα παιδιά. Τα σκοτάδια γίνανε αίματα, τα αίματα φωτιά. Η χαρά έγινε έκπληξη. Τόσο δρόμο μες στο χάος και δεν φτάνω πουθενά. Μες στη θλίψη γαμισέλνουν από εκείνα τα παιδιά. Τα καλύτερα μας χρόνια θα τα βρούμε στα κρυφά. Η αγάπη έχει έλλειψη.

γεμίζουν το ταβάνι. Δεν νομίζω φτάνει μια ζωή. Το καλύτερο παιδί μου μετράει από τη γωνία. Ένα, δύο, τρία, σπάστο. Έχει μείνει λίγο βράδυ ακόμη. Καυτό σε ένα πολύ πόλο μοιάζει με ταφό. Προσπαθώ να πω ένα αστείο πόλο πάει άπατο. Να σου πω κάτι γάματο. Θορύβοι που ξεκινούν τη νύχτα. Σβήνουν όταν φτάνει το πρωί. Τα καλύτερα παιδιά με τις χειρότερες προθέσεις. Για έναν κόσμο που δεν χώρεσε ποτέ του αντιθέσεις. Νομίζεις πως με ξέρεις επειδή εδώ βάλε όποιο λόγο θες εσύ. Μα δεν με ξέρεις και δεν είμαστε.

0: τα καλύτερα παιδιά, τα καλύτερα παιδιά.
1: Ακούσαμε New Zero Guard, ακούσαμε και Βασίλη Ράλη. Τα
2: εμείς.
1: Καλύτερα παιδιά.
2: Εμείς είμαστε.
1: Μαρία Σταυροπούλου, λες, ε?
2: Είμαστε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Γιατί?
1: Δεν είπα κάτι. Λέω οπωσδήποτε.
2: Πού θέλετε πάμε την κουβέντα? Πάμε στους ανθρωποφάγους.
1: Πάμε στους ανθρωποφάγους για να ολοκληρώσουμε το κύκλο του πρώτου βιβλίου.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πούμε μετά για τους ανθρωποφάγους. Θα διαβάσω κάτι τώρα. Ναι. Επειδή είναι και βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα πάνε για ύπνο κάποιοι, μπορεί να έχουν πάει. Θα πάμε κι εμείς μετά. Είναι από την. Τι είναι αυτή? Από την ένατη. Όχι, ρε εσύ. Μην με παρεξηγείτε.
1: Δεν σε παρεξηγούμε.
2: Είναι από τη 12η σκηνή του Ψάχνοντας ανθρώπους και λέω σε μια φάση. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ζουν, αλλά κάθε βράδυ ξαπλώνουν ο καθένας το δικό του μοναδικό νεκροκρέβατο. Μόνοι με παρέα. Έχουν χάσει την ουσία της ζωής και φοβούνται το θάνατο. Κλεβαστικά όμορφο και απαξιωτικά απέσιο. Τι είναι χειρότερο τελικά, η νεκρή ζωή τους ή ο επερχόμενος θάνατός τους? Δεν έχεις ιδέα. Μπλα μπλα μπλα. Ξεχνούν να ζουν οι άνθρωποι και παραπονιούνται που μεγαλώνουν. Ζωή χωρίς ζωή είναι ο θάνατος τελικά. Ζούμε. Ζούμε. Ή απλά υπάρχουμε?
1: Ρωτάω εγώ σήμερα. Μαρία Σταυροπούλου, ο καθένας ζει όσο αντέχει.
2: Αυτό είναι ρε θεκλάμος
1: το θέμα. Η ελευθερία είναι όπως ο πόνος.
2: Ποια
1: δηλαδή,
2: ελευθερία?
1: Όσο αντέχει ο καθένας.
2: Ελευθερία είναι αυτό το όσο αντέχω?
1: Η ζωή είναι θέμα αντοχής.
2: Είναι. Αλλά όμως αυτό
1: ο
2: δεν είναι
1: δεν
2: ελευθερία.
1: Αντέχει. Με το παραμικρό πονάει, να πούμε. Πονάει. Το αυτό του κάπου παίρνει ένα παυσίπονο. Έτσι είναι και η ζωή.
2: Ναι, αλλά αυτό δηλαδή δεν
1: υπάρχουν
2: είναι ελευθερία.
1: Άνθρωποι που δεν. Αυτό λέμε. Ότι αυτά είναι θέματα αντοχής.
2: Ναι.
1: Όσο αντέχει ο καθένας.
2: Δεν αντέχει.
1: Ο άλλος δεν αντέχει. Φοβάται και τον ίσκιο του.
2: Ναι.
1: Τι μπορείς να του πεις?
2: Τίποτα. Ανθρωποφάγοι είμαστε.
1: Όχι όλοι.
2: Όχι. Εντάξει, εγώ το είπα τώρα έτσι, ρε παιδί μου, γιατί δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω και δεν θέλω να ακουστεί κάπως. Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν, η σκέψη που κάνω τελευταία. Δεν τρώμε κρέας. Καλά κάνει ο καθένας, μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα τον κατακρίνω. Ό,τι θέλει. Δεν κρίνω κανέναν. Ο καθένας ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Μην παρεξηγηθούμε. Δεν τρώω κρέας, αλλά τρώω ανθρώπους. Πού είναι αυτό που συζητούσαμε,
1: ναι.
2: Πού είναι η τρυφερότητα, η κατανόηση,
1: η καλοσύνη?
2: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα όμως και κάτι άλλο.
2: Πριν
1: φτάσουμε στο σημείο που να διαλέγουμε τι θέλουμε να φάμε, καλό είναι να έχουμε όλοι να φάμε κάτι για να μην πεθάνουμε από την πείνα.
2: Εννοείται.
1: Ας εξασφαλίσουμε λοιπόν την τροφή για τους ανθρώπους και το νερό.
2: Το νερό,
1: ώστε
2: την ειρήνη.
1: Να μην πεθαίνουν από την ασιτεία και από αβιταμίνωση,
2: ναι.
1: Και να μην γίνονται μπαλόνια οι άνθρωποι και παχύσαρκοι από τα ζυμάρια και τις ζάχαρες,
2: ναι.
1: Και από τις κακές τροφές. Και μετά ας κάτσουμε να αποφασίσουμε τι διαχείριση θα κάνουμε στους πόρους, στους φυσικούς πόρους και με τα ζώα και όλα αυτά. Όλα είναι αλληλένδετα.
2: Όλα.
1: Δηλαδή σε ένα περιβάλλον τρομερά σκληρού ανελαίτου καπιταλισμού, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος μπορεί να αισθάνεται ωραία να λέει ότι εγώ θα φάω, ας πούμε, ένα προϊόν το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη της γης μόνο και μόνο για να μην φάω κρέας,
2: να.
1: Το οποίο μπορεί να είναι δίπλα μου σε μια φάρμα, ας πούμε, τοπική. Λέμε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Θέλω να πω ότι αυτά είναι ένα συνολικό βλέμμα που περιλαμβάνει τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους, τα πάντα όλα. Οι διατροφικές συνήθειες δεν μπορεί να είναι πεδίο αντιπαράθεσης ή και πεδίο, ας πούμε, τύπου θρησκευτικής διαμάχης, νεοζηλωτές, ξέρεις, όχι εμείς αυτό, όχι εμείς εκείνο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι γελοιότητες.
2: Δυστυχώς έτσι έχουν καταντήσει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και ναι, ρε παιδί, με αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν νερό καθαρό. Είναι απίστευτο. Και χρόνια τώρα να μιλήσουμε για την Αφρική, για παράδειγμα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, παιδιά, δηλαδή τα βλέπεις αυτά και σε πιάνει η ψυχή σου. Γιατί τώρα στη Παλαιστίνη τι γίνεται?
1: Τι
2: γίνεται στη Παλαιστίνη?
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή που το είπα, ξέρεις τι γίνεται, και μου είπε κάποιος άνθρωπος. Και στην Αφρική, μου λέει, δεν έχουν να φάνε. Λέω, συμφωνώ, αλλά άλλο το ένα, Άλλο το άλλο, εδώ μιλάμε για μια γενοκτονία, μιλάμε για κάτι, για κάτι άλλο, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Και γιατί έκαναν και χειρία. Ποια είναι και χειρία, ρε Στέκλα? Μας δουλεύουνε. Χαμός γίνεται ακόμη.
1: Αυτό, μας δουλεύουνε.
2: Ακόμη χαμός γίνεται εκεί, ναι, πέρα.
1: Μας
2: και δεν θα σταματήσει
1: γενικά
2: αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν, ξέρουν ότι θα βρουν ένα τείχος. Το ξέρουν ότι κατά 99% δεν θα τα καταφέρουν. Και τι σημαίνει? Ότι επειδή δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα προσπαθήσεις. Και αυτό πρέπει να ισχύει γενικά στη ζωή μας. Λέμε, δεν θα τα καταφέρω. Όχι, ρε φίλε, προσπάθησε, μπορείς να τα καταφέρεις. Και αυτοί ξεκινάνε πάλι, ξεκινάνε τώρα από την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Ξεκίνησαν, θα ξεκινήσουν, δεν θυμάμαι.
1: Ο στόλος, βέβαια.
2: Ο στόλος, ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ξεκινάνε συνέχεια, ξεκίνησαν, ναι, ναι, για τη Σύρο.
2: Ναι. Ξέρουν ότι το 99% δεν θα τα καταφέρουν. Και τι? Θα καθόμαστε δηλαδή με σταυρωμένα χέρια?
1: Όχι.
2: Και το τραγικό, το τραγικό. Καθόμαστε στο καναπέ. Εγώ δεν το κάνω, ναι, γιατί δεν βλέπω και τηλεόραση. Τρώνε, βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν πολέμους, θανάτους, αίματα, πράγματα. Έχουμε συνηθίσει το θάνατο και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν σου έρχεται ένα γούλα, ρε φίλε, την ώρα που τρως να τα βλέπεις αυτά? Εμένα μου ήρθε ένα γούλα και που τα διαβάζω. Είναι τραγικό. Σε έναν καναπέ, μπροστά σε μια τηλεόραση, να βλέπεις αυτή τη φρίκη και να τρως.
1: Άστα δράμα.
2: Τι θα ακούσουμε?
1: Άστα δράμα. Θα δούμε τώρα τι θα ακούσουμε.
2: Έκπληκα, τα έχουμε λίγο.
1: Θα δούμε τι θα ακούσουμε. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα.
2: Ναι, τελειώσαμε με το ψάχνοντας ανθρώπους.
1: Την αναφορά στο πρώτο βιβλίο.
2: Ναι.
1: Και τη δεύτερη ώρα θα πιάσουμε την Πολυθρόνα. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση.
2: Σήμα
1: η Σίτης.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Νομίζω το δεύτερο βιβλίο έτσι είναι λίγο πιο... Έχει πιο πολύ λογοτεχνία και,
2: ναι,
1: στη γραφή και
2: το
1: στη
2: πρώτο
1: φόρμα.
2: Είναι μια νουβέλα, το άλλο, ναι, είναι ένα ψυχογράφημα μυθιστόρημα, είναι πιο λογοτεχνικό.
1: Ωραία, ωραία.
2: Για να
1: τα
2: δούμε τι
1: θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Electric Litany, ναι, για λίγο, για λεπτάκι. Α, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Οκ, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ζωζ Μπαλουμή, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν έχετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Φίλοι, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καθόμαστε παρέα με τη Μαρία Σταυροπούλου και τα δύο της βιβλία που επανακυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Βακχικών.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί δεν θα άντεχα να μην υπήρχαν αυτά τα βιβλία.
0: Ναι, ναι. Τα έχεις αγαπήσει αυτά τα βιβλία.
1: Ναι.
0: Και τα έχουν κάνει και μια διαδρομή τώρα σχεδόν.
1: Ναι,
0: είναι 10 χρόνια που κυκλοφορούν.
1: Ψάχνοντας ανθρώπους το 15, τώρα είναι ήδη σε τρίτη έκδοση. Ήταν ήδη σε τρίτη έκδοση, αλλά είπαμε τρίτη έκδοση να το γράψουμε. Η Πολυθρόνα ήταν σε δεύτερη έκδοση. Το ξαναείπαμε δεύτερη έκδοση. Τώρα θα τα χαλάσουμε.
0: Έτσι.
1: Να σου πω κάτι, πόσο με ενδιαφέρουν τώρα και πρώτη, δεύτερη, τρίτη έκδοση. Αυτά είναι
0: σημασία
1: για τα μάτια του κόσμου.
0: Έχει να υπάρχουν, να κυκλοφορούν και
1: ναι,
0: να διαβάζονται.
1: Απλά δείχνει το την πορεία που έχουν κάνει αυτό που τα μετράμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό δείχνει. Για μένα δεν λέει τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Ούτε τα βραβεία, ούτε αυτά είναι βλακίες.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι και τα δύο τα βιβλία, το καθένα με τον τρόπο του Μαρία Σταυροπούλου, κάπως σκληρά βιβλία. Δηλαδή δεν τους χαϊδεύει τους ανθρώπους πολύ πολύ.
1: Δεν τους χαϊδεύω, όπως δεν χαϊδεύω και τον εαυτό μου.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήθελες να ακούσεις.
0: Το περίμενα.
1: Δεν με ξέρεις πια.
0: Σε ξέρουμε πια.
1: Δεν με ξέρεις πια τόσα χρόνια, ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Ποιο το νόημα να χαϊδευόμαστε? Μπορούμε να χαϊδευόμαστε αλλιώς. Τα λαχάδια είναι ωραία.
0: Πάρα πολύ. Και απαραίτητα.
1: Απαραίτητα και αγκαλιές και όλα είναι απαραίτητα.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα πόσο να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας? Πόσο να χαϊδεύουμε τους άλλους για να έχουμε αποδοχή? Δεν είναι και ωραίο να είμαστε ειλικρινείς, να λέμε και τις αλήθειες μας? Και οι αλήθειες συνήθως είναι σκληρές και εκεί φαίνονται οι άνθρωποι κατά πόσο τις δέχονται και πόσο και εμείς δεχόμαστε την αλήθεια για τον εαυτό μας.
0: Επίσης, μια που το έφτασες έτσι, νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα γίνουν αποδεκτοί όταν λένε όλο ναι και πηγαίνουν με τα νερά των άλλων.
1: Ακριβώς.
0: Όμως ξέρουμε ο καθένας από την προσωπική του ματιά ότι οι άνθρωποι που ασκούν μια γοητεία επάνω μας, οι άνθρωποι στους οποίους θέλουμε να στεκόμαστε δίπλα, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι λένε όλο ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλά αληθινοί και αυθεντικοί. Χωρίς κακία βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Με καλοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με υπομονή, με ανοχή, αλλά και με ένα σύστημα αξιών που θα σου πούνε και το όχι και θα φύγουν και αν χρειαστεί.
1: Ναι. Να σου πω όμως, Τέκλα, κάτι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και έτσι είμαι σαν άνθρωπος και γι' αυτό δεν είμαι γενικά αποδεκτή. Κάποιες φορές παλιότερα με ενοχλούσε, τώρα δεν με ενοχλεί πλέον αυτό. Το ξέχασα τι θέλω να πω.
0: Κοίτα να δεις, τι πάει να πει γενικά αποδεκτή? Είναι δυνατόν να θέλουμε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε οι άνθρωποι ικανοποίηση με το να γίνουμε αποδεκτοί ακόμα και από εκείνους τους οποίους εμείς ας πούμε δεν... μάλλον από εκείνους για τους οποίοι για μας δεν έχουν και τόση σημασία.
1: Μα δεν έχει
0: δηλαδή,
1: νόημα
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι φίλοι.
1: Μα δεν έχει νόημα αυτό. Και να σου πω κάτι, πλέον και η λέξη φίλος έχει γίνει ένα μπέρδεμα και σε αυτό. Όλοι φίλοι είναι. Από τη στιγμή που άρχισε να υπάρχει αυτό το Facebook που λέει έχω τόσους φίλους, πάει και η έννοια του φίλου, κατέρευσε και αυτή. Πάει και αυτό.
0: Είδες πώς είναι η δύναμη, ποια όμως είναι η δύναμη των λέξεων, ε?
1: Είναι απίστευτη.
0: Και πώς μπαίνει μέσα μας και αλλοιώνει σημασίες και,
1: φίλος, λέει,
0: και διαμορφώνει
1: φίλος
0: τη σκέψη.
1: Ναι, είναι φίλος μου.
0: Γιατί το ακόλουθη τι σου λέει?
1: Εκεί θα πήγαινα, εκεί είναι ακόμα χειρότερο. Εμένα αυτό μου θυμίζει ότι σε παρακολουθούν. Οι ακόλουθοι. Ότι τους έχω από πίσω μου και με παρακολουθούν.
0: Ναι, γιατί σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, το διαδικτυακό, όλοι είμαστε και ακόλουθοι, δηλαδή και ακολουθούμενοι και ακολουθούντες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα.
1: Έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Με αυτό που λέγαμε να είμαστε αποδεκτοί το ένα το άλλο, κατά πόσο οι άνθρωποι προσπαθούν και πόσο ακούνε. Αυτό που σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά είναι ότι οι άνθρωποι υπάρχουν μάλλον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με την ίδια ευκολία που θα ξεφορτωθούν ένα ρούχο, ένα έπιπλο, ένα κάτι της, ένα αντικείμενο, με την ίδια ευκολία, και δεν προσπαθούν να το φτιάξουν ενώ θα μπορούσαν να το φτιάξουν, επιδέχεται δηλαδή διόρθωσης, δεν λέμε για κάτι που έχει καταστραφεί, το πετάνε. Με την ίδια ευκολία πετάνε και τους ανθρώπους από τη ζωή τους. Πρόσφατα άνθρωπος μου είπε, που έλεγα αυτά που αισθανόμουν και αυτά σκεφτόμουν, ότι και είναι ανάγκη να μου τα λες. Ναι ρε μαλάκα, sorry παιδιά για την έκφραση, είναι ανάγκη να σου λέω αυτά που σκέφτομαι. Αν δεν θέλεις να ακούς αυτά που σκέφτομαι, μάλλον δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Δηλαδή θα πρέπει να το βουλώνω, να μην λέω αυτά που νιώθω, αυτά που με ενόχλησαν, αυτά που σκέφτομαι, γιατί ο άλλος δεν θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να φτιάξει σχέσεις στη ζωή του. Η ευκολία. Και πάμε στην πολυθρόνα. Θύμα ή θήτης είναι ο τίτλος. Εντάξει. Τι είμαστε σε αυτή την κοινωνία?
0: Και θύματα, ενίοτε και θήτες.
1: Δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε ούτε τον έναν ούτε τον άλλο ρόλο. Βέβαια από εκεί και πέρα κάποιοι άνθρωποι έχουν τα χαρακτηριστικά του θύματος ξεκάθαρα, κάποιοι άλλοι ξεκάθαρα του θήτη και πορεύονται με αυτά, και κάποιοι άλλοι μπαλαντζάρουμε και είμαστε πιο σταθεροί και προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε και τα δύο όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά ο θήτης και το θύμα, μην ξεχνάμε απ' την άλλη, ότι έχουν μια τρομερή αλληλεξάρτηση. Δεν μπορεί να υπάρξει ο ένας χωρίς τον άλλον. Δεν γίνεται αυτό. Και το κοινό τους χαρακτηριστικό, το τραύμα που κουβαλάνε. Γιατί, θα σου πει ο άλλος τώρα, το θύμα, ναι, το καταλαβαίνω, ο κακομύρης, το ένα, το άλλο, ο θήτης ο δυνατός. Τι θύμα έχει υπάρξει στη ζωή του για να γίνει θήτης? Όπως και ο ήρωας του βιβλίου. Από θύμα έγινε θήτης. Και κακοποιεί τους ανθρώπους ζωής του με προτεραιότητα τις γυναίκες. Γιατί τα έχει με τη μάνα του, ή νομίζει ότι του φταίει η μάνα του, γιατί σε όλους κάτι πρέπει να μας φταίει. Όχι ότι δεν φταίνει οι οικογένειες. Νούμερο ένα, οι οικογένειες και αυτές οι μανούλες. Συγγνώμη μανούλες, όσες μανούλες με ακούτε, δεν θέλω να σας θίξω. Αλλά τα παιδιά έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Δεν είναι παιδιά σας, που λέει και ο Χικμέτ. Ναι. Βοηθήστε τα, στηρίξτε τα, αφήστε τα να κάνουν τις επιλογές τους. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, ρε παιδιά, και να τους καμαρώνουμε. Εντάξει, μπορούμε να καμαρώσουμε και άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται όλοι να σπουδάσουν αν δεν μπορούν. Μην πιέζετε τα παιδιά, βλέπετε τι γίνεται. Μην τα κάνουμε τα παιδιά έτσι. Βγαίνουν μετά παιδιά που δεν. Άβουλα. Τα έχουν.
0: Πώς το λένε?
1: Μπράβο, αυτή τη λέξη θα να πω. Τα έχουν. Μπράβο, Θέκλα.
0: Έλα, είδες, ναι.
1: Τα έχουν ευνοχήσει. Μετά το παιδί τι θα κάνει? Ή θα γίνει ένα θύμα που θα σκύβει το κεφάλι και θα δέχεται τα πάντα, ή θα του γυρίσει ανάποδα το μυαλό και θα γαμίσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος μετά? Το τραύμα τους εκεί. Και ένα θύμα τι θα το έλεγε?

0: γίνεται εδώ. Χάνει το κόσμο του.
1: Ναι.
0: Ή ο θήτης να πάει να το στριμώξουνε. Πάει. Οι θήτες είναι τα μεγαλύτερα θύματα.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν στην Πολυθρόνα έχουμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Έχουμε μια κατάσταση που ο άνθρωπος αυτός είναι ένα ψυχογράφημα,
1: ναι,
0: όπως είπαμε. Ο άνθρωπος αυτός έχει χάσει τον πατέρα του από πολύ μικρή ηλικία. Η μάνα του το έδωσε το όνομα του πατέρα του. Άλλο μεγάλο λάθος αυτό, ναι. Τον έχει πολύ περιορισμένο. Την βλέπει σαν ένα τέρας που του κόβει με ένα τεράστιο ψαλίδι
1: τα
0: λευκά του φτερά, σαν παιδάκι, και τα πουπουλάκια χάνονται παντού. Μεγαλώνει, πάει να σπουδάσει, δεν θέλει να την βλέπει. Εκεί βιώνει το πρώτο του έρωτα που τρώει μια κατραπακιά τρελή και αρχίζουν και γίνονται όλα νοκάτω. Έχω και μια σκηνή με τον έρωτα και τον θάνατο που μονομαχούν. Ναι, γιατί ο έρωτας είναι η τιμωρία των θεών προς τους ανθρώπους. Γράφω στο βιβλίο συμπέρασμα του ήρωα, βέβαια. Ναι. Μετά αυτός αποφασίζει να καταστρέψει όποια γυναίκα βρίσκεται στο δρόμο του, αλλά τις διαλέγει.
1: Περνάνε ανάποδες.
0: Τις διαλέγει όμως, ναι, ξέρει, ναι, θα διαλέξει θύματα.
1: Έτσι.
0: Ξέρει τι θα διαλέξει κάθε φορά. Εφιάλτες έχει συνεχώς. Μυθολογικά πλάσματα εμφανίζονται μπροστά του, γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Λεστριώνεις και κύκλοπες.
0: Τα πάντα. Ο φόβος, ο δήμος, ναι, η αληκτό. Τον καταδιώκουν τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Και έχει βέβαια την πολυθρόνα του, τη μοναδική του αγαπημένη πολυθρόνα. Δεν έχει τίποτα άλλο στην καμαρά του, την πολυθρόνα του. Και μία ξύλινη καρέκλα της σειράς. Μια παρακατιανή. Έτσι την βλέπει. Στη πολυθρόνα κάθεται αυτός. Και είναι ο μέγας θήτης. Και ως εκ τούτου θεωρεί ότι και η πολυθρόνα του, που τον ανέχεται, δεν αντιδρά, δεν λέει τίποτα, είναι και αυτή θήτης. Και η ξύλινη καρέκλα παίρνει υπόσταση, τη βγάζει από τη γωνία της όταν έρχονται τα θύματα. Κάθονται μόνο τα θύματα. Δεν τολμάει κανένας να πλησιάσει την πολυθρόνα. Και αυτή ως θύμα που είναι, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα, τα ανέχεται όλα, τα δέχεται όλα και τίποτα. Και εκεί σου λέει και γιατί να μιλήσουμε, γιατί είναι αυτό που γράφω στο βιβλίο, που το γράφω στο βιβλίο, το έχω εδώ πέρα. Κάπου το γράφω. Τώρα περίμενε, έχω το χωτσακίσει. Λοιπόν, γιατί αυτό τώρα, φαντάσου, παραλυρισμός στην ζωή, ε. Γράφω. Αχ αυτός ο φόβος, αχ αυτό το βόλεμα που καταστρέφει τις ζωές μας. Επαναπαυόμαστε και πορευόμαστε δυστυχής μια ζωή. Γαμημένη συνήθεια, σε τι πράξη αυτοκαταστροφής μας οθείς. Και το τραγικό είναι ότι τα χρόνια περνάνε και δεν γυρίζουν πίσω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάλαβες. Ο φόβος.
1: Ναι.
0: Πού να αντιδράσεις. Σου λένε τώρα, γιατί κάπως, σε κάποια φάση γράφω, τι να μιλήσουνε. Αν μιλήσουνε θα μας πετάξει έξω. Θα είμαστε σε ένα πεζοδρόμιο, δεν θα έχουμε σπίτι, δεν θα έχουμε τίποτα. Πόσοι άνθρωποι δεν μιλάνε. Πόσες κακοποιημένες γυναίκες δεν μιλάνε. Για αυτούς τους λόγους. Ο φόβος. Και σου λένε, μα είναι δυνατόν. Ναι, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Μέσα όμως, τι κάνεις. Και αυτός ο τύπος, από και αυτό και να ακούσουμε,
1: ναι,
0: μουσική,
1: ναι,
0: νιώθει σαν εκρεμές, ισορροπή. Και λέω, νιώθει σαν εκρεμές. Μέχρι και τον ήχο του ακούς μέσα στο κεφάλι σου. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ θύμα, τακ θήτης. Τικ θύμα, τακ θήτης. Παράλληλες καλοκουρδισμένες ζωές μέσα στο ίδιο κορμί. Ξέρεις, ταλαιπωρία είναι αυτό. Τρελή.
1: Τρελή. Εν τω μεταξύ, μια φίλη,
0: ναι,
1: μας γράφει διάφορα και καταλήγει γράφοντας θρίλερ.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι θρίλερ.

0: Ακούσαμε Ντουριντάβα από το άλμπουμ Δέπι. Το φτάνει πια. Κοίτα, να ζούμε την εποχή που όροι ψυχολογίας έχουν μπει βέβαια στη μουσική. Είναι τίτλοι κομματιών, τίτλοι άλμπουμ.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτή η πολυθρόνα στο τέλος δίνει και τη λύση με έναν τρόπο.
1: Ναι, εκεί ξέρεις είναι το θέμα. Ότι βλέπεις αυτή την άβουλη αγαπημένη μοναδική του Μπορντό πολυθρόνα να στέκεται, να στέκεται αν έχετε. Αλλά τελικά δεν είναι και τόσο άβουλη. Τελικά ίσως να μην είναι και τόσο άψυχη. Και τελικά να μην είναι θρίλερ αυτό το βιβλίο. Ναι, η πολυθρόνα γι' αυτό είναι και με κεφαλαίο στο το πρώτο της γράμμα στο βιβλίο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να σωθεί ο ήρωας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι αυτή που θα τον βάλει αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Αυτό, ένας καθρέφτης, κοιτάξου. Κοίτα τι έχεις κάνει. Κοίτα τι τέρας είσαι, πως φέρεις στους ανθρώπους. Μας χρειάζεται, μωρέ, ένας τέτοιος καθρέφτης. Μας χρειάζεται.
0: Σίγουρα. Είναι η αυτογνωσία. Η συνέστηση. Να έχεις συνέστηση των πράξεων, τη συμπεριφορά σου.
1: Και είναι και πόσο θα αντέχεις, να σου πω κάτι. Κοροϊδεύεις μία, δύο, τρεις, δέκα και τον εαυτό σου και τους άλλους. Πόσο, δεν μπορείς πια. Από ένα σημείο και μετά λες ότι κάτι γίνεται. Δεν σε αντέχεις. Θεωρώ εγώ,
0: Να.
1: Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να αντέχουν τον εαυτό τους.
0: Ξέρουμε ότι κάποιοι τον αντέχουν.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν ούτε να κοιτάξουν στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το παραδεχτούμε κι αυτό.
1: Ναι, όντως ισχύει. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση ένας γνωστός μου που είχε διαβάσει αυτό το βιβλίο, ο οποίος έχει μια τέτοια συμπεριφορά, που με πήρε τηλέφωνο.
0: Έλα.
1: Και μου είπε, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που έχω κάνει, μου λέει, στις γυναίκες, και νομίζω ότι πρέπει να τα σταματήσω.
0: Τι λες τώρα?
1: Νομίζω ότι τα έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Και ξέρεις ποιο είναι το συγκινητικό και με τα δύο βιβλία? Για εμένα που τα έχω γράψει είναι το συγκινητικό. Το ότι έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και με έχουν προσεγγίσει πάρα πολλοί άνθρωποι ζητώντας βοήθεια, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Μέχρι και χρήστες και άνθρωποι με ψυχιατρικά προβλήματα και άνθρωποι που έχουν δεχτεί κακοποίηση, και γυναίκες και άντρες ως παιδιά. Και ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό το να σε εμπιστεύονται άγνωστοι άνθρωποι, να σε εμπιστεύονται το πρόβλημά τους, που ναι μένα από τη μία νιώθουν ασφάλεια γιατί είσαι άγνωστος, αλλά από την άλλη νιώθουν και οικεία γιατί έχουν διαβάσει πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψυχισμό τους. Δεν ξέρεις από πού θα πιαστεί κάθε άνθρωπος, τι θα τον αγγίξει. Δηλαδή μπορεί και μια λέξη, δύο να τον αγγίξουν και να σου πει, ούψ, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και με κάποιους ανθρώπους έχω κρατήσει επαφές. Έχουν έρθει, ξέρω εγώ, να με γνωρίσουν σε διάφορα μέρη και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το ότι ξέρεις ότι μιλάς. Γιατί όσο σκληρό και να είναι αυτό που λες ότι είναι σκληρά, ναι, είναι, γιατί σε φαίνεται αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα διέξοδο και σου λένε...
0: Όλος αυτός ο δρόμος τώρα που μας περιγράφεις δεν είναι άσχετος και με αυτό που έχεις σπουδάσει εσύ, γιατί έχεις σπουδάσει κοινωνιολογία.
1: Κοινωνική λειτουργός.
0: Κοινωνική λειτουργός. Ναι. Το εξάσκησες το επάγγελμα για κάποια χρόνια.
1: Το εξάσκησα, ναι, αμέ.
0: Και είναι μη συναφές.
1: Μα έχω κοίτα, εμένα πάντα με ενδιαφέραν από μικροί άνθρωποι. Πάντα. Και πάντα με πλησίαζαν άνθρωποι και μου μιλούσαν και μου έλεγαν τα προβλήματά τους. Ήμουν αυτή που άκουγε γενικά. Και δεν το επέλεξα τυχαία αυτό το επάγγελμα. Ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός συγκεκριμένα. Και βέβαια, τα περισσότερα χρόνια που δούλευα, έχω ασχοληθεί με ψυχιατρικά περιστατικά και με εισαγγελικές.
0: Μάλιστα.
1: Εισαγγελικές ξέρουμε συνήθως. Συμβαίνει η κακοποίηση ανηλίκων, είναι το νούμερο ένα. Mm-hmm. Εκεί, ρε παιδί μου, έρχεσαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το πόνο. Πόνος, ματέωση, όλο αυτό το πράγμα. Και να προσπαθείς να τους πεις ότι... Να προσπαθείς να τους βοηθήσεις να πιαστούν κάπου. Και όλα αυτά τα χρόνια, μια φορά έχω ζητήσει απομάκρυνση ανηλίκων. Μόνο μία. Ήρθαν, πήραν τα παιδιά, εγώ έκλαιγα.
0: Να.
1: Η μάνα τους με καταράστηκε για κανένα λεπτό, έκλαιγε, χτυπιόταν. Μετά αντίθηκε, βάφτηκε, έφυγε και δεν ξανασχολήθηκε με τα παιδιά, δεν πήγε να τα δει. Βασικά σωτήρας της ήμουνα. μόνο μία φορά. Πάντα το πάλευα. Δηλαδή δεν ήμουνα τη λύση ότι. Να, ναι, να φύγουν τα παιδιά, να φύγουν τα παιδιά, να φύγουν τα παιδιά. Ή να κάνω για ψυχιατρική εκτίμηση. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο. Λες, ό,τι πω, πάει η αστυνομία, το παίρνει, μ' ακούνε.
0: Ναι.
1: Τον παίρνει, το
0: είναι
1: πάει,
0: μεγάλη ευθύνη.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Μεγάλη ευθύνη, βέβαια.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά αν δεν σου αρέσει αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή είχα φτάσει σε σημείο, σε κάτι φάση, να συγχαίνω με τη δουλειά μου, γιατί έβλεπα συναδέλφους αδιάφορους. Γιατί απλά έτυχε να περάσω σε αυτή τη σχολή. Γιατί έπρεπε να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί ήταν πολλά χρόνια σε αυτό το πλαίσιο που το θεωρώ και λάθος. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάζεις πλαίσιο, να βλέπεις και άλλα πράγματα. Και έλεγα, ρε φίλε, θυμάμαι είχα ένα περιστατικό με έναν χρήστη που αποφάσισε να κάνει αποτοξίνωση, να κόψει και ήταν στον δρόμο, έμενε σε μια πλατεία. Εγώ έπαιρνα από τον Δήμο στο οποίο ήμουνα κάθε μέρα, τελειώνω τώρα, φαγητό, ναι. Του πήγαινα και του πήγαινα και τα Σαββατοκύριακα. Και είχα αντιμετωπίσει το ότι του λες και παραμυθάκια να κοιμηθεί.
0: Πιστευτό.
1: Τραγουδάκι.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αυτό ήταν ο Κριστόφ στο τραγουδάκι. Τρομεροί γονείς, γιατί η μουσική, τα τραγουδάκια δίνουν αυτή τη δυνατότητα, Μαρία, με λίγα λόγια να πεις πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Και μεγάλη υπόθεση.
1: Έχεις διαλέξει ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, τα διάλεξα ξεσπίτιδες. Ναι, ναι. Όλα να έχουν, να έχουν μια συνάφεια, κάτι να πούν για σχέσεις, για χαρακτήρες.
1: Ναι, αυτό ήταν τα μάμα με την προηγούμενη κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Ο Κριστόφ, πολύ ωραίος, και τα λόγια.
1: Ναι.
0: Οικογένειες, ξέρεις.
1: Οικογένεια. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση που πολλές φορές όνει τον άνθρωπο, δηλαδή αυτό το καταφύγιο που μπορεί να είναι ένα καταφύγιο αγάπης, φροντίδας, έμπνευσης, στήριξης, μπορεί να γίνει και ένα καταφύγιο ταλαιπωρίας, πόνου, βασανισμού. Να πεις, είναι λεπτά τα όρια, ξέρεις.
1: Έτσι, Θέκλα, δεν ξέρω εγώ τα σκέφτομαι έτσι. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σε μια εποχή που θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι πιο ελεύθεροι, να μην είναι καταπιεστικοί. Και ακούω για ανθρώπους στην ηλικία μου. Εντάξει, τώρα εγώ με την ηλικία έχω και ένα θέμα από την άποψη.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι. Πώς το λες ότι θα έπρεπε να είναι πιο ελεύθεροι,
1: δηλαδή,
0: τι είναι αυτό που σου δίνει.
1: Ναι, τώρα είπα εγώ η ηλικία. Εγώ με την ηλικία δεν έχω καμία επαφή. Δεν ξέρω πώς είμαι και δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Τι θα είναι αυτό. Ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ. Ίσως είμαι ρομαντική. Ίσως να είμαι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα καταλάβω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τα χωράει το μυαλό μου αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Πώς. Δηλαδή συνέχεια γίνεται κάτι και λέω, μα γιατί είναι έτσι οι άνθρωποι.
0: Και λες, δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό λέω συνέχεια. Αυτό. Δεν είναι ότι πέφτω από τα σύννεφα. Ναι. Όλα τα περιμένω. Απλά δεν ταιριάζουν σε μένα. Δεν μου ταιριάζει αυτή η κοινωνία, ρε παιδί μου. Δεν μου ταιριάζει όλο αυτό το πράγμα. Είναι, και όταν δεν σου ταιριάζει, σου είναι και δύσκολη η συναναστροφή γενικότερα. Σου είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν αυτό που λέγω συμβατή δότη συναισθημάτων. Όπου και ένας, ρε παιδί μου, δύο να είναι, θα ακουμπήσεις. Και το να ακουμπάς είναι πολύ σημαντικό. Και πολλές φορές και το να ακουμπάς μόνο με ένα βλέμμα. Δεν χρειάζεται τα πολλά.
0: Έτσι.
1: Μια αγκαλιά, ένα βλέμμα. Και ξέρεις ότι εδώ είμαι.
0: Και νομίζω σε όλες τις εποχές συμβαίνει αυτό. Σε κάθε εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που με μια γλυκύτητα και με ένα ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά είναι εκείνοι που μπορείς επάνω τους να ακουμπήσεις, έστω και με ένα βλέμμα.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι. Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτή η κοινωνία. Δεν ξέρω. Μας κυβερνούν τρελοί, παρανοϊκοί. Δηλαδή έχουμε τώρα τον Τραμπ, ο οποίος... Λες είναι στα καλά του, εντάξει δεν είναι στα καλά του, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχουμε τον Τραμπ και έχουμε και όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που τον ψηφίζουν και τον στηρίζουν τον Τραμπ.
1: Ναι, εκεί ήθελα να το πάω, δηλαδή αυτοί που τον ψηφίζουν και τον στηρίζουν δεν είναι στα καλά τους, προφανώς. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα με αυτά που συμβαίνουν τα γεγονότα μπαλαντζάρει, μία λέει το ένα, μία λέει το άλλο. Εκεί που μιλάει ξαφνικά σου λέει για τις κουρτίνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος
0: δεν νομίζω ότι τα κάνει αυτά επειδή δεν είναι στα καλά του. Νομίζω αυτός είναι ένας τρόπος απολύτως συνειδητός.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Αποδόμησης κάθε σκέψης και κάθε συνέχειας.
1: Έτσι πιστεύεις?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν το τελευταίο καιρό. Λες ότι είναι μια χαρά στην υγεία του?
0: Ναι, έτσι ναι. Νομίζω
1: Ότι μεταξύ...
0: όλα αυτά είναι, γίνονται με σκοπό.
1: Έτσι λες, ίσως να είμαι επηρεασμένη, γιατί τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο του Φίλιπ Ντίκ που μιλάει για έναν τύπο. Αχ, δεν θυμάμαι τον τίτλο, παιδιά. Εντάξει, sorry, παιδιά, δεν έχω
0: όλο το
1: breakfast. Εγώ δεν είμαι καλά. Αυτό το αυτοάνωσο με έχει διαλύσει, τέλος πάντων. Ναι. Όπου είναι ο πλανητάρχης, ξέρω εγώ, ο οποίος τύπος είναι μια τέτοια φάση. Όποτε τον συμφέρει, είναι άρρωστος. Πεθαίνει, έχει τους γιατρούς μαζί του. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το 2070, τόσο το έχει γράψει ο Φίλιπ Ντίκ, ούτε δεν ξέρω πότε, δεν θυμάμαι πότε το έχει γράψει. Και είναι αυτή η φάση. Αποφασίζει ένας άρρωστος, ένας παλαβός, ξέρω εγώ, για τους άλλους.
0: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς μια μορφή παράνοιας υπάρχει. Και μόνο το γεγονός ότι ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ότι έχει το δικαίωμα να ορίζει τις ζωές άλλων, είναι μια παράνοια.
1: Είναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται επειδή του ξεφεύγουν. Όλα γίνονται, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω εξυπηρετούν κάτι, όλο αυτό το άλλο πρόσαλο δηλαδή, κάτι εξυπηρετεί. Mm-hmm. Και αυτά που κάνει, που ψιλοχορεύει ή που λένε ότι βγήκε η Μελάνια και του είπε: «Αχ, χρυσέ μου, ξέρω εγώ να μην χορεύεις γιατί δεν είναι ωραίο και φαίνεσαι ασόβαρος». Και αυτός της είπε: «Άμα όχι, γιατί εμένα μου αρέσει». Δηλαδή, κατάλαβες τώρα, δηλαδή από τη μια να πούμε στέλνεις και δολοφονούνται άνθρωποι και καταστρέφεις χώρες και καταστρέφεις πόλεις, και από την άλλη μας λες: «Η γυναίκα μου, μου χορεύεις γιατί είσαι ασόβαρος». Δηλαδή, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που δημιουργείται ένας αχταρμάς και που εξισώνονται τα σημαντικά με τα ασήμαντα και τα σοβαρά με τα γελία, και όλοι βυθιζόμαστε, ξέρεις, ένα καζάνι που κάποιος γυρίζει με την κουτάλα, να πούμε ένα χυλό που οι μπουρμπουλήθρες, ας πούμε, αναδύονται μόνο βρωμερές, ας πούμε, μυρωδιές από αυτή τη μαγειρική, από αυτό το καζάνι.
1: Και με πόση ευκολία παίρνουν αποφάσεις να σκοτώσουν ανθρώπους.
0: Η δουλειά τους είναι. Έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, είναι η απορία τώρα της Χαζής Μαρίας, ναι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, της αθώας των εισαγωγικών. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτο, απίστευτο. Και ο κόσμος δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά. Να πιάσουμε εδώ στη χώρα μας, τι γίνεται με την ακρίβεια γενικά. Ναι. Έγινε ο πόλεμος που γίνεται, πήγε η βενζίνη, πήγε στα ύψη.
0: Ναι, γιατί και πριν τον πόλεμο τι τρώγαμε, με χρυσά κουτάλια, μήπως?
1: Όχι, όχι, όχι, αλλού το πάω τώρα. Δηλαδή ότι γίνεται αυτό συνέχεια.
0: Ναι.
1: Στην ακρίβεια ζούμε.
0: Συνέχεια.
1: Βρίσκουμε μια αφορμή.
0: Από κρίση σε κρίση πάμε.
1: Ναι. Εδώ και στον Άρη να γίνει πόλεμος, στην Ελλάδα θα κρυβίνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα.
0: Σε διαρκή
1: και
0: κρίση.
1: Δεν μιλάει κανένας. Mm. Και η λύση να βγούμε στον δρόμο. Ποιος να βγει στον δρόμο? Εγώ θυμάμαι παλιά βγαίναμε και γινόταν χαμός. Τώρα ποιος βγαίνει στον δρόμο?
0: Δεν ξέρω, Μαρία, τι να σου πω.
1: Και γιατί δεν βγαίνουν στον δρόμο?
0: Νομίζω πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Δεν ξέρω και αν δουλεύει και αυτό, και το να βγούμε στον δρόμο. Καλό είναι να βγούμε και στον δρόμο, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει και μόνο
1: δεν φτάνει.
0: Αυτό.
1: Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Γιατί και με τα Τέμπη, που με τα Τέμπη, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό ήταν. Τι να πω. Εκεί ο κόσμος συσπυρώθηκε, μαζεύτηκε, αλλά αυτό. Αυτό. Και να σου πω κάτι, πότε έχουμε εκλογές, ποιος θα βγει πάλι, τι θα ψηφίσει ο κόσμος πάλι, τι θα γίνει πάλι. Και ακούς τώρα να μου κοπεί το χέρι αν το ψήφισα. Πόσους με κομμένα χέρια θα έπρεπε να βλέπουμε αν κυκλοφορούν τριγύρω μας.
0: Έλαντε. Τι να πεις, είμαστε σε δυσκολία μεγάλη πάντως, και το θέμα είναι ότι κανείς δεν φαίνεται να στέκεται και να ενδιαφέρεται να στηρίξει την κοινωνία και οτιδήποτε κοινωνικό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Από το περιβάλλον μέχρι την οικονομία.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Είναι όλα ίσιωμα.
1: Είναι. Είναι, δε έχουμε μπλέξει.
0: Στα χέρια στιγνών εμπόρων.
1: Και εγκληματιών.
0: Και εγκληματιών.
1: Και να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος. Γιατί έχουν γυρίσει κάποιοι που συζητάω και μου λένε: «Δεν είμαι καθόλου απαισιόδοξος άνθρωπος». Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή σε ένα μέλλον, που θεωρώ ότι δεν θα το ζήσουμε εμείς, θα αλλάξουν τα πράγματα. Το πιστεύω βαθιά μέσα μου εγώ αυτό. Ίσως γιατί θέλω να το πιστεύω. Κάποια στιγμή. Αλλά ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει, αυτός ο φαύλος, πνιγόμαστε.
0: Όπως το λες,
1: Μουσική θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε.
1: Τι?
0: Δεν θα ακούσουμε.
1: Τι?
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε μια πολύ ωραία περίπτωση που είναι ο Πάνος Μπίρμπας.
1: Α, ο Πάνος.
0: Ο οποίος αυτό το καταπληκτικό ταξίδι που έκανε στην Αφρική, όπου υιοθέτησε και το μικρό του γιο.
1: Μέχρι να ακούσει.
0: Έβγαλε και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ
1: που
0: αποτυπώνεται όλη αυτή η διαδρομή, όλη αυτή η ιστορία. Και θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Child of the Wild.
1: Okay.

0: Ωραίος ο Πάνος Μπίρμπας.
1: Πολύ ωραίος.
0: Τι ωραία κομματάκια αυτά, τι ωραίο άλμπουμ.
1: Mm.
0: Κοίτα να δεις, περάσανε δύο ώρες, Μαρία Σταυροπούλου. Ναι. Με τα βιβλία σου.
1: Με τα βιβλία μου.
0: Με την Πολυθρόνα. Και με το Ψάχνοντας Ανθρώπους. Εκδόσεις Βαρχικών, επανακυκλοφορίες, υπάρχουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Βέβαια, μπορείτε να τα παραγγείλετε και το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας, αν θέλετε να το στηρίξετε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε συνέχεια στα public, συγγνώμη, και όλες που...
0: Εννοείται, αυτό. Βγαίνουμε στη γειτονιά μας και ψωνίζουμε.
1: Ναι, το παραγγέλνετε, σας κάνουν και την έκδοση που λογικά υπάρχει. Σας το φέρουν την επόμενη παρεπόμενη μέρα. Ναι. Εντάξει, αν βιάζεστε πια τόσο πολύ, μπορείτε να πάτε κάπου να το βρείτε που είναι διαθέσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Στα public πάντως δεν είναι, να ξέρετε, και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Άρα δεν το είπες τυχαία.
1: Όχι, το... όχι, όχι, όχι. Τυχαία το είπα.
0: Α, αλλά μετά θυμήθηκε ότι όντως δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν υπήρχε ένα νήμα από πίσω που οδήγησε τη σκέψη σου, Μαρία Σταυροπούλου.
1: Τώρα εντάξει, το υποσυνείδητο είναι όλο.
0: Έτσι.
1: Έχει περάσει η ώρα, έχω ώρα να πιω χάπι. Μην παρεξηγηθούμε, όταν λέω χάπι εννοώ.
0: Τώρα παιδί μου, δεν υπάρχουν πια τέτοιες. Τώρα αυτό δεν είναι πλέον παρεξηγήσιμο.
1: Ποιο?
0: Για το όποιο χάπι. Διότι πέρασε η εποχή που οι άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν κάποιο χάπι, ξέρεις, για θέματα ψυχολογικά το κρύβανε. Τώρα οι άνθρωποι πια αυτά τα λένε ανοιχτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα που είπες αυτό, τις περισσότερες φορές που πηγαίνω στο φαρμακείο,
0: ναι,
1: να πάρω τα φάρμακά μου για το αυτόνοσό μου, mm-hmm, που γεμίζω μια τσάντα σούπερ μάρκετ με χάπια. Τι να κάνω?
0: Δεν
1: αφού θέλω να είμαι ζωντανή, θα τα πάρω. Το τι γίνεται, αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά. Δηλαδή ακούω και λέω, και αυτό δεν τους ακούω με το φαρμακοποιό μου. Του λέω καλά, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Πολύ στρες, πολύ άγχος, ναι, πολύ πίεση. Πολύ αβεβαιότητα, αγωνία, συσσωρευμένος θυμός, ανασφάλεια,
1: ναι.
0: Δηλαδή πολλά συναισθήματα δύσκολα, δύσκολα συναισθήματα αρνητικά,
1: ναι.
0: Οπότε ο άνθρωπος θέλει μια βοήθεια γιατί θα τρελαθεί.
1: Και δεν είναι κακό να ζητάμε βοήθεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάμε βοήθεια, είναι, εγώ το λέω συνέχεια αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θυμάμαι το 16 που νόσησα, τέλος πάντων, και πήγα στη γιατρό μου, μου είπε ότι ξέρεις κάτι, οι περισσότεροι συνασθενείς σου κάνουν κατάθλιψη λόγω της δυσκολίας, γιατί δεν είναι και ωραίο να είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι, και χίλια άλλα πράγματα, πόνη και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς που έχουμε αυτό το αυτοάνοσο. Μου λέει, θέλω αν νιώθεις κάπως να μου το πεις, μην αφήσεις τον εαυτό σου να ταλαιπωρηθεί. Ευτυχώς μέχρι στιγμής είμαι σε, ναι, καλή φάση. Νιώθω χάλια μόνο όταν είμαι σε φάση υποτροπής,
0: ναι,
1: που εκεί θέλοντας και μη δεν μπορείς να είσαι καλά.
0: Όταν πονάς είναι δυνατόν να είσαι καλά.
1: Όταν πονάς, όταν δεν μπορείς να καταπιείς, όταν δεν μπορείς να αναπνεύσεις καλά, όταν δεν βλέπεις, όταν είναι βλεφαρόπτωση, όταν δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να πιάσεις. Ναι, γιατί αυτό το σώμα έχει να κάνει με το μυϊκό σύστημα. Και παίρνω, εντάξει, τώρα παίρνω 21 χάπια τη μέρα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Δεν γίνεται να είσαι καλά εκείνες τις φάσεις. Αλλά όμως εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει σε μένα είναι ότι όσο κρατάει αυτό, κρατιέμαι. Τώρα που είχα μια πάρα πολύ άσχημη υποτροπή τον Οκτώβριο, πάρα πολύ άσχημη, τρόμαξα πάρα πολύ, ήμουνα σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγα, δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Είπα να αυξήσουμε την κορτιζόνη να κάνουμε, και τη είπα, σε παρακαλώ, να κάνουμε υπομονή κάποιες μέρες να με πιάσει κορτιζόνη. Δεν θέλω να πάω στο νοσοκομείο και αυτά. Ήμουνα χάλια. Και θυμάμαι η άλλη γιατρός μου που. Γιατί κορτιζόνη και αυτά σου κάνει 10.000 προβλήματα, εννοείται. Μου λέει, μήπως ρε παιδί μου και αυτά. Και της λέω, όχι. Είναι επειδή δεν είμαι. Περνάω αυτό. Όχι, θα δεις. Θα συνέλθω. Με το που άρχισα να με πιάνει κορτιζόνη και να είμαι καλύτερα, άλλος άνθρωπος. Και πέραν αυτό, όταν με βλέπω ότι είμαι έτσι, δεν μου επιτρέπω εγώ να είμαι χάλια. Θα πω, τι, έχουν περάσει 3-4 μέρες και είσαι έτσι. Έλα ρε, ξεκόλα. Και ξεκολλάω. Μην με ρωτήσεις πώς. Ξεκολλάω. Αλλά με σώζεται ότι γράφω και ότι όλη την ώρα σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Θα μου πεις τι. Ναι, ρε παιδί μου, σκέψου και κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι που θα σε ικανοποιήσει.
0: Φαντασία.
1: Ναι, η φαντασία είναι πολύ σημαντικό. Σκέψου οτιδήποτε. Και να σου πω κάτι. Σκέψου θετικά και σκέψου θετικά. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Είμαστε άνθρωποι. Θα σκεφτούμε και αρνητικά. Αλλά όμως.
0: Κοίτα και το αρνητικό. Μπορεί να έχει και μία δημιουργική πλευρά.
1: Ναι, καλέ,
0: γιατί και
1: τώρα...
0: τα βιβλία σου.
1: Ναι, παιδί
0: από... Έχεις μέσα και αρνητικούς χαρακτήρες και δύσκολες καταστάσεις και αδιέξοδες περιπτώσεις και χίλια δυο. Άρα, ξέρεις, και αυτό το σκέψου θετικά είναι.
1: Ναι, να σκεφτόμαστε θετικά. Ξέρεις, αλλά πόσο.
0: Λίγο ενοχλητικό
1: πια...
0: κάτι.
1: Δεν μπορούμε
0: καμιά
1: να σκεφτόμαστε
0: φορά,
1: και όλη
0: ναι.
1: την ώρα θετικά όταν γίνονται. Όταν γαμιά τη ζωή μας.
0: Το έθεσες πολύ ωραία και είπες σκέψου. Καταρχάς σκέψου.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Η ζωή είναι ωραία. Αλλά είναι δύσκολη. Είναι δυνατά, αλλά είναι ωραία. Και είναι για μένα το μεγαλύτερο δώρο. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ζωντανή. Αυτό που χρωστάω δηλαδή στους γονείς μου, με επέλεξαν, τους επέλεξαν, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό, είναι το ότι με έφεραν στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να χαιρόμαστε με αυτό.
0: Σίγουρα. Να σου πω κάτι. Ξέρω ότι κάθε τόσο κάνεις διάφορες παρουσιάσεις, δηλαδή οργανώνεις εσύ, εκδοτικός οίκος, δεν ξέρω ποιος, συναντήσεις σε βιβλιοπολία, σε άλλους χώρους και γίνονται αναγνώσεις, παρουσιάσεις των βιβλίων σου.
1: Είχαμε κάνει πρόσφατα.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι τώρα στο εγγύς μέλλον?
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Κάτι σκεφτόμουν να κάνω τον Ιούνιο, αλλά... Το αυτοάνωσό μου δεν αγαπάει καθόλου τη ζέστη. Mm. Έχω τρομερό πρόβλημα. Τρομερό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ναι. εγώ είμαι σε άθλια κατάσταση. Εγώ δεν την παλεύω.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δεν τη θέλει τη ζέστη. Οπότε είναι πολύ πιθανό να αφήσω από Σεπτέμβριο.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Όχι μόνο εγώ, κανένας μας.
0: Ακριβώς. Από Σεπτέμβριο να είμαστε καλά.
1: Ναι, να μας
0: το πει αν είναι να έρθουμε.
1: Όχι, θα σας το κρατήσω μυστικό, γιατί δεν σας θέλουμε εσάς.
0: Εγώ ξέρεις, πάντα είμαι πρώτη σειρά στις παρουσιάσεις.
1: Το ξέρω.
0: Μαρία Σταυροπούλου, ευχαριστούμε τόσο πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χάρηκα τόσο που ήρθες απόψε. Είχαμε να συναντηθούμε κάμποσα χρόνια.
1: Είχαμε να... Ρε εσύ, από την παρουσίασή μου.
0: Ναι, από την παρουσίασή σου στη...
1: Από το δολοφόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πλάκα.
0: Όχι, καλέ.
1: Κάτσε ρε εσύ.
0: Από το δολοφόνο. Τελευταία φορά είχαμε συναντηθεί. Όχι στο κλόσε.
1: Πού, δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στη μπιμπλιοτέκ του αείμνηστου του Βάσου Γιώργα στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Η παρουσίαση.
0: 4-3-4 χρόνια.
1: Ρε στη Θέκλα, ξέρεις πότε ήταν ο.
0: Πες.
1: Ο παρανοϊκός δολοφόνος λέξεων που ήταν το τρίτο μου βιβλίο, γιατί θα λέτε τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί πάλι από τις εκδόσεις Βαχικών κι αυτό. Εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 23. Ρε εσύ.
0: Εντάξει,
1: και
0: η
1: παρουσίαση ήταν τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 24.
0: Καλά, για 2 χρόνια μόνο.
1: Εγώ νόμιζα ήταν πριν 3-4 μήνες.
0: Τίποτα, σαν χτες είναι όλα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ.
0: Σαν χτες.
1: Μιλάμε όμως και νομίζω ότι συναντιέμαι εγώ με τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Θα πούμε λοιπόν ή στο Επανειδή.
1: Ή στο Επανειδή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Ζορζ.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά τις φίλες και τους φίλους για την παρέα.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: τα μηνύματα.
1: Τους ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε αληθινά. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Φίλοι, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα, γλυκά και καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, καληνύχτα και καλημέρα.

0: το κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο. Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

1, 2, 1, 2, 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.